Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

κάνετε, πώς είστε, πού είστε 7 η ώρα το πρωί, κυρία Κάτικα? Εντάξει, είμαστε καλά, είμαστε. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στα μάτια μου? Όλα καλά, όλα under control? Αυτά είναι, δεν κανένα control. Όλα είναι ακοντρολάριστα, καμία επαφή. Καλημέρα, κυρία Κάτικα, όμορφο κόριτσο μου λέει. Δηλαδή, συγγνώμη, Δευτέρα, τι θα γίνει τώρα? Μόνο, κυρία Κάτικα, είμαι όμορφο κόριτσο, τη Δευτέρα δεν είμαι νόστιμη? Όχι, γιατί δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Εγώ έχω και μια οριοπάθεια. Και έναν. Δεν έχω. Και έναν ελαφρύ ναρκισισμό. Όλα τα έχουμε. Όλα μαζί τα έχουμε και κάνουμε ένα αποτέλεσμα, ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Τι έχει γίνει στο Καστελόριζο, έχεις καταλάβει? Ναι, που έχει γίνει ιστορία με τον γιατρό, τον αγροτικό. Το έχεις δει. Έχει παραιτηθεί ο γιατρός. Συνελήφθη ο γιατρός. Πήγε, λέει, ο γιατρός να. Με το που έφτασε ο άνθρωπος εκεί. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Προσπαθώ να καταλάβω αν είναι λίγο θέμα ιδιοτροπίας του γιατρού ή αν είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως σε κάποια νησιά που μπορεί να μην υπάρχουν οι παροχές. Βέβαια, αυτό που είδα εδώ και στην πορεία. Τι μου κάνω, ταξιτζής? Έβαλε την κατ' air condition. Να ξέρεις, Κώστα. Γιατί με ξέρετε πια. Ναι. Τι λέω, μπορούμε να τα χαμηλώσουμε λίγο? Μου λέει, δεν χαμηλώνει. Λέω, ανοίξουμε τα παράθυρα? Να, δεν ανοίγουμε. Θέλετε να σας κατεβάσω? Λέω, δεν προλαβαίνω. Του λέω, εντάξει, δεν πειράζει, πάμε. Το δάγκωσα μέχρι να φτάσουμε. Μείον 57. Βγήκε άνθρωπος, βγήκε πιγκουίνος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι αυτό, μην πες στην ανάγκη. Κατάλαβες, άμα πες στην ανάγκη, τα πιες τα λεφτά σου. Λοιπόν, καλημέρα, Μαρία μου, λατρεμένη. Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας κι εσύ. Ελάτε όλοι στην παρέα μας. Λοιπόν, σας έλεγα για το Καστελόριζο. Να μην τα πω. Να βάλω το τραγούδι. Όχι, θα τα πω. Θα σπάσω τη σιωπή μου. Λοιπόν, στο Καστελόριζο πήγε ένας γιατρός πριν από λίγο καιρό. Του είπαν εκεί του γιατρού ότι θα μείνει στο τάδε σπίτι το οποίο βρίσκουμε εμείς σαν. Το παραχωρούμε εμείς στους ανθρώπους, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι από το υγειονομικό. Δεν μπορούσε, λέει, όταν έφτασε να βρει τα κλειδιά, τη σπάσαν την πόρτα. Δεν του είχαν τα κλειδιά, σπάσαν την πόρτα για να μπει. Το είδαμε τόσο. Άμα μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε πώς είναι το διαμέρισμα. Είναι ένα. Εντάξει. Αξιοπρεπές το λες, όχι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, έναν ύπνο τον κάνεις. Αχ, το σπιτικό το φτιάχνεις. Τέλος πάντων, στη συνέχεια, λέει, έγινε και μια ιστορία με μια τέντα που παρέσυρε ένα φορτηγάκι και πήγε και έκανε παρατήρηση στο μαγαζί το οποίο ήταν εκεί και είχε την τέντα και χτύπησε ο άνθρωπος. Μετά τσακώθηκε με μια ασθενή. Μετά μια άλλη. Μετά τσακώθηκε με μια δημοτική υπάλληλο και λέει, λέει η δημοτική υπάλληλο ότι την απομόνωσε και σε ένα σημείο εκεί, σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Λέει διάφορα, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή το πράγμα παράγινε, από ό,τι φαίνεται, πόσο και να παραγίνει, και καταλήξανε με μήνυση και καταλήξανε τελικά στο να φύγει ο γιατρός, να παραιτηθεί και στο να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία εδώ. Έχει ο υπουργός επιληφθεί το θέμα. Θα πάει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρός στο Καστελόριζο για να μην υπάρχει κενό στην υγειονομική κάλυψη του νησιού. Το περιστατικό, μάλιστα, της σύλληψης δεν σχετίζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε ο υπουργός, ή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όχι, πλακωθήκαν. Το θέμα είναι το εξής. Για να πάμε να δούμε όλες τις πλευρές. Απ' τη μία, ναι, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι λίγο πιο ιδιαίτερος σε σχέση με άλλους. Okay. Να είναι απ' την άλλη μια κατάσταση η οποία μπορεί να πηγαίνει σε ένα μέρος γιατί, να σας πω κάτι. Χωρίς αυτό να δικαιολογεί άσχημες συμπεριφορές. Αλλά θα σας πω, αν ο άλλος έχει φάει τα χρόνια του να σπουδάσει και τελικά πηγαίνει, πάμε για μπανάκι, λέει εδώ ο Σάκης. Ωραία ιδέα, στην Ψάθα. Πολύ ωραία ιδέα. Μέχρι τότε όμως έχουμε εκπομπή μέχρι και τις 10. Μην μου φύγετε, μετά τις 10 για μπάνιο. Αν λοιπόν έχει φάει τα χρόνια του πάνω από τα βιβλία, επιλογή του είναι βεβαίως, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να γίνω γιατρός, ούτε μπορώ να κάτσω να σπουδάσω 15 χρόνια με ιατρική και ειδικότητα μαζί. Και αγροτικό και. Όταν λοιπόν πήγε εκεί, φαντάζομαι ότι θα ήθελε μια ανάλογη αντιμετώπιση. Ανάλογη εννοώ ευγενική. Αν αυτό υπήρχε, είναι θέμα του γιατρού. Το ότι μπορεί να είχε ιδιοτροπίες και να καταλήξαν τελικά στο τμήμα και να καταλήξαν να παραιτηθεί. Έχω δει, δυστυχώς, και σε προσωπικό επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτυχε, με πήρε ένα τηλέφωνο από ένα νησί του Αιγαίου και μου είπαν ότι Έλλη, ψάχνουν να βρούμε ένα χώρο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο λιμενικό σώμα. Δεν θα σας πω σε ποιο μέρος είναι, γιατί τελικά βρήκε ο άνθρωπος. Παρόλο ψυχίατος θα ήμουν πολύ καλή, μην το συζητάς, Κώστα. Απευθείας, δηλαδή θα μπαίναμε όλοι μαζί μέσα.
Δεν θα χασώσει άνθρωπο. Λίγο πριν λίγες μέρες λοιπόν, μάλλον το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με καλέσανε από ένα άλλο νησί του Αιγαίου να μου πούνε ότι σε ένα παραδίπλα νησί ψάχνει ένας άνθρωπος να βρει ένα πιτσιρί και ένας πιτσιρικάς σπίτι να μείνει, δεν βρίσκει τίποτα, δεν τον βοηθάνε από το Δήμο, ανήκει στο λιμενικό σώμα. Πήραμε κάποια τηλέφωνα κι εμείς, προσπαθήσαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, να ξέρετε, δεν συγχαίρεται το ένα γεγονός με το άλλο, αλλά είναι και αυτό ένα δείγμα νοοτροπίας. Κάποια στιγμή λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο το παιδί, το οποίο δεν το γνώριζα. Απλά του είπα, παιδί μου, εντάξει, θα προσπαθήσουμε όλοι να σε βοηθήσουμε. Είσαι 22 χρονών, είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις. Να πάνε όλα καλά, να μην φύγεις, να φύλας και το νησί. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγες ώρες, γιατί άρχισε έψαχνα εγώ, πήρα εκεί διάφορα τηλέφωνα και είπα, πήρα το δήμαρχο, δεν τον έβρισκα, ξαναπήρα, δεν τον έβρισκα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα κατάφερα, μιλήσαμε με τη γραμματέα του. Μου λέει λοιπόν το παιδί, ξέρεις και τε, κυρία Έλλη, μου είπανε ότι μου βρήκαν ένα χώρο να πάω και να πάω να μείνω, να μου ανοίξουν ένα δημοτικό σχολείο και να πάω να μείνω εκεί μέχρι να βρω σπίτι. Λέω, πού θα πας να μείνεις εκεί, στο πάτωμα ή θα κοιμάσαι πάνω στο θρανείο? Μου λέει, δεν μου είπαν, εντάξει, μου λέει, θα βρω τώρα κάτι, βρήκα ένα σπίτι 500 ευρώ για 10 μέρες μέχρι να μπορέσω να βρω και μετά θα φύγω. Του λέω, 500 ευρώ για 10 μέρες, τι μισθό παίρνεις? Μου λέει, 750. Λέω, άμα παίρνεις 750 και τα 500 τα δώσεις εκεί, τα πιάσαμε τα λεφτά μας, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, σαφώς και μπορεί και εδώ πέρα να υπάρχει θέμα και ο γιατρός να έχει μια περίεργη συμπεριφορά, αλλά όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος και πάμε για να υπηρετήσουμε το μέρος αυτό, το λιγότερο που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει και μια ένταση σχετικά με το που θα μείνουμε. Υπάρχει μια, εντάξει, τα νησιά ή κάθε περιοχή που είναι λίγο πιο απομακρυσμένη πρέπει να αγκαλιάζει τον εκάστοτε, τέλος πάντων, άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει εκεί να δουλέψει. Ειδικά άμα είναι και σε μια πιο νεαρή ηλικία και δεν ξέρει και πώς να ανταποκριθεί. Δεν έχει τα αντανακλαστικά του να χωθεί, να βρει, να κάνει αυτά. Μου λέει εδώ Σάκης, δυστυχώς στα νησιά υπάρχουν ελλείψεις σε σημαντικούς τομείς, βεβαίως. Αλλά για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και για να πηγαίνει ο κόσμος, πρέπει να τους παρέχουμε και πράγματα. Υπάρχουν εντωμεταξύ ιδρύματα, έβλεπα το Ίδρυμα Γαλινός, παρέχει ένα μεγάλο ποσό από το ενίκιο, προκειμένου να δώσει ένα κίνητρο παραπάνω στον υγειονομικό. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Αυτά γίνονται. Το θέμα είναι να δούμε και τι γίνεται και γενικώς και από άποψη πολιτείας. Αυτά. Πρωί-πρωί ξεσπάθωσα. Τα είπα, ησύχασα, ηρέμησα. Σταμάτη. Θες να βάλουμε τραγούδι γύρω στις 9. Θα έρθει ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μπότας, όπου θα συζητήσουμε για το πώς το διαδίκτυο αλλάζει τη ζωή μας και πώς μπορούμε να κοροϊδέψουμε το ChatGPT. Να ξέρεις, εσύ που θέλεις να κάνεις τέτοια πράγματα στο ChatGPT. Επίσης έχει βραχνιάσει η φωνή μου. Πιστεύεις ότι φταίει κάτι σε αυτό? Λες να κρυώνω, λες να κάτι συμβαίνει. Το air condition φταίει, ο ταξιτζής? Δεν φταίει αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, με πολύ πολύ πολύ καλή διάθεση όπως βλέπετε, με όρεξη εκεί να σχολιάσουμε, να ανοίξουμε εδώ τα κοιτάπια της ενημέρωσης. Καλημέρα Τίνα μου λατρεμένη, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Έχει εδώ πέρα, τι έχει, φωτιές. Α, βέβαια. Δεν έλεγα τίποτα άλλο χθες, δεν πάω να παίξω ένα Joker. Που λέει εδώ, καλύτερη εικόνα μετά την ολονύκτια μάχη με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Κάηκαν εργοστάσια και βιοτεχνίες, σώθηκαν τα σπίτια στη Φιλοθέη. Μεγάλη φωτιά λοιπόν, είναι καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Περίπου 9 ώρες μετά την εκδήλωσή της, παραμένει ενεργή η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις. Έχει μια ολοκληρωτική καταστροφή στις επιχειρήσεις της περιοχής. Κάηκαν ολοσχερώς ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μία βιοτεχνία τζακιών, αυτό το λες και λίγο εξαιρετικά, και βιοτεχνία τζακιών, και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων. Αυτά όλα μεταξύ τους, η ανακύκλωση, τα τζάκια και τα λάδια είναι από μόνο του θέμα για να πώς θα γίνει φωτιά. Σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Παύλου Μελά, τον Δημήτρη τον Ασλανίδη. Δεν κάηκαν σπίτια παρά μόνο αυλές και ορισμένα παραπήγματα. Οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ρήψεις από αέρος, μιας και εξημέρωσε, με 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν η περιφέρεια, ο στρατός, η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με υδροφόρες, μηχανήματα έργου, την ομάδα δευκαλείων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υγειονομική κάλυψη. Για να δούμε λοιπόν, αν αρχίσαμε από τώρα, τι θα κάνουμε τον Αύγουστο, να πω εγώ. Τι λέει εδώ,
Κίνδυνος απομόνωση της Κύπρου. Η Κομισιόν βάζει κόφτη με βάση τον αριθμό επιβατών στις κρατικές ενισχύσεις για αεροδρόμια. Θα το δούμε μετά από το άσμα που θα βάλει εδώ ο Σταμάτης. Εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 10, μιας και η κυρία Λάζου διακοπεύει και έχουμε αλλάξει λιγάκι το πρόγραμμα. Γενικότερα το καλοκαίρι έχουμε αλλαγές. Εδώ θα είμαστε παρεούλα και θα τα πούμε όλα.

Η αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις αερομεταφορές ανοίγει μέτωπο για την Κύπρο, καθώς οι Βρυξέλλες επιχειρούν να περιορίσουν το δημόσιο χρήμα σε αεροδρόμια και νέες γραμμές. Τα αριθμητικά κριτήρια λοιπόν για τις ενισχύσεις είναι τα εξής. Για να δούμε εδώ πέρα τι λέει, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πιο αυστηρούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στα αεροδρόμια. Περιορίζει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης βάσει του αριθμού των επιβατών, γιατί δεν έχει κίνηση. Έχει, φουλ. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιδρά. Η Λευκοσία ζητά ειδική μεταχείριση για τα νησιά, διατήρηση κινήτρων για νέες αεροπορικές γραμμές βεβαίως και καθιέρωση του κριτηρίου επιβατών ανακάτοικο. Το προτινόμενο σχέδιο προβλέπει τον περιορισμό των λειτουργικών ενισχύσεων μετά το 2032 για αεροδρόμια που εξυπηρετούν περισσότερους από 500.000 επιβάτες ετησίως. Ελλάδα και Κύπρος εξετάζουν τη δημιουργία συμμαχίας με άλλα νησιωτικά κράτη για την ένταξη ρήτρας νησιωτικότητας στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αερομεταφορών. Βλέπουμε εδώ ένα δημοσίευμα της Κυπριακής Εφημερίδας Φιλελεύθερος για τον κίνδυνο που δημιουργεί στην αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου η αναθεώρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άνοιξε λοιπόν ένα θέμα που υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια των αεροδρομίων, των αεροπορικών εταιριών και των υπηρεσιακών σημειωμάτων στις Βρυξέλλες. Αφορά τη δυνατότητα της Κύπρου να παραμείνει συνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ευρώπη σε λογικές τιμές, με επαρκείς γραμμές και χωρίς να αντιμετωπίζεται όπως οι υπόλοιπες χώρες που γυτνιάζουν μεταξύ τους. Το ίδιο και τα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά που γυτνιάζουν μεταξύ τους. Το ίδιο και τα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, να ξέρετε, είναι και γι' αυτό.

0: για τις περισσότερες χώρες, αλλά σε ένα κράτος όπως η Κύπρος, χωρίς χερσαία, σιδηροδρομική ή άλλη πρακτική σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια λογική μοιάζει με απειλή απομόνωσης. Και επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας σε σχέση με την Κύπρο μας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ζητάει λοιπόν επίσης να αναγνωριστούν τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ως υποδομές εδαφικής συνοχής και όχι απλώς ως εμπορικές επιχειρήσεις. Για την Κύπρο, το αεροδρόμιο δεν είναι απλώς δύο μεγάλες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, αλλά οι βασικές πύλες επικοινωνίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι η λειτουργική ενίσχυση θα επιτρέπεται κατά κανόνα μόνο για αεροδρόμια που εξυπηρετούν μέχρι 1 εκατομμύριο επιβάτες και μόνο για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τις 3 Απριλίου του 1932. Μετά το 1932, τα αεροδρόμια που ξεπερνούν τους 500.000 επιβάτες θα πρέπει με βάση τη λογική της Επιτροπής να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα χωρίς τέτοια στήριξη. Στις επενδυτικές ενισχύσεις το όριο τίθεται στους 3 εκατομμύρια επιβάτες. Για αεροδρόμιο κάτω από 1 εκατομμύριο επιβάτες προβλέπεται δυνατότητα ενίσχυσης κλπ. Όχι, θέλει οπωσδήποτε δυνατότητα να υπάρχει εναλλακτική εδώ γραμμή. Η Κύπρος διαθέτει ένα επιχείρημα που δύσκολα βρίσκει αντίλογο, είναι η γεωγραφία. Δεν έχει χερσαία σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει τρένα για Αθήνα, Ρώμη, Βρυξέλλες και δεν έχει οδικό δίκτυο προς άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Για τους Κύπριους πολίτες λοιπόν, για τους φοιτητές, τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, το αεροπλάνο δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά είναι το μοναδικό μέσο μετακίνησης. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει ρητά την Κύπρο ως απομακρυσμένη περιοχή, μαζί με τη Μάλτα, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά κρατών μελών. Προβλέπει επίσης ότι για απομακρυσμένες περιοχές οι επενδυτικές ενισχύσεις μπορούν να αυξηθούν μέχρι και 20 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά. Για πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πού αναμένεται, λέει εδώ, να φτάσει η τιμή των καυσίμων τις επόμενες μέρες. Πόσο πάει βενζίνη στα μάτια, εσύ που πληρώνεις? Δεν θες, δεν θέλει να μου πει. Λοιπόν, πάμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είμαστε επιστρέψαμε με Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Ελάτε στην παρέα μας. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. Στείλτε καμιά καλημέρα για να δω. Έχετε στείλει τίποτα? Για να δω. Για να τσεκάρω. Γεια σου Θεμιστοκλή μου. Γεια σου Τίνα μου. Τα είπαμε και πριν εμείς. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία που είναι εδώ. Τι ωραία. Αυτό είναι Πειραιάς. Πειραιάς. Είναι εσύ. Ποιος ξέρει. Καλημέρα σε όλους. onair@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μπείτε στην παρέα μας και μας ακούτε ζωντανά από το www.alpharadio989.gr. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να σας πω, το πω από επικαιρότητα. Έχει πάρα πολλά θέματα να δούμε. Καθίστε να ανοίξουμε εδώ λιγάκι να δούμε τι συμβαίνει ανά τον κόσμο. Σας είπα για τις φωτιές, σας είπα για το... Ναι, ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ και προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης. Θα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, είναι η Μεδαπός. Φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς πυνθύρες. Δεν τι έκανε, έκανε μασαρίσματα, τι έκανε. Κατόπιν έρευνα και μαρτυριών, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη μεγάλη φωτιά, για την οποία είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος. Βέβαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίασε εμφανείς ενδείξεις μέθης, σώπα. Έτσι, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Από την πρώτη στιγμή, σημειωτέων για τη διερεύνηση και την άμεση ξυχνίση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη, ειδικό κλιμάκιο, ξέρετε κλπ. Μάλιστα. Τι φάση. Τι να πει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Είπαμε για τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο, τα έχουμε πει. Υπάρχει και η εκδοχή του γιατρού. Γίνεται χαμός. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, μιας και στην Πάρο έχουμε απόβαση της Φεράρι με ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο. 250 άτομα προσκάλεσε στο Κράιος ο executive chairman της Ιταλικής Αυτοκινητοβιομηχανίας και εγγονός του Τζιάνι Ανιέλη, Τζόνι Έλκαν. Το κρουαζιερόπλοιο Explorer 2 το πρωί του Σαββάτου με το σήμα της Ferrari να δεσπόζει στο πλάι ανοιχτά της παρικιάς στην Πάρο έκλεψε την παράσταση και ήταν μόνο η αρχή για ένα πολύ ξεχωριστό πάρτι, ένα πάρτι με 250 καλεσμένους της μυθικής αυτοκινητοβιομηχανίας Ferrari. Οι καλύτεροι πελάτες λοιπόν πήγαν εκεί σε αυτό το υπέροχο μέρος, στην υπέροχη την Πάρο μας, στο Beach Restaurant Κρυός. Ανάμεσα του ήταν ο δισεκατομμυρίουχος από την Αυστραλία, Chris Steele. Ο επίσης δισεκατομμυρίουχος. Φτωχοί άνθρωποι όλοι αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι που πήγαν εκεί. Τέλος πάντων, ας πάνε να κάνουν μια καλή, πώς το λένε, κατανάλωση εκεί, όπως καταλαβαίνετε, για να πάει και καλά και το έργο. Ο τελευταίος θεωρείται ο Matt Latimer ένας από τους καλύτερους VIP πελάτες της Ferrari. Να ξέρετε. Μάλιστα, τους βλέπω εδώ πέρα. Ωραίοι είναι. Πήγαν εδώ πέρα να γιορτάσουν τη φτώχεια τους, από ό,τι φαίνεται και αυτοί. Ωραία περνάνε. Τα συλλεκτικά μοντέλα τα έχουν εδώ πέρα, τα κυκλοφορούν εδώ. Έχουν απολαύσει ένα πολύ ωραίο seafood experience, βλέπω εδώ. Μύδια, σταρίδια, σεβίτσε και τα συναφή και στο ακοειδί κλπ. Πολύ ωραία. Τι λέτε από κάτω στα σχόλια. Ακαλέστη την υπολοκατοικία στο κρουαζιερόπλοιο. Εντάξει, τώρα και εσείς δεν μπορεί να είναι και. Πώς το λένε, και καλέστη το κρουαζιερόπλοιο. Είναι μεγάλο, είναι. Δεν χωράνε όλοι. Και πού να μπουν και όλοι αυτοί τη Ferrari. Τι άλλο μου λέτε εδώ, καλημέρα. Ναι, έχουμε και το χαμό εδώ πέρα με τα κόμματα και τις εκλογές. Καλά, δεν μπορώ να ασχοληθώ σήμερα με αυτό. Όχι, αρνούμε. Έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας. Όχι πολύ, αλλά έχουμε. Ανησυχία στο Λονδίνο, μιας και οι Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι και Ουαλοί καλοβλέπουν την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση νίκης του Φάραντζ. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Το σχίσμα στο Βατικανό, η μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Έχει και εκεί, έχουν και αυτά τα θέματα τους. Τι άλλα. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιάννης Δανδρινός σε ηλικία μόλις 43 ετών. Νέος άνθρωπος. Φεύγουν νέοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι και ταλαντούχοι δυστυχώς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε 6 περιφέρειες. Στο πρωτοκαλί είναι και η Αττική. Ο Τραμπ είπε ότι ωραία, έχουν μαζευτεί όλοι για την κηδεία του Χαμενεή. Αν θέλαμε με μία βολή, θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους. Αλλά μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε. Σωστό από τη μία. Την άλλη, πάλι το λες και λίγο άγριο. Στο νοσοκομείο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας στην Ξηφασκία, ο Άλντο Μοντάνο, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ. Είχε για ένα γεύμα σε εστιατόριο στη Ρώμη, είχε ενημερώσει για την αλλεργία του. Τι αλλεργία να είχε, στα φιστίκια. Και του βάλανε κανένα πέστο. Με μάσχα οξυγόνου κυκλοφορεί εδώ πέρα, αυτό βλέπω. Είναι αλλεργικός στην καζεΐνη. Μια πρωτεΐνη που υπάρχει στο γάλα και τα παράγωγά του. Θα έχει καμιά μοτσαρέλα εκεί πέρα το γάλα και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ. Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα του, όπως είπαμε, τη ορού του Αλή Χαμενεή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα επίσης. Θα σας το πω μετά το τραγούδι, αλλά όχι ακόμα. Ακούστε να δείτε.
Υπάρχει εδώ πολύ μεγάλο πρόβλημα, μιας και οι Δολομίτες βάζουν φρένο στον τουρισμό χωρίς κανόνες. Η αυξημένη δημοφιλία της οροσειράς της Βόρειας Ιταλίας, η αναγνώριση της από την UNESCO, αλλά και η προβολή της λόγω μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισκεπτών εκεί στην περιοχή. Οι αρχές στην Κορτίνα Νταμπέτσο της Ιταλίας λαμβάνουν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στα βουνά. Πήραν τα βουνά αυτοί, κυριολεκτικά. Η περιοχή κατέγραψε 1,11 εκατομμύριο αφίξεις το 25, σημειώνοντας αύξηση 11%. Οι αρχές ενισχύουν τις περιπολίες στα μονοπάτια για την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις και στοχεύει στην πρόληψη ακατάλληλων πρακτικών από τους επισκέπτες. Ο Δήμος διαθέτει 20.000 ευρώ. Τι να κάνει τα 20.000 ευρώ για την πρώτη φάση του σχεδίου, το οποίο έχει τριετή συνολική διάρκεια. Η Πέρλα των Δολομιτών, λοιπόν, έτσι λέγεται η περιοχή αυτή στην Ιταλία, όπου στόχο έχει την προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της ασφάλειας των επισκεπτών. Μετά τη Βενετία, όπου εδώ και χρόνια οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν φαινόμενα κατάλληλης συμπεριφοράς, η κατάσταση συνεχίζεται και στη συγκεκριμένη περιοχή, στους Δολομίτες. Α, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει περιοχή που λέγεται Δολομίτες? Σταμάτη. Δεν το ξέρεις κι εσύ. Το 25 οι αφίξεις, όπως είπαμε, φτάσαν στην περιοχή των βουνών του Μπελούνο. Πού είναι όλα αυτά τα μέρη? Χαμός γίνεται και πάνω όλοι αυτοί ανεβαίνουν στο βουνό. Η αναζήτηση δροσιάς μακριά από τις υψηλές θερμοκρασίες των πόλεων, η αγάπη για τις υπαίθριες δραστηριότητες και τα εντυπωσιακά τοπία προσελκύουν ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες, αρκετοί από τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς στο βουνό, αλίμονο. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι χαρακτηριστικά. Πρόσφατα, η παρουσία τουριστών σε σημείο προσγείωσης κοντά σε καταφύγιο εμπόδισε ελικόπτερο διάσωσης να προσεγγίσει την περιοχή. Παράλληλα, σε δημοφιλή μονοπάτια οι τουρίστες πηγαίνουν χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, ακόμη και με σαγιονάρες. Καταλαβαίνετε στο βουνό με τη σαγιονάρα τι φίδι μπορεί να πατήσεις, τι, πώς το λένε, τσουκνίδα να πατήσεις και να γίνει το πόδι μπλαβή, τι γενικώς μπορεί να σου συμβεί. Δεν λείπουν επίσης οι επικίνδυνες selfie. Κάθομαι εγώ που θέλω να βγάλω φωτογραφία σε σημείο που να είναι το βουνό, ξέρεις αυτό, πίσω το βουνό, πίσω, έχεις δει την ταινία με τη Βλαχοπούλου? Κάπως έτσι. Μία από τα επόμενα σημεία, λοιπόν, η εγκατάσταση σκηνών, αλλά και οι επισκέπτες που μεταφέρουν ηχεία και δημιουργούν φαινόμενα διασκέδωσης ακόμη και σε ύψος 2.000 μέτρων. Και είσαι τώρα, ξέρω εγώ, το κουδάκι εκεί στην περιοχή και ακούς ηχεία με τραπ. Θέλει ένα σεβασμό στο κουδάκι γενικότερα. Οι αρχές επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα των περιοχών, αλλά και την προστασία των ανθρώπων και του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Αυτά που σας λέω. Γίνονται λοιπόν περιπολίες, γίνονται διάφορα. Ο υπερτουρισμός το έχει παρακάνει, υπερτουρισμός και στο βουνό. Τα βλέπετε? Για να μην λέτε ότι έχουμε μόνο εμείς στα νησιά. Τι λες εδώ, Σάκη? Τι είναι αυτό? Αχού, είμαστε όλοι. Ποιος είναι ο δεξιά? Ο Σπύρος Λάμπρου εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, εσύ, είναι πάνχοντρος. Αυτό που έχει κάνει με το ChatGPT, σε έχει κάνει εσένα πανέμορφο, εμένα και την Άννα υπέροχη, αλλά έχεις βάλει εδώ το Σπύρο με ένα φουλάρι. Α89, το Α το έχει βάλει λάθος, η ελληνική μουσική έχει ραδιόφωνο, μάλιστα, όλο λάθος, αλλά παρόλα αυτά εδώ, άμα τη δει τη φωτογραφία αυτή ο Σπύρος, όχι απλά δεν θα σου ξαναμιλήσει, βάλε ξανά, πες στο ChatGPT να ξαναφτιάξει τη φωτογραφία και να κάνει το Σπύρο φέτες, να ξέρεις. Γιατί άμα του τη στείλω τη φωτογραφία πρωί-πρωί, κατάθλιψη θα πάθει για τις επόμενες 10 μέρες. Λοιπόν, διάλειμμα ή τραγούδι, αφεντικό, τι προτιμάς? Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε μια βόλτα στην πανέμορφη την Σαντορίνη μου, τον νησάκι μου, μιας και αύριο, Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 8 στο Δάπος, στην εκδήλωση η οποία εθελοντές πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, οι 7 δημιουργούν για ακόμα μια χρονιά, προσπαθούν να βάλουν stop στα ατυχήματα, η ζωή έχει προτεραιότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αγαπημένος μου, ο Μπάμπης ο Δραζέντας, ο Χάλαμπος ο Δραζέντας. Για ακόμα μια χρονιά βλέπω ότι η ευαισθητοποίησή σας στο συγκεκριμένο θέμα, που ξεκίνησε και από κάτι πολύ δυσάρεστο πριν από αρκετά χρόνια, συνεχίζει να προσπαθεί να βάλει τις βάσεις για μια σωστή οδηγική συμπεριφορά στο νησί. Καλημέρα, αγαπημένα μου Μπάμπη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο.
4: Τι κάνετε, πώς πάμε εκεί?
5: Όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε γιατί έχουμε πάλι αύριο την μεγάλη εκδήλωση. Και δεν είναι βέβαια η μοναδική εκδήλωση που κάνουμε.
4: Σωστά.
5: Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς έχουμε κάνει πάνω από 30 εκδηλώσεις. Με διανομή φυλαδίων, συζητήσεις και σε σχολεία, στο Γενικό Λύκειο, στο ΕΠΑΛ, στα γυμνάσια, με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με όποιους μπορούμε, σύν το ότι έχουμε προσθέσει ακόμα στις δράσεις μας και πρώτες βοήθειες και κάρπα. Οπότε προσπαθούμε όχι μόνο να προλάβουμε ένα ατύχημα, αλλά και όταν γίνει να μπορεί κάποιος να δώσει μια πρώτη βοήθεια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, μέχρι να βρεθούν αυτοί που πρέπει να έρθουν. Αλλά επειδή πολλές φορές μπορεί να καθυστερήσουν, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στο οποίο να δώσει μια πρώτη βοήθεια. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε συμπεριλάβει στις δράσεις μας και βέβαια αύριο είναι μεγάλη εκδήλωσή μας, την οποία πέρυσι, αν θυμάσαι καλά,
4: είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι πέρυσι. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
5: Ήταν πάρα πολύ όμορφη.
4: Να είμαστε καλά.
5: Μαζί με τον Ιώ Ιαβέρη.
4: Βέβαια.
5: Πάρα πολύ ωραία. Φέτος δεν είχαμε τη δυνατότητα να φέρουμε και από Αθήνα.
4: Δεν πειράζει, είμαστε εκεί, έτσι κι αλλιώς είμαστε δίπλα σας όπως και να έχει, μην το συζητάτε αυτό.
5: Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο και ευχαριστώ πάρα πολύ Έλλη μου, να είσαι καλά. Να πω ότι θα γίνει στο Δάπος 8 η ώρα, θα έχουμε ομιλίες, θα μοιράσουμε κράνη με κλήρωση, θα μοιράσουμε τα βαλιτζάκια αυτά των... το φαρμακείο που χρειάζεται να έχει κάθε οδηγός στο αμάξι του. Θα μοιράσουμε φυλάδια φυσικά και πολλά άλλα ακόμα. Ας πούμε για τις πρώτες βοήθειες, αυτό που βάζουμε στο στόμα για να κάνουμε το φυλί της ζωής χωρίς να έρθουμε σε επαφή με τον
4: φοβερό το θέμα. Και αυτό πολύ σημαντικό.
5: Πολύ ωραία, ναι. Και διάφορα άλλα ακόμα. Οπότε θα είναι εκπλήξεις για όλο τον κόσμο να έρθει, να παρακολουθήσει. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε τα δικά μας τα μηνύματα, ότι πάμε αργά για να πάμε σίγουρα, ότι προτεραιότητα έχει η ζωή και όχι να τρέξουμε να προλάβουμε. Πρέπει να περάσουμε αυτά τα μηνύματα στον κόσμο, γιατί εδώ τι γίνεται? Τρέχουν γρήγορα οι οδηγοί να προλάβουν, γιατί η σεζόν είναι δύσκολη.
4: Βέβαια.
5: Γιατί πρέπει να προλάβουν.
4: Οι ρυθμοί γενικότερα,
5: ναι,
4: είναι δύσκολοι.
5: Ναι, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα όμως στη δουλειά και να μην βάζουμε προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα περάσουμε. Πρέπει να ξεκινάει κάποιος, να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς για να πάει στην δουλειά του. Γιατί θα είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει κόσμο, σε αρκετή κίνηση στον δρόμο. και δεν μπορεί να κάνει προσπεράσεις μετά παράνομες για να προλάβει να πάει στο ραντεβού του. Ας και γίνει σε 10 λεπτά, μια ώρα, μισή ώρα, όσο χρειάζεται, προκειμένου να μην έχουμε θέματα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να περάσουμε τα μηνύματα και προσπαθούμε όλο τον χρόνο. Η βάση μεγάλη είναι ότι προσπαθούμε με τα μικρά παιδιά να αποκτήσουν μια... και τα σοκάρουμε, δεν το κρύβω, ότι πολλές φορές τα σοκάρουμε.
4: Καλύτε.
5: Για να τους μείνει, για να τους μείνει ότι, ξέρετε κάτι, δεν είναι ότι σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Ακούμε στην τηλεόραση ότι σκοτωθήκαν, ξέρω εγώ, δύο παιδιά και το περνάμε στον ντούκο ότι εντάξει, μακριά είναι, έγινε, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα, έγινε στην Κρήτη, έγινε κάπου αλλού, δεν έγινε εδώ σε εμάς. Ναι, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα, όπως χτύπησε τη δική μου πόρτα πριν από κάποια χρόνια. Και εκεί μετά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα για να το επαναφέρεις. Είναι τελειωτικό. Γι' αυτό ας προσέχουμε πριν για να μην κλαίμε μετά.
4: Μπάμπη, εσείς πόσα χρόνια κάνετε αυτές τις δράσεις?
5: Είμαστε στα 10 χρόνια τώρα.
4: Είστε στα 10 χρόνια. Έχεις δει να υπάρχει αποτέλεσμα? Δηλαδή, τι θέλω να πω, εσείς κάνετε αυτές τις δράσεις και κάνετε εξαιρετικά. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί ή μόνο όταν γίνει κάτι πολύ σοβαρό αντιλαμβάνεται την κατάσταση? Γιατί
5: αυτό, ναι, γίνεται πολλές φορές.
4: Είναι στενάχαρο να συμβαίνει όταν κάνετε τέτοιες δράσεις.
5: Ναι. Βέβαια, για παράδειγμα, πέρυσι πήγαμε στο ΕΠΑΛ και κάναμε κάποιες ομιλίες εκεί. Στο τέλος της χρονιάς με βρήκαν οι καθηγητές και μου λέει, ξέρετε κάτι, είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε. Όλα τα παιδιά φοράνε κράνος, δεν τρέχουν πλέον, δεν κάνουν σούζες. Αυτό για μένα ήταν μια τεράστια επιτυχία.
4: Φυσικά.
5: Και ο σκοπός μας, ο στόχος μας είναι να σώσουμε μια ζωή. Όλα τα παιδιά, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα, στους εθελοντές, γιατί εγώ μπορεί να έχω πάθει κάτι, τα παιδιά αυτά δεν έχουν πάθει, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούν όμως και αυτά με τον τρόπο τους και γι' αυτό αξίζει πολύ περισσότερη η προσπάθειά τους να μην συμβεί σε κανένα άλλο παιδί αυτό το πράγμα. Οπότε όταν ακούς λοιπόν ότι σε ένα σχολείο πας, κάνεις ομιλίες και έχεις κάποιο αποτέλεσμα, αυτό είναι η χαρά η δική μας.
4: Βέβαια.
5: Ένα παιδί θα σώσουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν το έχουμε καταφέρει όμως, θεωρώ ότι έχουμε πετύχει απόλυτα. Γιατί μια ανθρώπινη ζωή αξίζει όσο να κάνεις μια προσπάθεια με πολλά χρόνια. Εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν σαν εθελοντές πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει και αστυνόμευση. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε τη ζωή μας, σκεφτόμαστε το πρόστιμο. Πολλές φορές αυτό μας πειράζει πιο πολύ. Μην τυχόν και μας γράψουν.
4: Ναι, και ή μας πάρουν τις πινακίδες, ή μείνουμε χωρίς δίπλωμα.
5: Σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χάσουμε τη ζωή μας, που αυτή δεν πληρώνεται με τίποτα, που αυτό δεν μπορεί να το επαναφέρεις με τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα περάσουμε τα μηνύματα, ότι σημασία έχει εμείς να είμαστε καλά και όχι να μην φάμε ένα πρόστιμο ή οτιδήποτε. Και δόξα τω Θεώ, εδώ έχουμε και την αστυνομία, την έχουμε κοντά μας.
4: Βέβαια, βοηθάνε πολύ τα παιδιά κάτω.
5: Πάρα πολύ.
4: Ναι, πραγματικά.
5: Αυτός ο διοικητής που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλός.
4: Ναι, εγώ συμφωνώ.
5: Το Γενάρη τον τίμησα, γιατί κάνει φοβερή δουλειά η αστυνομία. Είναι δίπλα μας και κεντρικός ομιλητής αύριο στην εκδήλωση θα είναι ο αστυνομικός διευθυντής εδώ.
4: Μπράβο.
5: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πυροσβεστική, όλους όσους θα συμμετέχουν και φυσικά και τους χορηγούς μας, οι οποίοι θα μας προσφέρουν αυτά τα δώρα. Όλα τα μέλη των 7 θα φοράνε μια ειδική μπλούζα που θα δίνει που θα λέει stop στα ατυχήματα. Γενικά προσπαθούμε, θα υπάρχει αγωνιστικό αυτοκίνητο για να μπορούν οι νέοι μας να δούνε πώς είναι ένα αυτοκίνητο που τρέχει σε αγώνες.
4: Mm-hmm.
5: Με τι συνθήκες τρέχει ένας οδηγός σε αγώνες. Δεν παίρνει ένα αυτοκίνητο τυχαίο και πάει και αρχίζει, πατάει γκάζι και τρέχει σαν παλαβός.
4: Ούτε στους δρόμους που δεν είναι ειδικοί για να μπορέσει να τρέξει.
5: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα υπάρχει τρακαρισμένο αυτοκίνητο για να δούνε το αποτέλεσμα.
4: Oh.
5: Είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να σοκάρουμε και λίγο.
4: Ναι, βέβαια, μαζί σου.
5: Και πολλά και διάφορα άλλα. Θα υπάρχουν εκπλήξεις πολλές σε αυτή την εκδήλωση και φυσικά στο τέλος θα υπάρχει μια συναυλία που θα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που έφυγαν νωρίς.
4: Μπάμπη, κάνεις ένα εξαιρετικό έργο. Ξέρεις, μου έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρή, Σημασία δεν έχει τι χαρτί θα σου δοθεί στη ζωή, γιατί δεν θα σου δοθεί πάντα καλό χαρτί. Τα έχει ζήσει και είσαι και λίγο μεγαλύτερο από μένα, τα έχει ζήσει περισσότερο. Σημασία έχει πώς θα παίξει με το χαρτί που θα σου δοθεί. Τι θέλω να πω λοιπόν. Κάτι το οποίο ήταν τόσο τραγικό αυτό που σου συνέβη με το χαμό του παιδιού σου, για σένα έχει γίνει ένας αγώνας για να μπορέσετε να βοηθήσετε και να απομακρύνετε το ενδεχόμενο του να κινδυνέψουν και άλλα παιδιά. Και αυτό από μόνο του, πέραν ότι είναι απόλυτα σεβαστό, είναι ταυτόχρονα και ένα παράδειγμα και για όλους μας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το στραβό, να βγάζουμε από μέσα μας τον οποιοδήποτε θυμό, την οποιοδήποτε πίκρα και να προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή την κοινωνία λίγο καλύτερη, με ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει, αγαπημένε μου Μπάμπη Δαζέντα. Θα είναι σαν να είμαι εκεί, να ξέρεις. Είμαστε εδώ ό,τι χρειάζεστε, έτσι κι αλλιώς. Μακάρι να μειωθούν όλα αυτά τα ατυχήματα.
5: Επειδή συμβαίνουν πολλά ατυχήματα και στα Δωρίνη.
4: Ναι.
5: Όταν πάω σε μια εξώδια ακολουθία και είναι...
4: Έλα λίγο πιο κοντά γιατί σε χάνω. Φυσάει και δεν ακούγες.
5: Ακούω λοιπόν τους γονείς να μου λένε, ξέρεις τώρα καταλαβαίνουμε τον πόνο σου. Εγώ λοιπόν έχω βάλει στόχο της ζωής μου. Δεν θέλω κανένας να καταλάβει το δικό μου τον πόνο. Δεν θέλω κανένας να βρεθεί στη δική μου θέση. Γι' αυτό θα συνεχίσω όσο μπορώ να κάνω αυτόν τον αγώνα να σώσουμε κάποιο παιδάκι. 1, 2, 5, 10 όσα μπορέσουμε να σώσουμε. Αυτό θέλω.
4: Μπράβο, Μπάμπη μου. Λοιπόν,
5: αυτό θα είναι η γαλήνη η δική μου στη δική μου την ψυχή.
4: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να περάσετε πολύ όμορφα στην εκδήλωση την αυριανή, να έχει ουσία και να το αντιληφθούν όλοι αυτά όλα τα οποία περιγράφεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα κάτω στο νησί, τα ξέρεις νομίζω, εκεί δεν ούτε εσείς γλιτώνετε από μένα, ούτε εγώ γλιτώνω από εσάς.
5: Είμαι με κάποιους ανθρώπους, θα είμαι στον Δήμο Αλίμου.
4: Ναι.
5: Να μιλήσουμε στα παιδιά εκεί σε ένα κάτω.
4: Να μου φιλήσει το Δήμο, βεβαίως.
5: Να βοηθήσουμε και εκεί στα παιδιά να τους περάσουμε μηνύματα. Για να μπορέσουν να είναι σωστοί οδηγοί στο μέλλον. Έλλη μου, σε ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά.
5: Είναι πάρα πολύ καλό. Ό,τι βγάζεις σε μένα ή οποιονδήποτε άλλο για τέτοια θέματα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι να προσέχουν. Να προσέχουν, γιατί ο κίνδυνος είναι δίπλα τους πάντα. Ένα δευτερόλεπτο δεν θέλει πολύ. Ένα δευτερόλεπτο για να γίνει το κακό. Και όταν γίνει το κακό, αυτό είναι μια ζωή για τους γονείς, για τους συγγενείς, για τους φίλους, είναι μια ζωή πόνος, πόνος, πόνος. Γι' αυτό λέω, να προσέχουν όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλλη,
4: για
5: την
4: φιλιά μου, την αγάπη μου, εγώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Καλά, να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 8.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΑΕΝΤΙΟ 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Πού είστε, τι κάνετε, πού γυρνάτε, ξυπνήσατε, ετοιμάζετε να πάτε καμιά παραλία σήμερα, να πάτε νωρίς-νωρίς, γιατί μαζεύεται κόσμο στην Κυριακή. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είπαμε ότι είναι καλύτερη εικόνα με τη φωτιά στο Ρόκαστρο, παρόλο που κάνει επιχειρήσεις. Και τέσσερις πυροσβέστες ήρωες, θα τους πω εγώ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο του 76χρονου, από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, έχει μπει στη μεγάλη εικόνα των αρχών. Παρατηρούν εδώ, παρακολουθούν και το εξετάζουν. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζεται το δράμα της Βενεζουέλας, μιας και σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το διπλό σεισμό. Σιγά σιγά δυστυχώς σταματούν οι αναζητήσεις για επιζήσαντες, γιατί μετά από κάποιες μέρες είναι, ξέρετε, ανθρωπίνως αδύνατο κάποια πράγματα να μπορέσουν να συμβούν. Σιγά σιγά όμως, από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι έχουν κάνει τεράστιο, έχουν σκάψει χαλάσματα με τα χέρια σχεδόν σε κάποιες περιοχές. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ, καλημέρα να πω σε όλους. Ναι, τι λέτε εδώ, καλημέρα. Είπαμε για το Καστελόριζο, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με το γιατρό. Έχουμε εδώ και αυτήν την ιστορία με την κυρία Καριστιανού και το ακίνητο, το οποίο υποτίθεται το έχει πάρει από πληστηριασμό. Όχι, υποτίθεται, το έχει πάρει από πληστηριασμό η ίδια με τον σύντροφό της, και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό. Για παράδειγμα, δεν τα πάω εγώ καλά με τον γείτονα. Τι θα κάνω που είμαι στην Ξενίας. Εδώ όμως ένας τύπος εδώ, καλημέρα στο Δημήτρη, ο συνειδητής της Oracle και ο ιδρυτής της WaterTech αποφάσισαν να επενδύσουν συνολικά 67 εκατομμύρια δολάρια σε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο για να μην έχουν γείτονες. Δεν θέλουν, σου λέει, γείτονες, κυρία μου. Δεν θέλω εκεί στη γωνία να βλέπω τον άλλον, τον βλέπει να κατεβάζει τα σκουπιδιά. Εγώ που τον βλέπω να κατεβάζει τα σκουπίδια και τα πετάει καμιά φορά και από απέναντι ο γείτονας από τον μπαλκόνι και πάει κατευθείαν στον κάδο και είναι η ντομάτα, ξέρω εγώ, και την πετάς και γίνεται να μην πω. Τι να πω εγώ που δεν μπορώ να το πάω εγώ το τετράγωνο γύρω-γύρω για να μπορέσω να μην έχω κανένα γείτονα. Τα βλέπεις τι τραβάω. Σταμάτη, θες να βάλουμε τραγούδια. Θες να βάλουμε ένα επιλογή στη Αφροδίτη Σιμίτη. Άτε, πάμε και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε εδώ με το Σταμάτη τον Καουλούτσο, λέμε πολλά και διάφορα. Στον Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Είπαμε στη ρύθμιση του ήχου ποιος είναι, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, το καταλαβαίνετε προφανώς. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 10. Τι μου έχετε στείλει εδώ για να δω, είπαμε για τη φωτιά. Είπαμε για τη φωτιά. Λοιπόν, επειδή είπαμε για τη φωτιά πριν, ναι, Σάκη, τρίποντο έκανε ο γείτονας, βεβαίως. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες μαζί με τις περιφέρειες και τους δήμους των επηρεαζόμενων περιοχών βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε πυρκαγιάς εκδηλωθεί λόγω των δυσμενών συνθηκών. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για να καλεί λοιπόν για την αποφυγή επικίνδυνων υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψυσταριές ή η ρήψη τσιγάρων. Τονίζεται η αυστηρή απαγόρευση καύσης αγρών και ξερών χόρτων καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή αλήθεια τώρα, βλέπετε να φυσάει έξω, βλέπετε τι γίνεται με τη φωτιά. Τι ιδέα μπορεί να είναι αυτή που έχει κάποιος και λέει τι να κάνω σήμερα, ας κάψω τα χόρτα. Και να κάψω και τους γύρω-γύρω. Να κάψω και τον εαυτό μου, κυρίως, καμιά φορά. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες έναρξης πυρκαγιών και επισύρει αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες. Μα και μόνο το ότι θα έχεις κάψει το μέρος. Δηλαδή, πες ότι δεν έχεις κυρώσεις. Είσαι εσύ ευχαριστημένος το να έχεις κατακάψει την περιοχή, επειδή πήγες να κάψεις 10 χόρτα που σε ενοχλούσαν στο κτήμα, γιατί δεν το έχεις κάνει το χειμώνα. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε και θεωρούμε ότι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, εγώ θα τα καταφέρω. Ναι, εσύ θα τα καταφέρεις και βεβαίως και δεν βλέπουμε να υπάρχει και κανένα θέμα ότι μπορεί π.χ. για παράδειγμα να μην ξέρει πώς να το κάνει κλπ. Ωραία, τα πιστεύω εγώ όλα αυτά, τα πιστεύω απόλυτα. Έλα όμως, που δεν σημαίνει ότι μπορεί και να το κάνει. Κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει εκεί με τον καιρό, κάτι αλλάζει με τον αέρα. Κάτι σηκώνει ξαφνικά αέρα στο σημείο που είσαι. Αέρας είναι. Πάρε τα σβάρνα όλα. Και να τα πετάξει και όλα. Καταστροφή. Πλήρη. Κατάλαβες. Τι είναι αυτό. Α, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας και τώρα. Και αυτό λέω. Δεν είναι ανάγκη σήμερα μέρα που είναι να μπούμε σε μια διαδικασία να κάψουμε χόρτα. Γιατί θα κάψουμε και τα υπόλοιπα γύρω από τα χόρτα. Σταμάτη. Μη σου δοθεί καμιά διάθεση εδώ στην Κηφισιά να πας εκεί να πεις «Α, έχω κάτι ξερόχορτα εδώ». Επίσης, γιατί δεν τα μαζεύουν και τα καίνε. Είναι μια διαδικασία πιο εύκολη αυτή. Εσείς που είσαστε εδώ στα βόρεια. Γιατί εγώ στην πλατεία Μαβίλη τι να κάψω. Τη γούνα μου μόνο μπορώ να κάψω, δεν έχω κάψει τίποτα άλλο. Εκεί ναι, στο συντριβάνι δίπλα είμαι. Ευτυχώς έχουμε και νερό. Πέφτεις μέσα, εντάξει. Αλλά στην δροσιά που είπες πριν. Τι κάνεις δηλαδή εκεί, πώς τα καίς τα χόρτα. Τα μαζεύεις και τα καίς. Τα μαζεύουν και τα καίνε ή δεν τα μαζεύουν και δεν τα πετάνε. Ναι, παιδί μου, απαγορεύεται σίγουρα, αλλά επειδή το κάνουνε. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Για να μην τα πετάνε, τα καίνε. Αχ, Θεέ μου, δεν ξέρω. Νιώθω μόνη. Ορισμένες φορές. Σπύρο μου, τι εννοείς αν έχουμε κάποιο στη Θεσσαλονίκη. Εννοείς για το ωραιόκαστρο, μάλλον. Ναι, στείλε μου το υπόλοιπο μήνυμα να καταλάβω να συνεννοηθούμε με τον Σπύρο Λάμπρου. Μιλάμε δια ραδιοφώνου και δια μικροφώνου. Τι μου λέτε εδώ, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα Σάκη, τι λες, γιατί καίνε τα χόρτα. Για πες εσύ που είσαι, θες να γίνεις δημοσιογράφος αύριο ξακουστός και θα σε στέλνουμε εκεί πέρα στις φωτιές να πας να κάνεις ρεπορτάζ. Ε? Ένα τσιγάρο να πετάξει τα χόρτα, τσούπα πάζει φωτιά. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό προφανώς. Το θέμα είναι όταν πάνε και καίνε τα ίδια τα χόρτα. Όχι, το τσιγάρο δεν το συζητάω καν. Δηλαδή το βλέπω, είναι ο άλλος με το αυτοκίνητο και οδηγεί. Και έχει το τσιγάρο και το πετάει απ' έξω και φυσάει. Τι μπορεί να σκέφτεται όταν το κάνει. Δεν σκέφτεται σίγουρα. Και δεν έχει και μυαλό σίγουρα. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται παράλογο. Δεν ξέρω. Τι να πω. Βάλτε τραγούδι. Συγχύστηκα. Άντε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο η Έλλης Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραλούτσος. Βλέπουμε εδώ πέρα το τι γίνεται σε σχέση με τη φωτιά. Συζητάμε και εδώ και με τον Σταμάτη και εκτός αέρα το πώς προέκυψε η χθεσινή φωτιά στο ωραιόκαστρο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό το θέμα προς συζήτηση που λέμε του πόσο πρέπει να προσέχουμε. Μην σας κουράζω τώρα και λέμε τα ίδια συνεχώς. Παρ' όλα αυτά είναι πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι πράγμα σε γενικές γραμμές το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα ακόμα και αφού έχει κατακαεί ο κόσμος. Λοιπόν, θερινές εκπτώσεις πότε αρχίζουν? Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη ουσιαστική τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με την νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Ενώ κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Οι εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 2% μέχρι και 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της αγοράς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του τζίρου, αλλά κυρίως η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το πρώτο ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς, δηλώνει στο ΑΠΕ ο αγαπητός μου Βασίλης Οκορκίδης. Όπως αναφέρει, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι αισιόδοξες, συγκρατημένα μεν, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική όθηση στην κατανάλωση, χωρίς όμως να αναιρεί τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΒΕΠ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση από 2% μέχρι 5% σε σχέση με πέρυσι.

0: Ζήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αλφαβέντιο 989. Σας έλεγα λοιπόν για τις εκπτώσεις οι οποίες ξεκινάνε. Ποιο είναι το επάγγελμα που δίνει μισθό, λέει εδώ πέρα, στα μάτια μέχρι 5.000 ευρώ το μήνα, αλλά δεν το επιλέγει κανείς. Για να δούμε ποιο είναι αυτό, γιατί πως έχει νόημα. Σταμάτη. Η Ευρώπη καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης, 13% αφοντιγαντζής. Σταμάτη, ετοιμάσου. Σε βλέπω για θέσεις για οδηγούς φορτηγών. Λέει, εκκρεμεί η κάλυψη περίπου 2,9 εκατομμυρίων κενών θέσεων σε 18 αγορές παγκοσμίως. Θα παίρνεις το φορτηγό, θα μου λες έλα Έλλη, πάμε να σε πάω βόλτα στην Βουλγαρία. Θα παίρνουμε εκεί τα κρέατα. Ένα τάλιρο είναι, σταμάτη, δεν βγαίνει αλλιώς. Μην νομίζεις. Λοιπόν, πάμε το αγούδι και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το καλό τώρα που είμαστε λίγο πιο αργά είναι ότι δεν έχω αγωνία να ξυπνήσω τον κόσμο αχάραγα να μου έρθει εδώ στο στούντιο 6 με 8. Οπότε τώρα σε αυτό το 7-10 έχω την ευκαιρία να καλώ εκλεκτούς φίλους, τους καλύτερους στην αγορά, να ξέρετε, σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Έχουμε και άλλα και ετοιμάζουμε και πολλά πολλά ακόμα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να βοηθήσουν οι φωτιές να μην έχουμε αλλαγή επικαιρότητας και να έχουμε ωραία και ενδιαφέροντα και ευχάριστα θέματα. Το Μιχάλη τον Μπότα τον ξέρω και τα χρόνια δεν θα πω και πόσα, γιατί θα φανεί και πόσο χρόνο είμαι, Μιχάλη, που είμαι 18, όπως καταλαβαίνετε. Ενηλικιώθηκα πρόσφατα. Ο Μιχάλης Μπότας είναι ο CEO μιας από των κορυφαίων εταιριών digital marketing, έτσι θέλει να το λέμε, ένας εκ των. Εγώ λέω μόνη μου, έχω δικαίωμα να το πω γιατί τον ξέρω πολύ καλό, ότι είναι η κορυφαία εταιρεία digital marketing στην Ελλάδα. Ξεκινάμε πανελλαδικά και μετά θα απλωθούμε.
2: Πήγαμε άγρια κατευθείαν.
1: Απευθείας. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Έχουμε να μιλήσουμε για digital marketing, για ChatGPT, για Σούμου του Ξούσα, όλα αυτά τα εκεί τα σχετικά. Να δούμε πόσο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά και ουσιαστικά το διαδίκτυο και όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια που έχουμε, την επαγγελματική δραστηριότητα του οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε ιδιότητα. Και εδώ θα είμαστε παρέα, είμαστε μέχρι τις 10 η εκπομπή. Όσο αντέξει, θα μείνει εδώ να μας τα πει όλα. Καλώς μας ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε. Για χαρά είμαστε. Μαθαίνουμε. Έχω αρχίσει, κάνω vlog, social media, βίντεο, vidcast. Podcast, δεν
2: δύσκολο. Ναι, ανοίγω ό,τι ώρα ανοίξω το Instagram ή το. Τι εσένα βλέπω, συνέχεια τώρα τελευταία. Δηλαδή το πήρες πολύ ζεστά το πράγμα.
1: Να μην πάω φόρα εγώ σε κάτι. Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, η αποδοχή και η επαφή που υπάρχει με τον κόσμο. Γιατί εμείς μέσα από τη δουλειά μας το έχουμε αυτό. Αλλά με τα social media πια. Ο κόσμος έχει. Μόνο με αυτό ασχολείται κι αυτός και έχει πολύ ωραία διάδραση. Και βοηθάει πάρα πολύ και στο επαγγελματικό κομμάτι. Αυτό
2: ναι,
1: βλέπω.
2: Βοηθάει πολύ, εννοείται πως βοηθάει.
1: Για πες μας λοιπόν, εσύ ασχολείσαι με το digital marketing πόσα χρόνια?
2: Από μικρός, από τότε που κατάλαβα τι πρέπει να κάνω, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που κατάλαβα.
1: Τι πρέπει να κάνεις.
2: Και όταν το έκανα, μου λέγανε δεν πας να βρεις καμία σοβαρή δουλειά. Μου λέγανε πριν 15 χρόνια δεν υπήρχαν αυτά. Δηλαδή η Google ήταν σε ένα μοντέλο που δεν την ήξερε, δεν έδινε κανένα χρήματα. Ήταν πολύ δύσκολο να δώσει. Δεν μας έπαιρναν σε σοβαρά τότε. Δηλαδή πήγαινε να πεις, σε βγάλω πρώτα στην Google και σου έλεγε άσε μέρα με βγάλεις πρώτα στην Google.
1: Τι με νοιάζει εμένα,
2: ποια Google τώρα.
1: Αυτό.
2: Ναι, τους έλεγε, θα σου κάνω διαφημίσεις στο Facebook και του. Τι με νοιάζει, λίγα. Θα αποστάρω μόνος μου στο Facebook. Για ποιο λόγο να κάνω διαφημίσεις.
1: Φοβερό. Και τώρα με τον ντουφέκι σας ψάχνω.
2: Τώρα με τον ντουφέκι, ναι.
1: Και λέτε, δεν μπορώ, έχω πάρα πολύ δραστηριότητα από τον επόμενο.
2: Τότε θυμάμαι εγώ, ξέρεις, χτυπούσα τις πόρτες σε μαγαζιά, τους έλεγα να σας κάνω διαφημίσεις στο Facebook. Έτσι ήταν τότε. Ήταν πολύ δύσκολα και δεν ήθελε κανένας.
1: Φοβερό. Πότε ξεκίνησε αυτό να αλλάζει?
2: Από το 2000, καλά-καλά το 2014.
1: Ναι.
2: Καλά-καλά το 2014. Γενικά έχει μπει από το 9-10, το έκανε ο κόσμος, εντάξει.
1: Που ξεκίνησε και έντονα
2: ναι,
1: τα social. 9-10,
2: ναι, εντάξει, στην αρχή δεν είχαν διαφημίσει τα εργαλεία αυτά. Εγώ, με βάση τη δική μου την
1: εμπειρία.
2: Και αλήθεια λες. Με βάση τη δική μου την εμπειρία, από το 2014 είδα μία τάση να πηγαίνει προς τα εκεί. Δηλαδή να βλέπω ότι ο κόσμος, ας πούμε, θέλει να εμφανίζεται συχνά στο ίντερνετ. Mm-hmm. Έτσι το λέγανε. Θα βγω στο ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Έτσι το λέγανε αυτό. Το παιχνίδι άλλαξε το 16, που τότε κατάλαβε ο κόσμος, 16-17, κατάλαβε ο κόσμος για τις αξιολογήσεις πόσο σημαντικές είναι. Οι αξιολογήσεις δηλαδή άλλαξαν πολύ το παιχνίδι στο κομμάτι του marketing, του digital marketing, γιατί ο κόσμος έψαχνε συνέχεια να διαβάζει πού θα πάει, αξιολογήσεις.
1: Ναι. Το γιατρό μέχρι το ξενοδοχείο
2: παντού. Και ακόμα παραμένει νούμερο ένα εργαλείο, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Και αυτή τη στιγμή νούμερο ένα εργαλείο το οποίο και δεν μπορείς να. Τότε το κλέβες κιόλας.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλά. Που αφορούν και τον τουρισμό, που αφορούν και τα ιατρικά θέματα, τα πάντα. Το μπορείς να το κλέψεις.
2: Σε ελάχιστο βαθμό πλέον. Τότε όμως το κλέβεις για τα καλά. Τότε μπορούσες να φτιάξεις μια στρατηγική, η οποία να βρεις 50 φίλους, να τους βάλεις, όσο ο μόνος που είχε 50 κριτικές. Και όλοι θα πηγαίναν σε εσένα, δεν το βρει μίγκια. Όπω και τώρα
1: φοβερό.
2: Για την έκφραση. Φοβερό.
1: Φοβερό.
2: Ναι, τότε μπορούσες. Έκανε τη διαφορά. Τώρα δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Τώρα τι είναι αυτό το οποίο το δυσκολεύει και τον μπλοκάρει?
2: Το δυσκολεύει επειδή ο κόσμος άρχισε να γράφει πολλές κριτικές παντού.
1: Ναι.
2: Θέλεις πολύ κόσμο να σου γράψει. Δεν μπορείς να βρεις χίλιες κριτικές να βάλεις για να κάνεις τη διαφορά.
1: Φοβερό.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Φοβερό.
2: Δηλαδή βλέπεις ένα εστιατόριο που έχει 500 κριτικές, ας πούμε, δεν του δίνεις τόση σημασία. Ενώ θέλεις να δεις ένα που έχει 4.500. Άντε βρες 4.500 κριτικές να το επηρεάσεις. Δεν γίνεται.
1: Δεν μου λες παρέθεση τώρα γιατί το βλέπω αυτό και έχει και πλάκα. Έχει νόημα να απαντάμε.
2: Ναι, πρέπει να απαντάμε φυσικά.
1: Ακόμα και αν είναι αρνητικό το σχόλιο.
2: Εντάξει.
1: Λέει ο άλλο, ξέρω εγώ, έβλεπα έναν τύπο καταπληκτικό πίτσα, δεν θυμάμαι σουβλάκια, δεν ξέρω τι είχε. Που του λέγανε, είναι, ξέρω εγώ, χάλια το φαγητό. Έχει φάει εδώ να δοκιμάζει. Δηλαδή είχε και διάδραση γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει νόημα και αυτό.
2: Έχει νόημα, εντάξει, κοίτα, όταν είναι πολύ κακοπροαίρετο το σχόλιο. Κοίτα, γενικά, εδώ δίστανται οι απόψει. Πολλέ φορέ είναι ίσω πρέπει και να το αφήνει, αλλά σίγουρα στι θετικέ αρνητικέ πρέπει να απαντά.
1: Ναι.
2: Όταν κάποιο γράφει κάτι θετικό πρέπει να του λε ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Όταν κάποιο γράψει κάτι πάρα πολύ αρνητικό, θα έλεγα ότι και πάλι πρέπει να απαντήσεις, να γράψεις γιατί ρε φίλε το λες αυτό, όχι ρε φίλε γιατί θα το πεις λίγο πιο ωραία, αλλά και πάλι πρέπει να απαντήσεις και να πεις ότι δεν είναι, αυτό που λες δεν είναι αλήθεια ή αν είναι αλήθεια να ζητήσεις συγγνώμη, έτσι, μεγάλο πράγμα γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή αν όντως πάει κάποιος και φάει απέσια σε ένα εστιατόριο, να του πεις φίλε συγγνώμη. Ξαναέλα και θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά.
1: Ωραίο και ειλικρινές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί και να το χτίσεις, μπορεί και να το διορθώσεις αυτό.
2: Να το χτίσεις,
1: αυτό είναι
2: ναι.
1: πολύ ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να σου γράψει μετά ότι τελικά φίλε.
2: Καλά, αυτό θα ήταν κορυφαίο.
1: Ήρθα. Αυτό είναι ωραίο marketing.
2: Ή να διορθώσει την αξιολόγησή του.
1: Μην το στήσετε αυτό, μην το κάνετε αυτό.
2: Αυτό είναι ωραίο κόλπο.
1: Την ιδέα που είπαμε
2: και
1: εδώ.
2: Μην
1: τα κάνετε αυτά. Αυτά δεν τα κάνετε που λέμε εμείς εδώ στον αέρα.
2: Και μετά να πάρεις αυτό το κόλπο όλο και να το ανεβάσεις στα social media. Και να λες, κοίτα, ήρθε, δεν το άρεσε, βελτιώσαμε την κουζίνα μας.
1: Και ελάτε να δείτε κι εσείς πόσο έχουμε βελτιώσει. Ωραίο το branding. Καταστροφή είμαστε και δύο. Δεν είναι να δίνουμε συμβουλία στον κόσμο. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και να επανέλθουμε εδώ με τον Μιχάλη τον Μπότα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

0: πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Σολδάτο. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Γεωργοκομείου Αθηνών. Μιχάλη, βάλα ακουστικά, άμα θες για να ακούς. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Διευθυντά?
1: Καλημέρα, κυρία Σφαιροπούλου. Καλημέρα σε
0: όλα. Ωραίες δράσεις κάνετε γενικώς. Έχουμε ξαναμιλήσει, αν θυμάμαι, για τις εξαίρετες δράσεις που κάνει το
1: Γεωργοκομείο.
0: Ξέρετε, έχετε την πολύ μεγάλη ευθύνη να διαχειρίζεστε ψυχές. Δύο ειδών ψυχές είναι αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία. Οι παιδικές και οι λίγο μεγαλύτερες, που και αυτές γίνονται παιδικές στο πέρας των ετών.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί είναι ευάλωτες ηλικίες που έχουν την ανάγκη στήριξης φροντίδας.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και πραγματικά μαθαίνω ότι κάνετε και εξαιρετικό έργο, οπότε και τα συγχαρητήριά μου και από εδώ. Για πείτε μου, τι πανηγύρι είναι αυτό στο Μαρούσι, να μάθω, δόνωθω.
1: Αυτό είναι άλλη.
0: Άλλο πράγμα.
1: Εδώ στη γειτονιά που μένουμε, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ δραστήριο σύλλογο. Είναι ο Ξεροαιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ψάλι 2. Το Ψαλίδι είναι μια γειτονιά του Μαρούσι, δηλαδή τις πολλές. Και κάθε χρόνο διοργανώνουμε ένα παραδοσιακό πανηγύρι. Έτσι και φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι με πολλούς γνωστούς μουσικούς και καλλιτέχνες από το χώρο της παραδοσιακής μουσικής. Είναι ο Αντώνης Κυρίτσης, που φαντάζομαι τον ξέρουν όλοι από την παλιά φρουνιά των καλλιτεχνών. Ο Στέφανος Κόπανος στο νησιώτικο τραγούδι «Βασιλική Κατερίνη», ένα νέο κορίτσι που ανέρχεται τώρα σε αυτό το κομμάτι του τραγούδιου. Έχουμε μια πολύ ωραία πλατεία με πλατάνια.
0: Α, και έτσι, δροσιά θα έχετε το άλλο Σάββατο.
1: Ναι. Νομίζω ότι όποιος το σκεφτεί να έρθει...
0: Είναι ελεύθερη η είσοδος, κύριε Σολδάτε μου?
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Πολύ ωραία.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα διασκεδάσει, θα χορέψει. Θα έχουμε σουβλάκια, θα έχουμε μπύρες κρύες, αυτά ξέρετε που είναι ένα παραδοσιακό.
0: Άρα έχουμε και πλατάνια και σουβλάκια και ωραία παραδοσιακή μουσική και δροσιά εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι
1: και στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα δίπλα. Άρα το άλλο Σάββατο, τώρα το λέμε και δημόσια, θα σου έρθει πολύ κόσμο. Πρέπει να πάει περισσότερα σουβλάκια, το καταλαβαίνει.
1: Αυτό είναι η αγωνία μας, είναι αυτή η αλήθεια.
0: Να είστε καλά, να περάσετε πολύ όμορφα. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε κι εμείς. Το άλλο Σάββατο, λοιπόν, 11 Ιουλίου στις 9, τι ώρα ξεκινάει?
1: Είναι στις 9 στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, στο Ψαλίδι Μαρουσίου.
0: Με ρωτάει εδώ μια ακροάτριά μας αν έχετε καταγωγή από τη Λευκάδα. Το Σολδάτος.
1: Το Σολδάτος από Λευκάδα είναι, ξέρετε, αυτό δεν το ρωτάνε, είναι σίγουρο.
0: Ορίστε, δικό σας είναι.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, μια μέρα θα μου έρθετε, το έχουμε ξαναπεί. Μάλλον θα το κάνουμε, θα έρθουμε εμείς εκεί. Θα έρθουμε μια μέρα στο γεωκομείο και θέλω να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Το είχαμε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, αλλά είναι οι ρυθμοί της επικαιρότητας που δεν μας αφήνουν. Να κάνουμε μια συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς, να μας πούνε και για τα θέματά τους και για τη μοναξιά τους και για τα πολλά ωραία πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Ανάγκη και εμάς θα μας βοηθήσει σε αυτό το έργο που γίνεται.
0: Έγινε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κλείνουμε οπωσδήποτε. Θα πω στην αγαπημένη μου τη Δώρα να το οργανώσει. Και θα τα πούμε να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σολδάτο.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: επιστρέψαμε. Αλφα 2989 στο μικρόφωνο είναι η Ελισπιοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης και ο Λούτσος. Δίπλα μου εδώ εκ δεξιών μου έχω τον Μιχάλη τον Μπότα, CEO της μεγαλύτερης εταιρείας digital marketing. Πώς τη λένε?
1: DMSS.
0: DMSS, συγγνώμη. Είναι και ηλικία μεγαλό και ξεχνάω τι να κάνω.
1: Είπαμε μία εκ των κορυφαίων. Δεν θέλω
0: μία
1: να
0: εκ των κορυφαίων. Εντάξει, καλά, εντάξει. Okay, άσε να λέω αυτό που θέλω. Εγώ δεν είμαι απόλυτα. Γιατί επειδή ξέρω τη δουλειά που κάνετε, δεν μπορώ να είμαι και εντελώς. Είμαι υποκειμενική. Λοιπόν, έχουμε πει εκτός αέρα εδώ πιο πολλά από ό,τι λέμε στον αέρα, τα ξέρετε. Μαθαίνουμε και εμείς πολλά πράγματα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν είναι πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι αξιολογήσεις. Ακόμα και τώρα.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό, ε.
1: Το πιο σημαντικό, ναι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που δεν ξεκινάς με τις αξιολογήσεις, επαληθεύεις αν θα επιλέξεις αυτό που είδες με τις αξιολογήσεις.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην είναι όπως παλιότερα που έψαχνες αμέσως στο Google My Business να βρεις τις αξιολογήσεις του άλλου. Τώρα, είτε από οπουδήποτε το βρεις, επαληθεύεις με τις αξιολογήσεις.
0: Μα εγώ βλέπω, θέλω να νοικιάσω Airbnb, μπαίνω μέσα, βλέπω σχόλιο. Θέλω να πάω σε ξενοδοχείο, βλέπω σχόλιο. Θέλω να πάω σε εστιατόριο, ξεκάθαρα. Δηλαδή, σε γιατρό, εκεί να δεις. Μπαίνεις από κάτω, βλέπεις συμπεριφορές, βλέπεις τα πάντα.
1: Ναι, ναι,
0: εσείς έχετε και μια εξειδίκευση με το ιατρικό κλάδο,
1: ναι, έχουμε πολύ μεγάλο πορτφόλιο στον ιατρικό κλάδο, το οποίο είναι το κινούν οι αξιολογήσεις αυτή τη στιγμή. Να σου πω ποιο είναι το δεύτερο που τον κινεί, δεν θα το πιστέψεις.
0: Ποιο?
1: Το TikTok πλέον.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, το ιατρικό marketing έχει πάει πολύ στο TikTok. Βλέπεις, όλοι οι γιατροί κάνουν content στο TikTok. Ακόμα και οι πιο σοβαροί.
0: Είχα μπει σε κάποια στιγμή σε μια σκέψη. Θα σου πω πολύ ειλικρινά και καλά που το λες τώρα αυτό. Κατά πόσο, παιδί μου, θα επέλεγα έναν γιατρό μέσα από το TikTok. Και νομίζω ότι δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή πριν από κάποιο χρόνο.
1: Για όλες τις ειδικότητες όμως. Για σκέψου τις ειδικότητες, δηλαδή για κάτι βαρύ. Μακριά από εμάς.
0: Ναι,
1: για κάτι βαρύ.
0: Δεν θα πήγαινα από
1: με τίποτα, ούτε
0: με,
1: εγώ.
0: Με τίποτα.
1: Αλλά για κάτι ελαφρύ. Για
0: τι είναι το ελαφρύ.
1: Για κάποιον.
0: Όλα βαριά είναι.
1: Για κάποιον ο οποίος κάνει ενέσημα και δείχνει πόσο προσεκτικά τα κάνει στο TikTok.
0: Αυτό, άμα τα βλέπα κιόλας,
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, μπορεί. Ναι.
0: Οδοντίατρο επίσης.
1: Οδοντίατρο, ναι, που είναι πιο αισθητική οδοντιατρική.
0: Κτηνίατρο κιόλας επίσης που βλέπω πόσο τα αγαπάει και πόσο τα προσέχει και αυτό θα με καθοδηγούσε.
1: Τώρα εκεί παίζεται, γιατί στο κτηνίατρο, επειδή είναι που παίζει η ευαισθητοποίηση εκεί με το, τα ζώα μας τα αγαπάμε πιο πολύ από τους ανθρώπους.
0: Και όχι τίποτα άλλο, ο πελάτης είναι συγκεκριμένος, οπότε δεν ξέρεις και τι γίνεται.
1: Είναι δύσκολο εκεί, δεν ξέρω.
0: Δερματολόγο,
1: όμως πλαστικό.
0: Ναι.
1: Δερματολόγο, πλαστικό. Απλά, απλές ειδικότητες τύπου παθολόγος που
0: ναι.
1: μπορεί να ακούγονται απλές, δεν είναι γιατί
0: βεβαίως,
1: αυτή ήταν τη διάγνωση.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Αλλά σίγουρα και άλλες ειδικότητες θεωρώ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι, αλλά βαριά χειρουργία και
0: ναι.
1: εγώ θα το σκεφτόμουν πολύ. Θα μπαινα να διαβάσω αξιολογήσεις μετά.
0: Μετά.
1: Αν έβλεπα στο TikTok και μετά τι είπαμε πριν, θα το επαλήθευα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Γιατί να μην το. Ή ναι. και στο TikTok, ας πούμε, και πολλά podcast που βγαίνουν.
0: Ναι, και γενικότερα βλέπουμε και έχει πολύ σημασία το πόσο, βε παιδί μου. Άσε το γιατρό, που εντάξει, είναι και μια ιδιότητα που είναι δύσκολη και δύσκολη και να την κατακτήσεις μετά από τόσα χρόνια και να χτίσεις και το όνομα κλπ. Που το ξέρετε πολύ,
1: πολύ
0: καλύτερα από
1: πολύ
0: μένα
1: δύσκολο,
0: αυτό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Εγώ βλέπω παιδιά. Τα οποία ασχολούνται με τον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να δείξουν τη δουλειά τους υπό άλλες συνθήκες με τίποτα. Δηλαδή, να θες να γίνεις τραγουδιστής, θα έπρεπε να μπορέσεις πριν από κάποια χρόνια να εμπλακείς, να μπεις σε μια δισκογραφική, να σε βοηθήσει η δισκογραφική, να προχωρήσεις, να μπεις σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, να σου βάλει το τραγούδι. Τώρα, παίρνεις μια κιθάρα, που λέει και το τραγούδι το άλλο, λες δύο-τρία τραγούδια και αν είσαι φανταστικός, πραγματικά μπορεί να κλείσεις δουλειές. Αύριο το πρωί.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: φοβερό αυτή η δύναμη
1: έτσι,
0: που έχει.
1: Είναι έτσι, είναι έτσι. Και το έκανε πριν 15 χρόνια ο
0: Παντελίδης.
1: Παντελίδης.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Φοβερό
1: αυτό άνοιξε ουσιαστικά. Αυτό άνοιξε ουσιαστικά και τον δρόμο σε αυτό.
0: Φοβερό.
1: Διότι είχε αυτό που είπες. Είχε το ταλέντο, τα έχει όλα, ας πούμε.
0: Παιδί μου, είναι φοβερό. Και, αλλά σου λέω, το βλέπω. Δηλαδή, βλέπα χθες που τα έχω συζητήσει κιόλας κάποια πράγματα που θέλω να διακοσμήσω. Και μπήκα και έβλεπα έναν τυπά ο οποίος είναι στο Λονδίνο. Και πήρε ένα παλιό ντουλάπι και το πώς το άλλαξε και έκανε έναν τοίχο τον οποίο εγώ το έβλεπα χθες και έλεγα Χριστέ μου πώς το σκέφτηκε αυτός αυτό. Και πραγματικά μπήκα μετά μέσα να τον δω και έχει 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους. Έχει συνεργασίες με ξενοδοχεία. Δηλαδή ξεκινάς από το μηδέν ιδραυλικό. Τον ιδραυλικό μου τον βρήκα. Από το TikTok. Αλήθεια σου μιλάω.
1: Εντάξει,
0: το Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Okay.
0: Αλήθεια σου μιλάω.
1: Εσύ τώρα ήταν πιο μπροστά από αυτό που γίνεται στην εποχή τραπεζικό από το TikTok και εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Σε πληροφορώ, μπαίνει, δείχνει. Πώς θα το φτιάξει, τι θα κάνει. Είναι πολύ μπροστά κι αυτό.
1: Okay, okay.
0: Φοβερό.
1: Ήταν όμορφος ο τραπεζικός αυτός.
0: Το άμα βλέπω, Μιχάλη, είναι υποκειμενικό και αντικειμενικό αυτό. Δεν ήταν το κριτήριο η ομορφιά πάντως. Ήταν όταν μου κάνει τη δουλειά και δεν έβρισκα κιόλα. Να είναι καλά, το βρήκα. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι, πώς έρχεται ένας γιατρός σε σένα. Mm-hmm. Ή ένας τέλος πάντων επαγγελματίας σε σένα και σου λέει θέλω να φτιάξω το προφίλ μου το διαδικτυακό, ποια είναι τα βήματα τα οποία ακολουθείτε?
1: Θα σου πω γιατί αυτό έχει αλλάξει τώρα. Τώρα είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς το πω κατευθείαν όμως το απλό, γιατί τώρα είναι πολύ απλό, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Δηλαδή ακόμα και το πόσο καλή είναι η ιστοσελίδα, παλιότερα είχε τρομακτική σημασία.
0: Ναι.
1: Πλέον μην φανταστείς, έχει σημασία αν έχει μια καλή ιστοσελίδα. Mm-hmm. Δεν είναι όμως αυτό που κάνει τη διαφορά πλέον.
0: Γιατί είχε παλιότερα και τώρα δεν έχει?
1: Διότι παλιότερα όλο το παιχνίδι γινόταν σε αναζητήσεις της Google. Mm. Η Google κατήχε το 90% της γενικά της δυναμικής στο κομμάτι του performance. Δηλαδή το ψάχνω κάτι, βρίσκω κάτι, αγοράζω κάτι ή επιλέγω μια υπηρεσία, επιλέγω ένα προϊόν. Τώρα τα εργαλεία έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η Google έχει κρατήσει ένα κομμάτι της δυναμικής, αλλά δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο, που σημαίνει ότι ή από το ψάχνοντας από το ChatGPT. Να βρω ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Θα μου τα πεις αυτά.
1: Ναι. Ή ψάχνοντας από εκεί, ή ψάχνοντας από το TikTok, ή βλέποντας μια διαφήμιση στο Instagram, ή επαληθεύοντας με τις κριτικές της Google, όλα αυτά μπορεί να παρακάμψουν την ιστοσελίδα. Μπορεί να μην μπει καν στην ιστοσελίδα.
0: Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Γιατί πόσα πράγματα πλέον κάνουμε και δεν μπαίνουμε καν στο site των εταιριών.
0: Έχεις δίκιο. Και εγώ το ίδιο.
1: Και αυτό ξέρεις, δεν συζητιέται, γιατί είναι βαριά βιομηχανία η κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Βεβαίως.
1: Όχι ότι.
0: Ακριβή.
1: Όχι ότι η εταιρεία κάνει κατασκευή ιστοσελίδων και έχει μεγάλο μερίδιο της αγοράς σε αυτό. Όμως πρέπει να λέμε την αλήθεια εδώ, ότι πλέον δεν είναι το. Είναι πολύ σημαντικό για την εταιρική σου ταυτότητα. Mm-hmm. Είναι αυτός που είσαι, mm-hmm. είναι το δεύτερο σπίτι σου. Mm-hmm. Αλλά για να πάρεις πελάτες δεν είναι το σημαντικό
0: αυτό.
1: Οπότε με βάση αυτό λοιπόν, ότι δεν είναι το σημαντικότερο, πάμε σε πιο εύκολα εργαλεία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το να κάνω περιεχόμενο, όπως είπα, στο Instagram και στο Facebook ακόμα, δεν είναι και τόσο
0: τελειωμένο
1: όσο το λένε. Όχι, έχει λίγο κόσμο.
0: Εγώ το συμπαθώ.
1: Έχει τα groups, έχει το marketplace, έχει πολλά πράγματα το Facebook που δουλεύουν. Έχει καλή στόχευση στις διαφημίσεις ακόμα. Mm-hmm, έχει πολλά εργαλεία καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Το Instagram, το οποίο εντάξει είναι και λίγο πιο παιχνιδιάρικο, είναι και λίγο dating τώρα, έχει γίνει λίγο έτσι. Πολύ σημαντικό εργαλείο όμως και αυτό. Έτσι. Το TikTok που είναι το δυνατότερο μακράν.
0: Το δυνατότερο είναι το
1: μακράν,
0: TikTok.
1: Μακράν. Το ChatGPT που ρωτάμε, ας πούμε, ή το Gemini, το Perplexity, ή το Claude,
0: το
1: όλα αυτά τα εργαλεία. Το Claude που είναι και πιο έτσι, λίγο πιο δυνατό αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα εργαλεία που ρωτάμε ποιον θα μας βγάλουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η επαλήθευση που είπαμε πριν με τις αξιολογήσεις. Ναι. Χωρίς αξιολογήσεις δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά από εκεί και πέρα, πάμε, και το σημαντικότερο που είναι να είναι καλός αυτός ο γιατρός. Γιατί αν δεν είναι καλός, όλα τέλεια θα τα κάνει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάει καλά.
0: Και τίποτα άλλο, αν δεν σου κάνει και τη δουλειά όπως πρέπει, μετά δεν ξαναπάς.
1: Και
0: γίνεται και όλο
1: το. Και του ρίχνεις και πέντε αρνητικές κριτικές και τελείως το παραμύθι, δεν ψάχνει μετά.
0: Επίσης, αυτό που παίζει ρόλο και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουμε και έναν επαγγελματία και στο να είναι ευγενής. Γιατί μπορεί να είναι καλός. Αλλά μπορεί να είναι λίγο στριφνός. Μπορεί να είναι καλός και μάλλον λίγο απόλυτος. Όταν μπήκε ο άλλος και πει ότι ξέρεις κάτι, ήρθα, αλλά ήταν αγενής. Ναι. Δεν μιλάω τώρα για τους γιατρούς, μιλάω για οποιαδήποτε ιδιότητα. Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Πω, θα σου πω κάτι κορυφαίο όμως τώρα.
0: Για πε.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Το πώς θα γραφτεί μια κριτική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, πες ότι εμείς θέλουμε να πάμε σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Και το θέλουμε να πάμε εκεί γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ καλό το εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Και γράφει: το φαγητό ήταν υπέροχο.
0: Ναι.
1: Του βάζει ένα αστέρι.
0: Ναι.
1: Και γράφει: το φαγητό ήταν υπέροχο. Αλλά ήταν αγενές το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, εμείς θα πάμε. Γιατί θα πάμε να διαβάσουμε την κακή κριτική. Και θα δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει, ότι το φαγητό ήταν υπέροχο. Οπότε αυτός έχει κάνει ένα φοβερό manipulation στο σύστημα. Πρόσεξε. Και δεν το έχει κάνει και επίτηδες. Του έχει βγει. Δεν πάμε πάντα να διαβάσουμε αρνητικές κριτικές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία τι λέει η αρνητική κριτική.
0: Αφού είναι ωραίο το φαγητό, μπορώ να πάω. Αν έλεγε το φαγητό ήταν.
1: Μάπα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε πιθανότητα να πάω. Και πάλι, πρόσεξε τώρα στους γιατρούς. Ο γιατρός έχει εξαιρετικό χέρι, αλλά η γραμματεία.
0: Θα πας.
1: Με στραβοκοίταξε.
0: Θα πας καλέ τώρα.
1: Και πρόσεξε. Και διαβάζεις το ένα αστέρι, γιατί στο ένα αστέρι θα πάει το μάτι σου. Αλλά το ένα αστέρι ουσιαστικά είναι πιο θετική από τις θετικές κριτικές.
0: Για να δεις γιατί έχει βάλει αυτό ένα αστέρι.
1: Και είναι μια στρατηγική που. Είναι αμερικάνικη στρατηγική. Την έκαναν στην Αμερική εδώ και 3 χρόνια. Τώρα την έχουν μάθει και στην Ελλάδα και την κάνουν.
0: Καταλάβατε πόσα κόλπα υπάρχουν. Γι' αυτό, άμα γράψετε, πήγα στο μπλεστικό, ήταν που μου φτιάξε πάρα πολύ ωραία τα ζυγωματικά.
1: Αλλά στον καναπή το μαξιλάρι ήταν στραβά.
0: Ναι,
1: ένα
0: θα πας. Δεν μου λες, άμα γράψεις π.χ. ότι στο κομμάτι το οικονομικό ήταν πάρα πολύ ακριβώς.
1: Αν έχεις λεφτά, πάλι θα πας. Εκεί αν έχεις λεφτά, θα πας καρφί. Όχι απλά θα πας. Είναι δεδομένο αυτό, διότι πρόσεξε, υπάρχει και το ταξικό που υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που έχει λεφτά, ναι, που θέλει όντως να πάει στο ακριβότερο.
0: Και θέλει να πάει να πει ότι εγώ πήγα στον ακριβότερο.
1: Και πήγα στο ακριβότερο και έτσι διαχωρίζεται από το. Και λέει ότι εκεί που θα πάω θα μου κάνει σίγουρα δουλειά. Οπότε μια πλαστική που μπορεί να κάνει 5.000, αν κάποιος την κοστολογεί 15, αν μπορέσει να πάρει το feedback ότι θα δώσω 15 και τελείωσε το θέμα, θα γίνει ακριβώς όπως το θέλει, θα μου κάνει τη μύτη μου, θα λοιπόν λέει αλφάδι, θα μου κάνει τη μύτη μου αλφάδι, γαλλική.
0: Γαλλική και αλφάδι.
1: Γαλλική και αλφάδι θα γυρίσει λίγο, ναι. Αλλά θα πας. Ποιος δεν θα πάει. Μη σου πω, θα μαζέψεις λεφτά και θα πας.
0: Πιο σωστό, πολύ σωστό. Ή π.χ. για παράδειγμα, πήγαμε στο τάδε πάρα πολύ ακριβό. Πήγαμε στο τάδε, ήταν εμπειρία, ήταν πάρα πολύ ακριβό. Στο τάδε εστιατόριο θα πας.
1: Θα πας.
0: Θα πάρεις εκεί την παρέα σου, θα τα μαζέψεις και όχι, θα πας. Στο ξενοδοχείο επίσης, αν έχεις τη δυνατότητα.
1: Θα πας.
0: Τι είναι αυτό που θα σε αποτρέψει από το να πας.
1: Ο πρωταρχικός σου στόχος, γιατί θες να πας. Δηλαδή, αν θέλεις να πας για να πας στον ακριβότερο. Θα πας επειδή είναι ακριβότερος. Όμως, αν θες να πας επειδή είναι ο καλύτερος, δεν φτάνει μόνο να είναι ακριβότερος για να πας, αν δεν είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, δεν θα πας να σου κάνει τη μύτη σου μαύρο χάλι, γιατί να πεις ότι πήγες στον κορυφαίο.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Καλέ, βέβαια. Εννοείται. Αυτό. Τι θα το κάνουμε πήγαμε στον κορυφαίο.
1: Αυτό γίνεται πιο πολύ στα αισθητικά όμως. Τώρα πάμε στα πιο πρακτικά, τύπου γενική χειρουργική.
0: Ναι.
1: Η γενική χειρουργική θα πας μόνο να είναι καλός ο γιατρός. Δεν πας για τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Εκεί πέρα, καλός ο γιατρός δεν πάει να μην σου λένε καλημέρα στη γραμματεία. Δεν πάει να μην έχει καναπέδες, να κάθεσαι όρθιος. Θα σε χειρουργήσει για κάτι ζωτική σημασία. Θες να πας στον καλύτερο. Πάει και τελείωσε.
0: Έχω έναν εξαίρετο καθηγητή κορυφαίο. Όπου απλά είναι λίγο αυστηρός, θα πω, με τον χειρουργός. Και σε πολύ ιδιαίτερο, σε πολύ ιδιαίτερα θέματα. Δύσκολα. Είναι αυστηρός πολύ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όποιους προτείνανε σε φίλους μου να πάνε στον ιδιαίτερα αυστηρό γιατρό, πήγαιναν και δεν μπορούσαν, δεν είχαν ιδιαίτερα καλή επικοινωνία. Κάποια στιγμή λοιπόν με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο για να πάνε και λέω: θα πάτε, θα πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Είναι ο χαρακτήρας του γιατρού. Τι να κάνουμε, άλλος έχει σπουδάσει 15. Το καλός ή κακός δεν το κρίνουμε. Είναι θέμα χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, μπορεί ο καθένας να είναι
0: ιδιαίτερος. Σε πληροφορώ. Η σχέση που αναπτύχθηκε μετά έγινε πατρική. Δηλαδή, επειδή κατάλαβε και ο γιατρός ότι σέβονται απόλυτα την ιδιότητα, γιατί και το ανάποδο καμιά φορά. Πάει ο καθένας και λέει: διάβασα στο ChatGPT ότι για να γίνει η επέμβαση πρέπει να γίνει έτσι. Ο άλλος που έχει σπουδάσει 200 χρόνια δεν έχει πάντα και την αντοχή τον εξηγεί. Εντάξει. Και την ανοχή, καλός ή κακός. Λοιπόν, έχει να κάνει και με τη χημεία των ανθρώπων και πώς διαχειρίζεσαι και την κάθε περίπτωση. Αυτό έχει σημασία να το καταλάβεις και να το διαβάσεις.
1: Έχει σημασία, ναι, πολύ μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό που είπες για τον άνθρωπο αυτό, ότι ήταν αυστηρός, είναι αυτό που μπορεί να.
0: Πηγαίναμε όλοι, δαγκωτό πηγαίναμε. Ψάχνουμε ραντεβού και δεν βρίσκουμε.
1: Συνήθως, ξέρεις, φύγουμε λίγο από το μάρκετ να πούμε κάτι άλλο. Το οποίο συνήθως όποιος είναι και κατευθείαν ανοιχτός, έλα και συνήθως κάτι κρύβει.
0: Οι
1: άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο σοβαροί, λίγο πιο μετρημένοι, λίγο ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι. Συνήθως είναι, ναι, καλύτερη επαγγελματία. Ναι,
0: σωστό, συμφωνώ. Λοιπόν, η ώρα είναι νέα Νταν. Πώς περνάει ο χρόνος με τον κύριο Μπότα εδώ πέρα, νεράκι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα πολύ πολύ σύντομο και επιστρέφουμε για να πούμε ακόμα πολλά περισσότερα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Περίμενε το άλλη ερώτηση, αγαπητέ μου Μιχάλη Μπότα. Εγώ που έχω μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, πρέπει να, ανάλογα με τη δραστηριότητα που έχω, πρέπει να επιλέγω την ανάλογη πλατφόρμα. Δηλαδή είναι άλλος αυτός που επιλέγει το LinkedIn, άλλος αυτός που επιλέγει το TikTok ή όλα μαζί και κάνουμε σε όλα δραστηριότητα και βλέπουμε πώς εξελίσσεται.
1: Λοιπόν, η δική σου δραστηριότητα, καταρχάς που είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι, για πες εδώ να μάθουμε και
1: θεωρώ τίποτα. Ότι πρέπει, θεωρώ ότι στη δική σου ειδικά πρέπει να τα κάνεις όλα. 100%. Δηλαδή θέλει πολύ δουλειά.
0: Μου λείπει το LinkedIn. Πρέπει να ξεκινήσει το LinkedIn.
1: Και το LinkedIn πολύ σημαντικό. Ναι. Εργαλείο καλό.
0: Με κουράζει αυτό γιατί έχει υποκείμενο. Μετά να πετάω το βίντεο, το τελείωσε.
1: Και έχει και βίντεο. Έχει και αυτό λίγο στο βίντεο. Τώρα έχει ανέβει. Απλά δεν θέλει τόσο λίγο παιδικό βίντεο που κάνουν στο TikTok ή το Instagram.
0: Θέλει
1: λίγο πιο σοβαρό.
0: Πιο σοβαρό, ναι. Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Αλλά και αυτό είναι σοβαρό εργαλείο. Επίσης αυτό το εργαλείο, το LinkedIn, για να το πιάσουμε λίγο από μια κάτι γι' αυτό, έχει πάρα πολύ καλή στόχευση διαφημιστική. Είναι ακριβό εργαλείο. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει σοβαρό παιχνίδι εκεί, πρέπει να πληρώσει αρκετά χρήματα και για να πάρεις την καλή την επαλήθευση και για να κάνεις διαφημίσεις οι οποίες είναι αρκετά ακριβές. Όμως μπορείς να στοχεύσεις του CEO του συγκεκριμένου industry. Ό,τι θες δηλαδή. Και να σε δουν. Να δουν ότι η Έλλη Σπυροπούλου κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Και να σε δουν όλοι. Είναι πολύ καλό εργαλείο.
0: Θα το κάνω.
1: Να το κάνεις αυτό.
0: Το έχω αφήσει το LinkedIn, δεν του δίνω καμία σημασία.
1: Καλό εργαλείο.
0: Τα άλλα. Τα TikTok, Instagram, κοίτα, Facebook.
1: Θα σου πω, το Facebook παραμένει καλό γιατί έχει όγκο.
0: Λίγο το αγαπάμε το Facebook λίγο, και να μην θέλουμε, το έχω συνηθίσει.
1: Και εμένα μου, και εγώ
0: μπορώ,
1: το συνηθίσαμε και δεν μπαίνω πλέον καθόλου, αλλά είναι καλό. Είναι
0: όχι,
1: καλό
0: εγώ
1: εργαλείο.
0: Full.
1: Το Instagram είναι, είπαμε γιατί είναι. Το Instagram είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι αρκετά, ίσως το πιο ανθρωποκεντρικό εργαλείο.
0: Σήμερα, ναι. Φοβερό. Ναι. Αυτό.
1: Η διαφορά με το TikTok είναι ότι το TikTok σου βρίσκει αυτά που σου αρέσουν, ενώ το Instagram σου βρίσκει αυτού που σου αρέσουν.
0: Για ξαναπέστε αυτό να το καταλάβω.
1: Το TikTok σου βρίσκει τα ενδιαφέροντά σου, σκρολάρεις και βλέπεις αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Ενώ το Instagram σου δίνει αυτούς που σου αρέσουν. Δηλαδή σε στοχεύει ότι αυτός εκεί μπορεί να σου αρέσει και στον δείχνει, καταλαβες. Και αυτή που σου αρέσει.
0: Και πώς το ξεχωρεί, δηλαδή πώς με καθοδηγεί σε αυτό.
1: Έχουν εργαλεία πολύ δυνατά πλέον. Και το Instagram ειδικά ξέρει πολύ καλά να σου δείξει το κοινό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που στους προτινόμενους φίλους είναι άτομα που μπορεί να τους ξέρεις. Και να είσαι κοντά να ακολουθηθείτε και δεν έχετε ακολουθηθεί.
0: Δεν μου λες μας ακούνε.
1: Αυτό είναι ένας μηχανισμός. Μας ακούνε, ναι.
0: Μας ακούνε κανονικά.
1: Ένας μηχανισμός δεν μας ακούνε κανονικά.
0: Δεν ακούει, δεν τη λέμε.
1: Όχι, πιάνουν λέξεις marketing. Δηλαδή το Viber, το ανάλογα τις ρυθμίσεις τις αρχικές που έχεις κάνει.
0: Ναι.
1: Αν το επιτρέπεις να το κάνει. Αυτό το κάνει. Δεν ακούει το διάλογο να ακούσει τι λέμε για να κουτσοβολέψουν. Το κάνουν με πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή πιάνουν λέξεις. Αν πω εγώ Βέσπα.
0: Α, σου δείχνει Βέσπα.
1: Μπορεί να μου δείξει Βέσπες μετά.
0: Κατάλαβε γιατί μου δείχνει παπούτσια. Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει, τι προβλήματα έχω κι εγώ. Δεν μου λες, όταν λοιπόν εγώ αποφασίζω, εγώ σαν δημοσιογράφος, ναι, πάμε μένα, που θέλω να ασχοληθώ. Κάνω λοιπόν περιεχόμενο με τι συχνότητα.
1: Στο TikTok θέλει ένα την ημέρα. Θέλει πολλή δουλειά. Το Instagram δεν θέλει ένα την ημέρα, διότι εκεί. Πάμε να σου πω λίγο τη διαφορά του Instagram με το TikTok.
0: Ναι, γιατί εγώ βάζω παντού τα
1: φωτά. Ναι, στο πώς δείχνει το περιεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό πώς δείχνει το περιεχόμενο. Στο Instagram το περιεχόμενο το δείχνει πρώτα στους φίλους σου να δει άμα τους αρέσουν.
0: Στο Instagram.
1: Στο Instagram. Να δει άμα τους αρέσει στους φίλους σου και αν αρέσει στους φίλους σου το δείχνει και σε άλλους.
0: Α.
1: Στο TikTok το δείχνει πρώτα σε άλλους.
0: Και άμα τους αρέσει το δείχνει στους φίλους μου.
1: Ναι, και άμα τους αρέσει το δείχνει στους φίλους. Αλλά το TikTok βγαίνει να το δείξει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν αρέσει κάτι με 0 ακόλουθους, μπορεί να δουν 500.000 προβολές.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το Instagram, άμα δεν αλληλεπιδράσουν οι φίλοι σου.
0: Φίλοι μου. Καταλάβατε, φίλοι μου στο Instagram. Δείχνει. Να αλληλεπιδράτε.
1: Επίσης, το Instagram. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Μπορεί, αν ανεβάζει συνέχεια περιεχόμενο, να σε βαρεθούν και να σε εξακολουθήσουν. Διότι όταν ο άλλος θέλει στο Instagram να χαζέψει και εσύ του ανεβάζει συνέχεια δουλειές. Ναι, δεν είναι.
0: Το κόβω.
1: Δυστυχώς. Δηλαδή
0: πόσα
1: δεν κάνει.
0: Πρέπει να βάζω.
1: Λιγότερα. Ένα-δύο την εβδομάδα το πολύ.
0: Ένα-δύο την εβδομάδα, γιατί θα τα κάνω τόσα βίντεο που έχω φτιάξει.
1: Βάζε τα story. Βάζε τα story και στέλνε στο YouTube. Γιατί να σου πω και για τα YouTube.
0: Για πέρα και για το YouTube. Δεν μου αρέσει καθόλου το YouTube. Δεν μπορώ να το βολευτώ με τίποτα.
1: Τα YouTube Short.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι και το YouTube και τα μεγάλα τα βίντεο, αλλά και τα YouTube Short. Αυτά είναι κάτι σαν βιβλιοθήκη. Να ξέρεις ότι κάτι που μπορεί να έχει πάρει 100 προβολές τώρα. Μένει. Και μπορεί κάποια στιγμή να σου κάνει 60.000 προβολές. Αυτό που θέλω.
0: Θα το βάζω και στο YouTube.
1: Γιατί δουλεύει διαφορετικά εκεί, τα αναδιανέμει συνέχεια.
0: Α, λοιπόν, το TikTok θέλει ένα βίντεο την ημέρα.
1: Το TikTok θέλει και δύο την ημέρα και τρία, μα
0: δεν μας πειράζει. Τα βάζουμε όλα στο TikTok.
1: Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο.
0: Το Instagram
1: να μην. Θέλει πολύ μικρά, έτσι. Γιατί νομίζουν όλοι ότι είναι ένα λεπτό είναι καλά.
0: Πόσο? Όχι,
1: 20 δευτερόλεπτα, 25 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, τόσο μικρά.
1: Τόσο μικρά. Θέλει πολύ μικρά το TikTok.
0: Ναι, αλλά αν θέλει να βάλει ένα περιεχόμενο, κάνει μια συνέντευξη. Κάνε
1: ένα part 2, part 3. Θα σου πάει πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Στο Instagram.
1: Το ίδιο πράγμα με το TikTok είναι σε αυτό. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο καλά.
0: Α, ναι. Και άμα κάνει εκεί μια συνέντευξη, αυτά τα ρίλ που κάνουμε και τα κόβουμε, θα βάλουμε και του Μιχάλη τώρα κλπ. Πρέπει να βάλουμε 30 δεύτερα. Τι θα προλάβει να πει.
1: Ναι, είναι, το ξέρω. Αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι. Θέλει πολύ μικρό περιεχόμενο, αλλά δεν. Άμα βάλει μεγάλο, πρώτον. Δεν θα το δει κανένας μέχρι το τέλος, διότι έχουν μάθει όλοι να σκρολάρουν πλέον πολύ γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, στη βαρετή φράση που θα πεις, εμείς δεν λέμε καθόλου βαρετές φράσεις εδώ. Αλλά στη βαρετή φράση που θα πεις. Να τα έχεις πει όλα τέλεια, ρε παιδί μου. Μία βαρετή φράση να πεις, τάκ, έχει φύγει ο άλλος, κατευθείαν καρφί.
0: Πόσο πρέπει λοιπόν, το ανώτερο είναι 30 δεύτερα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, και αν είναι κάτι πολύ ποιοτικό, πολύ ψαγμένο, πολύ που να έχει κοινό. Να έχει κοινό, ναι. Μπορείς να το κάνεις και παραπάνω. Αλλά αν είναι για να το δει ο άλλος όλο, 25 δευτερόλεπτα το πολύ.
0: Πότε ο τρόπος που λειτουργεί και ανεβαίνουν οι προβολές κλπ. Έχει να κάνει και με το κατά πόσο κάποιος βλέπει ολόκληρο το βίντεο.
1: Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό δεν λέγεται πολύ συχνά, γιατί όλοι βλέπουν τα likes της κοινοποίησης και πόσοι το έστειλαν σε ποιους. Ναι. Αυτά υποτίθεται είναι αυτά που διαβάζουν περισσότερο. Όμως, όταν είσαι δημιουργός, μπαίνεις μέσα και βλέπεις πόσο τις 100 είναι όλο το βίντεο. Ναι. Και έχει μια πολύ καλή καμπύλη. Την οποία, αν μπεις μέσα και τη δεις, θα δεις ότι στο τάδε δευτερόλεπτο, στο 23ο δευτερόλεπτο, φύγανε. Σου φύγε το 50%, το 60%. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για να μαθαίνεις, έτσι να εκπαιδεύεσαι και να λες: να, εκεί την είπα τη βλακία. Συγγνώμη την έκφραση. Εκεί την είπα, από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να μην το κάνω αυτό.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, περίμενε, θα βάλουμε τραγούδι και όταν θα επανέλθουμε, θα μου πεις. Όχι, θα την κάνω την ερώτηση όταν επανέλθουμε. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανείς, γιατί όπως βλέπετε εδώ με τον Μιχάλη, θα μάθουμε τα πάντα που αφορούν το διαδίκτυο.

0: μάθει εδώ πέρα το Μιχάλη. Πολλά. Το θέμα είναι ότι έχω βάλει και κάμερα και γράφει και κάποια εδώ πέρα τα ξέρουν εδώ τι λέμε εδώ με τον Μιχάλη, τον Μπότα. Λοιπόν, κάτσε, πού είχαμε μείνει.
1: Τι λέγαμε. Μείνει στα social media.
0: Στα social media λέγαμε. Λοιπόν.
1: Και είπαμε να φτιάξει LinkedIn γιατί το έχει παραμελήσει.
0: Όχι, έχω LinkedIn, αλλά και έχω και 5.000 ακόλουθου που έχω, δεν θυμάμαι. Okay. Αλλά δεν έχω φτάσει τα ποσοστά τα οποία θα έπρεπε.
1: Ενεργοποιούνται. Αν αρχίσει να βάζει περιεχόμενο και εκεί. Εν τω μεταξύ, αυτά τα ωραία βιντεάκια που κάνει, μπορεί να τα βάζει σε ένα πρόγραμμα το οποίο να στα κάνει από μαγνητοφώνηση και να τα βάζει με κείμενο στο LinkedIn και φωτογραφία.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Βέβαια. Και εκεί θα γίνει και πιο σοβαρό και θα πάρει και του. Θα ανέβουν και το engagement εκεί. Θα γίνει χαμό.
0: Αχ, πόσα μαθαίνω σήμερα. Τι τον έφερα του Μιχάλη, νομίζετε. Για να τον μάθω, εγώ τον έφερα. Όχι για να μάθετε εσείς. Που λέει σαν τον έκδοτο που λέω, τα ξέρω, θα τα μάθετε εσείς. Εγώ τον άποδο. Εγώ δεν τα ξέρω, θα τα μάθω από τον Μιχάλη. Λοιπόν, περίμενε. Πώς ανεβάζω ακόλουθους.
1: Οι ακόλουθοι ανεβαίνουν πολύ δύσκολα τώρα. Γιατί πλέον υπάρχει. Με το πολύ περιεχόμενο που μπήκε στο TikTok και με τις πολλές κοινωνικές ομάδες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, οι πολλές κοινωνικές ομάδες που αναπτύχθηκαν βρήκαν το κοινό τους. Οπότε άμα δεις ποιοι ανεβάζουν ακόλουθους, ανεβάζουν οι πολύ στοχευμένες κοινωνικές ομάδες.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όπως είπες πριν, ένας υδραυλικός που δείχνει μερεμέτια.
0: Δηλαδή,
1: όπως είπες πριν, ένας υδραυλικός που δείχνει μερεμέτια θα βρει το κοινό του. Και θα αποκτήσει ακόλουθους. Δεν μπορείς πλέον ως δημόσιο πρόσωπο. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι influencer, οι παλιάς λογικής influencers, που παλιότερα νόμιζαμε ότι είναι ό,τι πιο trend, πλέον όχι απλά έχουν χάσει.

0: δυναμική. Διότι πρώτον έχουν χάσει τη δυναμική τους, διότι ο αλγόριθμος πλέον και του Instagram έχει ακολουθήσει του TikTok. Mm-hmm. Δηλαδή και το Instagram δεν δείχνει αυτά που ανεβάζουν σε τόσο κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή ένας που έχει 100.000 followers και κάνει ένα story, τώρα μπορεί να πάρει 1.000 προβολές μόνο το story του. Και οι εταιρείες ζορίζονται να τους δώσουν μεγάλες χορηγίες.
1: Τι κάνουν λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Τίποτα, απλά πρέπει να γίνεις πιο δυστυχώς.
1: Πιο ενδιαφέρον. Σαν...
0: Ναι, πρέπει να γίνεις πιο ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι, καλό είναι αυτό.
0: Και δυστυχώς η περιουσία που είχες χτίσει δουλεύοντας, γιατί δουλέψαν οι influencers. Βέβαια. Για να λέμε, δουλέψανε πολύ για να το χτίσουν το κοινό. Γιατί αυτό δεν είναι απλά full time job. Έγινε όλη σου η ζωή αυτό. Είσαι με ένα κινητό και κάνεις όλη
1: την ώρα. Εδώ κόλλησα εγώ.
0: Μα είναι δουλειά, είναι δουλειά. Αλλά τι γίνεται τώρα? Το TikTok μπαίνει στο παιχνίδι χωρίς ακόλουθους. Γίνεσαι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, άνθρωπος με αυτά που θέλεις να πεις και αμέσως σε ανταμείβει ο αλγόριθμος. Δηλαδή, μπορεί ένας με 1.000 ακόλουθους στο TikTok να πάρει χορηγία μεγάλη.
1: Αλήθεια.
0: Διότι κάποια εταιρεία
1: βρήκε
0: έχει καταλάβει
1: κάτι και ταιριάζει με το προϊόν.
0: Αν
1: εγώ έχω τα νέα του ψευδοντούφεκου και είμαι σε αυτό και δείχνω πολύ ωραίο περιεχόμενο, θα έχω την εταιρεία που έχει να κάνει με το.
0: Φυσικά.
1: Τι ωραία, με
0: και,
1: το ψάρι.
0: Και γι' αυτό κατηγοριοποιείται. Δηλαδή, αυτό που είπε με το ψαροντούφεκο. Πες ότι κάποιο, ας πούμε, έχει ένα φουσκωτό και ψαρεύει.
1: Ναι.
0: Και κάνει content. Άρχισε και κάνει content.
1: Ακούτε, εσείς ψαρεύετε, ναι.
0: Okay.
1: Θα δουλέψει.
0: Θα δουλέψει.
1: Δηλαδή, θα του έρθει άλλο μετά και του πει χορηγία τα αγκίστρια.
0: Πες ότι χρησιμοποιείς το δικό μου το ραντάρ.
1: Τι ωραίο!
0: Πες ότι χρησιμοποιείς τα δικά μου τα αγκίστρια.
1: Αυτό,
0: τα δικά μου τα καλάμια.
1: Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι ότι οι εταιρείες πλέον επιλέγουν τους content creator και τους influencers που έχουν 200.000. Μπορεί να επιλέξουν και μικρότερους, αρκεί να είναι στοχευμένο το περιεχόμενο.
0: Υπάρχουν δύο ταχύτητες γενικά στην Ελλάδα πάντως αυτό. Και αυτό είναι κάτι που εμένα ως επαγγελματία που προσπαθώ να είμαι στην αιχμή της τεχνολογίας, λίγο με ενοχλεί.
1: Για πες.
0: Δηλαδή υπάρχουν δεινόσαυροι σε όλους τους κλάδους. Και τι εννοώ με τους δεινόσαυρους? Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια.
1: Ναι.
0: Και δεν τα δίνουν εκεί που πρέπει. Θα μου πεις δικά τους ή να στα δώσουν όπου θέλουν. Όμως, για κάποιον που θέλει να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας ή για κάποιον influencer ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά και καινούργια δουλειά, δεν θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Θα τα πάρει κάποιος δεινόσαυρος, επειδή ο δεινόσαυρος αυτός.
1: Έχουν συνηθίσει,
0: ναι. Δηλαδή δεν προχωράει στην Ελλάδα τόσο πολύ. Αυτό είναι κάτι
1: υπάρχει
0: το οποίο.
1: Υπάρχει σχέση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί επαγγελματική μεταξύ των δύο, του παλαιότερου influencer και της εταιρείας, όπου αυτό να κρατάει χρόνια και να υπάρχει αυτή η σταθερή συνεργασία?
0: Α, ναι. Σίγουρα υπάρχει, όπως και παλιότερα με τις παλιές διαφημιστικές.
1: Ναι, είχαμε τους δικούς μας.
0: Ναι, αλλά εδώ επειδή αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα.
1: Βλέπεις όμως τα δεδομένα.
0: Ναι, και επειδή πλέον οι εταιρείες ζητάνε metrics, κανένας δεν αφήνει. Δηλαδή το performance marketing, και είναι ένα εργαλείο το performance γενικά, πλέον είναι, άσχετα αν δεν δουλεύει όπως δουλεύει παλιότερα, όμως είναι κάτι το οποίο το ζητούν. Ζητούν στοιχεία, δεδομένα.
1: Βέβαια.
0: Και πόσοι το είδαν, πόσοι αλληλεπίδρασαν, πόσοι μπήκαν μέσα, τι ενέργειες έκαναν, όλα τα δεδομένα. Πόσοι ξαναμπήκαν.
1: Mm-hmm.
0: Άμα ο influencer αυτός, ναι μεν έχει το όνομα, έχει το και δεν έχει φέρει αποτελέσματα, δυστυχώς δεν πρέπει να ξαναπροτιμηθεί.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι, το οποίο αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή από μόνη της, γιατί έχω να ρωτήσω χιλιάδες πράγματα εδώ πέρα το Μιχάλη, αλλά ό,τι προλάβουμε σήμερα, έχουμε μέχρι τις 10 έχουμε καιρό ακόμα. Το ChatGPT.
0: Ναι, το ChatGPT.
1: Φίλος μου.
0: Ας μην πούμε το ChatGPT, ας πούμε γενικά τα εργαλεία AI.
1: Γενικότερα το AI εργαλείο.
0: Ναι, εργαλεία AI τώρα,
1: ναι.
0: Κοίτα. Τα εργαλεία AI, θα τα πιάσουμε για το marketing,
1: ναι.
0: Μην πούμε γενικά.
1: Ναι.
0: Τα εργαλεία AI είναι αυτή τη στιγμή ό,τι σημαντικότερο υπάρχει, διότι αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Δεν αλλάζουν μόνο το κομμάτι του marketing, αλλάζουν την αγορά εργασίας, αλλάζουν τις δουλειές ότι γίνονται γρηγορότερα. Λένε όλοι ότι δεν έχουν γίνει ακόμα απολύσεις. Για να πάω κατευθείαν σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Λένε ότι δεν έχουν γίνει απολύσεις ακόμα. Δεν έχουν γίνει.
1: Σε θέσεις εργασίας,
0: ναι,
1: που μπορεί,
0: ναι,
1: να αναπληρώσει,
0: ναι,
1: το ChatGPT,
0: ναι,
1: το AI που λέει.
0: Ναι. Λένε ότι δεν έχουν λοιπόν γίνει απολύσεις ακόμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ας μιλήσω ως επιχειρηματίας με έναν αρκετά ικανό αριθμό προσωπικού που έχω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάνει καμία απόλυση λόγω AI. Όμως έχω πάρα πολλούς πελάτες,
1: ναι,
0: τους οποίους. Αν δεν ήταν το AI, θα έπρεπε να έχω προσλάβει
1: και άλλους
0: 10 ανθρώπους, ίσως. Που σημαίνει ότι δεν απέλησα κανέναν.
1: Αλλά δεν προσέλαβες κιόλας.
0: Δεν προσέλαβα όμως κανέναν.
1: Φοβερό είναι αυτό που λες. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που
0: σημαίνει
1: λες.
0: Ότι αυτές οι 10 θέσεις εργασίας, δηλαδή όταν ένας account manager σε μια εταιρεία ή ένας senior marketeer σε μια εταιρεία παλιότερα μπορούσε να έχει μέχρι 10-12 λογαριασμούς.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα με την είσοδο του AI μπορεί να έχει 25. Εμένα ως επιχειρηματία μου λύνει τα χέρια, γιατί εγώ τα ίδια λεφτά παίρνω από τους πελάτες. Δεν έχω ρίξει τις τιμές μου.
1: Σωστό.
0: Αλλά το προσωπικό μου όμως και το AI το πληρώνω 20 ευρώ το μήνα, τσάμπα. Συγγνώμη. Μα είναι πραγματικά δωρεάν αυτή τη στιγμή. Αλλά μην νομίζεις ότι θα είναι πάντα έτσι.
1: Για πάντα. Μπορεί... Είναι μέχρι να το συνηθίσουμε.
0: Ναι, βέβαια, μετά. Επειδή αυτό το εργαλείο.
1: Θα
0: είναι...
1: βάλει έξτρα μετά.
0: Αυτό το εργαλείο είναι πρόκτασή μας πλέον. Είναι δυνατόν να μας το δίνει με ένα εικοσάρικο, να μας φτιάχνει στρατηγικές, να μας κάνει ψυχολογικές αναλύσεις με ένα εικοσάρικο.
1: Μήπως επειδή αν εμπλακεί τεράστιο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού με το AI, το κέρδος είναι δυσθεώρητο σε σχέση με αυτό που φαντάζεσαι.
0: Μπορεί, αλλά.
1: Λίγα από πολλούς που λέει η πανδημία.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κόστος συντήρησης και το ChatGPT ήδη αναλύει συνέχεια ότι μπαίνει μέσα για κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Που έχει τον περισσότερο κόσμο, έχει περίπου το 50% των χρηστών.
1: Ναι, και εμένα, εγώ εκεί μπαίνω.
0: Του AI. Αλλά γενικά.
1: Για να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αντρέα, ο οποίος μου λέει σε μένα τι το θες το AI. Άρα, Αντρέα, εννοείται.
0: Ωραία,
1: και σε οικονομικά θέματα να δεις εκεί πως με έχει σώσει ο Αντρέας. Για πες.
0: Ναι, και εντωμεταξύ το AI κάνει πολλά λάθη ακόμα.
1: Ναι, αλλά... βέβαια, αυτό μεγάλο πρόβλημα. Ενώ ο Αντρέας δεν...
0: Αλλά ο Αντρέας δεν θα κάνει, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα κάνει όμως. Δυστυχώς.
1: Δεν θα κάνει σε λίγο
0: καιρό. Δεν θα κάνει.
1: Γιατί λοιπόν, τσακωνόμαστε κιόλας, εγώ το μαλώνω όταν κάνει λάθη.
0: Ήθελα να πω ότι το κομμάτι των υπαλλήλων που είναι πολύ σημαντικό, ότι τώρα έρχεται να αντικαταστήσει τους αυτούς που κάνανε δουλειές οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες εργασίες. Τους οποίους ίσως και αυτούς δεν τους αντικαταστά αν έχουν μια καλή σχέση με την εταιρεία που δουλεύουν. Έτσι,
1: ναι.
0: Πάντα μια εταιρεία που έχει ανάπτυξη βρίσκει τρόπο να καλύψει τους εργαζόμενους.
1: Βεβαίως,
0: 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως θα έρθει να κόψει. Γιατί? Γιατί κάποιος που δεν ξέρει να κάνει τίποτα μπορεί με το AI να μάθει να κάνει 5 πράγματα.
1: Ναι.
0: Ένας πελάτης ο οποίος δεν θέλει να δώσει 2.000 ευρώ το μήνα και θέλει να δώσει 150 ευρώ το μήνα.
1: Σε βολεύει ο πιο φτηνός.
0: Σε βολεύει.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε που σημαίνει ότι θα φύγει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και είναι στις εταιρείες marketing.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα το πάρουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν ασχοληθεί με κάτι άλλο και θα τους αρέσει. Αλλά, αυτό.
1: Ναι.
0: Παιδιά που μπορεί να βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια. Παιδιά που μπορεί να βγαίνουν τώρα από τα λύκεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα σου δώσουν τίποτα.
1: Βέβαια, καλέ. Έχω ήδη εγώ και συζητάμε, τα θυμάσαι. Ναι, τα λέμε και μεταξύ μας.
0: Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό σίγουρα όμως έρχεται αυτό.
1: Περίμενε τώρα. Θα φύγουν κάποιες θέσεις. Θα αντικατασταθούν με άλλες ιδιότητες.
0: Λιγότερες όμως. Λιγότερες, διότι όταν ένα εργαλείο μπορεί να κάνει τόσα πράγματα, απλά θα είσαι ο χειριστής του εργαλείου.
1: Ο κατασκευαστής του εργαλείου.
0: Ο κατασκευαστής του εργαλείου. Θα γίνονται και άλλα εργαλεία, σίγουρα,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα και εδώ, όπως και παλιότερα, θα υπάρχει ένα Big Four, Big Five, 5 εταιρείες, 10 μεγάλες, οι οποίες θα είναι μονοπωλιακές εταιρείες. Και επίσης αυτό δεν το προλαβαίνεις.
1: Πάει πιο από σένα.
0: Ναι, δεν το προλαβαίνω. Δηλαδή, όσο γάτος προγραμματιστής και να είσαι, ας πούμε, πρέπει να σκεφτείς κάτι καινούριο. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τώρα για το ChatGPT, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια δεξαμενή δεδομένων ή η Google, ας πούμε. Ποιος να ανταγωνιστεί την Google.
1: Βέβαια.
0: Δεν ήταν καν στο παιχνίδι του AI μέσα και μπήκε και αμέσως το πρόλαβε το ChatGPT.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Γιατί έχει τη δεξαμενή δεδομένων.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή. Τώρα, αυτό είναι μια ερώτηση εντελώς μέσα στην δυστοπία και το τι θα συμβεί στο μέλλον και πάμε σε διάλειμμα. Υπάρχει κάποια στιγμή η πιθανότητα τον έλεγχο να τον έχει το AI.
0: Εντάξει, τον έλεγχο. Εγώ να σου πω τι μπορεί να γίνει. Ένα κακό σενάριο είναι το AI να τροφοδοτείται από AI.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θα σου πω κάτι που κάνω εγώ στην εταιρεία μου, που είναι σημαντικό. Εγώ το είχα καταλάβει λίγο από το 2023 ότι πάει εκεί το πράγμα και έφτιαξα με μια δημοσιογραφική ομάδα έναν όμιλο με ιστοσελίδες για να μπορώ να τροφοδοτώ το AI. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έκανα εκεί. Και επένδυσα. Προσέλαβα κάποιους ανθρώπους, φτιάξαμε κάποιες ιστοσελίδες. Εγώ το τελευταίο πράγμα που ήθελα είναι να κάνω ενημερωτικές ιστοσελίδες. Όμως, ιστοσελίδες ενημερωτικές που ανεβαίνει το authority τους. Και μετά από ένα σημείο και μετά το AI ρουφάει από αυτά
1: καθοδηγεί
0: που γράφουν.
1: Καθοδηγεί το AI.
0: Δηλαδή, αν μιλάμε για μία ιστοσελίδα τεχνολογίας,
1: ναι,
0: και έχεις και άλλη μία ιστοσελίδα τεχνολογίας και έχεις και άλλη μία μεγάλη, την οποία τροφοδοτεί αυτές τις δύο και μιλάνε και οι τρεις ιστοσελίδες για το ίδιο πράγμα, ότι το iPhone 17 δεν είναι καλύτερο από το 16.
1: Ναι.
0: Και το AI μετά, αν λοιπόν γίνει πολύ στοχευμένη καλή δουλειά εκεί, μπορεί να σου πει το AI ότι κοίτα, ναι, μεν είναι καλύτερο από βάση τις βασικές μετρήσεις, όμως υπάρχουν πάρα πολλά σήματα στο διαδίκτυο που λένε ότι το 16
1: είναι
0: σε πάρα
1: πολύ
0: πολλά
1: ενδιαφέρον
0: καλύτερο.
1: Που μας λέει τώρα. Περίμενε, δηλαδή μπορεί να βάλουμε εμείς το εδώ 7 σελίδες να γράφουν ότι η καλύτερη δημοσιογράφος παγκοσμίως. Γιατί πανελλαδικός, καταλαβαίνεις.
0: Έχει γίνει ήδη.
1: Φωτιά να πες να μας κάψει. Είναι Σπυροπολού.
0: Μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Αλλά πρέπει να βρούμε, πρόσεχε να δεις τι πρέπει να βρούμε εδώ για να γίνει σωστά. Πρέπει να, δούμε, πρέπει να βρούμε σε τι είναι καλύτερη.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα, αλλά το σε όλα δεν θα το διαβάσει το AI, καταλαβαίνεις. Όμως αν βρούμε ότι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Είναι
0: το. Δηλαδή, ας πούμε ότι παίρνει τις καλύτερες συνεντεύξεις. Και γράφεται συνέχεια παντού ότι τις καλύτερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα τις παίρνει.
1: Άρα καθοδηγείται και το ChatGPT, αυτό μου λες.
0: Όλα τα εργαλεία.
1: Απλά... Να ξέρετε ότι αν το γράψουν δεν θα φταίει ο Μπότας. Ας τον έχω φίλο.
0: Όχι, λοιπόν, θα φταίει ο Μπότας.
1: Για άλλη μαμά.

0: για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Και τα προβλήματά μου εδώ πέρα, του λέω του Μιχάλη του Μπούτα, το παιδί μου, εγώ είχα συνηθίσει να ανεβάζω και τα βίντεο, τώρα το βάζω, βάζω λιγότερα στο Instagram. Ο φίλος μου Γιώργης δεν στη λέει, για απάντησέ του εδώ.
3: Τι λέει ο Γιώργης?
2: Καλημέρα, μια και μιλείτε για την AI, αυτό που δεν έχει υποθεί τόσο πολύ, προσωπικά δεν το έχω ακούσει, είναι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Μπράβο, έχει δίκιο εδώ ο Γιώργης και έχει, αυτό είναι.
2: Πολύ ψαγμένος ο Γιώργης, να ξέρεις. Πάντα τα σχόλιά του είναι καταπληκτικά.
3: Ότι δεν βγαίνουν τα AI με το 20 το μήνα, διότι εκτός από ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλα κόστη λειτουργικά, έχουν και πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα περιβαλλοντολογικά, δηλαδή με αυτό που λέει ο Γιώργης. Δηλαδή κάνουν αρκετή οικολογική ζημιά, που σημαίνει ότι θα έρχονται πάρα πολύ μεγάλα τέλη.
2: Οπότε θα πρέπει να ανέβει το κόστος.
3: Ναι, κάνουν τεράστια ζημιά. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη ζημιά που γίνεται, διότι κάπου την είχα διαβάσει την ανάλυση με το νερό που χρειάζεται για μια απάντηση του AI.
2: Αλήθεια.
3: Αλλά είναι πραγματική
2: ζημιά. Τι νερό χρειάζεται για την απάντηση με το AI?
3: Ναι, χρειάζεται να καταναλωθεί νερό.
2: Γιατί?
3: Γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Πίνει νερό, ναι. Πίνει νερό το AI.
2: Ενυδατώνεται. Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Είναι πώς είναι ο μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί, όπως κάνουμε με τα κρύπτο που ποτέ δεν καταναλώνουν ενέργεια. Τι λες? Πολύ ενδιαφέρον.
3: Πολύ ενέργεια το AI, όχι μόνο νερό γενικά. Πολύ ενέργεια. Και ζημιά στο περιβάλλον μεγάλη. Σερβερ τεράστιοι που όπου υπάρχουν, ας πούμε, έχει βλέπει γύρω-γύρω το περιβάλλον. Υπάρχουν, ας πούμε, δομές μεγάλες με κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες γύρω-γύρω υπάρχει ξηρασία λόγω της απίστευτης ενέργειας που υπάρχει. Κάνουν ζημιά σοβαρή.
2: Σε ποιες χώρες?
3: Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Δεν, το ξέρω.
2: Δεν πειράζει. Θα το μάθουμε. Θα το εξετάσουμε. Θα ψάξουμε.
3: Αλλά σίγουρα σε χώρες. Οι οποίες
2: έχουν,
3: δεν...
2: Και έχουν και μεγάλες εκτάσεις.
3: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Σίγουρα σε χώρες οι οποίες δεν απειλούν τον τρόπο διαβίωσης αυτών που έχουν τις εταιρείες AI.
2: Κατάλαβα. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για το ChatGPT ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό που καταλαβαίνω, να έρθει κάποιος, αν έρθει κάποιος επαγγελματίας σε έναν εξειδικευμένο εδώ επαγγελματία.
3: Και ανοίγει το δίκτυο, γιατί πρόσεξε. Αυτό, επειδή υπάρχει ένα ψέμα. Ψέμα εισαγωγικά που ακούγεται, είναι ότι βελτιστοποιώ μία ιστοσελίδα. Αν και θα το πω λίγο αυτό γιατί είναι λίγο τεχνικό, ότι βελτιστοποιώ μία ιστοσελίδα να τη διαβάζει το AI. Αυτό γίνεται, αλλά είναι το 1%. Είναι ένα ασήμαντο, αστείο και είναι ουσιαστικά μία παραπλάνηση που κάνουν επαγγελματίες του χώρου, ώστε να πληρωθούν παραπάνω όταν φτιάχνουν μία ιστοσελίδα ή όταν προσπαθούν να πούνε ότι το SEO έχει πεθάνει, που είναι το SEO της Google και πάμε τώρα να σε βγάζει το AI. Το AI δεν σε βγάζει έτσι. Ειδικά για σοβαρά θέματα δεν σε βγάζει έτσι. Το AI για να σε βγάλει, το Claude, να σε βγάλει το Gemini, το ChatGPT, το Perplexity, πρέπει να αναπαράγεσαι σε πάρα πολλές πηγές με δομημένη αρθρογραφία. Όχι απλά να αναπαράγεσαι. Με δομημένη αρθρογραφία, δηλαδή το ένα άρθρο να είναι συνέχεια του άλλου. Τα links να συνδέονται, τα SEO signal ή τα geo signals να πηγαίνουν το ένα προς το άλλο και έτσι ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένας πυρήνας που ο πυρήνας αυτός να λέει το ίδιο πράγμα από πολλές κατευθύνσεις.
2: Και να τα συλλέγει τα δεδομένα.
3: Ναι, και έτσι συλλέγοντας όλα τα δεδομένα, καταλήγοντας σε αυτό ότι η Έλλη Σπυροπούλου παίρνει τις καλύτερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, τότε το AI θα το βγάλει. Και είμαστε σε μια φάση που αυτή τη στιγμή όντως θα το βγάλει.
2: Ψάξτε
3: το. Θα το φτιάξω πρώτα και μετά θα το ψάξω.
2: Δεν θέλω. Δεν μου λες, το AI έχει πάρει χαμπάρι ότι αυτό μπορεί να. Το ίδιο το AI.
3: Λοιπόν,
2: έχει πάρει χαμπάρι.
3: Λοιπόν, το έχει πάρει χαμπάρι.
2: Και τι κάνει για το θέμα? Δεν το κάνει αυτό, δύσκολο.
3: Αυτό κάνει. Το μαυρίζει τα site που το κάνουν αυτό.
2: Α.
3: Αλλά δεν θα σου πω τι κάνω κι εγώ για να αποτρέψω αυτό.
2: Θα παραγνωριστούμε το AI.
3: Είπαμε πολλά, αλλά όντως το κάνει αυτό.
2: Ναι.
3: Αλλά θα σου πω, θα το πω όμως.
2: Υπάρχει το όπως, τέλος πάντων.
3: Όταν κάποιος σου ζητάει περισσότερη θεσμικότητα, σου λέει Έλα εδώ μεγάλε, εσύ εδώ κάνεις καλή δουλειά, σε έχω καταλάβει, είσαι πονηρός, αλλά δεν είσαι θεσμικός. Όταν λοιπόν κάτι σου ζητάει περισσότερη θεσμικότητα, εσύ απαντάς με ακόμα περισσότερη θεσμικότητα.
2: Πάντως μην τα νευριάσει το AI και εκεί που ήταν να λέει ότι είναι καλύτερη δημοσιογράφος, πάμε ανάποδα και λέει ότι είναι χειρότερη, μην το συγχύσουμε.
3: Ξέρεις, κάνει κάτι τέτοια και λέει ότι αυτά που διαβάζουμε για αυτόν είναι αυτά αναφορικά, τα γράφει μόνος του, το δίκτυο είναι δικό του. Τα κάνει κάτι τέτοια. Ναι. Το Claude κάτι φορές που το ρώταγα, ας πούμε, για τον εαυτό μου, λέει ναι, έχει μεγάλο δίκτυο στο σελίδον, τα κάνει μόνος του και αυτό. Μετά του λέει σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες. Βάλτε τα αγόρια και πιστεύω.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτη Καρλούτσο. Δεξιά μου είναι ο αγαπητό μου Μιχάλης Μπότας, CEO της μία εκ των κορυφαίων εταιριών Digital Marketing. Πώς τη λέμε?
1: DMSS.
0: DMSS. Μόνο όλο λάθος τη λέω. Γιατί τη λέω λάθος δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι επειδή αγαπώ εσένα και είσαι. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Είναι επειδή ο Μπότας είναι η εταιρεία. Οπότε τι να σε κάνω.
1: Αυτό τώρα οι Αμερικάνοι το λένε το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνετε σε επιχειρηματία.
0: Όχι, όμως δεν νομίζω. Το αποτέλεσμα δείχνει.
1: Το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει. Αλλά το σημείο ότι δουλεύω ασταμάτητα και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσω.
0: Α, είσαι νέος ακόμα. Λοιπόν, ο Γιώργης, όπως βλέπεις εδώ, έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα για το
1: τα
0: θέμα.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και για τα περιβαλλοντικά και για όλα. Θα το διαβάσω το μήνυμα μετά, Γιώργη μου. Μπράβο. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που οι ακροατές μας είναι τόσο ψαγμένοι με όλα αυτά τα θέματα και συζητάμε και τα λέμε και όλα αναλυτικά. Και μας συμπληρώνουν και μας διορθώνουν. Πολιτική και διαδίκτυο.
1: Πολιτική και διαδίκτυο, ναι.
0: Έρχονται εκλογές.
1: Έρχονται εκλογές και ήδη γίνεται, ήδη προσπαθούν στο TikTok όλοι οι υποψήφοι να κάνουν βίντεο.
0: Ναι. Προσπαθούν. Τα καταφέρνουν. Προσπαθούν.
1: Δεν τα καταφέρνουν όλοι, διότι και το εργαλείο αυτό είναι, το TikTok είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι, κατά την άποψή μου, το εξυπνότερο social media. Πρώτον, δεν μπορείς να το κλέψεις με τίποτα. Δηλαδή, όσο και να κάνεις κόλπα όπως κάνεις όλα τα άλλα,
0: ναι,
1: αυτό τα καταλαβαίνει όλα.
0: Δηλαδή, τι καταλαβαίνει.
1: Δηλαδή,
0: θα τι σου παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνει αμέσως ότι πας να του δώσεις fake followers, αμέσως τους πετάει. Όλα τα άλλα τα εργαλεία τους αφήνουν. Καταλαβαίνει ότι βάζεις fake views και σου κλείνει τις αλληλεπιδράσεις. Δεν σε αφήνει να κουνήσεις ρούπι. Καταλαβαίνει ότι έχεις φτιάξει πολλά προφίλ και ρίχνεις περιεχόμενο και σου ρίχνει την αλληλεπίδραση του κεντρικού σου προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Τα καταλαβαίνει όλα. Θεωρώ ότι έχει ενσωματωμένο AI σύστημα δικό του πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κάνει να μην μπορεί να είναι χειραγωγήσιμο. Όμως, το TikTok έχει ένα άλλο τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι εργαλείο το οποίο θέλει αυτό το πράγμα. Θέλει δηλαδή να γίνεται χαμός εκεί. Δεν θέλει φίλτρα. Άσχετα αν λίγο τυπικά. Τυπικά προσπαθεί να έχει φίλτρα. Τυπικά όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σε αφήνει να κάνεις ιατρικές διαφημίσεις. Δεν σε περνάει. Αλλά τα βίντεο τα ιατρικά γίνονται super viral.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι οξύμορο. Δεν σε αφήνει να κάνεις πολιτικές διαφημίσεις. Αλλά άμα κάποιος πήγε μια λακκούβα και κατηγορήσει τον δήμαρχο, του παίρνει 500.000 προβολές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι λίγο πονηρό, παύλα πολύ έξυπνο εργαλείο, και είναι αυτό που θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσει στις εκλογές του 27.
0: Πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Είναι ένας υποψήφιος.
1: Αν γίνεται 27. Θα γίνει το 27, το 27 γίνει.
0: Στη συζήτηση δεν την ξέρει, μπορεί να μην την ξέρει το ίδιο ο Πρωθυπουργός, οπότε δεν πια είμαι εγώ να το αποφασίσω και να το πω. Γίνονται εκλογές σε ένα χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, όποτε γίνουν με το καλό. Και εγώ θέλω να κατέβω μετά την τεράστια καριέρα στην δημοσιογραφία. Θέλω να κατέβω στην πολιτική. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Θα είναι εύκολο, γιατί θα σε βγάζει το AI παντού ότι είσαι κορυφαία. Οπότε εντάξει, θα την βρεις τη λύση τότε.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλει λοιπόν κάποιος υποψήφιος να κατέβει και είναι και καινούριος. Δεν έχει εμπειρία πρώτερη. Τι θα έπρεπε να κάνει.
1: Εξαρτάται λοιπόν τώρα εδώ αν είναι μικρού ή μεγάλου κόμματος. Διότι αν είναι μικρού κόμματος, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Διότι μπορεί να, με βάση την ιδεολογία του κόμματος, να αρχίσει να ανεβάζει περιεχόμενο, να ανεβάζει άρθρα σε site, να κάνει μέχρι και αυτή τη στρατηγική που σου είπαμε, πολλά άρθρα σε πολλά site, ώστε να τον βγάζουν ότι είναι πολύ ενημερωμένος σε
0: λέει,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Να ανεβάζει βίντεο τα οποία να έχουν την ίδια θεματολογία, πολλά βίντεο διαφορετικά. Μπορεί να ανεβάζει βίντεο που να φτιάξει πάρα πολλά προφίλ. Αν είναι, ας πούμε, να ανεβάζει βίντεο νέα για την Κοζάνη, αν θέλει να κατέβει στην Κοζάνη. Μετά Κοζάνη, να φτιάξει
0: Media.
1: Κοζάνη, πολίτες της Κοζάνης. Να φτιάξω από το δικό του προφίλ να μιλάει στην ίδια την Κοζάνη. Δηλαδή, έπιασα την Κοζάνη τυχαία τώρα.
0: Ναι, μια χαρά. Αγαπάμε Κοζάνη.
1: Να ανεβάζει συνέχεια περιεχόμενο λοιπόν με όλα όσα θεωρεί ότι είναι κοντά να τον ψηφίσουν, γιατί τους υποψηφίους των μικρών κομμάτων τους ψηφίζουν πιο πολύ άτομα τα οποία θέλουν να ψηφίσουν το κόμμα, το οποίο κάθε μικρό κόμμα είναι προσωποκεντρικό και. Η μερίδα του λέοντος μετά πάει στον δεύτερο πιο αναγνωρίσιμο. Δηλαδή, άμα μπορείς να γίνεις αναγνωρίσιμος, μπορείς να πάρεις και την έδρα, αν βγάλει το κόμμα έδρα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλεις πολύ ισχυρά μηνύματα, συνεχόμενο περιεχόμενο στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Σημαντικό το Facebook, έτσι πολύ στο. Για το πολιτικό marketing παραμένει σημαντικό. Το Instagram είναι έτσι και έτσι, αλλά και αυτό ας πούμε ότι δουλεύει. Αλλά το TikTok είναι η μερίδα του λέοντος. Εργαλείο ασύλληπτα δυνατό.
0: Τι γίνεται με τον ανταγωνισμό, δηλαδή το ίδιο κάνει και ο αντίπαλός μου.
1: Εντάξει, θέλει στρατηγική όμως αυτό. Δηλαδή, δεν το κάνει και ο αντίπαλός μου το ίδιο. Γιατί ο αντίπαλός μου μπορεί να το κάνει μέτρια. Μπορεί να το κάνει χωρίς. Να μην βάλει. Να κάνει
0: όχι
1: βίντεο.
0: Συχνά.
1: Ναι, ή να κάνει βίντεο το οποίο να είναι μέτρια βίντεο. Να μην έχουν υπότιτλους, να μην έχουν καθαρή εικόνα.
0: Α, περίμενε τώρα.
1: Κάνεις ωραία.
0: Τι σημαίνει ένα βίντεο να είναι ωραίο.
1: Τι σημαίνει ένα βίντεο να είναι ωραίο.
0: Τι λοιπόν, περιλαμβάνει.
1: Πάμε να πιάσουμε ένα βίντεο υποψηφίου ο οποίος θέλει να μιλήσει για κάτι. Θα πάει εκεί που είναι αυτό το κάτι.
0: Ναι.
1: Θα στηθεί μπροστά.
0: Ωραία.
1: Θα βάλει το τρυποδάκι του με την κάμερα. Με το κινητό του δεν χρειάζεται πλέον. Τα κινητά έχουν φοβερές κάμερες.
0: Βέβαια.
1: Θα πει για το θέμα που τον ενδιαφέρει. Θα πει ότι αυτό το κτίριο είναι ρήπιο και πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δούμε 1000 πράγματα. Θα δείξει το κτίριο.
0: Ναι.
1: Μετά θα πάει σπίτι του.
0: Ναι.
1: Θα αν έχει πόρους, θα το δώσει κάπου να το κάνουν ένα πολύ ωραίο μοντάζ, να του κόψουν, να του κάνουν ένα ωραίο γραφικό, να του βάλουν υπότιτλους.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει, να κάτσει να το μάθει να το κάνει μόνος του.
0: Okay.
1: Γιατί να μην το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Πού θα μπει να το κάνει.
1: Θα μπει στο CapCut, στο Edit, υπάρχουν πολλά εργαλεία.
0: Ναι,
1: τέτοια.
0: Και θα βάλει και υπότιτλους, μπορεί να τα βάλει όλα, να τα φτιάξει.
1: Ναι, ναι, στο Captions. Ναι, ναι, μπορεί να το κάνει. Είναι εύκολα εργαλεία αυτά πολύ. Όντως είναι εύκολα εργαλεία αυτά και είναι εργαλεία τα οποία τα μαθαίνουν από παιδιά που τελειώνουν το λύκειο μέχρι άνθρωποι οι οποίοι, ας μην πω μεγάλες, δεν πω ηλικίες, αλλά αρκετά μεγάλες.
0: Μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν τέτοια εξοικείωση.
1: Δεν έχουν εξοικείωση γιατί είναι εύκολα. Και επίσης υπάρχουν τα εργαλεία αυτά, για να μην πω ποια είναι τώρα να τους κάνω διαφήμιση, αλλά έχουν ενσωματωμένο πολύ το AI που σημαίνει ότι του ρίχνεις ένα βίντεο μέσα, αυτό το βίντεο διαβάζει το AI γιατί μιλάει, το ίδιο σου βάζει εικόνες. Φοβερό. Το ίδιο σου βάζει εικόνες, το ίδιο σου βάζει υπότιτλους.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά του κάνεις,
0: κάνεις
1: μερικές τροποποιήσεις στο τέλος, σε περίπτωση που έχει κάνει κάποιο αρθρογραφικό λάθος ή κάποια εικόνα δεν κολλάει.
0: Κοίτα πόσα πράγματα πολλά, να
1: πολλά,
0: κάνει.
1: Ναι, είναι πολλά τα εργαλεία αυτά που τα κάνουν αυτά όλα. Πρέπει ο υποψήφιος λοιπόν να δημιουργήσει πολύ περιεχόμενο και είναι όλο το ζουμί. Όμως τώρα πάμε στο σημαντικό. Αν κάποιος υποψήφιος θέλει να το πάρει πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πολύ σοβαρά, πρέπει να κάνει στρατηγική μικροστόχευσης. Δηλαδή, δυστυχώς να ρίξει χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να βρει κάποιον που να ξέρει να το κάνει. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνει μόνος του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μικροστόχευση τι είναι. Η μικροστόχευση είναι ότι θέλω να μιλήσω σε μια κοινωνική ομάδα συγκεκριμένη.
0: Μην δίνετε τσάμπα συμβουλές να πληρώσουν οι πολιτευτές. Να βάλετε για την τσέπη. Δεν πειράζει, τους προσελκύουμε έτσι. Έχει δουλειά ο Μπότας. Για πες.
1: Λοιπόν, πρέπει να πληρώσει, ξαναείπα, για να κάνει μικροστόχευση, που σημαίνει ότι πρέπει να στοχεύσει την κοινωνική ομάδα που είναι πολύ πιθανό να τον ψηφίσει.
0: Ωραία. Μπορώ. Άλλο θέμα. Έχουμε δει λοιπόν στο παρελθόν εκλογές κυρίως και στο εξωτερικό και κυρίως στις ΗΠΑ να υπήρχε η παραφυρολογία το ότι μπορεί να επηρεάστηκαν οι εκλογές μέσα από τα social media.
1: Α, καλά, δεν θα σου πω τρομερά πράγματα τώρα. Λοιπόν.
0: 10 τελειώνει. Μέχρι, κανόνισε.
1: Μέχρι το Ρέντο. Λοιπόν, αυτό θα πω. Λοιπόν, μέχρι το 2019
0: ναι.
1: Το Facebook, το οποίο ναι. Είναι. Άσχετα αν το TikTok είναι τόσο δυνατό αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει ούτε θα υπάρξει, κατά την άποψή μου, εργαλείο με τόση δύναμη που είχε το Facebook από το 2012 μέχρι το 2019. Ήταν όλος ο πλανήτης εκεί μέσα, δεν υπήρχε εναλλακτική.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι, όλος ο πλανήτης εκεί πρόσεξε. Και το σημαντικότερο, ήταν ανοιχτή η στόχευση. Δηλαδή, στόχευες όποιον ήθελες να στοχεύσεις. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Να μην τις κατηγοριοποιήσω, καταλαβαίνετε
0: όχι,
1: τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πού μένει η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Δηλαδή θέλω τον τάδε που μένει εκεί. Πού ήταν προχτές αυτός. Σε ποια ηλικία, τι πανεπιστήμιο έχει τελειώσει. Αν του αρέσει αυτό ή του αρέσει αυτό. Αν στην προσωπική του ζωή κάνει αυτό ή κάνει το άλλο. Αν αγοράζει βρεφικά.
0: Ο Μάρκ έχει βγάλει.
1: Αν αγοράζει βρεφικά ή αν αγοράζει εξοπλισμό για ποδόσφαιρο. Όλα. Δηλαδή αν αγοράζει ρούχα για αγόρια μικρά ή αγοράζει ρούχα για κορίτσια μικρά. Όλα. Υπήρχε η απόλυτη. Εκεί έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα που υπήρχαν ποτέ. Στη μικροστόγευση του Facebook.
0: Ήτανε εν γνώση τον. Τώρα αυτή η ερώτηση την κάνουμε και είμαστε εκεί στο Facebook και στα social media. Την κάνω όμως. Ήτανε εν γνώση ή το είχαν αφήσει και εξελισσόταν και είχε ο καθένας τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει το εργαλείο όπως ήθελε.
1: Αν βγάζει λεφτά, αν δεν υπάρξει ρυθμιστικός μηχανισμός, ναι. Είσαι νόμιμος, θα σταματήσεις να βγάλεις λεφτά και ειδικά για πολυεθνική Αμερικανική μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Με διοικητικά συμβούλια, με πολλά συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι τότε είχαν μετοχές, όλοι οι μεγάλοι τώρα, τότε είχαν μετοχές του Facebook.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που είναι τώρα billionaires, οι ίδιοι με πολλές εταιρείες, τότε είχαν μετοχές του Facebook όλοι.
0: Ωραία. Και λοιπόν, και υπήρχε τότε αυτό.
1: Τότε λοιπόν με αυτό το εργαλείο που μπορούσες να κάνεις τα ασύλληπτα πράγματα. Τα ασύλληπτα. Ο Τραμπ το εκμεταλλεύτηκε πιο πολύ από όλους. Όντας. Κοίτα, αυτά τα εργαλεία είναι ένα πράγμα που πραγματικά και αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Άσχετα αν είναι καινούργια εργαλεία νέα και νομίζουν όλοι ότι η Gen Z δουλεύει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Η Gen Z δουλεύει διεκπεραιωτικά. δεν τα δουλεύει όπως τα δουλεύει κάποιος σαν τον Τραμπ. Ο Τραμπ καταλαβαίνει ότι το AI είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και πέφτει πάνω του και του λέει: εδώ θα μου δώσεις ό,τι έχεις. Έτσι κάνουν όλοι οι δυνατοί παίχτες που βλέπουν καινούργια εργαλεία να μπαίνουν. Που σημαίνει ότι τότε ο Τραμπ λοιπόν μπήκε μέσα σε αυτό και γι' αυτό θεωρώ εγώ τον βοήθησε να κερδίσει τις πρώτες εκλογές.
0: Τις πρώτες. Το μάθανε μετά οι αντίπαλοι.
1: Ναι, το σκάνδαλο Cambridge Analytica που πήγε ο Ζούκεμπερκ στα δικαστήρια, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Λοιπόν, μετά από το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, το Facebook αναγκαστικά έβαλε πάρα πολλές δικλίδες εκεί και η μικροστόχευση σταμάτησε να ισχύει. Όμως, για κάποιον που ξέρει τη δουλειά ακόμα και τώρα, μπορείς να μην στοχεύσεις, να μην μπορείς να στοχεύσεις μια ανήπαντρη μητέρα, ναι. Όμως μπορείς να στοχεύσεις γυναίκες 37 έως 42, οι οποίες αγοράζουν εξοπλισμό.
0: Παιδικά ρούχα. Φοβερό.
1: Ακόμα και τώρα γίνεται αυτό.
0: Φοβερό.
1: Που σημαίνει ότι και μπορείς να βάλεις περιοχή γέρακας.
0: Καταλάβατε, θα γίνει στο γέρακα. Χαμός.
1: Ναι. Οπότε μέχρι το 19 λοιπόν ήταν φοβερό το κομμάτι αυτό. Όμως, εδώ είναι και το οξύμορο ότι όσο φοβερό και να ήταν, στην Ελλάδα ήμασταν πολύ πίσω. Που σημαίνει ότι οι ελληνικές εκλογές δεν έχουν επηρεαστεί ποτέ από τα social media. Ούτε καν το 23. Γιατί ακόμα και το 23 στην Ελλάδα τα φυλάδια δούλευαν. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, φυλάδια, κομματική. Τώρα δεν θα δουλεύει τίποτα. Ούτε τηλεόραση. Ούτε τηλεόραση, ναι.
0: Και τι θα δουλέψει.
1: Το TikTok, το AI.
0: Μάλιστα.
1: Deepfakes, full στο AI.
0: Πολύ
1: θα βλέπεις να τσακώνονται δύο πολιτικοί αρχηγοί και θα λες είναι πραγματικότητα ή ψέματα. Deepfakes, ναι, τα εργαλεία αυτά.
0: Αυτό επίσης, λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μου πεις πώς μπορεί κάποιος να προφυλαχτεί από τα deepfakes.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει τρόπο.
1: Πάμε
0: και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πανεπιστήμιο σήμερα η εκπομπή. Μου λέει εδώ ο Κώστας. Καταλάβες, καλέ μου Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλη Μπότα, κάτσε. Έχω ένα τέταρτο ακόμα, αλλά έχω να ρωτήσω χιλιάδες πράγματα. Αυτό που λέγαμε εκτός και που εγώ πραγματικά το πιστεύω είναι ότι κάποιο είδους προσωπικότητες, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αμφιλεγόμενες, δεν είναι, το γεγονός ότι έχουν την διορατικότητα να σκεφτούν όλα αυτά τα οποία περιέγραψε πριν από λίγο και σε αυτές τις ηλικίες.
1: Αυτό είναι, οι ηλικίες είναι το ζήτημα. Και πάλι ξαναλέω ότι αυτό που δεν δίνει σημασία ο περισσότερος κόσμος είναι ότι γιατί δεν αναρωτιέται κανένας γιατί το AI το δουλεύουν καλύτερα μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας 55-60 ετών δουλεύει πολύ καλύτερα τα συστήματα AI από ένα παιδί 23-25-27.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι πολεμιστής και αυτά τα εργαλεία είναι πολεμικά.
0: Φοβερό.
1: Είναι τα εργαλεία αυτά, είναι πολεμικά πραγματικά. Δεν είναι καθόλου αστείο το ChatGPT, ούτε το Claude, ειδικά αν κάτσεις και το δουλέψεις, γιατί αυτό, όσο πιο έξυπνα το δουλέψεις, τόσο έξυπνο σου φέρεται. Άμα εσύ του ζητάς, γράψε μου ένα άρθρο για την κολπική μαρμαρική, θα σου γράψει ένα άρθρο για την κολπική μαρμαρική. Άμα του λες, έλα εδώ, θα σου δώσω αυτό το profiling ανθρώπου, Γράψε. Ηλικία. Αυτό, αυτό, αυτό. Έχει κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Έχει κάνει αυτό, έχει κάνει αυτό. Έχει δουλέψει εκεί, έχει δουλέψει εκεί. Έχει γράψει αυτά τα άρθρα. Πες μου τι άνθρωπος είναι. Κάνεις τι άνθρωπο, του λες τι άνθρωπος είναι. Και μετά πας να κάνεις ραντεβού με αυτόν. Αμέσως ξέρεις πώς να τον αντιμετωπίσεις.
0: Αχού, καλά. Δεν θα γλιτώσουμε ούτε από τον Τραμπ, ούτε από το Facebook.
1: Και ειδικά για τα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή, πες ότι εσύ έχεις ένα ραντεβού αύριο με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε αυτή τη στιγμή που πολύ σύντομα πιστεύω θα έχεις ραντεβού με τον Τραμπ.
0: Λοιπόν, δεν θα με αφήσει να γυρίσω μετά. Με
1: λοιπόν, πες ότι έχεις ραντεβού με, ναι, με έναν CEO μιας εταιρείας,
0: ναι,
1: που έχει δημόσια στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να κάτσεις να ψάξεις.
0: Τα βάζω στο κλειτό chat.
1: Του λες ότι ψάξε πάρα πολύ βαθιά και σου λέει πράγματα. Όχι, δεν θέλω έτσι.
0: Περίμενε όμως, άμα κάνει λάθος όμως, γιατί κάνει και λάθος καμιά φορά. Και πει μετά, συγγνώμη, έκανα λάθος που σαν αυτό με τα μανιτάρια. Το έχεις δει το,
1: όχι,
0: την γελιογραφία με τα μανιτάρια. Στο δάσος. Που λες, να το φάω αυτό το μανιτάρι.
1: Ναι,
0: και λες, φάτο και μετά έχει δίπλα στον τάφο και λες, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Την επόμενη φορά θα το κάνω καλύτερα.
1: Ναι, όχι, εδώ δεν κάνει. Εδώ, ειδικά στα ψυχομετρικά δεν κάνει καθόλου
0: λάθος. Δεν κάνει λάθος.
1: Ειδικά δεν κάνει λάθος. Και επίσης έχουμε την κρίση να καταλάβουμε.
0: Και αυτό σωστό.
1: Επίσης, η δημόσια εικόνα, άνθρωποι που έχουν δημόσια εικόνα και τα εργαλεία στο λένε αυτό. Δηλαδή, βάλει το Κλοντ, έναν άνθρωπο που έχει δημόσια εικόνα, θα σου πει μέχρι και τον βαθμό ναρκισισμού που έχει. Επειδή τα εργαλεία αυτά έχουν ενσωματωμένο το κομμάτι της ψυχολογίας. Δηλαδή, έχουν φορτώσει πολύ ψυχολογία στα εργαλεία αυτά.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό. Ερώτηση. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα να δημιουργούνται βίντεο, να δημιουργούνται τα οποία που δεν είναι αληθινά. Έχουμε δει να συμβαίνουν και φοβόμαστε και πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στο μέλλον. Γεια σου, Ορέστη μου. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι κάτι είναι fake?
1: Ακόμα φαίνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά για τους μεγαλύτερους ηλικία που δεν μπορούν να τα καταλάβουν πρέπει να μπαίνουν σε ένα site αμέσως να δουν αν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αναφορά ειδήσεις. Αναφορά κάτι άλλο. Π.χ. ένα βίντεο το οποίο μου στέλνει βίντεο το παιδί μου να μου πει ότι έσπασε το πόδι του για να του. Εκεί δεν γίνεται.
1: Εκεί δεν γίνεται τίποτα.
0: Τηλέφωνο το παιδί.
1: Ναι, πρέπει να προσπαθείς πάντα να το αξιολογείς. Το κακό είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σε εμβρυϊκή μορφή ακόμα. Mm. Δεν είναι ότι είναι εύκολο
0: ευτυχώς
1: να σε ξεγελάσει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου θεωρώ ότι δεν μπορούν να ξεγελάσουν, που είναι μεγάλη σε ηλικία. Mm. Όμως θεωρώ ότι θα γίνει πολύ καλύτερο και γι' αυτό πρέπει τα εργαλεία αυτά να βάλουν σημάνσεις.
0: Mm.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, πάντα είναι αυτό που λέμε ότι όσο καλό συναγερμό και να έχεις, ο κλέφτης έχει καλύτερο κλειδί.
0: Αν θέλει να μπει, βέβαια.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα δυσκολέψει αυτό αρκετά.
0: Θα πρέπει.
1: Και φαντάσου να γίνεται και στοχευμένα.
0: Θα πρέπει κάθε πολιτεία, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει ένας μηχανισμός το οποίο γενικότερα να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πριν Έλληνα, να σου πω για την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι φοβερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή.
0: Έχει ιδέα το τι γίνεται.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ναι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σοβαρός οργανισμός, πολύ σοβαρότερος από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή λοιπόν είναι τόσο σοβαρός οργανισμός. Υπάρχουν δύο όψεις αυτού του νομίσματος. Δηλαδή, απ' τη μία προστατεύει και έχει καλύτερα, δουλεύει πολύ καλύτερα και στο νομικό πλαίσιο και στην προστασία,
0: ναι,
1: και σε όλο. Απ' την άλλη, όμως, δεν αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν και οι άλλες αγορές ανεβαίνουν πολύ.
0: Πολύ σωστό.
1: Και δεν ξέρεις εδώ ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι να μείνει πίσω μια ολόκληρη Ήπειρος επειδή έχει αυστηρούς κανονισμούς ή
0: να πας και εσύ γρήγορα.
1: Διότι τα μυαλά που υπάρχουν, εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι τα δυνατότερα μυαλά. Όμως, αν υπάρχουν τόσοι περιορισμοί, δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατές εταιρείες να πρωταγωνιστούν.
0: Όπως είναι η Κίνα και η Αμερική.
1: Βέβαια. Και η Ρωσία.
0: Και η Ρωσία, βεβαίως.
1: Απλά γιατί η Ρωσία μας τα κρύβουν λίγο το σύστημα, το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο. Είναι πολύ μπροστά και η Ρωσία. Εγώ το ψάχνω πάρα πολύ και βλέπω. Είναι αρκετά μπροστά.
0: Ναι.
1: Απλά δεν θέλουν να. Δεν θέλουν, γιατί υπάρχει ένας πυρήνας στην Ελλάδα λίγο ρωσόφιλος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος δεν θέλει το. Βασικά μπορεί να και καλά να κάνουν και κακά, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω ότι όλες οι αγορές αναπτύσσονται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναπτύσσεται. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη είναι η πιο σοβαρή χώρα, η πιο σοβαρή Ήπειρος να ζεις.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μου έχει μείνει κάτι, γιατί είναι τόσο αυτά που θέλω να ρωτήσω. Θα ξανάρθεις οπωσδήποτε, γιατί ήδη ο κόσμος εδώ μας ρωτάει και πράγματα και συνέχεια και πάρα πολλά. Πριν κλείσουμε, υπάρχει ποτέ περίπτωση να εξαφανιστούν όλα τα social media?
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Απλά θα γίνουν, θεωρώ, θα πάμε σε μια κατάσταση στην οποία για ό,τι θέλεις θα έχεις διαφορετικό social media. Δεν θα υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη γιγάντωση που ήταν τότε του Facebook και τώρα του TikTok.
0: Δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Θεωρώ ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις dating app, μπορεί να είναι το Instagram πλέον.
0: Ναι,
1: dating app.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις business, το LinkedIn.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις ένα τεράστιο marketplace, ήταν το Facebook. Πολιτική, το X.
0: Ναι.
1: Δεν είπαμε για το X τίποτα.
0: Για πες μας.
1: Για το X να σου πω ότι με βάση τα προηγούμενα που λέγαμε, ήθελα να το πω πριν, γάμο το. Ναι, συγγνώμη. για το X, λοιπόν, ότι ο Elon Musk που αγόρασε το X έκανε. Που τότε θυμάσαι τον χλέβαζε ο πλανήτης.
0: Ναι,
1: αν είναι ποτέ δυνατόν. 44 δισεκατομμύρια λέδωσε για κάτι. Ναι, okay. Με αυτό κερδίσανε τις εκλογές στην Αμερική. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουν.
0: Ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν.
1: Ναι, με αυτό κερδίσανε τις εκλογές. Και ένα εργαλείο το οποίο πλέον. Τι κάνει αυτό το εργαλείο. Εγώ θεωρώ με βάση τη δική μου τη λογική, με όσα ξέρω από marketing, ότι ο Elon Musk έχει 15 εταιρείες αυτή τη στιγμή. Mm. Οι 4 είναι οι κορυφαίες. Mm-hmm. Απ' τη μία έχει δεδομένα. Το X. Απ' την άλλη έχει την πηγή κερδοφορίας του, την Tesla, ας πούμε, mm-hmm, mm-hmm. η οποία έχει και τα ρομπότ.
0: Ναι, βέβαια,
1: τα ρομπότ,
0: βέβαια,
1: πολύ σημαντικά.
0: Βέβαια.
1: Απ' την άλλη έχει τα microchip, τα microchip αυτά, τα οποία, τα Neuralink, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Neuralink.
1: Και ναι. Απ' την άλλη έχει τη SpaceX, η οποία πηγαίνει στο. Κάνει τα ταξίδια.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Άμα κάτσει κάποιο, δεν θα το πούμε αυτό, αλλά αν κάτσει ένα όριμο μυαλό και καταλάβει πώς συνδέονται όλα αυτά για την επόμενη μέρα, θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συνδέονται για την επόμενη μέρα 100%.
0: Μεταξύ τους.
1: Ναι, βέβαια. Τεχνητή νοημοσύνη, τσιπ στον εγκέφαλο, ρομπότ και πύραυλοι που πηγαίνουν έξω.
0: Στο διάστημα. Αχ, είναι πάρα πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Πιστεύεις ότι η ανθρώπινη φύση θα. Στα επόμενα. Τώρα δεν ξέρω και πόσα χρόνια. Θα είμαστε εν ζωή, μάλλον. Στα επόμενα 10-20 χρόνια. Θα έχει χάσει την σημασία της. Σε σχέση με τα 20 χρόνια, τα 30 χρόνια, σε σχέση με το σήμερα. Δηλαδή, θα είναι τα ρομπότ παντού σε σημείο που να έχουμε εμείς την δύναμη ή θα γίνεται κάτι διαφορετικό.
1: Ας μιλήσουμε για την επόμενη, καλύτερα που είναι πιστεύω το προβλέψει αυτό, αλλά ας μιλήσουμε για την επόμενη πενταετία-εφταετία.
0: Πενταετία-εφταετία, εντάξει, καλά.
1: Πενταετία-εφταετία, ας πούμε δεκαετία, που
0: θα μας
1: που θα έχουμε, θεωρώ, ρομπότ βοηθούς, εντάξει, οκ. Okay. Αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν ήδη, τα οποία σε πηγαίνουν αυτόνομα. Εντάξει, ναι, αυτό. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτά που βλέπαμε και στις ταινίες.
0: Αυτό που λέγαμε παλιά, που λέγαμε θα υπάρχουν υπτάμενα αυτοκίνητα και τελικά δεν ήταν. Δεν σπρώχνουμε για να πάει. Και το κοροϊδεύουμε.
1: Μετά τα υπτάμενα αυτοκίνητα τώρα τι τεχνολογία.
0: Όχι,
1: είναι,
0: δεν το εννοώ με αυτή την έννοια. Εννοώ με την έννοια ότι τελικά υπάρχει περίπτωση κάτι να μπλοκάρει την εξέλιξη ή τώρα.
1: Ναι, μπορεί να μπλοκάρει κάτι την εξέλιξη.
0: Τι.
1: Αυταρχικά καθεστώτα.
0: Απολυταρχικά.
1: Ναι, ναι. Γιατί. Μην ξεχνάμε, άμα δούμε λίγο που πάει το πράγμα, πολύ πιθανό και αυτό. Επίσης, οι νεότεροι δεν ψηφίζουν, οι μεγαλύτεροι ψηφίζουν και φοβούνται. Όσο μεγαλώνεις, φοβάσαι περισσότερο. Όσο μεγαλώνεις, φοβάσαι, μην χάσεις αυτά που έχεις.
0: Όταν όμως έχεις τον μηχανισμό, ακόμα και το κάθε καθεστώς, ακόμα και κάθε πολιτικός, έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία, τα AI, θα ρισκάρει την εξέλιξη για τον έλεγχο, ναι. Μόνιμο απαντώ.
1: Γιατί να δώσει εργαλεία τα οποία θα τον αμφισβητήσουν. Κανένας δεν θέλει, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων, κανένας δεν θέλει να την αφισβητούν.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία η παρέα σας, αγαπητέ μου Μιχάλη. Πανεπιστήμιο μου λένε σήμερα, έχουμε εδώ πέρα μηνύματα πάρα πολλά. Θα ξανάρθεις εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού. Εύχομαι να βοηθήσει να μην. Να σου πω επίσης. Αυτές τις φυσικές καταστροφές δεν μπορεί το AI να τις προβλέψει.
1: Καλύτερα να μην τις προβλέψει αυτές, γιατί άμα αρχίζουμε και πειράζουμε και αυτά, την έχεις δει μια ταινία η οποία.
0: Τα κάνανε μετά, τα κάνανε χάλια.
1: Ας αφήσουμε. Ας είναι και πράγματα τα οποία
0: είναι σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Μιχάλης Μπότος εδώ στην παρέα μας. Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε θα το βρείτε στα social media και στο διαδίκτυο φυσικά. Αλίμονο κιόλα, αν δεν το βρείτε εκεί, για να μάθετε ακόμα περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Προς το τέλος του Αυγούστου, καλά να είμαστε και να μας βοηθήσει η επικαιρότητα, γιατί ποιος ξέρει τι θα συζητάμε. Να μας ξανάρθεις για να πούμε ακόμα περισσότερα. Δεν πρόλαβα να τα ρωτήσω όλα. Και ρώτησα και πολλά. Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πνίγεται στο τοξικό νέφος η Θεσσαλονίκη και ενώ οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και στη βιοτεχνία εφασμάτων που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο, η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο. Εξάλλου, το δασικό κομμάτι δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο. Η κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Στάσιο ανακύκλωσης, όπου καίγονται πλαστικά, αναμένεται να διαρκέσει για ώρες. 4 μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από χθες στις κατοίκους και ενώ η φωτιά στο Ωραιόκαστρο έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. 4 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί συνολικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις περιοχές Κριστόνη και Λειψίδριο στο Κιλκίς. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής νωρίτερα σήμερα το πρωί για την κατάσβεση φωτιάς σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φωτιά στο μεγάλο όχημα ξέσπασε κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με 10 οχήματα, συνολικά 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ που υπέστη υλικές ζημιάς. 10 ημέρες απομένουν πριν η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υποχρέους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν φέτος με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Με τα στοιχεία που υπήρχαν έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Με τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι έμποροι προσβλέπουν πλέον στην επίσημη έναρξη των θερινών εκτόσεων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Λίγο νωρίτερα οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Μόλ λόγω του κινδύνου εκδήλωσης καταιγίδας, ζητώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια. Στην ομιλία του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε για ακόμη μία φορά τον κομμουνισμό. Πολύ υψηλό βαθμοί αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για την μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα, νότα του ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, κατά την δεύτερη μέρα των επικίδιων εκδηλώσεων. Στην πρώτη σειρά μπροστά από το φέρετρο του Χαμενεϊ, δίπλα στους χιλιάδες πιστούς που συνεχίζουν να σειραίουν, στο τεράστιο συγκρότημα της Μεγάλης Μοσάλας, όπου τελούνται οι επικίδιες τελετές, ήταν ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγιέ Γαλιμπάφ, και ο στρατηγός Εσμαήλ Κάνι, επικεφαλής της δύναμης Κοτς των Φρουρών της Επανάστασης. Ωστόσο, απουσίαζε ο 56χρονος Μοστάπα Χαμενεϊ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν τον Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανέφερε πως έχει σκοπό να αποτρέψει το ενδεχόμενο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία να αποκτήσει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, σε οποιοδήποτε ομόσπονδο κρατήδιο. Ο Πιστόριους επικαλέστηκε τις στενές σχέσεις που διατηρεί η συγκεκριμένη παράταξη με τη Ρωσία. Και καιρό σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε? Εντάξει, στην Αθήνα και στην Αττική καλύτερα, στη Θεσσαλονίκη δύσκολα. Τι νέφος είναι αυτό που έχει απλωθεί μετά τη φωτιά? Πόσο δύσκολο βράδυ για τους ανθρώπους εκεί? Πόσο δύσκολη κατάσταση έχει τώρα ένα τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρα πάνω από τη Θεσσαλονίκη? Βγήκε ο Δήμαρχος πριν από λίγο Σικαιών, προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε σε λίγο, αν μπορέσουμε. Και τους είπε ότι, παιδιά, καλό είναι να μην ανοίγετε παράθυρα και πόρτες και να μείνετε μέσα. Και ειδικά άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, καλό θα είναι να προσέχουν ιδιαίτερα και να πάρουν ένα τηλεφωνάκι τον γιατρό τους να τον ρωτήσουν τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Ειδικά ηλικιωμένοι και άνθρωποι που έχουν θέματα με άσθημα και όλα αυτά. Καλή σας μέρα, παιδιά. Σας πέρα με τα μούτρα, αλλά έχει φοβερή φωτιά χθες στο Ρεόκαστρο. Κάηκαν εργοστάσια, κάηκαν παραπήγματα. Την έσβησαν τώρα τη φωτιά, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Και μάλιστα εκενώθηκαν και ιδρύματα. Εκενώθηκε το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Ήταν 20 ασθενοφόρα χτες, ξημερώματα, 12:00 η ώρα. Και προσπαθούσαν να μεταφέρουν τους ηλικιωμένους, τους πήγαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Γεια σου, Άννα, μας πώς είσαι?
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Ερέστη μας.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τίποτα, δεν ήταν ωραίο. Και εγώ όλο το βράδυ κοίταγα, λέω, τι κατάσταση είναι αυτή. Να δούμε πώς μαζευτεί. Στο μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται? Η φωτιά έπιασε γύρω σε 9:30-10. Και έλεγε, εντάξει, ρε παιδί μου, θα τη μαζέψουν. Είχε πάρα πολύ αέρα. Έβλεπα στην αρχή ότι απειλούνται κάποιες περιοχές. Μόλις άρπαξε φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης, ξέφυγε όλο το πράγμα. Δεν μπορούσαν να το μαζέψουν με τίποτα. Δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα ελικόπτερα, γιατί ήταν
1: και
0: πάρα πολύ αργά.
1: Το θέμα είναι πώς φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά. Mm. Έχει συλληφθεί ένας 75χρονος. Από αυτόν φαίνεται να ξεκίνησαν όλα, όλος αυτός ο εφιάλτης τώρα που ζουν συμπατριώτες μου επάνω. Έπεσε το αυτοκίνητό του, ήταν μεθυσμένος ο συγκεκριμένος κύριος, έπεσε το αυτοκίνητό του σε μια γαράδρα, προσπάθησε να το βγάλει, να το ξεκολλήσει από τη γαράδρα, mm-hmm. και στην προσπάθειά του, λέει αυτή, άναψαν κάτι σπινθήρες και έγινε έτσι, ακολούθησε αυτή η λέλαπα, αυτό ο εφιάλτης. Έχει συλληφθεί, είδαν ότι είναι μεθυσμένος και από ό,τι βλέπω τώρα στους τίτλους ομολόγησε ότι ουσιαστικά άθελά του έχει προκαλέσει αυτή την μεγάλη πυρκαγιά, αυτή τη μεγάλη καταστροφή.
0: Κάκι και το αυτοκίνητο, δεν έμεινε τίποτα εκεί.
1: Καλά, αυτό είναι το ελάχιστο μπροστά σε όλο αυτό και το οικολογικό που συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα και οι περιουσίες που χάθηκαν και ο τρόμος, ξέρετε, είναι πολύ... Είναι και πολύ σε στιγματίζει αυτό το πράγμα για πάντα, το να πρέπει να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, το χώρο σου, να βλέπεις όλα να καταστρέφονται μέσα σε δευτερόλεπτα, γίνονται πολύ γρήγορα όλα και από ό,τι έλεγαν και οι συνάδελφοι επικρατούσαν και ακραίες έτσι καιρικές συνθήκες, φυσούσε πολύ, γεγονός που δεν βοηθούσε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τώρα σε ποια φάση είναι τα πράγματα?
0: Τώρα έχει σβήσει φωτιά.
1: Την έχουν θέσει υπό έλεγχο, την έχουν σβήσει.
0: Έχει σβήσει φωτιά, χτυπάνε και ελικόπτερα, χτυπάνε και αεροπλάνα, ό,τι έχει απομείνει εκεί πέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, το εργοστάσιο διαλύθηκε τέλος, δεν έχει μείνει τίποτα. Το καλό είναι ότι δεν έχουν καεί σπίτια, γιατί τα ξημερώματα μαθαίναμε εμείς ότι έχουν καεί σπίτια. Τελικά είναι κάποια παραπήγματα.
1: Καταστροφές σε αυλές φτάσανε πάντως.
0: Ναι, σε αυλές, κάτι παραπήγματα έχουν καταστραφεί. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί. Ένα-δύο εργοστάσια που ήταν εκεί ανακύκλωση, το ένα υφάσματο, το άλλο λαδιού, κάτι τέτοιο. Θα τα δούμε και σε λίγο αναλυτικά.
1: Είναι, δηλαδή,
0: και γι' αυτό υπάρχει και το νέφος αυτό.
1: Ναι, και είναι όχι απλά έφλεκτα. Τώρα αυτά, ναι, τα υφάσματα και τα άλλα τι ήταν, με μπουκάλια, με αλκοόλ.
0: Με λάδια.
1: Δεν
0: υπήρχε κατάσταση να τη σωθεί αυτό. Και τουλάχιστον τώρα το έχουν σβήσει, αλλά το θέμα είναι το τοξικό νέφος. Γιατί εκεί πέρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για πάρα πολύ κόσμο. Και να δούμε και πώς θα πάει. Γιατί ο καπνός ακόμα συνεχίζεται. Σβήνουν. Κάποια ενεργά μέτωπα μικρά ήταν μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων το μαζέψανε. Πολύ δύσκολο βράδυ για την Θεσσαλονίκη. Τι να πω. Παιδιά, τι να πω. Καλημέρα.
1: Να είστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί και τώρα που ερχόμουν πάλι επικρατεί και εδώ στην Αττική έτσι μια. Συνθήκες ψιλοεπικίνδυνες, μην πω χοντρό επικίνδυνες, φυσάει έτσι αρκετά,
0: έχει
1: παράλληλα πολύ ζέστη, λίγο πιο προσεκτικοί όλοι.
0: Κοίταξε να δεις, έχει οχτάρι σήμερα. Εφτάρι με οχτάρι, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή προς το μεσημεράκι που ανεβαίνουν και άνεμοι περισσότερο, θα έχουμε και δεκάρι και θα έχουμε αυτές τις δεκάρι, πώς θα το έχουμε, θα έχει ρηπές ανέμου. Πιάνουν τα 100-110 χιλιόμετρα που λέει, άρα σημαίνει γι' αυτό ότι είναι 10-11 αποφόρ. Βέβαια, τη ρηπή δεν τη μετράς με τα αποφόρ, αλλά λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά, μην πετάτε ούτε για πλάκα έστω ένα τσιγάρο που θεωρείτε ότι είναι επισβησμένο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά γιατί μπορεί όντως. Άθελά μας να προκαλέσουμε μια τεράστια καταστροφή.
0: Έβλεπα προχτές ένα βίντεο που έδωσε πυροσβεστική. Πώς άρπαξε φωτιά που κάηκαν το παιδί και ο μπαμπάς πάλι στη Θεσσαλονίκη πάνω. Στο ωραίο καστρό. Μπράβο. Πόσο γρήγορα απλώθηκε η φωτιά, πώς σάρωσε τα πάντα από ένα τσιγάρο. Το πέταξε ένας οδηγός. Δύο-τρία λεπτά μετά.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι και αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Ήθελε να προκαλέσει.
0: Ήταν μια ανεπρική κίνηση.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, προς Θεού. Όχι, αυτό έλειπε ο άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όμως κοίτα να δεις τι έγινε.
1: Τραγωδία.
0: Τρομερή κατάσταση.
1: Τραγωδία.
0: Γι' αυτό,
1: τραγωδία,
0: παιδιά, και ειλικρινά, οποιαδήποτε εργασία έχετε να κάνετε
1: με τροχούς,
0: όλα, τίποτα. Ούτε για πλάκα. Και ξέρεις κάτι, όλοι λέμε, έλα ρε το ελέγχω, δεν υπάρχει περίπτωση, έχω και το λάστιχο. Mm. Όχι, θυμάμαι παλιά που λέγανε, εντάξει μωρέ ψήνουμε, αλλά έχουμε το λάστιχο δίπλα, θα ρίξουμε μέσα. Δεν προλαβαίνεις
1: να κάνεις τίποτα. Παιδιά.
0: Εδώ, παιδιά, η φωτιά στο Ρεόκαστρο έπιασε από τους πινθύρες του αυτοκινήτου. Αυτός κόλλησε, βγήκε και σε ένα ρέμα. Ναι, και ξέρεις πώς πήρε φωτιά.
1: Προσπαθούσε να το ξεκολλήσει και άναψαν σπινθήρες.
0: Από το σπινιάρισμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ή Μάρτον, δηλαδή. Δεν το πιστεύεις αυτό. Λες, ναι, πώς είναι δυνατόν να πιάσει από εκεί. Θέλω να σου πω ότι δεν το έχεις, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να σου κάτσει στραβή. Και τώρα κάει και ο τόπος, έτσι. Κάει και ο τόπος. Και χτες στην Παλίνη, πάλι από μια. Χτες στην Παλίνη άρπαξε μια φωτιά, δεν ξέρουν πώς. Και γιατί εξαπλώθηκε για παραλίγο να κάψει σπίτια που τρέχει ο Σωτηρόπουλος. Γιατί τα τρία οικόπεδα που πήραν φωτιά ήταν ακαθάριστα. Είναι και αυτό. Δηλαδή, στις φωτιές που αρπάζουν, πόσα οικόπεδα είναι καθαρισμένα, πόσα οικόπεδα είναι καθάριστα. Και το ακαθάριστο τρέχει τη φωτιά με χιλιόμετρα. Και πάει μέχρι εκεί που δεν πάει. Έβγαλε πριν, είχε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση στην Κυριακάτικη. Λέει, όπως στη ζωή έτσι και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα και αναφέρεται βέβαια στην δολοφονία.
1: Στη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα, στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και λέει, οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Και λέει, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, μάθετε λοιπόν και από εδώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παραστάνουν τους επαναστάτες. Πάντως, θες που είχαμε το ρεπορτάζ για την επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η τρομοκρατική ακόμα θέλει χρόνο. Γιατί είχαν εντοπίσει ένα μηχανάκι και ακολουθούσαν την πορεία στο μηχανάκι αυτό. Τελικά φάνηκε ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι δεν έχει καμία σχέση. Ήταν ένα τρικάβαλο. Τρεις ήταν απάνω. Δεν έχει σχέση αυτό. Οπότε πάνε πάλι από την αρχή. Αυτό που προσπαθούν τώρα και λένε ότι θα θέλει λίγο χρόνο για να φέρει αποτέλεσμα είναι το εξής. Έχουν πάρει τη συγκεκριμένη περιοχή που έχουν γίνει τα χτυπήματα. Αυτό το μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο. Έχουν κάνει ένα κύκλο τεράστιο ανάμεσα σε αυτά τα τρία σπίτια. Και βλέπουν ποια κινητά τηλέφωνα είναι ενεργά. Και θα πάρουν τώρα κάθε ένα κινητό, αφού ξέρουν που ανοίξει το καθένα, αλλά αυτό είναι της Άννας. Οκ, η Άννα είναι κάτοικος, οκ, αυτό είναι του Σπύρου. Ο Σπύρος πέρασε από εκεί. Τι ώρα πέρασε, και πάμε να δούμε ποιος περνάει γιατί. Δεν νομίζω όμως ότι οι δράστες είναι τόσο ερασιτέχνες που θα έχουν μαζί τους κινητά, αλλά και πάλι δεν ξέρεις τι γίνεται και τι ακριβώς θα συμβεί. Από εκεί θέλουν δηλαδή να βρουν τι θα βρουν, γιατί οι κάμερες δεν τους έχουν βοηθήσει πολύ. Βέβαια, από την άλλη μεριά, παιδιά, να σας πω και κάτι. Από την αντιτρομοκρατική, μην περιμένετε να μας πει και όλα όσα κάνει. Θα κρατήσει και πολλά πράγματα για την ίδια ή θα δώσει και κάποιες πληροφορίες για να μπλέξει τους δράστες και να φτάσει κάποια στιγμή στα ίχνη τους. Λοιπόν, κάτσε να πούμε καμιά καλημέρα, ρε παιδιά. Σάκη, αυτός είσαι αρχηγός. Ο Σάκης έτοιμος. Έχει πάει για τα μπανάκια του. Είναι άρχοντας. Γεια σας, κυρία Όλγα, αγαπημένη. Καλημέρα, λέει. Εύχομαι χαρούμενη εβδομάδα. Μακάρι, μακάρι να το δούμε. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα, λέει ο Τζον. Γεια σου, Τζονάκο, πώς είστε. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Σπυράκο. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Δήμητρα, στην Κωνσταντίνα και στο Δημήτρη και στο Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή να έχετε. Και είπαμε το νου σας σήμερα γιατί έχουμε αέριδες και φωτιές. Αυτό έχει σημασία. Πιο πολύ να είμαστε λίγο προσεκτική. Κίνηση είχε όταν ερχόσουνα.
1: Φεύγει κόσμο. Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Εννοώ προς την έξοδο για Λαμία.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτι έχει για δεδομένη τη ώρα ότι είναι 9.30 ώρα το πρωί. Πηγαίνουν τη βολτίτσα τους. Ναι. Και πολύ πολύ καλά κάνουν.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Ας πούμε τώρα εδώ πέρα βλέπω την πρόγνωση για τους αέριδες. Για να ξέρετε, δίνει 9 περιοχές όπου θα έχει πάρα πολύ αέρα, 7 με 8 μποφόρ. Αττική μέσα σε αυτές τις περιοχές. Αύριο θα έχουμε κάτι βροχούλες. Συνήθως γίνεται μετά τον καύσωνα. Θεσσαλονίκη, μέσα σε αυτή την ιστορία, στις 7 περιοχές. Και μετά, α, και έλεγε, να, ο Θοδωρής λέει ότι στο Ρεόκαστρο είχαμε ρηπές ο Κολυδάς και πάνω από 100 χιλιόμετρα. Λοιπόν, Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και περιοχές της Κορινθίας και της Εύβοιας. Εντάξει, είναι μισή Ελλάδα, έτσι, φορτωμένη με αέρα. Άρα, παιδιά, το νου σας. Και δεν είναι μόνο στο κίτρινο, ας πούμε, η Εύβοια, η Αττική, η Κρήτη και οι Κυκλάδες είναι στο πορτοκαλί, όχι στο κίτρινο, που σημαίνει ότι είμαστε αρκετά σοβαρά. Γιατί η άλλη μισή χώρα είναι στο κίτρινο, οπότε να έχετε και λίγο το νου σας.
1: Αυτό που λένε και ξαναλένε, άπαξ και δείτε στα κινητά σας το 112 και σας καλεί να εκενώσετε μια περιοχή. Πραγματικά αφήστε τα πάντα, παίρνετε μόνο τα απαραίτητα και φεύγετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό συμβουλεύουν και οι ειδικοί και οι αρμόδιοι από την πολιτεία και αυτό καλό είναι να το λέμε και να το ξαναλέμε. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από το σπίτι σου.
0: Εντάξει, αλλά από το να καείς τώρα τι συζητάμε.
1: Αλλά όταν βλέπουμε τέτοια μηνύματα, όπου και να είμαστε, μπορεί να μην είμαστε στο σπίτι, μπορεί να είμαστε διακοπές, ένα σημείο άλλο ή ξέρω εγώ μια βόλτα. Εκενώνουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας.
0: Και ξέρεις κάτι, πολλές φορές λέει κάποιος, όπως λες και εσύ τώρα, και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν αφήνω το σπίτι μου, είναι η περιουσία μου, τι να κάνω, πώς θα τα αφήσω να καεί, θα μείνω πίσω.
1: Όμως αυτό, παιδιά. Δεκάδες τέτοιες ιστορίες.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχουμε,
0: στην Ελλάδα πολύ.
1: Και στο Μάτι και στις φωτιές εδώ της Αττικής όλα τα τελευταία χρόνια και γενικότερα.
0: Ναι, όμως αυτό έχει δύο κακά. Το ένα κακό είναι και το πιο σημαντικό, ότι μπορεί να καεί ζωντανός εκεί μέσα. Εντάξει, και τι να το κάνεις στο σπίτι, άμα δεν ζεις, ή αν χάσει τη μάνα στον πατέρα σου μέσα σε ένα σπίτι που. Μπορεί και να σώθηκε, αλλά οι άνθρωποι χάθηκαν. Ένα. Και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι αναγκάζεις τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, τους γείτονες, οποιονδήποτε άλλο που βρίσκεται εκεί, να έρθει στο σπίτι να σε αρπάξει, να σε βάλει με τη βία μέσα σε ένα περιπολικό, σε ένα πυροσβεστικό και να σε φέρει προς τα κάτω. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν χρόνο για να ασχοληθούν με σένα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ασχοληθεί με άλλα πράγματα και να είχαν σώσει άλλους ανθρώπους.
1: Και δεν ξέρεις και πώς μπορεί να προβλεφθεί ένα τέτοιο φαινόμενο και πώς μπορεί γρήγορα να κυλήσει και να πάρει εντελώς ανεξέλεγκτη τροπή. Για παράδειγμα, και ο συνάνθρωπός μας που χάθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ρεόκαστρο, και αυτός φαίνεται ότι προσπάθησε να καθίσει στο σπίτι του προσπαθώντας να προστατέψει την περιουσία του. Και μάλιστα άκουγα κάποιους συναδέλφους, Σπύρο, να περιγράφουν την προσπάθεια του παιδιού, του 12χρονου, το οποίο φαίνεται να βρέθηκε, να το βρήκαν οι πυροσβέστες κλεισμένο σε μια ντουλάπα.
0: Να κάνει, να προσπαθούσε να σωθεί το παιδί.
1: Αδιανόητα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να φεύγεις, και μου το λέγανε και πυροσβέστες. Μην το συζητάτε καθόλου. Μην το κουβεντιάζετε καθόλου. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, σας πω μια. Έβλεπα τώρα που έτσι σκρόλαρα λίγο και έβλεπα τι συμβαίνει. Μια φοβερή ιστορία. Γιατί έβλεπα χτες μέχρι αργά την μπάλα που έπαιζε η Γαλλία. Κέρδισε 1-0. Και πέρασε κι αυτή. Οπότε πάμε στη φάση των 16. Τώρα έχει ολοκληρωθεί. Τον 8 πάμε τώρα. Τον 8, συγγνώμη. Οπότε μένουν, σιγά σιγά θα μένουν 8 ομάδες πάνω στον τελικό. Αποκλείστηκε και το πράσινο ακροτήρι, είπαμε χτες, από την Αργεντινή. Και έκλεγαν οι παίκτες και όλα αυτά. Και αυτή η ομάδα, το πράσινο ακροτήρι, είναι ένα μικρό νησί απέναντι από την Σενεγάλη. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Και έχει 450.000 ανθρώπους. Μιλάμε για πολύ μικρή χώρα τώρα. Και το να συμμετέχουν στο Μουντιάλ ήταν κάτι θρυλικό για αυτούς. Πόσο μάλλον να περάσουν και από την πρώτη φάση. Γιατί πρόσεχε, απέναντι τους είχαν ομάδες οι οποίες κοστίσουν εκατομμύρια ευρώ. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ισπανίες, Γαλλίες, αυτά. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Παίξανε με την Αργεντινή που έχει υποτίθεται μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Και παρόλα αυτά την κοντράρανε. Το φοβερό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Κάπο Βέρντε. Λοιπόν,
1: πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Ωραίο όνομα, να το πω, και ωραίο. Και σαν. Και σε άντρα
1: πολύ
0: θα ήταν.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι κάνανε
0: λοιπόν,
1: αυτοί.
0: Αυτοί έχουν ένα τερματοφύλακα, το Βοζίνια, ο οποίος είναι 40 χρονών. Τελευταία του παιχνίδια.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα τόσο το ωραίο. Καλός. Καλός τερματοφύλακας. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο τυπάκος στο πρώτο του παιχνίδι έκανε φοβερές αποκρούσεις και κράτησε ουσιαστικά τη μικρή ομάδα
1: όρθια.
0: Και μπόρεσαν να περάσουν μετά με τις εμφανίσεις αυτού του τερματοφύλακα. Τον αγκάλιασαν όλοι. Αυτός είχε 150-200 followers. Μετά τις εμφανίσεις από αυτές έχει κάνει 12 εκατομμύρια followers τώρα.
1: Ναι,
0: της Μουρλής. Αλλά το μεγάλο του θέμα είναι ότι όταν τον του κάνανε συνέντευξη, του λέγανε συγχαρητήρια, κάνεις μια φοβερή παρουσία και αυτό, και στο δεύτερο παιχνίδι και αυτά, έβαλε τα κλάματα 40 χρονών. Και λέει, παιδιά, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί δυστυχώς δεν είχα τα λεφτά για να μπορέσω. Αυτός έχει τη μητέρα του στη ζωή του. και δεν είχα τα λεφτά, λέει, για να μπορέσω να φέρω τη μητέρα μου στους αγώνες και να μπορέσει να με παρακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να καταφέρουμε να φέρουμε έναν συγγενή.
1: Μαμάκια ο τερματοφύλακας.
0: Εντάξει, ήταν η γυναίκα που τον έχει μεγαλώσει σε πάρα πολύ φτώχεια. Mm. Και ανέλαβε η FIFA και του έφερε στο τελευταίο παιχνίδι τη μαμά του. Και ήταν στην εξέδρα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Τι να κάνει, έκλαιγε για όλο αυτό που έζησε ο γιος της και όλο αυτό που έζησε μια χώρα. Γιατί ξέρεις, αυτοί χάσανε 3-2 από την Αργεντινή. Που εντάξει, ξέρεις, κλαίγανε γιατί να χάσουμε, μπορούσαμε 3-2, να προχωρήσουμε. Ναι, μπορούσαν, την κοντράρανε για την Αργεντινή. Αλλά εδώ πέρα, επειδή μου αυτοί οι άνθρωποι γίνανε θρύλοι σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Γιατί ήταν μια πολύ μικρή χώρα που κατάφερε κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Μια αντίστοιχη κατάσταση είχαμε το 84-86, νομίζω, με το Ροζέ, μιλάμε το Καμερούν. Αυτά μια πάμφτωχη χώρα, δεν είχαν ούτε παπούτσια. Και κατεβαίνουν εδώ και ο Ροζέ μιλά και αυτός είναι 40 τότε, 41-42, και τα δίνει όλα, φτύνει αίμα στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρανε να περάσουν κάποιους γύρους. Όταν γυρίσανε πίσω ήταν εθνικοί ήρωες. Αυτός έγινε νομίζω υπουργός αθλητισμού. Μάλιστα. Όταν γύρισε πίσω. Αλλά ρε παιδί μου, λες, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ωραία ιστορία.
0: Δεν είναι ωραία, δεν είναι μόνο απλώς η μπάλα. Δεν είναι ποδόσφαιρο απλώς, τη βλέπεις ποδόσφαιρο. Δεν είναι ωραία, δεν είναι μόνο απλώς η μπάλα. Δεν είναι ποδόσφαιρο απλώς, τη βλέπεις ποδόσφαιρο και εντάξει. Είναι φοβερές ιστορίες αυτές.

0: και τους εκπαιδεύανε με προπονητές και με personal προπονήσεις και αυτά. Δεν παίζουν αυτά. Ξεκίνησαν από χωράφια, από αλάνες, κυνηγώντας το όνειρο. Έτσι. Και πέτυχαν. Φοβερές ιστορίες.
1: Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα που μας λένε? Δεν είναι μόνο το να έρθουν κάτω στην Αθήνα για να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα, να τους πάρουν να τους δούνε. Είναι το που θα μείνουν. Γιατί έρχονται από ένα χωριό πάνω να μείνουν εδώ στην Αθήνα και είναι πολύ ακριβά τα ενίκια και όλα αυτά. Συν το ότι έρχεται κάποιο γονιό που τραβιέται μαζί του, το ξέρει καλά γιατί έχετε και ανθρώπου εσεί δικού σα στο σόι σου που παίζουν μπάλα. Το φοβερό, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, δεν το πίστευα εγώ. Είναι ότι αυτά τα παιδιά και αυτοί οι γονεί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για τη διατροφή του. Χρειάζονται συγκεκριμένα φαγητά και πάρα πολύ πρωτενη και πάρα πολύ κρέα και πολύ συγκεκριμένα γεύματα και πολύ συγκεκριμένε ώρε που κάποιο πρέπει να τα φτιάχνει και κάποιο πρέπει να τα πληρώνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μιλάω για πιτσιρίκια τώρα, έτσι. 14, 15, 16, 17 χρονών που αναμένεται να μπουν σε ομάδε. Δεν είναι έτσι. Και ξέρει κάτι, είχαμε ένα γνωστό που ο γιο του ήταν εξαιρετικό κολυμβητή. Και ο πατέρα του πραγματικά. Πριν χρόνια, έτσι, όταν ήμουν και εγώ παιδί, τότε ήταν και πολύ διαφορετικά. Ο πατέρας του πραγματικά έδινε γη και είδωρ για να βοηθήσει το παιδί να τον πάει στα κολυμπητήρια, που ήταν και πολύ πιο δύσκολα, να τον βγάλει προπονητές και όλα αυτά. Όταν το παιδί πήγε, είχε πράγματι φοβερές διακρίσεις από μικρούλης, στα 22 του είχε έναν σοβαρότατο τραυματισμό στον ώμο. Πολύ σοβαρό. Τότε αναγκάστηκε να χειρουργηθεί κιόλας και δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Όμως μου έλεγε ότι κοίταξε να δεις, εμείς ποντάραμε τα πάντα στον αθλητισμό και χρήματα και χρόνο και πόνο και κούραση. Έφαγα, μου λέει, τον τραυματισμό και μετά ξαφνικά στα 22 μου δεν είχα τι να κάνω. Γιατί δεν ήταν στα μαθήματα κορυφαίος, το παιδί ήταν συνέχεια στα κολυμβητήρια. Και ξαφνικά έμεινε ξεκρέμαστος. Μηδέν. Μηδέν. Βέβαια, εντάξει, μετά μεγαλούργησε στη ζωή του, αλλά σου λέω πόσο δύσκολο ήταν γι' αυτό και πόσο δύσκολο. Και αυτά συμβαίνουν συνήθως.
0: Συμβαίνουν, ναι. Και έχει συμβεί σε φίλο μου μπασκεμπολίστα,
1: ναι,
0: που ξεκίνησε με πολύ καλές προϋποθέσεις να φάει έναν τραυματισμό, νομίζω στο γόνατο,
1: ναι,
0: αλλά πάρα πάρα πάρα πολύ σοβαρό, και βγήκε εκτός. Ήταν σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, ναι, και έπαιζε σε πολύ καλές ομάδες τότε, το 2005-2010.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός παίκτης που αναγκάστηκε να φύγει εκτός.
1: Πάγκο.
0: Εντάξει, και έγινε προπονητής μετά, κάνουν κάτι άλλο, πάνε στο...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πόσο έχεις δώσει, πόσο έχεις ποντάρει σε αυτό. Λοιπόν, λέει ο Τζόνι εδώ, γεια σου Τζόνι, καλημέρα. Άκουσα καλά, η Άννα καπνίζει και οι υγιεινές διατροφές τζάμπα τα καροτόζουμα. Πέστα, γεια σου Αλεξανδράκο, camping in the sea. Αυτό είναι, πολύ ωραίος Αλέξανδρος, με ωραία φωτογραφία, ξεκούραση στη θάλασσα. Γεια σου Κατερινάκη μας, καλημέρα. Στην Ψάθα έχει πολύ αέρα, όπα. Πού φυσάει, παιδιά, και στείλτε κανένα μήνυμα 6947-989-989. Και επίσης μην ξεχνάτε, γιατί παίζει ο διαγωνισμός. Χθες είχαμε τον πρώτο νικητή. Συνεχίζουμε. Στέλνετε.
0: Τι δίνει ο Καρόνι σήμερα?
1: Τώρα θα τον φτιάξω σιγά σιγά. Πάμε, έχουμε το ωραίο μηχανηματάκι που έχει τον ανεμιστήρα, το ραδιόφωνο.
0: Παραλίας.
1: Κανονικά. Ανεμιστήρας, ραδιόφωνο, φακός, όλα μαζί. Για εσάς που θέλετε να κάνετε το σερφ, που θέλετε να πάτε στην παραλία και να έχετε και τη δροσιά σας, να ακούτε και το ραδιοφωνάκι σας. Και ακόμα και αν πάτε βράδυ για ψάρεμα, να έχετε το φακό και τα πάντα τώρα που ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Ένα φοβερό μηχανισμό. Φορητός, εξαιρετικός, πάρα πολύ βολικός. Θα σας λύσει τα χέρια στην παραλία. Στέλνετε. Και επίσης ο νικητής πριν το τέλος της εκπομπής θα πάρει και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάργου Σεφερλή, το Γελά στο Δελφινάριο, την Πέμπτη. Λοιπόν, στο 54301 στέλνετε. Εκεί 54301 γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 λεπτά του ευρώ. Και μπαίνετε στο διαγωνισμό και αυτομάτως στις 12 παρά διαγωνισμός για σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή.

0: Εταιρεία Αβίν Κερδίζω πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Λοιπόν, Αλφα Radio 98,9. Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης στον ήχο σήμερα. Ξεκινήσαμε λίγο πιο βαριά γιατί η επικαιρότητα αυτό επιτάσσει και είμαστε ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο. Και τα πράγματα ήταν ζόρικα το βράδυ που πέρασε στη Θεσσαλονίκη και είναι ζόρικα και τώρα λόγω του νέφους, του τοξικού νέφους που έχει απλωθεί 20 χιλιόμετρα πάνω από την πόλη. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη, τον δήμαρχο Νεάπολης Σικιών, που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας βγει τώρα στην τηλεφωνική γραμμή και να μας ενημερώσει ποια είναι η κατάσταση, δήμαρχε, στην περιοχή σας. Καλή σας μέρα, δύσκολο βράδυ.
8: Καλημέρα και σε εσάς. Ναι, δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ. Καλημέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Εμείς.
8: Το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η δική μας η υπηρεσία με τα 6 μηχανήματα, τα πυροσβεστικά και τα βιτία, ήταν από την πρώτη στιγμή του Δήμου Νεάπολης εκεί, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, είναι σε 24-ωρη επιφυλακή μέσα στο περιαστικό δάσος. Εφόσον έσκασε η φωτιά εκεί απέναντι από το περιαστικό δάσος στην περιοχή μεταξύ Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, αμέσως η πυροσβεστική έδωσε οδηγίες να μεταφερθεί όλη η δύναμη.
7: Τι ζημιές έχετε, δήμαρχε, τώρα και τι γίνεται με αυτό το τοξικό νέφος που ακούμε?
8: Ζημιές. Ναι. Καταρχήν σκάνανε συνεχώς δεκάδες, εκατοντάδες ίσως κρίξεις, γιατί τα εργοστάσια τα οποία καίγονταν, οι αποθήκες που καίγονταν, πρέπει να είχαν μάλλον επεξεργασμένα πετρελαιοειδή. Το ένα είχε επεξεργασία λιπαντικών λαδιών, το άλλο είναι εργοστάσιο με αποθήκες ανακυκλώσιμου πλαστικού. Κάποια άλλα εργοστάσια υφασμάτων που είναι πάρα πολύ έφλεκτα. Ο μαύρος καπνός, το μαύρο το σύννεφο που ήταν μέχρι πριν από λίγες ώρες πάνω από το κεφάλι της Θεσσαλονίκης, τώρα έχει μείνει λιγότερο, προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από το κάψιμο των πλαστικών και των λιπαντικών. Σίγουρα έχει γεμίσει όλη η ατμόσφαιρα με φουράνια και διοξίνες. Γι' αυτό κιόλας... νομίζω ότι οι ειδικοί πνευμονολόγοι συνιστούν είτε μάσκες είτε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις ανθρώπων που έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
7: Έχετε δώσει κάποιες πληροφορίες, έχει πάει κόσμος σε νοσοκομεία, εκενώσατε και ένα ίδρυμα έτσι το βράδυ?
8: Ναι, βοηθήσαμε και εμείς με τα λεωφορεία που έχουμε για τα ΑΜΕΑ. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι το ίδρυμα με 170-180 φιλοξενούμενους, κατά βάση άτομα με αναπηρία.
9: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα?
8: Αυτοί μεταφέρθηκαν σε κάποια ιδρύματα άλλα. Ένας αριθμός περί του 40-50 μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Ευτυχώς έγινε πριν φτάσουν οι φλόγες στο ίδρυμα, αλλιώς θα είχαμε άλλου είδους σοβαρότερα προβλήματα. Πάντως τα λέμε για να μην κάνουμε απλά ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα λέμε, τα ξαναλέμε, πόσες φορές πρέπει να πάθουμε για να μάθει αυτό το κράτος.
7: Έλατε.
8: Και οι αρμόδιοι υπουργοί. Λέμε πρόληψη, Μάρτιο, Απρίλιο, μήνα. Λέμε εξοπλισμό στους δήμους. Εμάς καταστράφηκε πριν από 3 χρόνια το καλύτερο, το καμάρι μας, το πυροσβεστικό, το πιο μεγάλο. Καταστράφηκε σε μια τέτοια προσπάθεια σβησίματος. Πάλι εκτός περιοχής. Και παρόλα αυτά, παρόλο ότι προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να αντικαθίσατε με χρηματοδότηση, παρόλο ότι τους είπα δεν θέλουμε χρήματα, αγοράστε μας ένα εσείς ως κράτος και στείλτε το μας. 3 χρόνια παλεύω για να εφαρμοστεί ο νόμος.
7: Τι σας λένε, ρε Δήμαρχε, μισό λεπτό τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και σωστό. Τι σου λένε, παίρνεις το Λάμπρο τηλέφωνο και του λες, να σου πω, εδώ ο νόμος λέει ότι εμένα, άμα μου καεί το πυροσβεστικό, πρέπει να μου πάρεις ένα άλλο. Τι σου λέω εγώ.
8: Δεν έχουμε κονδύλι τώρα του χρόνου, δεν έχουμε πρόγραμμα τώρα. Δεν έχουμε διαθέσιμα. Κάποια στιγμή μου είπανε να μου δώσουν ένα μεταχειρισμένο από την πυροσβεστική, από αυτά που αποσύρουν. Και λέω, ευχαριστώ ρε παιδιά. Αυτό που είναι να το αποσύρετε, πάτε να μας το πασάρετε, να ξοδεύουμε πιο πολλά λεφτά.
7: Και να καεί κανένας άνθρωπος. Δεν μου λες και κάτι άλλο, Δήμαρχε, γιατί τώρα αυτό που λες είναι σημαντικό. Λες ότι, οκ, δεν είχατε πυροσβεστήρα. Πυροσβεστικό. Τι άλλο, πού αλλού
8: εμείς
7: έχετε
8: είχαμε,
7: κενά.
8: Εμείς επειδή.
7: Ναι, άλλο λέω. Εγώ. Εσύ λες τώρα ότι η πολιτεία, πόσες φορές πρέπει να καούμε
9: ότι
7: για να μάθουμε.
9: Δεν παίρνουμε προληπτικά μέτρα, εν πάση περιπτώσει.
7: Τι άλλα μέτρα δεν έχουν ληφθεί. Ποια πράγματα δεν έγιναν, δεν έγιναν καθαρισμοί.
8: Τα μέτρα πρέπει να ξεκινάνε από το Μάρτιο, από τον Απρίλιο μήνα.
7: Τι δεν έγινε.
8: Τα μέτρα πρέπει να είναι εποχιακό προσωπικό και στην πυροσβεστική και στα δασαρχεία και στους δήμους. Τα μέτρα πρέπει να είναι χρηματοδότηση των δήμων για να αγοραστεί εξοπλισμός. Τα μέτρα πρέπει να είναι εργασίες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο μήνα σε όλες τις περιοχές, τις δασικές, τις περιδασικές, τις επικίνδυνες περιοχές. Τώρα εδώ σε αυτή την περιοχή μπορεί να μην είχαμε δάσος, είχαμε πουρνάρια και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά είχαμε έφλεκτες επιχειρήσεις με έφλεκτα υλικά.
7: Τι έπρεπε να γίνει εκεί δηλαδή που δεν έγινε, τι σου έλειψε αυτή τη φορά?
8: Έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ελέγχουν τις επιχειρήσεις, εάν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει όλα τα μέτρα, αν έχουν καθαρίσει, αν έχουν αυτόματα πυροσβεστικά συστήματα, εάν έχουν φύλαξη.
7: Στην προσπάθεια να σβήσετε, οι δικοί σου άνθρωποι που είχες στην πρώτη γραμμή σου είπαν ότι κοίταξε να δεις, είδαμε πολλά ακαθάριστα, είδαμε πολλά βουνά με σκουπίδια σε διάφορα σημεία που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
8: Τώρα το βράδυ μεσάνυχτα να δούνε τέτοια πράγματα στην πρώτη γραμμή, όχι, εγώ τους έλεγα να προσέχουν. Κάποιες στιγμές που ήμουνα και δίπλα τους και κάποιες στιγμές τηλεφωνικά τους έλεγα να προσέχουν τον εαυτό τους, να μην έχουμε και θύματα και να ξέρουν, επειδή ζήσαμε την κόλαση της πυρκαγιάς του 97 στο δάσος του Σέιξου, μπορεί τη φωτιά να την έβλεπε στα 500, στα 1000 μέτρα, αλλά αισθανόσουν το καυτό
9: θερμικό φορτίο.
8: Το θερμικό φορτίο να σου λιώνει το δέρμα, να σου καίει το τρίχωμα.
7: Θεωρείς, Δήμαρχε,
8: τι θεωρείς
7: αν είχες.
8: Δεν είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια όλου του βραδιού,
7: ναι.
8: Λοιπόν, δεν είδαμε βυτεία, ενώ υπήρχε τρομερή ανάγκη, γιατί τα δικά μας τα βυτεία χάνανε 30-40 λεπτά μέχρι να κατέβουν στους κρουνούς εκεί για να γεμίσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω.
7: Ναι.
8: Δεν είδαμε τέτοιο στρατιωτικά βυτεία. Δεν είδαμε ιδιωτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις κηρύσσεται η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βάσει του σχεδίου ξενοκράτης και επιτάσσονται. Ας είναι μία η ώρα τα μεσάνυχτα. Υπάρχει ο κατάλογος των 200-300 βυτείων που υπάρχουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Βλέπεις ότι κινδυνεύουν ιδρύματα, κινδυνεύουν σπίτια, κινδυνεύουν επιχειρήσεις.
7: Πήρες κανένα τηλέφωνο εκεί στους αρμόδιους να τους πεις, ρε παιδιά, ξυπνάτε και εγώ είμαστε. Γιατί εγώ μέχρι τις 3 η ώρα που σας παρακολουθούσα τη φωτιά, έβλεπα ότι το πράγμα πήγαινε όσο περνούσε η ώρα και χειρότερα.
8: Πήρα τηλέφωνο στον υπουργό, πήρα.
7: Και τι σου είπε?
8: Τώρα αυτά να μην βγάλουμε στον αέρα.
7: Όχι, ήταν θετικός, δεν ήταν θετικός. Δεν είναι θέμα την προσωπική, δηλαδή σε βοήθησε ή δεν σε βοήθησε.
8: Ναι, ασχολήθηκε.
7: Και γιατί δεν ήρθαν τα βιτιοφόρα.
8: Δεν ξέρω. Αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε, αν ήρθανε, πότε ήρθανε, πόσα ήρθανε. Να ρωτήσετε το στρατηγό εκεί που έχει την ευθύνη και τις υπηρεσίες.
7: Μάλιστα. Δήμαρχε, χίλια ευχαριστούμε.
9: Σας ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά.
8: Καλό είναι και εσείς, δεν θέλω να επέμβω στη δουλειά σας. Εξάλλου ασχολήθηκα με τη δουλειά σας χρόνια πριν γίνω δήμαρχος. Αλλά καλό είναι το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο μήνα να υπάρχει και στα μέσα ενημέρωσης πίεση, έτσι ώστε να γίνεται, πώς το λένε, το προλαμβάνει εσύ καλύτερο του θεραπεύει.
7: Τι ελλείψεις έχεις εσύ, 1, 2, 3, 4 πριν σε αφήσουμε.
8: Εμείς καταρχήν να μας αποκαταστήσουν το καλύτερο πυροσβεστικό το οποίο καταστράφηκε ολός καιρός.
7: Ένα.
8: Και έχουμε τα χαρτιά της πυροσβεστικής ότι με ευθύνη της πυροσβεστικής το στείλανε πάνω στο λόφο.
7: Εντάξει, κάηκε. Ένα, δεύτερο.
8: Να εξοπλιστούν όλοι οι δήμοι με χρηματοδοτήσεις να αγοράσουν ή να πάρει το κράτος. Γιατί παλαιότερα είχαμε κάνει μια πρόταση και γινότανε παραδόσεις κάθε χρόνο από την τότε κρατική έλβο. Ας αγοράσει το κράτος, μια και το κράτος ασχολείται πιο συστηματικά με τις προμήθειες εξοπλισμού και με τους διαγωνισμούς. Ας αγοράσει το κράτος 200-300 πυροσβεστικά.
9: Να σας ρωτήσω κάτι. Για όλες αυτές τις ενέργειες πρέπει να παίρνετε το πράσινο φως από τους αρμόδιους υπουργούς. Δηλαδή, έσοδα οι δήμοι δεν έχουν. Διαχείριση των κονδυλίων τους δεν μπορούν να κάνουν.
8: Είπατε, γι' αυτό φωνάζουμε μερικοί που δεν έχουμε προσκυνήσει ότι ο στραγγαλισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να είμαστε η πιο καθυστερημένη τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη και αντί να συγκλίνουμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο να αποκλίνουμε.
7: Σε λίγο
8: θα λέμε κάποτε στην Ελλάδα είχαμε τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα οδηγούμαστε σε ένα μόρφωμα απολύτως χειραγωγημένο από το κράτος, πλήρως ελεγχόμενο, με μηδενική πρωτοβουλία και με μηδενική δραστηριότητα.
9: Άρα,
8: και με το χέρι απλωμένο να εκλιπαρούμε για την παραμικρή χρηματοδότηση.
9: Σαν να είναι διακοσμητικά στοιχεία.
8: Αλλά δυστυχώς είστε από τους ελάχιστους που δίνετε βήμα να παρουσιάσουμε αυτό το τραγικό γεγονός. Όταν όλη η Ευρώπη μιλάει ότι η αποκέντρωση είναι δημοκρατία, είναι ευημερία. Είναι διαφάνεια, είναι ανάπτυξη.
7: Δήμαρχε, δεν είναι τόσο απλό τώρα όλο αυτό που λες. Πρόσεχε, είμαστε αρχές Ιουλίου. Εσύ έχεις έναν Ιούλιο στην πλάτη σου και έναν Αύγουστο στην πλάτη σου. Και το μισό Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Και έχεις φάει ήδη δύο φωτιές και έχεις ήδη δύο νεκρούς. Έτσι.
8: Έτσι.
7: Λοιπόν, άρα αυτό που λες δεν είναι απλό. Εγώ θέλω πλήρως αφήσουμε να σε ρωτήσω το εξής. Που το ρώτησα και σε άλλο δήμαρχο φίλο μου εδώ στην Αττική.
8: Εγώ δουλεύω για να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Δουλεύω εις βάρος του Δήμου όμως. Έτσι, κόβω, επειδή δεν μας δίνει επιπλέον προσωπικό, κόβω προσωπικό οδηγούς από τα απορριμματοφόρα και τους μεταφέρω στα πυροσβεστικά και στα βιτία. Αυτό με εκθέτει εμένα στην κοινωνία και στο λαό ότι υστερούμε στην καθαριότητα. Κόβουμε εργάτες από το πράσινο και από την καθαριότητα. Και υστερούμε εμείς εκεί γιατί θεωρούμε υπέρτατη υποχρέωσή μας κοινωνική, πολιτική, περιβαλλοντολογική να έχουμε αυτή τη δύναμη των 6 μηχανημάτων που τα έχει μεγάλη ανάγκη πυροσβεστική να τα έχουμε σε 24-ωρη βάρδια. Και άμα σας πω σε ένα κόστος περί της 430-440.000 κάθε καλοκαίρι η χρηματοδότηση είναι λιγότερο από 50, το 1 δέκατο.
7: Και δεν μου λες, Δήμαρχε, εσένα σίγουρα θα σου έχει τύχει τώρα αυτό που θα σε ρωτήσω. Δεν ήρθανε κάποιοι να σου πούνε ότι, Δήμαρχε, πρέπει να καθαρίσουμε αυτό και αυτό και αυτό τα σημεία.
9: Ωραία. Είχες και είπες να τους εξυπηρετήσεις.
7: Αυτό, ή είπες στην περιφέρεια, παιδιά, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι δικιά σας.
9: Ποια περιφέρεια.
8: Ποια περιφέρεια.
7: Εκεί τι γίνεται, το αφήνεις ακαθάριστο.
8: Πού να πούμε τον πόνο μας και πού να πούμε τον καημό μας.
7: Γιατί έχετε και αρχαιολογικούς χώρους που οι αρχαιολογικοί χώροι περιμένουν από τον Δήμαρχο, από την περιφέρεια, από τον ένα, από τον άλλο να το καθαρίσει. Έτσι δεν είναι.
8: Έτσι, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Οι χώροι αρχαιολογικοί και άλλοι χώροι περιφερειακών δρόμων. Εδώ ξυπνήσαμε ένα πρωί και μας είπαν ότι έχετε την ευθύνη, επειδή περάσανε μια τροπολογία από τις γνωστές μεταμεσονίκτιες τροπολογίες. Πέρασα μια τροπολογία ότι η καθαριότητα και η φροντίδα των περιφερειακών δρόμων μεταβιβάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πού ακούστηκε αυτό? Περιφερειακός δρόμος.
7: Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά σημεία.
8: Και έφυγε από το κεφάλι της περιφέρειας. Πήγανε συνωμοτικά πίσω από την πλάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειάρχες, στην πολιτεία, στο κράτος, και περάσαν αυτή την τροπολογία και μας δώσανε κάτι ψίχουλα ένα χιλιόμετρο, δεν θυμάμαι το ποσό, το οποίο δεν φτάνει ούτε για δύο μήνες να κάνουμε δημοπράτηση. Πόσα χιλιόμετρα τώρα του περιφερειακού δρόμου, επειδή περνάει μέσα από το Δήμο μας, εμείς πρέπει να έχουμε 24ωρη βάρδια με υπηρεσία ή να έχουμε εργολαβία η οποία να παρακολουθεί, γιατί αν τυχόν πέσουν κλαδιά, αν τυχόν πέσουν πέτρες ή κάποια χαρτόκουτα από κάποιο προπορευόμενο όχημα.
7: Ναι, πρέπει να τα μαζέψετε.
8: Άρα γίνει, αυτό είναι το λιγότερο.
9: Το λιγότερο, άμα γίνει κανένα τύχημα και χάσει κανένας άνθρωπος τη ζωή του. Ακριβώς.
8: Εγώ πάω αυτόφορο.
9: Αφυλακή, με χειροπέδες.
7: Δήμαρχε, εσύ Μάρτι, Απρίλη, Μάη.
8: Θυμόμαστε σε μια τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σάκος του box, να μεταβιβάζει ό,τι έχει πολιτικό κόστος και έχει κόστος οικονομικό, χωρίς να μας μεταφέρει προσωπικό, χωρίς να μας μεταφέρει χρηματοδότηση, χωρίς να μας μεταφέρει εξοπλισμό.
7: Άρα, Δήμαρχε, εσύ τους είπες το Μάρτι και τον Απρίλη και το Μάιο ότι έχω ακαθάριστα και δεν προλαβαίνω.
9: Και ότι δεν έχω και πυροσβεστικό.
8: Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση το έχει πει με αποφάσεις. Όλοι.
9: Και για το πυροσβεστικό, έτσι.
8: Για το προσωπικό.
7: Και το προσωπικό, γιατί να σου πω κάτι. Άμα εγώ σου πω, ακούστε κύριε Δανιλίδη, άμα σας πω, εδώ είναι ακαθάριστο, αρθείτε να το καθαρίσετε, και μου πείτε εσείς, άκου Σπυράκο μου,
9: εγώ
7: τους πέντε οδηγούς τους έχω στα πυροσβεστικά, δεν τους έχω στην καθαριότητα. Ποιος έχει δίκιο τώρα, εγώ ή εσείς ή και οι δυο? Δίκιο έχεις και εσύ, δίκιο έχω και εγώ.
8: Να το βρούμε,
7: αυτό είναι. Άρε Δήμαρχε, να είσαι καλά.
8: Αυτή η χώρα οδηγείται σε έναν ιδιό τρόπο σοβιετικού τύπου κρατισμό στην υπηρεσία των 10 καρτέλ της χώρας.
9: Πολύ σοβαρή καταγγελία.
7: Καλή δύναμη.
9: Σε ευχαριστούμε.
7: Γεια σου,
9: πολύ.
7: Δήμαρχε, σε αφήνουμε να ξεκουραστείς λίγο.
9: Να
7: σε καλά.
9: Πολύ αυτά που λέει και καταγγέλει.
7: Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα ο Δήμαρχος είπε φοβερά πράγματα. Σου λέει ότι εγώ. Ακούτε τώρα με απλά λόγια, ούτε πανηγύρια ούτε τίποτα. Ο Δήμαρχος λέει ότι, παιδιά, εγώ το Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο είχα καθάριστα βουνά. Χωράφια αυτά και το ένα και το άλλο. Και του είπα ότι, παιδιά, είναι ακαθάριστα και δεν μπορώ να τα καθαρίσω. Και με πήρε στα ματιά του και μου είπε, καθάρισε, Δήμαρχε, αυτό, και δεν μπορούσα για του δικού μου ανθρώπου έχω αλλού και δεν έχω προσωπικό.
9: Και όχι μόνο.
7: Άρα λοιπόν, και λέω, δεν το έχω πει μόνο εγώ, το έχουν πει και άλλοι.
9: Και όχι
7: και
9: μόνο.
7: Και του είπα ότι δεν μου φτάνουν και θα καώ.
9: Ζητούσε προληπτικά μέτρα. Του είπε ότι δεν έχω προσωπικό. Του είπε ότι κάντε κάτι και αντικαταστήστε μου το πυροσβεστικό, το μεγάλο
7: βράδυ,
9: που είχα, γιατί πρέπει να το αντικαταστήσετε. Ναι. Και έγινε αυτό που
7: και
9: έγινε.
7: Και χτε το βράδυ είπε ότι είχα 5 υδροφόρε. Οι οποίες υδροφόρες, για να ξέρετε πώς λειτουργούν, ρίχνουν το νεράκι τους, ξανακατεβαίνουν κάτω, θέλουν 40 λεπτά, 30 λεπτά να γεμίσουν για να ξανανεύουν στη φωτιά.
9: Και δεν...
7: Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχουν οι άλλες που θα τις αντικαταστήσουν όταν κατεβαίνουν.
9: Γι' αυτό είπε, για
7: και
9: το
7: είπε
9: στρατό.
7: Ότι στη 1, 2, 3 η ώρα το πρωί, γιατί δεν επιτάχθηκαν αυτά τα οχήματα να μας βοηθήσετε, γιατί μπορεί να γλιτώναμε το εργοστάσιο. Που σημαίνει ότι αν γλιτώναμε το εργοστάσιο, δεν θα γινόταν και αυτός ο χαμός. Ένα. Και δύο. Έχουν τώρα ένα τοξικό νεφος από πάνω που γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε και δίκα στον τουρίστα. Λοιπόν, έλα, πάμε διάλειμμα και γυρνάμε, παιδιά.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
16: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Radio 98,9. Ανασταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης στον ήχο, η Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Φοβερός ο δήμαρχος πριν από λίγο Σικιών. Τα έχωσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχει τα δίκια του και αυτός. Θα δούμε και στη συνέχεια της ημέρας τι θα γίνει. Μην ξεχνάτε, παιδιά, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Κάτσε να δούμε και τα μηνύματά σας, παιδιά. Άννα, καλημέρα, Ανούλα μας, γλυκιά, καλή εβδομάδα. Επίσης, τα καλύτερα. Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχουμε κι εμείς, που δουλεύουμε Κυριακή, λέει ο Δημήτρης, και δεν είμαστε σε παραλία για να περνάμε χάλια σε ξαπλώστρα με κοκτέιλ και παγωμένα νερά. Άγιο είχαμε. Άννα, είσαι όαση στην έρημο. Ορίστε. Σπύρο, είσαι ψυχάρα και εσύ που δουλεύεις. Ευχαριστούμε, Δημητράκη μου, γλυκέ. Να είσαι καλά, Βασίλης.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλημέρα από Ρόδο, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασιλάκη, από το τέλειο νησί σας στην πυρκαγιά του 2020. Συμμετείχα στη μεγάλη εκένωση από τα ξενοδοχεία. Ωραία, τι ζήσατε, κύριε φίλε, τι ζήσατε. Από το μεσημέρι τελειώσαμε αργά τα μεσάνυχτα. Την ίδια στιγμή και εγώ ήταν η περιουσία μου με ζημιά πάνω από 100.000 ευρώ. Ακόμα δεν πήρα.
9: 100 ή ένα εκατομμύριο, γιατί δεν βλέπω καλά.
7: 100.
9: 100.000 ευρώ.
7: Ακόμα δεν πήρα ούτε ένα ευρώ αποζημίωση.
9: Τι λες, Βασίλη.
7: Από το 2023 και είναι το 26. Και είναι κάτι το οποίο αποδέχεται και η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση στην επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε τη νεκρή, τη μαμά της πολιτευτού, τη Βάγια Νέστορα. Οι διορθώσεις και οι επισκευές στην πολυκατοικία έγιναν με χρήματα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εάν έπρεπε να γίνουν όλες οι ενέργειες, να πάνε τα χαρτιά στους αρμόδιους και αυτοί να ελέγξουν και να περάσουν από διάφορες υπηρεσίες, θα αργούσαν πάρα πολύ να φτιάξουν την πολυκατοικία. Και έτσι αναλάβανε.
9: Ο Βασίλης όμως τρία χρόνια δεν έχει πάρει χρήματα.
7: Ο Βασίλης όμως δεν έχει πάρει ευρώ.
9: Και επίσης ο Δήμαρχος. Και κόσμο, ο Βασίλης.
7: Βέβαια, γιατί λέει ήταν από το μεσημέρι μέχρι αργά
9: τα
7: μεσάνυχτα.
9: Στα ξενοδοχεία, να σας θυμίσω τότε στη μεγάλη φωτιά της Ρόδου, δεν μιλάμε. Μιλάμε για boutique hotel ή για δωμάτια η κυρία Μαρία που μένουν μέσα τρεις άνθρωποι.
7: Τα πολύ
9: ξενοδοχεία
7: τα
9: εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλα, φιλοξενούν εκατοντάδες κόσμου και πράγματι θυμάμαι τις προσπάθειες των ανθρώπων για να εκενωθεί και με ασφάλεια να απομακρυνθούν τόσοι χιλιάδες.
7: Όπως το λες, βάλανε αυτοκίνητα, βάλανε τότε βάρκες, βάλανε τα δικά τους αγροτικά
9: τα
7: να μεταφέρουν
9: αγροτικά,
7: τον κόσμο. Ναι. Μπράβο, έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, για εδώ, Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένοι μου Σπύρο και Άννα. Πόσος πόνος και θλίψη από τις φωτιές. Πάντως, ο τόνος της φωνής του Δημάρχου και η ένταση στη φωνή του έπεσε απότομα και άλλαξε μόλις το ρωτήσετε για την επικοινωνία με τον Υπουργό. Κάτι λέει αυτό, νομίζω. Δείχνει μάλλον μεγάλη απογοήτευση. Μα ήταν πολύ απογοητευμένος ο άνθρωπος από αυτό που έζησε. Γιατί το ερώτημά του και η καταγγελία του είναι: γιατί ρε παιδιά, ενώ και εγώ ήμασταν μέχρι τα ξημερώματα, δεν βάλετε 10 υδροφόρες ακόμα και δεν είπατε στο στρατό να μας βοηθήσει. Και μας αφήσατε μόνους μας. Αυτό λέει ο Δήμαρχος τώρα εδώ. Θα το δούμε και με ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο του Σταρ. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με αυτό. Γεια σου, Γιώργη. Όπως καταλάβατε, το επιτελικό κράτος τον δουλεύει στεγνά. Πάρε μας ένα τηλέφωνο, Σουλάρη. Μιλάμε για αυτό το κράτος, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μεταφέρει ολοένα και περισσότερο την ευθύνη της πυροπροστασίας στους ίδιους τους πολίτες, εστιάζοντας σε ατομικές υποχρεώσεις όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων και η επιβολή προστήμων. Και αυτό για να βγει λάδι για το γεγονός ότι δεν έχει ένα ισχυρό δημόσιο σχεδιασμό πυροσβάλλησης και πυροπροστασίας.
9: Ναι, αλλά εσείς δεν πήρατε τα μέτρα.
7: Ναι, αλλά η Άννα Σταματιάδου.
9: Άρα εσείς φταίτε που καλύπτετε.
7: Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Η Άννα Σταματιάδου και ο Βασίλης πριν από λίγο που δεν πήρε φράγκο, τα καθάρισαν τα δικά τους τα χωράφια. Και η μαμά σου πάνω στα Γιάννητσά πλήρωσε 100-150 ευρώ για να καθαρίσει το χαραφάκι το μικρό που έχει, για να μην έχει τις πρασινάδες μέχρι πάνω. Εδώ ο Δήμαρχος λέει ότι στη δική μου αρμοδιότητα, που έπρεπε να καθαρίσω 1002, τους είπα το Μάιο και τον Απρίλιο ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν έχω είτε λεφτά είτε προσωπικό. Και δεν έγινε. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και δεν είναι κομματικό το ζήτημα, είναι είναι κανονικά πολιτικό θέμα όλων των κυβερνήσεων. Δεν είναι δυνατόν η Σταματιάδου να είναι εντάξει και ο Ορέστης, ο φορολογούμενος, να είναι εντάξει και ο Λάμπρου,
9: ο
7: υπουργός ή ο Λάμπρου, ο δήμαρχος που δεν το κάνει, να είναι στο απειρόβλητο. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, του είπαμε, όχι, το ρώτησα. Η περιφέρεια τι λέει, ποια περιφέρεια μου λέει. Τι με νοιάζει εμένα.
9: Λέει, περνάνε τροπολογίες, λέει,
7: με νοιάζει
9: μέσα
7: εμένα
9: στα μεσάνυχτα και μεταθέτουν τις ευθύνες από την περιφέρεια στους δήμους και
7: μπαλάκι αυτό. Και το άλλο, αν το εργοστάσιο που κάηκε, τα δύο εργοστάσια αυτά, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ποιοι ήταν υπεύθυνοι να το δουν αυτό. Η περιφέρεια, ο Δήμος.
9: Γίναν έλεγχοι.
7: Εδώ λέει ότι απ' έξω υπήρχαν, λέει, βουνά από έφλεκτα υλικά. Υπήρχαν μέτρα πυροπροστασίας εκεί.
9: Όμως εντάξει, στον πλανήτη γίνονται και ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Έρος Ραματζότη πάντρεψε την κόρη του.
7: Ναι.
9: Και το λέω γιατί μου σκάνε τώρα στο Instagram εικόνες από το γάμο, γιατί είμαι μεγάλη φαν.
7: Ναι.
9: Οπότε βλέπεις έτσι το παραδοσιακό κομμάτι των Ιταλών μέσα στους κήπους, έτσι με σαξόφωνα και κιθάρες και ωραία φαγητά ιταλικά που μας αρέσουν. Βεβαίως. Θα μπορούσα, σκέφτηκα, να κάνω ένα τέτοιο γάμο στο Σουλάρι.
7: Έτσι. Και το οποίο Σουλάρι έκλεψε την παράσταση χθες. Όταν μας έστειλε μήνυμα ο Νίκος ο Γρίβας, που μας λέει: παιδιά, θέλουμε να σας καλέσουμε στο πανηγύρι στο Σουλάρι και στην Αρκαδία.
9: Νίκος, σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ.
7: Συγγνώμη, αλλά ξεκίνησε μια κουβέντα ο Νίκος για τη Γουρνοπούλα που έφερε σαν διέξοδο την Άννα Σταματιάδου που δεν ξέρει πως τρώγε τη Γουρνοπούλα και μας είπε: αφού λιγδώνει, και δεν παίρνετε ένα μωρομάτιλο μαζί. Γεια σου, ρε Νίκο, από το Σουλάρι.
18: Καλημέρα, καλημέρα Άννα, καλημέρα Σπύρο.
7: Τι έγινε, για πες πότε είναι καταρχάς το πανηγύρι και τι θα κάνετε εκεί.
18: Μάλιστα, το πανηγύρι είναι το Σάββατο.
7: Ωραίος.
18: 18 Ιουλίου.
7: Ωραία.
18: Το βραδάκι.
7: Τι ώρα ξεκινάτε δροσιά. Και πού θα γίνει.
18: Πάρα πολύ δροσιά εμείς.
7: Πού θα γίνει, πες μας, και πού είναι το Σουλάρι, πες να καταλάβει ο κόσμος.
18: Ακούστε, το Σουλάρι Αρκαδίας έχει εύκολη πρόσβαση. Βρίσκεται 13 χιλιόμετρα από τη Μεγαλόπολη.
7: Ωραία.
18: Που είναι που ανήκουμε στο Δήμο Μεγαλόπολης εμείς. Από την Εθνική Οδό, στο ύψος της Μεγαλόπολης, υπάρχει έξοδος που λέει λιοντάρι.
9: Ναι.
18: Και με το που βγαίνεις εκεί, στα 5-6 λεπτά βρίσκεσαι στο όμορφο Σουλάρι.
9: Μετά το λιοντάρι. Περιέγραψέ μου αυτό το όμορφο Σουλάρι. Δηλαδή το να φανταστώ σουλάρι. Εγώ ένα. Πώς να το φανταστώ, για πες.
18: Το χωριό είναι γενικά σε όλη την περιοχή, είναι μικρά τα χωριά.
7: Ναι.
18: Οι κάτοικοι βέβαια έχουν φύγει πλέον από εκεί γιατί υπάρχει μια ερημοποίηση γενικώς της περιοχής. Και είναι πάρα πολύ μικρό. Ο σύλλογος αναλαμβάνει να κρατήσει όρθιο το χωριό.
9: Πόσους μόνιμους κάτοικους έχει το Σουλάρι?
18: Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λίγοι. Όπως είναι λίγοι και στα δίπλα χωριά.
7: Δηλαδή
18: μπορεί στο ένα να είναι 25, στο άλλο 35. Αλλά.
9: Ηλικίες.
7: Ηλικιωμένοι.
18: Συγγνώμη. Γενικώς υπάρχει μια συνεργασία με την Αθήνα, με το πολιτιστικό σύλλογο.
7: Μπράβο.
18: Ο οποίος. Το οργανώνει και το κάνει δυνατό.
9: Άρα, σας ενώνει το πανηγύρι, σας ενώνουν οι εκδηλώσεις στο Σουλάρι και η Γουρνοπούλα.
18: Μπράβο, είναι σημείο αναφοράς.
7: Έτσι. Εσείς πρέπει να έχετε και πολλούς.
18: Όλοι οι κάτοικοι
7: ξέρουν
18: όλοι, οι ομογενείς.
7: Αυτό έχουν ομογενείς.
18: Αθήνα, όπου βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, ξέρουν ότι το πανηγύρι γίνεται στο προφήτη Λία.
7: Τέλος. Και στο ψηλότερο σημείο.
18: Γίνεται Σαββάτο. Μπράβο. Για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει.
7: Πόσο κόσμο περιμένετε?
18: Ο κόσμος είναι. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Γενικά είναι από τα αγαπημένα χωριά της περιοχής λόγω του πανηγυριού. Είναι γνωστό για το πανηγύρι.
7: Ποιοι θα τραγουδήσουνε?
18: Τι κάνουμε? Εμείς φέτος θα φέρουμε το μουσικό σχολείο Τρίπολης.
7: Α, ναι.
18: Μαζί με τους καθηγητές τους, οι οποίοι θα έχουν την παραδοσιακή μουσική της Αρκαδίας.
9: Μπράβο σας.
18: Και συγχρόνως θα έχουμε και DJ.
9: Μπράβο.
18: Πιο αργά γίνεται σε στυλ πάρτι πλέον.
9: Το Σουλάρι είναι πολύ μπροστά.
18: Την παράδοση.
9: Ναι.
18: Και μετά γίνεται σε στυλ πάρτι. Και εμείς έχουμε και την ξακουστή Γουρνοπούλα.
7: Έτσι, αυτό είναι. Η οποία θα ψηθεί εκεί ή θα τη φέρετε με τα φορτά, με τα αγροτικά?
18: Τη φέρνουμε από ένα διπλανό χωριό.
9: Ναι.
18: Ο οποίος είναι η κορυφή του είδους.
9: Φέρνετε δηλαδή ποιος... ένα γουρουνάκι ψημένο από το διπλανό χωριό.
7: Τι είναι, αρέσει, σου μιλάω για
18: στρατό. Είναι μεγάλα κομμάτια, είναι μεγάλα κομμάτια, ναι, τα οποία ψήνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, αργοψήνονται,
9: ναι,
18: και εκείνη την ώρα έρχονται ζεστά.
9: Να σε ρωτήσω, διανομή, και τι άλλο σερβίρετε, δηλαδή μόνο γουρνοπούλα έχει το πανηγύρι?
18: Τα βασικά στο πανηγύρι, ναι, είναι γουρνοπούλα, ναι, είναι κάποια σουβλάκια. Ο κόσμος γενικά έρχεται για τη γουρνοπούλα. Αυτό έτσι είναι το νούμερο ένα. Και... μπορεί να έρθει από πολύ μακριά για αυτό το πράγμα.
7: Και το συνδυάζεται με αλκοόλ.
18: Μετά έχουμε σουβλάκια.
7: Ναι.
18: Και ψήνουμε.
7: Κρασί ή ουίσκια θα βάλετε, γιατί γίνεται και αυτό.
18: Αν βάλουμε.
7: Θα βάλετε κρασιά ή ουίσκια, τι θα βάλετε?
18: Όχι, ουίσκια δεν υπάρχει.
7: Κρασιά.
18: Είναι παραδοσιακό, ουίσκια.
7: Ωραίο.
18: Δεν υπάρχει.
7: Ωραίο.
18: Υπάρχει μπύρα υπαγωμένη στα βαρέλια με τον πάγο.
7: Ωραίος, ναι.
18: Και υπάρχει και λίγο κρασί που συνήθως μπύρα πίνουν.
9: Και θα ξεκινήσετε.
18: Είναι παράδοση.
9: Και θα ξεκινήσετε Σάββατο απόγευμα και το πάτε μέχρι Κυριακή πρωί.
7: Όσο πάει.
18: Ναι, είναι έτσι. Είναι
9: μάλιστα.
18: Έτσι
9: το σουλάρι παλιά λεγόταν σουλινάρι, μας ρωτάει η αγαπημένη Χριστίνα.
18: Όχι,
9: Χριστίνακη.
7: Ωραία. Λοιπόν, okay, εγώ θα σας δώσω μία συμβουλή πριν αφήσουμε τον Νίκο και πάμε για δελτίο. Να πάρετε μαζί ζακετούλα, έτσι, γιατί είναι ψηλά.
18: Έτσι. Έχει δροσιά, έχει 18 βαθμούς.
7: Αυτός είσαι.
9: Κάνε λοιπόν, μου όμως
18: όλα
9: και...
18: Όλα αυτά τα κάνει ο σύλλογος. Είναι
7: μπράβο,
18: όλοι εθελοντές.
9: Κάνε μου όμως και ένα πανηγύρι, μία εκδήλωση με σούσι. Στο σουλάρι.
7: Έλα Νίκο, γεια σου Νίκο.
18: Δεν το κάνουμε.
7: Δεν μπορούμε Νίκο.
18: Άνα, έχουμε πολλές νύφες από την Μπέλα που έρχονται για τα όμορφα παιδιά του σουλάρι.
9: Πλάκα κάνεις. Στείλε
18: δεν
9: μήνυμα μετά.
18: Είναι δυνατές, ναι, είναι δυνατές, έχουμε, ναι, κυρίαρχο
9: ρόλο
18: στο πανηγύρι και έχουμε και από τα Γιάννητσα.
9: Για να μου στείλουν μηνύματα.
18: Αν έρθεις,
9: ναι, ναι,
18: θα βρεις και πράγματα από τον τόπο σου.
9: Α, έτσι. Να τα...
7: Και εκεί έχει βγει και το τραγούδι, ρε Άννα.
18: Οι σουλαρίου είναι δυνατές.
7: Έτσι,
9: μπράβο,
7: έχει
9: μπράβο,
7: βγει και το τραγούδι, ναι.
9: Ποιο?
7: Μακάρι,
9: ναι,
7: Ανούλα μου να βρεις γαμπρό από το σουλάρι. Πάμε, γεια σου φίλε.
18: Και έχουμε και το γλυκό που σερβίρουμε, τη γαλόπιτα στο τέλος. Που είναι και αυτό.
7: Αυτό είσαι. Και γαλόπιτα. Θα σου πω, μη ρωτήσεις τώρα τι είναι, πάμε σε ειδήσεις.
9: Από το Παρίσι.
7: Ναι.
9: Ωραίο αυτό.
7: Θα βγάλω μετά για Παρίσι. Πάμε.
18: Όλοι για κάποιο λόγο έρχονται σουλάρι, παρόλο που είναι έτσι το μικρό αυτό χωριό. Έρχονται για το πανηγύρι.
9: 18 Ιουλίου όλοι στο σουλάρι.
18: 18 Ιουλίου το Σάββατο το βράδυ.
7: Πάρτε ζακέτα.
9: Καταχραστήκαμε το χρόνο της Βασιλικής Γιούτσου. Πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες εξέλιξεις της ώρας.
19: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πνίγεται στο τοξικό νέφος η Θεσσαλονίκη και ενώ οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και στη βιοτεχνία εφασμάτων που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες βράδυ στο Αιωρεόκαστρο και πήρε αμέσως μεγάλες διαστάσεις. Εξάλλου, στο δασικό κομμάτι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο φωτιάς, η οποία έχει αφήσει πίσω τις καμένα σπίτια και επιχειρήσεις. 4 μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από χθες τους κατοίκους. Μας εγκατέλειψαν, ζητήσαμε να επιταχθούν οι δροφόρες. Δεν έγινε τίποτα, παλεύαμε μόνοι μας. Όλο το βράδυ κατήγγειλε στον Αλφα Radio 989 ο δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιηλίδης. Για τη φωτιά, συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν συνολικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις περιοχές Κριστόνη και Λειψίδριο στο Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Την πρόσφατη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή καταδικάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην ανομία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, γράφει ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής νωρίτερα σήμερα το πρωί για την κατάσβεση φωτιά σε λεωφορείο, σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φωτιά στο μεγάλο όχημα ξέσπασε κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή του οχήματος επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ. 10 ημέρες έχουν απομείνει πριν η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα ΜΑΕΔΕ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν φέτος με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Με τα στοιχεία που υπήρχαν έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Στην ομιλία του Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε ακόμη μία φορά τον κομμουνισμό. Πολύ υψηλοβάθμιοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ταχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα νοτατού ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Απουσιάζει ο 56χρονος Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν το Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά 7, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Παλπαρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Ορέστης είναι στον ήχο σήμερα. Η Έλλη Σπυροπούλου πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς πάντα στην παρέα σας και εσείς στη δικιά μας. Γιατί είναι και πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Στο 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και γράφει η Μαρία. Και τι θέλουμε? Μια θάλασσα και έναν ήλιο. Να διώξουν τις συννεφιές που έχει η ψυχή μας. Καλημέρα μας, καλή Κυριακή. Και βέβαια λέει Λάμπρου και Σταματιάδου να μας δίνει χαρά το Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα υγεία στα σπιτικά σας. Ωραία, ρε, ωραίο μήνυμα, αρέσει. Πολύ, πολύ γεμάτο, μ' άρεσε. Χριστινάκη, κάναμε την ερώτηση. Σουλινάρι, δεν λέγεται το σουλάρι.
1: Είναι αλλού μας, είπε. Εντάξει, ο αγαπημένος ακροατής.
0: Αλλά
1: ο...
0: καλό. Βουλάκη, καλημέρα. Κυρία Βούλα μας, δεν μας ξεχνάει ποτέ. Χριστινάκη, Βασίλη, Δημήτρη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην υπέροχη Σαντορίνη που τα καταφέραν οι ξενοδόχοι και είδες όταν λειτουργεί η ομάδα μαζί. Πετυχαίνεις πράγματα. Λέγανε για τη Σαντορίνη πέρσι. Συσπυρώθηκαν οι ξενοδόχοι, γιατί βγήκε η Τριβάγκο και ανέβασε ένα βιντεάκι το οποίο ήταν AI, έτσι, ψηφιακή απάτη. Εντάξει, τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το οποίο τι μας έδειχνε? Μας έδειχνε ουσιαστικά την Ία να
0: είναι ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Ασφυκτικά, ναι. Και να μην μπορεί να κινηθεί, σαν αυτά που βλέπουμε στο Κάπρι και στο Ποζετάνο.
0: Μπράβο,
1: δεν μπορούν να περπατήσουν.
0: Μπράβο. Και μια κατάσταση απαράδεκτη ουσιαστικά στην Ία και ουσιαστικά άφηνε να εννοηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς και ότι έτσι είναι η κατάσταση εκεί. Και αν δεν θέλετε, μπορούμε να σας πάρουμε εμείς με έναν υπόφορη κατάσταση. Και άμα θέλετε, μπορούμε εμείς να σας μεταφέρουμε κάπου αλλού. Να πάτε σε ένα άλλο μέρος που είναι πολύ καλύτερα. Πήγαν και χτυπήσανε ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου, την Ία. Το είδαν αυτό οι ξενοδόχοι. Είδανε αν πράγματι, ρε παιδί μου, πότε, 25 Ιουνίου. Αν
1: ίσχυε,
0: ήταν τέτοια η κατάσταση, δεν ήταν. Και μετά συσπυρώθηκαν όλοι και η Τριβάγκο αναγκάστηκε όχι μόνο να κατεβάσει το βίντεο, όχι μόνο να ζητήσει συγγνώμη,
1: αλλά
0: έχει και συνάντηση τώρα στις 9 του μήνα με τους ξενοδόχους για να δει, για να τους πούν και οι ξενοδόχοι τι θα κάνουν
1: για
0: και
1: να
0: τι θα κάνει και
1: αυτοί, βέβαια, κλίμα.
0: Το αρνητικό κλίμα. Λοιπόν,
1: έχουμε μαζί μας έναν από τους κορυφαίους, θα πω, επιχειρηματίες, ξενοδόχους, όχι μόνο της Σαντορίνης αλλά και της Ελλάδας. Ξεχωριστό μυαλό, θα δείτε γιατί. Μίλτος Ανδρώνης μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ανδρώνη, που είστε μαζί μας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, τι θα βάλετε τώρα στο τραπέζι, επίκειται συνάντηση με την Τριβάγκο και τι θα ζητήσετε, κύριε Ανδρώνη?
2: Τι θέλετε να σας πω για το... Γι' αυτό ή θέλετε να σας πω τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί αυτό?
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Χρόνο έχετε όσο θέλετε.
2: Okay. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ανάποδα.
0: Okay.
2: Σήμερα ήταν η Τριβάγκο. Χθες ήταν κάποιος άλλος. Μεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος. Οι προορισμοί στη Μεσόγειο, οι ανταγωνιστοί, εκεί είναι συγκεκριμένοι. Κάθε ανταγωνισμός από αυτούς επαναεπινδύει στο τουριστικό προϊόν το 15 και με 20% κατά περίπτωση των χρημάτων που παράγει στο τζίρο της χώρας του. Με λίγα λόγια, εάν δεν δημιουργηθεί και αν δεν υπάρχει ένας οργανισμός διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος στη Σαντορίνη, μιλάω τώρα, αλλά για τη Σαντορίνη μιλάμε, δεν θέλω να πω ότι θα μιλάμε για οπουδήποτε αλλού.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το μοτίβο. Ειδικά, αν βάλουμε και λίγο τα στατιστικά και πούμε ότι η συμμετοχή της χώρας μας, της Ελλάδος, στο ΑΕΠ είναι 25 με 33%, ας το πούμε έτσι, με τα περιφερειακά της. Και η Ιταλία, να καταλάβετε, είναι 11%, η Ισπανία είναι 16% και η Πορτογαλία 18%. Δηλαδή, αυτή είναι η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας από τον τουρισμό της κάθε χώρας. Όλες αυτές οι χώρες επαναεπινδύουν στο τουριστικό τους προϊόν τα ποσά που είπα πριν. Πώς το κάνουν αυτό? Οργανώνοντας διαχείριση προορισμών σε συνεργασία με τους Δήμους και έτσι ανταπεξέλθονται σε αυτό το είδος τις απειλές, μπορούν εύκολα να κατεβάσουν σποτ ή να ανεβάσουν διαφημιστικές ενέργειες και να προωθήσουν το προϊόν τους. Εάν πούμε τώρα ότι Σαντορίνη, σαν Σαντορίνη, το 100%, 95 με 100% του προϊόντου τους είναι ο τουρισμός, καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει να αντέξει και να σταθεί τις απαιτήσεις που λέμε ότι είναι ένας εμβληματικός πράγματι προορισμός είναι ένα σπορτ που οτιδήποτε γίνει στον τουρισμό θα το προβάλλουν, ή αρνητικό ή θετικό.
3: Σωστό.
2: Θεωρώ ότι η Σαντορίνη πρέπει να επαναεπενδύσει το προϊόν τους τουλάχιστον 30 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Κυρία...
2: Αυτό... Ναι, πέστε μου.
1: Θέλω λίγο να μου πείτε, αυτό το βίντεο, για να καταλάβουν και οι ακροατές, αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε, έχει κάνει ζημιά στο νησί? Δηλαδή έχετε στοιχεία ότι έχει επηρεάσει αρνητικά αυτό το βίντεο?
2: Σκεφτείτε εσείς τώρα, μένετε σε μια γειτονιά. Αν έρθει ένας ισχυρός γείτονας και βρίσει ένα μέλος της οικογένειάς σας, φαντάζεστε ότι την άλλη μέρα θα σας κοιτάνε περίεργα στη γειτονιά. Έτσι λοιπόν, όταν βγει κάποιος και πει για το σπίτι σου, για τον προορισμό, ότι κάτι δεν πάει καλά,
1: ναι,
2: ότι εκεί οι άνθρωποι πέφτουν πάνω στον άλλον, ότι η εμπειρία, και η εμπειρία δεν είναι καλή που θα βιώσει ο πελάτης, καταλαβαίνετε ότι μόνο ζημιά μπορεί να κάνει. Τώρα, γιατί οι πράκτορες, να καταλάβετε, επειδή έχουμε επαφή με Αμερικάνους πράκτορες,
1: ναι,
2: το συζητάμε και λένε ότι πώς επιτρέπεται να συμβεί κάτι τέτοιο στο προϊόν σας. Είναι αδιανόητο να μπορεί εμείς να επιτρέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο δικό μας το προϊόν. Είναι στο δικό μας χέρι να το αλλάξουμε.
1: Είναι...
2: Η Τριβάντο, ναι, ή κάποιο Τριβάντο μπορεί να κάνει τη δουλειά της, μπορεί, δεν ξέρω, δεν θέλω να...
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Ανδρώνη, ότι πρέπει να υπάρξει ένας οργανισμός διαχείρισης τουριστικού προϊόντος, γιατί ειδικά η Σαντορίνη είναι αβαρχίδα για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία. Δεν το λέμε, δεν βγήκε αυτό τυχαία.
0: Και, και φάνηκε αυτό από το γεγονός ότι όταν λειτουργήσατε όλοι μαζί, μέσα σε λίγες μέρες κόψατε πόδια.
1: Ανατρέψατε την κατάσταση.
2: Η αλήθεια είναι όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί πετυχαίνουμε τέτοια πράγματα. Όταν τα πράγματα αρχίζουν και μαλακώνουν λίγο, το ξεχνάμε και περιμένουμε τα πράγματα να φτιαχτούν από μόνο τους. Με λίγα λόγια, αν δεν πάρουμε την κατάσταση και την οργανώσουμε, και είναι εύκολο αυτό και μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε. Και όχι Τριβάνκο, κανείς δεν θα μπορεί να τολμήσει να βάλει χέρι ή να δυσφημίσει με αυτόν τον τρόπο, τον απαράδεκτο τρόπο. Γιατί σκεφτείτε, αν επιτρέπεις σε κάποιον να λέει τέτοια πράγματα για το σπίτι σου, για τον προορισμό σου,
1: ναι,
2: εσύ να είσαι χαρούμενος μόνο και μόνο επειδή κατάφερες να κατεβάσει το σποτ αυτή τη φορά, αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
1: Κύριε Ανδρώνη,
0: τι σημαίνει αυτό?
2: Ναι. Σημαίνει ότι αυτό που έκανε Τριβάνκο το έχουν κάνει κι άλλοι, δηλαδή.
0: Άρα δεν το αφήσετε έτσι. Δεν είναι, κύριε Σπύρο, κατεβάσατε το βίντεο και όλα καλά. Θα ζητήσετε κι άλλα πράγματα.
2: Βέβαια. Σίγουρα πρέπει να... Η δυσφήμιση είναι τεράστια. Θα πρέπει να υπολογίσουν το budget και τον τρόπο που θα πρέπει να... Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που θα πρέπει να επαναεπενδυθεί συγκεκριμένο ποσό για να βελτιώσει την εικόνα μας και να περιορίσει τη
0: ζημιά,
2: η οποία έγινε, και τη ζημιά που έγινε στον προορισμό.
1: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πολύ ταξιδεμένος και πλέον με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο το τουριστικό. Υπάρχει για σας, κύριε Ανδρώνη, κάποια χώρα πρότυπο στο πώς διαχειρίζεται, διαφυλάται και προστατεύει το τουριστικό προϊόν της? Για παράδειγμα, είναι η Ιταλία. Δανείζομαι τώρα, βλέποντας και το τι γίνεται στην Ιταλία, χώρα πρότυπο ή κάποια άλλη που έχετε στο μυαλό σας και θα θέλατε έτσι να γίνει και στη χώρα μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν όλες οι χώρες της Μεσογείου, και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Ιταλία έχουν αναπτύξει μοντέλα τα οποία είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ας πούμε, οι Βαλερίους Νήσι έχουν ένα οργανισμό η οποία διαχειρίζεται από δυτικό φορέα και σε συνεργασία με δημόσιους και κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Στο Αλκαβράβ, στην Σαρδινία, γίνεται αντίστοιχη δουλειά. Η Πορτογαλία κάνουν την αντίστοιχη δουλειά. Να καταλάβετε τι κάνουν. Με βάση στοιχεία του 24, οι Βαλεραίδες Νήσι, με προορισμός με περίπου 15,5 εκατομμύρια επισκέπτες και συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
2: επανεπενδύσαν περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ
0: ετησίως
2: στο υφιστάμενο μοντέλο
0: τα ξαναρίγουν μέσα.
1: Αυτό είναι. Το εξελίσσουν γιατί ξέρουν μέσα. Ότι θα το πάρουν. Αυτό είναι. Βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε τώρα εσείς, επειδή έχετε εμπειρία τεράστια, τι θέλουν οι τουρίστες φέτος από τη Σαντορίνη? Γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα επιστρέφουν πάλι. Είχατε ένα ζήτημα πέρσι με τους σεισμούς. Νομίζω όμως ότι έρχεται κι εσείς. Έχετε στις δικές σας επιχειρήσεις τους κορυφαίους ουσιαστικά και να οικονομικά τουρίστες.
1: Να πω και κάτι. Γιατί λέμε πολλές φορές για τους επιχειρηματίες, λέμε για τον τουρισμό και τα παιδιά που πάνε. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ στα ξενοδοχεία του κυρίου Ανδρώνη, πραγματικά οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του κυρίου Ανδρώνη, είναι αυτό που λέμε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Πρώτον, συγχαρητήρια για τις επιλογές που κάνετε, γιατί όσους γνώρισα είναι ένας και ένας τα παιδιά. Αλλά και δεύτερον, ακούς αυτό, το ότι ήρθαμε να δουλέψουμε σεζόν, παίρνουμε καλό μισθό και έχει φροντίσει ο κύριος Ανδρώνης να μας έχει στέγαση, φαγητό, που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και αγκάθι για πολλά νησιά, έτσι.
2: Αυτός ήταν... βασικά οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Αυτός για μας ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Δηλαδή, όταν πας σε ένα προορισμό και δεν μπορείς να δώσεις στους ανθρώπους την άνεση και τον τρόπο να μείνουν και να ζουν στην καθημερινότητά τους, πώς θα επενδύσεις σε στελέχη και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και όραμα να δουλέψουν για την εταιρεία.
1: Και να σε πάνε μπροστά, ακόμη πιο μπροστά.
2: Και να σε πάνε μπροστά.
1: Βέβαια.
2: Είναι ξεκάθαρα. Διαβάζω, βλέπω διάφορα γεγονότα γύρω-γύρω τώρα που λέει πήγε ένας γιατρός, πήγε κάποιος να δουλέψει, πήγε που το άρεσε και κάποια πράγματα τέτοια.
1: Ναι.
2: Και είναι σημαντικό. Εμείς ανεβάσαμε το κόστος της μισθοδοσίας μας κατά 13%. Επενδύσαμε γύρω στα 25 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα μεγάλο συγκρότημα για σπίτια για να μείνουν οι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν είναι η κουβέντα μας σήμερα. Η κουβέντα είναι σημαντική και πρέπει να πούμε ότι η Σαντορίνη θέλει ένα ξεκάθαρο και δομωμένο σχεδιασμό βασισμένο σε πρακτικές ανταγωνιστικών προορισμών.
0: Έτσι, και θέλει και συνεργασία. Αυτό που λέει ο κύριε Ανδρώνη. Θέλει συνεργασία. Δεν θέλει προσωπικές διαμάχες και κόντρες. Θέλει να κάτσουν. Γιατί ξέρετε κάτι, η Σαντορίνη έχει, όπως και η Μύκονος, τα μεγάλα και η Πάρος, έχει ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με τον τουρισμό. Και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να κάτσουν κάτω να σας ακούσουν και εσάς και τους ανθρώπους που έχετε μεγάλη εμπειρία και να εφαρμόσουν πράγματα που τους λέτε για να πάει πιο μπροστά το νησί. Κλείνοντας, οι τουρίστες που έρχονται.
2: Είναι
0: τι θέλουν.
2: Αυτό που θέλω να πω.
0: Και να μας πείτε γιατί θέλουν. Οι τουρίστες, ναι.
2: Είναι σημαντικό ότι εμείς οι επιχειρηματίες θέλουμε τη συνεργασία και τη συνέργεια του Δήμου για να μπορέσουμε να κάνουμε, να οργανώσουμε ένα τέτοιο οργανισμό. Ο Δήμος, κάθε δημοτική αρχή σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει ένα μοντέλο τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Απλώς δεν έχουν την τεχνογνωσία και δεν εφαρμόσει και πουθενά για να δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο. Εδώ εμείς πρέπει να το κάνουμε. Ανεξαρτήτως με ποιος είναι δήμαρχος και ποια είναι η δημοτική.
0: Βέβαια, προς Θεού.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί και το να είστε και πρωτοπόροι και να ανοίξετε και το δρόμο και για άλλα νησιά και εννοείται. Για την Μύκονο και για την Κρήτη και για την Πάρο μας.
0: Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε δυνατό καλοκαίρι, να ασκήσετε, να πάτε όλοι καλά και εσείς και όλα τα διπλανά νησιά, γιατί είστε εκπληκτικοί και πραγματικά μας κάνετε περήφανους με τους τουρίστες που έρχονται. Και βοηθάτε και σίγουρα πολύ τη χώρα. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Έχουμε καταφέρει και δημιουργούμε βιωματικές εμπειρίες. Σας απαντώ στη τελευταία ερώτηση για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που παίρνουν βιωματικές εμπειρίες είναι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν πολλά χρήματα στον τουρισμό. Και επειδή η Σαντορίνη χρησιμοποιείται σε όλα τα σποτ σε όλης της χώρας, για οποιοδήποτε σκέψη έχει κάποιος, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά πριν μπούμε σε αρνητική σκέψη για τον τουρισμό αυτόν. Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας.
0: Γεια σας και έχετε και τους χαιρετισμούς από την Έλλη που σας άκουγε τώρα από το τηλεφωνικό μας κέντρο, την Έλλη της Σπυροπούλου. Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Στέλνετε στο 54301 και γράφετε 989. Αφήνετε ένα κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 λεπτά του ευρώ. Και παιδιά, μπαίνετε στο διαγωνισμό. 12 παρα 10, αυτομάτως θα γίνει και η κλήρωση. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μηχανισμό με ανεμιστήρα, με ραδιόφωνο, με φακό. Για εσάς που λατρεύετε την παραλία και θέλετε να έχετε και την δροσιά σας, να ακούτε και τις εκπομπάρες μας και επίσης το ψάρεμα το βράδυ να έχετε και τους φακούς σας, να έχετε και τη διασκέδασή σας και τραγουδάκια σας και τα πάντα. Από τον Καρόνι, από τον Νίκο Καρόνι είναι η προσφορά και ο τυχερός που θα κληρωθεί θα πάρει και μία προσκλησούλα για να πάει στην παράσταση του Μάρκου Σεφερλή, την παράσταση Γελάς που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο Δελφινάριο και εσείς θα πάτε την Πέμπτη να είστε άνετα. Και ο Καρόνις έχει κάνει ολόκληρη εξέδρα, παιδιά, όπου διαφημίζει και τα προϊόντα του και θα είσαστε, είναι και σε πολύ ωραίο σημείο η θέση που θα έχετε. Λοιπόν, στο 54301 γράφετε 989 κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση και σε λίγο θα γίνουμε και θα δούμε και ποιος κερδίζει τη δωράρα. Και επίσης το 6947989989 τις μηνυματάρες σας δωρεάν για να μας λέτε τις καλημέρες σας. Και έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στη χαρούμενη παρέα μας. Έχει ένα ωραίο τραπεζάκι. Δεν ξέρω που είναι, αλλά έχει ένα ωραίο τραπεζάκι δίπλα στην παραλία. Σε ένα ωραίο τσιμεντένιο, έτσι, ωραίο μπαλκονά. Όχι μπαλκονά, και αυλίτσα. Και μέσα έχει και ένα ωραίο ψαροκάικο με μια θάλασσα λάδι.
1: Είναι
0: ένα...
1: αυτό που λες, τι θέλεις. Θέλεις ένα χεράκι να σε κρατάει, δύο καρεκλίτσες, ένα μεζέ και λίγη θάλασσα.
0: Μια τυροκαυτερή, ένα μουσακά, ένα κάτι, ένα ψητούλι, αυτό εκεί πέρα ένα ψωμάκι ζυμωτό.
1: Δύο-τρία γλυκά.
0: Έλα, μωρέ, με το σούσι που πες το καλοκαίρι, θα υπογίνεται. Λοιπόν, γεια σας, φίλοι μου. Τα γνωστά. Καφεδάρες με την πιο ωραία παρέα μαζί σας. Ντίνα, γεια σου, Ρεντινάκι, αγαπημένο. Ζωή, έχεις προβλήματα, μου λες εδώ πέρα με τα σκουπίδια στον πορτοράφτη. Θα ρωτήσω και θα το δούμε, γιατί είναι σημαντικό, γιατί θυμάμαι πέρσι που έλεγε
1: μήπως
0: ο Γκούμας. Μήπως
1: στείλουμε το Βαγγέλη το Γκούμα, ότι... μήπως πάει εκεί το λαγωνικό μας και κάνει.
0: Γιατί έλεγε ότι μια φωτιά είχε αρπάξει από βουνό σκουπιδιών που τα είχαν αφήσει εκεί. Θα το δούμε γιατί έχω και φίλο τον Δήμαρχο, τον πάρω τηλέφωνο να το πω. Κωνσταντίνε, καλημέρα, ρε. Να σε καλά για τη φωτογραφία, εν τέλεια. Καλημέρα, ομορφόπαιδα, ο Νίκος. Πήγα, λέει, πρωί-πρωί Αγία Μαρίνα. Έχει ωραίο βοριά. Καθαρή θάλασσα. Κολύμπησα, έκανα και λίγο σαπ. Ωραίος. Γυρνάω χωρίς κίνηση. Πάω να φάω το φαγητό μου. Το απόγευμα λίγο ποδηλατάκι. Γεια σου, συμπατριώτησα. Α, είναι δικό σου.
1: Από πού είσαι, ρε Σύνικο, μητώ.
0: Για δώστε αυτά, μην τα αφήνει έτσι. Γεια σου, ρε Σάκη, Σάκης Θεός. Και στη θάλασσα και παραλία και τζετ, ο καλύτερος. Είχα τα αβοκάτο και στα Γεωνιτσά Χίλς.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Βεβαίως. Μην το συζητάς. Εάν σταματιάδου με το αβοκάτο έχει σχέση έρωτα. Μην το συζητάτε. Καλημέρα στη Βασιλική, στη Δήμητρα, στη Γεωργία και στην Κωνσταντίνα. Ωραίες φωτογραφίες. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Γεια σου, ρε Σάκη. Να είσαστε καλά. Τα παιδιά κάνουν τις διακοπές τους και μπράβο. Στέλνουν και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Στείλτε μας φωτογραφίες. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε,
1: ούτε
0: παιδιά,
1: ένα μπάνιο δεν έχουμε κάνει. Εγώ τουλάχιστον, εσείς κάνατε μπάνιο.
0: Όχι, δεν έχω ούτε ξέρω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μην ξεχνάτε το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 98,9, ένα σταματιά του και ο Σπύρος Λάμπρου, υπέροχη Κυριακή και σήμερα. Είπαμε το νου σας, μετά τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, το νου σας, παιδιά, ούτε να διανοηθείτε για θερμές εργασίες ή οτιδήποτε άλλο στο σήμερα. Και η Αττική και η Εύβοια και η Κόρυθος, παντού, παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή, μην το συστάτε καθόλου. Κάναμε χτες μια κουβέντα για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, που πήραν οι δύο φαρσέροι Ρώσοι και εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και ουσιαστικά τον εξέθεσαν, γιατί συζητήσανε για διάφορα θέματα πάρα πολύ σοβαρά και ήταν ένα fake, ένα deep fake, ουσιαστικά μια deep fake επικοινωνία με AI, δημιουργώντας τεράστιο ζήτημα. Και το θέμα εδώ πλέον είναι πώς, γιατί το ψάχναμε χτες και το λέγαμε χτες και με το διευθυντή του Ηλία Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε μια πολύ καλή ανάλυση και έλεγε, παιδιά, ακούτε να δείτε, σε άλλες χώρες δεν μιλάμε απλώς για σύμβουλο εθνικής ασφάλειας,
1: αλλά για συμβούλιο, έλεγε ο Ηλίας.
0: Και έλεγε λοιπόν ότι αυτό το συμβούλιο χαράζει μια ολόκληρη στρατηγική. Και του λέω, σε ποιες χώρες, ρε Ηλία, το γίνεται αυτό? Και λέει, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τουρκία, στη Ρωσία, υπάρχει ολόκληρο συμβούλιο ασφάλειας και θεσμοθετημένο, έτσι, που δεν αλλάζει ανάλογα με ποια κυβέρνηση είναι πάνω. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος χαράζει στρατηγική και λέει ότι η Άννα που είναι υπεύθυνη γι' αυτό θα μιλάει με αυτούς. Αλλά για να μιλήσει με αυτούς έχει περάσει πρώτα από το Σπύρο, το Βασίλη, το Δημήτρη. Δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας φοβερές. Δεν μιλάμε για το Κισαία, έτσι, γιατί τώρα ακούσαμε το Πασόκ να λέει ότι υπεύθυνος είναι ο κύριος Ντόκος. Εδώ δεν είναι μόνο υπεύθυνος ο κύριος Ντόκος, είναι υπεύθυνοι και αυτοί που δεν βάλανε ένα μηχανισμό γύρω από αυτό. Και το ευθύνεται και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς δεν είμαστε μια χώρα που έχει σύνορα, ξέρω εγώ, την Ελβετία. Εμείς έχουμε απέναντι τους Τούρκους, είμαστε Βαλκάνια, έχουμε από κάτω τη Λιβύη, τραβιόμαστε με το Τουρκολιβικό Σύμφωνο, έχουμε 1000 προβλήματα. Είμαστε δηλαδή Μεσόγειος. Ήρθε το ντρόουν στα πόδια μας. Δηλαδή, και δεν ξέρω και γιατί και ο κύριος Ντόκος ανέλαβε μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να έχει ανθρώπους γύρω-γύρω. Αλλά και τι γίνεται. Και έχουμε κοντά το Μανώλη το Σφακιανάκη. Γεια σου, αρχηγέ μας, κορυφαί.
1: Γεια σου, Μανώλη μας.
0: Τον ιδιοκτήτη της εταιρείας CyberX. Έναν άνθρωπο που τον ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Το μέτρη της κυβερνό ασφάλειας. Ρε Μανώλη, αυτό πώς το είδες εσύ τώρα από την τεράστια εμπειρία που έχεις? Μπορεί πράγματι να εμφανιστεί κάποιος μπροστά σου και αντί για Σπύρος Λάμπρου να είναι Άννα Σταματιάδου με όνομα και πρόσωπο?
2: Καταρχήν, καλημέρα σε εσάς και σε όλους.
0: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Και να ξέρετε ότι κάνετε την πιο hot εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, την ακούω πάντα. Και για την ακούω εγώ, είμαι λίγο πολύ πολύ περίεργο σε αυτά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Εγώ αυτό που έγινε το είχα προαναγγείλει.
0: Ναι.
2: Τις ομιλίες μου. Κάθε μέρα που κάνω ομιλίες σε συνέδρια, λέω, παιδιά, ο επόμενος στόχος είναι κυβερνήσεις. Κάποια στιγμή η κυβέρνησή μας θα έχει θέμα. Γιατί εμείς πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Σας θυμίζω στις πρώτες απαγωγές που όλη η αστυνομία κυνηγούσε ένα λεωφορείο με τον απαγωγέα που είχε πάρει ένα λεωφορείο, ναι, και πήγε μέσα στην Αλβανία. Κυνηγούσε όλο το λεωφορείο. Έπρεπε να πάθουμε λοιπόν από τα περιστατικά που αφιέρωμε. Μετά η αστυνομία εξειδικεύτηκε πώς θα κάνει τις ομιλίες, πώς θα κάνει τις απαγωγές. Μετά που πάθαμε λοιπόν, η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερα επίπεδα από ποτέ στο να εξιχνιάζει και να διαπραγματεύεται σε ομιλίες. Έτσι λοιπόν, με το AI τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά όλοι λένε θα γίνει στον γείτονα, όχι σε εμάς. Εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα. Όμως να που ήρθε η ώρα και πληρώνουμε εμείς το τίμημα μέσα από τον κύριο Ντόκο. Ο κύριος Ντόκος για μένα όχι μόνο δεν φταίει σε τίποτα, ο άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί δεν του είχαν μάθει αυτοί που έπρεπε. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που έπρεπε να βάλουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε με το AI τώρα που έχει έρθει στη ζωή μας και σπάει τα πάντα, να μην εκτεθεί ο κύριος Ντόκος, η κυβέρνηση και όλοι οι λοιποί. Άρα ο κύριος Ντόκος για μένα δεν φταίει. Φταίνε αυτοί οι οποίοι πληρώνονται σε καρέκλες μεγάλες και δεν δίνουν αυτό που πρέπει στον κάθε κρατικό υπεύθυνο σε πράγματα. Άρα θα πρέπει, πάθαμε, τώρα όμως πρέπει να μάθουμε. Δηλαδή πρέπει τώρα η κυβέρνηση να θωρακιστεί, θα πρέπει οι αρμόδιοι οι οποίοι κάθονται και είναι σε πόστα να κάνουν θωράκιση πάνω σε δομές, πάνω σε υπουργούς, πάνω σε υπουργεία, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια.
0: Άρα γίνεται πρόβο. Δηλαδή, μπορούσαμε να το σώσουμε, να το γλιτώσουμε.
2: Όλα γίνονται, δεν θα γίνονται.
1: Μάνο.
2: Δεν μπορεί να μιλάει ο νούμερο ένα σε κάτι όπως είναι η εθνική ασφάλεια καρφί με τον απ' έξω το φαρσέρ, θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
1: Μας λένε, μας λένε πάντως ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Ναι. Και ότι οι Ρώσοι είχαν.
2: Τι πρωτόκολλα ήταν αυτά. Τα πρωτόκολλα σίγουρα τηρήθηκαν. Ναι. Αλλά σπάσανε όπως. Άρα πάνε να πει ότι κάτι δεν έγινε καλά.
3: Σωστό.
1: Και ότι είναι απαρχαιωμένα, ας πούμε.
2: Κάτι δεν έγινε καλά. Άρα τα πρωτόκολλα θέλουν αλλαγή. Άρα πάθαμε και μάθαμε. Πιστεύω να μην έχουμε άλλο κρούσμα μέχρι τον επόμενο μήνα που μιλάμε τώρα. Γιατί όταν γίνει το πρώτο, ακολουθούν κι άλλα. Άρα τώρα που μιλάμε, ίσως κάποιοι θέλουν να ξανακάνουν άλλη πλακίτσα. Εγώ σας το λέω γιατί η αστυνομία και οι σπουδές μου γύρω από αυτό τι μου έχουν διδάξει. Ένα πράγμα μου έχουν διδάξει. Ότι όταν γίνει κάτι υπάρχουν οι μιμητές του και ακολουθούν. Εύχομαι να έχει θωρακιστεί η κυβέρνησή μας και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπεύθυνες θέσεις και δεν μάθαμε ποτέ και τίποτα.
0: Πάντως, αλλά αυτό δεν το είδαμε τώρα. Δεν μας πήγε καλά. Ξέρεις, ξεκινήσαμε την κουβέντα λίγο ανάποδα, θα σου πω γιατί. Επειδή είχαμε αυτή τη φοβερή εξέλιξη, γιατί το είχες πίεση και ήμουνα σε ομιλία σου που είχες πει ότι προσέξτε, μην χτυπήσουν διάφορα κυβερνητικά στελέχη και στα θέματα εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό. Έχεις πει επίσης όμως ότι ναι, μεν σιγά σιγά μαζεύουμε τα παιδιά από το Facebook, το Instagram και από διάφορες τέτοιες σελίδες και επικρότησες και την κίνηση της κυβέρνησης να ελέγχονται τα παιδιά από 14 ετών και κάτω. Είχες πει όμως ότι σε ενοχλεί πολύ η ιστορία του τζόγου. Και εγώ βλέπω τώρα και το συζητούσαμε με την Άννα ότι σε κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ, σε κάθε γκολ που θέλουμε να δούμε εμείς σε ένα site, και αυτό το βλέπουν και όλα τα παιδιά, έχουμε πριν μια στοιχηματική εταιρεία και γενικά στοιχήματα που παίζουν παντού. Και μου έλεγε προχτές δάσκαλος ότι τα παιδιά και στο φροντιστήριο και παντού του λένε, τα παιδιά που κάνουν τώρα φροντιστήριο για να δώσει τρίτη ηλικίου, ότι έχουν όλοι βρει ένα σύστημα πώς θα ποντάρουν 5, 10, 15 ευρώ να πάνε στο εύκολο χρήμα. Μιλάμε για τζόγο από ανήλικους. Θα μου πεις και πώς ρε μεγάλε, αφού από 18 και πάνω μπορείς να πας. Αν ο μπαμπάς σου ανοίξει που, για να πάρεις το κινητό, πρέπει κάποιος να βάλει τα στοιχεία που είναι ενήλικος. Άρα με τα στοιχεία αυτά τα παιδιά τζογάρουν κανονικά και γίνεται χαμός.
1: Και γενικά μαθαίνω εγώ και από πηγές ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή στη χώρα ο ηλεκτρονικός τζόγος, Μανώλη.
2: Λοιπόν, εγώ επειδή το έχω το θέμα εντυφίσει πάρα πολύ καλά λόγω των ημερών μου και λόγω των εταιριών που έχω, στο The Crime Lab που είναι η εταιρεία μου, η μαμά εταιρεία The Crime Lab και καθημερινά έχω εκατοντάδες τηλεφωνήματα απόγνωστα από κόσμο, θα σας πω κάτι, ότι ο ηλεκτρονικός τζόγος είναι ο πιο αθόρυβος πόλεμος που διεξάγεται μέσα στα σπίτια μας. Αθόρυβος πόλεμος. Δηλαδή, όλοι κάθονται σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα, δεν ξέρει κανείς τι κάνει ο ένας και ο άλλος.
0: Σωστό.
2: Παιδιά μεγάλοι, πιο μικροί κτλ. Και αρχίζουν και τζογάρουν. Δεν χρειάζεται ο χαρτοπέκτης να μπει σε καζίνο. Το καζίνο μπήκε μέσα στην τσέπη μας, στο δωμάτιό μας και στα κινητά μας. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για μια βιομηχανία σχεδιασμένη με αλγόριθμους εξάρτησης, bonus spins, ειδοποιήσεις, κάνε, ράνε, παίξε. Ο εγκέφαλός μας τρελαίνεται.
0: Ναι, αλλά και βλέπεις και παντού να παίζουν αυτές τις διαφημίσεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος.
2: Για αυτό το θέμα υπάρχει η Επιτροπή Παιχνίων. Ένας πολύ καλός κύριος, κύριος Βαρθολομαίος, θα λέμε και τα ονόματά τους, οι οποίοι είναι πάνω στην Επιτροπή Παιχνίων και ρυθμίζουν όλα τα του τζόγου. Εάν λοιπόν βλέπουμε εμείς ότι ξεπατιώνται όλα έτσι, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που τα διαφημίζουν και οι εταιρείες που τα κάνουν αυτά είναι νόμιμες. Δεν μπορεί μια εταιρεία.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι παράνομοι άνθρωποι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όμως, μισό λεπτάκι. Νόμιμη μπορεί να είναι και μια εταιρεία που πουλάει καπνικά προϊόντα. Και να παίζουμε διαφημίσεις. Καπνίστε
2: δηλαδή
0: στις 6 το πρωί, στις 7, στις 8.
2: Μπράβο.
0: Κάτσε, ρε
2: φίλε. Τι λέμε τώρα εμείς εδώ πέρα. Ότι όλη αυτή η καταιγίδα διαφημίσεων ενώπιση του Μουντιάλ, που το Μουντιάλ είναι το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αυτή η καταιγίδα οθεί τα παιδιά μας να μπαίνουν σε διαδικασίες τέτοιες με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος, ο οποίος προκαλεί εξάρτηση, να μείνει μετά το Μουντιάλ και τα παιδιά αυτά να είναι ψιλοκαταστραμμένα. Να θέλουν κι άλλο να παίξουν. Άρα, όταν τελειώσει το Μουντιάλ, τα παιδιά που έχουν δυστεί πάνω σε αυτές τις διαφημίσεις και παίζουν και κάνουν καιρό, θα κοιτάζουν να παίζουν σε ξένα παιχνίδια, θα κοιτάζουν να μπαίνουν πάνω σε καζίνο, να κάνουν αυτό που δεν πρέπει για την ηλικία τους. Γιατί υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων μέσα στο διαδίκτυο, το χαοτικό διαδίκτυο, και το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Μόνο αν εφαρμοστεί αν εφαρμοστεί το θαυματουργό Kids Wallet που έχει βγάλει ο κύριος Παπαστεργίου, ένας εξαίρετος υπουργός, ένας εξαίρετος κυβερνητικός παράγοντας στην ψηφιακή ασφάλεια, όπου το Kids Wallet τι κάνει, σε πιστοποιεί. Άρα θέλουμε να ελεγχθεί το όλο σύστημα, μπορούμε. Έχουμε τα μηχανήματα, η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά της, όμως η υπόθεση είναι να εφαρμόσουμε, λέει, θέλουμε ένα νόμο και να εφαρμόσουμε τους νόμους.
0: Εγώ νομίζω, φίλε, ότι επειδή είμαστε προεκλογικά, δεν γίνονται κινήσεις για τις ιστορίες του Τζόγου και το τι βλέπουν
2: όχι
0: τα παιδιά.
2: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται
2: όχι
0: για να μην πειράξουμε. Γιατί και να σου πω κάτι, οι περισσότερες διαφημίσεις που λέω πάλι, νόμιμοι είναι οι άνθρωποι, έτσι, δεν κάνεις παράνομες από τις στοιχηματικές, παίζουν στην κρατική τηλεόραση.
2: Εγώ λέω τα πράγματα που έχουν. Εγώ δεν κατηγορώ κανένα. Η κάθε εταιρεία κοιτάζει, μιλάμε, έχει επενδύσει. Ο Τζόγος είναι Τζόγος. Όποιος θέλει και είναι ενήλικας μπορεί να παίξει. Αυτός θα χάσει, δεν θα χάσουμε εμείς. Όμως τα παιδάκια τι φταίνε. Τα παιδάκια τι φταίνε να είναι μέσα στο κομμάτι αυτό και λέει είσαι 18. Ναι, είμαι 18. Ποιος το έλεγε αυτό, κανείς δεν το έλεγε.
0: Αυτό σου λέω. Ποιος ελέγχει ότι είμαι 18, αφού εγώ έχω κινητό που είμαι 14 χρονών. Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια. Άρα... γελούν, μιλάμε. Τις εταιρείες, οι εταιρείες δεν έχουν καμία ευθύνη σε αυτό. Λέει είμαι 18, είμαι 18 προφανώς. Γιατί αν η εταιρεία εφαρμόσει το Kids Wallet, τότε δεν θα μπαίνει το κάτω από 18.
0: Σωστός.
2: Πάνω από 18. Με λίγα λόγια, άμα είσαι πάνω από 18, όπως έχω πει και εγώ στο παιδί μου, ότι είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Αν εγώ δεν την έχω την κόρη μου, το γιο μου γαλουχήσει σωστά, τότε φταίω εγώ.
0: Έτσι.
2: Όμως πριν από τα 18, που είναι παιδί, 13, 12, 11, εδώ έχουμε παιδιά τα οποία έχουν χρεώσει όλη την οικογένεια. Προημερών μου ήρθε ένας πατέρας με ένα παιδί, ακούστε το αυτό,
0: ναι,
2: και μου λέει κύριε Σφαγιανάκη, έχω στην τράπεζα τάδε χρέος 19.000 ευρώ και θέλω να μου βρεις τι έγινε. Ήρθε ο άνθρωπος, ήταν όλα σε στοιχηματικά, άρα μου λέει με έχουν παραβιάσει και παίζουν στοίχημα και εγώ δεν το ξέρω. Λέω θα μου φέρεις τις συσκευές που έχει στο σπίτι σου, θα κάνουμε μια εγκληματολογική ανάλυση στα εργαστήριά μας στο The Crime Lab και εκεί θα αποταλθούμε τι έγινε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μπήκε ο κλέφτης, ο χάκερ, ο ανώνυμος και τελείωσε το πανηγυράκι.
0: Και τελικά.
2: Κατά τη τράπεζα και η τράπεζα δεν κάνει τη δουλειά της. Τα πράγματα πρέπει να αποδειχτούν. Εγώ θα πάω στο δικαστήριο ως πραγματογνώμονας μάρτυρας, θα πρέπει να έχω στοιχεία. Μου φέρνει ο άνθρωπος τα εργαλειάκια, τι ήθελα, το iPad, ήθελα να μιλάμε μια ταμπλέτα Samsung, ήθελα το iPhone, τα πάντα όλα κάτω. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα που βρήκα. Ένα, ότι έπαιζε ο 11χρονος γιος του από τις 1 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, κάθε μέρα στοίχημα.
0: Αυτά είναι.
1: Τι έπαθε ο πατέρας όταν του το είπατε?
2: Δεν το πίστευε. Μου λέει αποκλείεται, μου λέει ο γιος μου κοιμάται. Βέβαια το πρωί είναι λίγο άνω κάτω με τον πάω να σου πω την αλήθεια, μου λέει κύριε Σφαγιανάκη, αλλά κοιμάται το βράδυ. Πώς παίζει τζόγο μία με πέντε το παιδί μου, άρα κάποιος δεν είναι άλλος.
0: Και όμως δεν κοιμότανε.
2: Προσωπικά εγώ βλέπω από τις συσκευές αυτές έχουν φύγει όλα τα θέματα προς τα έξω.
0: Δεν μου λες
2: καμιά τράπεζα και κάνεις χάκερ.
0: Έτσι. Μανώλη, τι κάνεις με την Κρήτη, γιατί σε βλέπω ότι κάπου.
2: Το αποδέχτηκε μετά, το παιδάκι το αποδέχτηκε.
0: Βέβαια. Να σου πω, τι κάνεις με την Κρήτη, κάτι κατεβαίνεις για προεδρίες εκεί, τι θα κάνεις με το αγαπημένο σου νησί.
2: Ξέρετε κάτι, κάνουμε ένα μεγάλο σχήμα, ένα μεγάλο εγχείρημα.
1: Ναι.
2: Η Παγκρίτιος Ένωση είμαι υποψήφιος πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Και πάω να παντρέψω την τεχνολογία με την παράδοση. Είναι κάτι μοναδικό και πάω να ενώσω με η ομάδα μου τους κριτικούς όλου του κόσμου,
1: ναι,
2: σε ένα app, σε μια εφαρμογή. Άρα με πολύ απλά λόγια, ο κάθε κριτικός που μας ακούει θα μπορεί να μπαίνει στο Creta Unity, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι ο απλός ο Γιώργος, ο Μανώλης από το χωριό. Όλοι αυτοί θα μπούμε μέσα, είτε είναι γιατρός, σε μια εφαρμογή για να κάνουμε τι, να ενωθεί Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, όταν πας εσύ από την Αθήνα στο Σίδνεϊ διακοπές, θα βρεις τους κριτικούς επιχειρηματίες, θα έχεις την έκπτωσή σου με την ταυτότητα του κριτικού που θα βγάλουμε, με αποτέλεσμα όπου πηγαίνουμε στον κόσμο να βρίσκουμε τους κριτικούς.
1: Πολύ ωραίο.
2: Τα κριτικά ξενοδοχεία,
1: πολύ ωραίο.
2: Τα κριτικά εστιατόρια, άρα όλοι μας να είμαστε ένα. Άρα όλη η Κρήτη ένα, μια γροθιά. Το έχω βάλει στο σχέδιό μου και πιστεύω πάμε πάρα πολύ καλά και προχωράμε.
0: Άντε να σε καλά,
1: καλή
0: μέρα.
2: Ο συνδυασμό μας είναι Παγκρίτιος χωρίς σύνορα.
0: Έτσι.
2: Γίνονται πλέον.
0: Αυτός είσαι.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, 54301 γράφετε 989 κενό, τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας, είπαμε, μηχανισμός με ανεμιστήρα, με ραδιόφωνο, με φακό, και εσάς που γουστάρετε τις παραλίες να δροσίζετε να ακούτε το ραδιοφωνάκι σας και το βράδυ για τα ψαρέματα σας να έχετε τη συντροφιά. Και επίσης ο νικητής και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή την Πέμπτη, γελάς στο Δελφινάριο.

0: Εμείς λέμε από το κεφί Περιστερίου, κάναμε 10 μπάνια στη Λούτσα. Ωραιότατα. Μπράβο. Ηλίας Χρυσικός. Από την Μπέλα έρχονται στην Πιερία για μπάνια. Εσείς καθίστε εκεί στο Σταρ και στον Αλφα Ρέντιο. Και εμείς εδώ στο Ρέντιο Ενημέρωση που κάνουμε αναμετάδοση. Σας αγαπάμε πολύ. Ηλία μου αγαπημένη, να είσαι καλά.
1: Στους 92 και 2 μας ακούνε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και με τα νιάτα λέει, όπως το γιο μου, παιδιά, γράφει ο 641. Δεν υπάρχει βοήθεια για τον Τζογάν και τη ζήτησε, δεν τα κατάφερε, λέει η κυρία Σπίτι.
1: Ναι. Συζητάμε για προβλήματα και σκεφτόμαστε και με ρωτάει ο κόσμος τώρα τελευταία τι γίνεται με την δίκη των Ντεμπών.
0: Δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ.
1: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μαζί μας τον Παύλο Ασλανίδη που είναι πλέον ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων για να μας πει. Παύλο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα Άννα, καλημέρα Σπύρο.
1: Να μας πεις ρε εσύ Παύλο πού βρισκόμαστε, γιατί έχουν περάσει, για να το πούμε απλά στον κόσμο να καταλάβει, έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η δίκη με τους 36 κατηγορούμενους στο εδόλιο και ουσιαστικά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν η κατάθεση των μαρτύρων, σωστά?
2: Σωστά ακριβώς, δεν έχει ξεκινήσει. Στους 4 μήνες υπήρξε και ένας μήνας που έκλεισε...
1: Για να ανακαινιστεί η αίθουσα.
2: Για να ανακαινιστεί, γιατί δεν πληρούσε τις προδιαγραφές. Υπήρχαν κάτω και κάτι δεξάμενες που είχαν ξεχάσει, γιατί ήταν εστιατόριο πριν για τους φοιτητές εκεί πέρα. Ήτανε, όλα αυτά διορθώθηκαν, ξεκίνησε η δίκη, αλλά η δίκη δεν προχωράει, γιατί δείχνει και μια στάση πολύ επιοικής η πρόεδρος, την οποία προχθές προς τους συνηγόρους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και θέλω να το πω αυτό γιατί γίνονται συνέχεια διακοπές και στις προηγούμενες συναντήσεις που πήγαινα με το παραμικρό διακόπτουμε και διακόπτουμε, αλλά αυτό που έγινε προχθές με εξόργησε τόσο πολύ. Ζήτησα, πήρα ευγενικά το λόγο από την Πρόεδρο και την είπα δεν είναι δυνατόν λέω να ματώνουμε οικονομικά, να κάνουμε 400 χιλιόμετρα πηγενέλα και να ερχόμαστε εδώ και εσείς να δίνετε να περιμένουμε 2,5 ώρες μια συνήγορο για να έρθει να πει την άποψή της, ενώ μπορούσαν, είχε άλλους εκεί τρεις από την ομάδα της, για να αναφέρομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Μπορούσαν κάλλιστα να αποκτηθούν οι τρεις δικηγόροι που έχει στην ομάδα της και να προχωρούσε η διαδικασία. Φταίει λοιπόν και η πρόεδρος με αυτή την ανοχή, αλλά σίγουρα και η συμπεριφορά κάποιων δικηγόρων είναι επίοικως απαράδεκτη.
1: Οι διακοπές γιατί γίνονται, συνήθως δηλαδή τι συμβαίνει μέσα?
2: Συνήθως γίνονται οι διακοπές γιατί πρέπει να πάνε μέσα να συζητήσουν το Προεδρείο κάποια πράγματα, πώς θα συνεχιστεί η δίκη και πώς αυτό και πώς θα πάει στη συνέχεια. Και εδώ να πω ότι η Πρόεδρος είχε μόνο την ευθυξία να διακόψει και να βγάλει έξω τον Νίκο τον Πλακιά, γιατί σηκώθηκε και ο άνθρωπος παραπονέθηκε για αυτά που άκουγε από τους συνηγόρους. Της υπεράσπισης, κάποια απαράδεκτα που προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τους κατηγορουμένους, και ο άνθρωπος απίβδησε με αυτά που άκουγε και η πρόεδρος είπε να τον βγάλουν από την αίθουσα.
0: Πάει δηλαδή... πιο πίσω η διαδικασία τώρα με όλα αυτά που γίνονται.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή θα αργήσουμε περισσότερο.
1: Βέβαια.
2: Εννοείται πάει πιο πίσω.
0: Πόσο πιο πίσω? Γιατί ξέρεις, γιατί ρωτάω Παύλο, γιατί ο κόσμος θέλει να δει αποτέλεσμα, να δει ότι δικάζεται κάτι.
2: Πώς θα δει αποτέλεσμα, Σπύρο, όταν η πρόεδρος είναι τόσο ελαστική με τους συνηγόρους, τους αφήνει με τις ώρες να τους περιμένουμε και εμείς κάνουμε βόλτες μέσα στα ΤΕΗ εκεί πέρα μέσα στους 40 βαθμούς, γιατί είναι στα ΤΕΗ της Λάρισας έξω, και πάμε σε ένα κηλικείο, και δηλαδή εμείς πάμε, κάνουμε 400 χιλιόμετρα, πηγαίνουμε στο κηλικείο, πίνουμε καφέδες όλη μέρα. Και αυτό δεν είναι. Προχθές αυτό που είχα την έκρηξη ήταν το άκρος άουτο. Δηλαδή ήμασταν 3,5 ώρες, κάναμε βόλτα μέσα στα ΤΕΗ και πήγαμε στο κελικείο και γυρνούσαμε για να περιμένουμε.
1: Και αυτή είναι
2: η πρόεδρος να περιμένει μια δικηγόρο.
1: Και αυτή είναι η απάντηση, Παύλος, σε πολύ κόσμο έτσι που διερωτάτε, γιατί για παράδειγμα δεν γεμίζει η δικαστική αίθουσα πλέον, ή γιατί δεσπεύδουν όλοι οι συγγενείς να είναι σε κάθε συνεδρίαση. Γιατί προφανώς και το κόστος είναι δυσβάστακτο και δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έρχονται και τελικά να διακόπτεται κάτι.
2: Να σου πω από Θεσσαλονίκη πόσο είναι το κόστος για το αυτοκίνητο για να πάει.
1: Ναι.
2: 80 ευρώ. Είναι η βενζίνη και τα διόδια είναι 80 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή άμα πας δύο συνεδριάσεις το τρίπλο είναι 160 ευρώ. Δεν θα φας κάτι, θα πάρεις.
1: Εννοείται.
2: Είναι ένα κατοστάρικο. Αν πας 5 φορές είναι 500 το μήνα.
0: Πότε το βρεις.
2: Και πότε το βρεις.
0: Και με όλα αυτά τα έξοδα που έχετε εσείς και με δικηγόρους και με 1,200.
2: Και, μα και οι δικηγόροι έχουν κάποια έξοδα, γιατί και κάποιοι έχουν κάνει εργολαβικά και αυτό και βάζουν λεφτά από την τσέπη τους προς το παρόν να πάνε. Εν αντιθέση με τους δικηγόρους που είναι από την απέναντι πλευρά, τους κατηγορουμένους, οι οποίοι έχουν μεγάλα δικηγορικά γραφεία από την Αθήνα, οι οποίοι έχουν πληρωθεί και από ό,τι έχουμε γνωρίζουμε και από την ΕΡΓΟΣΕ και από τον ΟΣΕ, δηλαδή από αυτούς που δολοφονήσαν τα παιδιά μας, πληρώνονται οι δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και να σας πω και το πιο τραγικό. Στην τελευταία συνεδρίαση, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ήταν περισσότεροι από τους δικηγόρους υπεράσπισης, τους δικούς μας, στην αίθουσα. Αλλά οι άνθρωποι πληρώνονται, έρχονται, κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους ενδιαφέρει να περιμένουν και 3,5 ώρες να ξαναξεκινήσει η διαδικασία. Γιατί πληρώνονται, πολύ απλά.
0: Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει τώρα.
2: Ματώνουμε και οικονομικά, ματώνουμε και ψυχολογικά. Δεν σέβονται ότι έχουν ξεχάσει όλοι ότι μιλάμε για 57 δολοφονημένους ανθρώπους.
1: Είδα και μια ανάρτηση που έκανε, δεν ξέρω.
2: Του δικαστηρίου μάλλον.
1: Δεν ξέρω, έκανε μια ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδες, Παύλο. Ο αδερφός της Αθηνάς Κατσάρα, η Αθηνά Κατσάρα, είχε χάσει τη ζωή της στα Τέμπη και αν θυμάμαι καλά είχε αφήσει πίσω και ένα παιδάκι.
2: Ο Βασίλης, ναι.
1: Ο Βασίλης έκανε μία ανάρτηση με αφορμή τώρα τη δολοφονική επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη και την κινητοποίηση που έγινε έξω από το Ιπποκράτειο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με τις μπλούζες «Δεν σας φοβόμαστε». Έκανε έτσι μία ανάρτηση γροθιά ο Βασίλης, εκφράζοντας έτσι τη δική του πικρία για το γεγονός ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει αυτές τις 57 ψυχές εντελώς.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά κοιτάξτε, τις έχει ξεχάσει κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θέλουν να θάψουν το έγκλημα των Τεμπών. Η κοινωνία έξω δεν το έχει ξεχάσει. Εμείς όπου πάμε μας σταματάνε, μας ρωτάει ο κόσμος, θέλει να ενημερώνεται, είναι μαζί μας ο κόσμος.
0: Θεωρείς...
2: Δεν το έχει ξεχάσει, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση, δυστυχώς.
0: Παύλο, θεωρείς ότι κάποιες καθυστερήσεις γίνονται σκεμμένα, ίσως γιατί θέλουν να καθυστερήσουν την κατάσταση, ίσως γιατί θέλουν να προλάβουν κάποιες εκλογές ορισμένοι. Ακραίο, αλλά μεταφέρω εδώ ερώτημα ακροατή.
2: Εννοείται, Σπυρό, κλείσανε δύο δικαστήρια. Ένα για τους ελεκτές, σταμάτησε από μια εισαγγελέα, και ένα με τα βίντεο.
1: Με τα βίντεο.
2: Που η πρόεδρος είπε, παρετούμε, δεν προλάβουν να καταθέσει ένας μάρτυρας. Αυτό γίνεται και βλέπετε, γίνεται και μέσα και για άλλα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Να μην καταθέσει κανένας μάρτυρας, να μην εκτεθεί η κυβέρνηση. Όλα γίνονται για το πολιτικό.
0: Τι θέλουν να πετύχουν, δηλαδή, θεωρείς?
2: Να μην έχει η κοινωνία την ενημέρωση για να μην χάσουν μονάδες. Όλα είναι ποσοστά. Δυστυχώς για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για την κυβέρνηση, και όλα είμαστε ποσοστά, τίποτα περισσότερο. Και αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Μας βλέπουν μόνο σαν νούμερα, τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν τους ενδιαφέρει αν έχουμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας, δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλειά μας, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.
1: Με τις εκταφές τι γίνεται, γιατί και αυτό με ρωτάει ο κόσμος.
2: Εδώ είναι και το μεγάλο. Περάσανε 3 μήνες μετά από, τουλάχιστον εγώ προσωπικά με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, κάναμε 4 φορές διαφωνία με την εισαγγελέα και τελικά κατορθώσαμε αυτό το αυτονόητο να πάνε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν είναι για εισαγγελική απόφαση, πρέπει να είναι πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν μπορούν να πάμε σε ιδιώτες. Εμείς αναχαρίσαμε, λέμε εντάξει, επιτέλους.
1: Ναι.
2: 3 μήνες οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, που είναι και κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίων στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή και στην Αθήνα που έχουν αναλάβει να βρουν αυτά, δεν κάνουν τίποτα. Να το πω πιο λαϊκά, κολοβαράνε. Κάναμε κάποιες επικοινωνίες οι δικηγόροι μας και τους είπαν ψάχνουμε, το έχουμε δώσει ο ένας, ο έχει τον άλλον και να σας πω και κάτι, άντε και βρεθεί. Μέχρι να αποφασίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βγάλει να πληρώσει, θα φτάσουμε στην 4η επέτειο από το έγκλημα. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Άρα υποτίθεται ότι...
2: Περιμένουμε τους πραγματογνώμονες,
1: ναι.
2: Έχουμε την εισαγγελική απόφαση που λέει πάτε στα βρέστε πανεπιστήμια, τους έχετε σε εντολή και 3 μήνες. Το ξαναλέω, κολοβαράνε, δεν κάνουν τίποτα.
1: Ενώ θα έπρεπε να τα έχουν στείλει, οι δικοί μας θα έπρεπε να τα έχουν στείλει έξω, να έχουν βρει.
2: Έπρεπε να είχαν βρει ήδη. Έχω μάθει ότι στείλανε στην Ελβετία και πήραν αρνητική απάντηση. Δεν είναι μόνο η Ελβετία, τους έχουμε προτείνει 10 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.
0: Παύλο, θεωρείς ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, να πιέσει λίγο περισσότερο και από τη θέση που έχει τώρα δημιουργώντας το νέο κόμμα?
2: Δεν έχει κάποια θέση ιδιαίτερη.
0: Ναι, επειδή έχει δημιουργήσει ένα κόμμα και υποτίθεται ότι μπορεί να ασκήσει μια πίεση. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
2: Δεν εμφανίζεται στα δικαστήρια πλέον. Δεν, έχουμε, δεν τη βλέπουμε. Πώς θα ασκήσει πίεση.
1: Μέσα από την πολιτική, εννοεί ο Σπύρος. Σε περίπτωση, ας πούμε, που γίνει.
2: Γίνανε εκλογές. Υπάρχει κάποιο. Κατεβαίνει κάποιο κόμμα. Πώς.
0: Κόμμα κατεβαίνει, η κυρία Καρστιανού κατεβαίνει επίσημα. Ναι, εντάξει. Εγώ, κοίταξε, το έχει ανακοινώσει.
2: Το, έχω ξαναπεί. Κάνει πολύ ζημιά όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ο κόσμος. Εδώ έγινε προχθές στο δικαστήριο, γίνανε όλα αυτά και ο κόσμος ασχολόταν με τα πόσα ακίνητα έχει ή δεν έχει. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε τα ακίνητα της κυρίας Καρτιανού, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολιτευτή. Εμάς μας ενδιαφέρει να προχωρήσει το δικαστήριο που όπως βλέπετε δεν προχωράει.
0: Ο δικός σας σύλλογος στηρίζει τη Μαρία Καρτιανού.
2: Τι σχέση. Εμείς από την αρχή είχαμε βγάλει ανακοίνωση και είπαμε, διαχωρίσαμε τη θέση μας. Mm-hmm. Πώς θα τη στηρίξουμε. Τι δουλειά έχει να στηρίξει. Εμείς ξεκάθαρα είμαστε ένας σύλλογος που είναι για το έγκλημα για το ΤΕΜΠΗ. Δεν έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες.
1: Ναι, αυτό το ρωτάει ο Σπύρος, γιατί ακούσαμε σας ότι ενώνει, ναι, έχετε. Σας ενώνει η απώλεια των δικών σας ανθρώπων και αυτή η τραγική
2: κάποιοι
1: ιστορία των ΤΕΜΠΗ.
2: Κάποιοι ένα διαφορετικό δρόμο. Τι να το, δεν μπορούμε. Δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει ό,τι θέλει.
0: Σαφώς, επειδή
2: ήμασταν αντίθετοι σε αυτή τη.
0: Επειδή ακούσαμε ότι υπάρχουν και συγγενείς θυμάτων που μπορεί να κατέβουν και με την κυρία Καρστιανού ή να τη στηρίξουν.
2: Εγώ δεν γνωρίζω ούτε έναν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γνωρίζω ούτε έναν και στη συγκέντρωση που έκανε δεν πήγε ούτε ένας. Ούτε από την οικογένειά της δεν πήγανε. Και μιλάω για το Ολύμπιο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ποιοι είναι αυτοί και πόσο είναι. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι κάτι που αφορά. Αυτού του ίδιου, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Εδώ θα είμαστε. Σε εμάς είσαι πάντα ευπρόσδεκτος και το παρακολουθούμε κι εμείς. Συχνά πυκνά επιστρέφουμε.
2: Άννα, ξέρεις, Άννα και Σπύρο, ξέρεις, εγώ πάντα λέω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Με αυτή πορεύουμε στη ζωή μου. Δεν μπορώ. Και επειδή έχουμε ένα μεγάλο, και να το καταλάβουν και όσοι έρχονται στο δικαστήριο για τα ΤΕΜΠΗ, και το είπα και ξεκάθαρα, εκεί θα έρχονται για το έγκλημα για τα ΤΕΜΠΗ. Ούτε για προσωπικές φιλοδοξίες. Ούτε για κομματικές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτές θα τις αφήνουν απ' έξω. Και δεν είναι μόνο δικιά μου, είναι το σύνολο των συγγενών το θέλουν αυτό το πράγμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάπου
0: Σαστανίδης
1: ήταν μαζί μας. Πώς πέρασε η ώρα, 12 η ώρα πήγε. Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης Παπά στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου έξω. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά θα έρθει Ματίνα Καλτάκη με πολιτισμό και τέχνη. Το νικητή μας στον
0: Στυλιανέ. Χασιάκη, η κυρία Χασιάκη Μαρία έχει κερδίσει το δώρο από τον Νίκο Καρόνη και την πρόσκληση για το γελάς του κυρίου Σεφερλή την Πέμπτη. Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Περίμενε Στυλιανός. Καλημέρα, την πρόλαβε στην καλημέρα, φίλε. Γιώργο, καλημέρα. Βασιλική, καλημέρα. Ηλία, καλημέρα. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και την Παλίνη. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών παραμένει το μποτιλιάρισμα στο ύψος του Σκαραμαγκά. Καμένα σπίτια, επιχειρήσεις και δασικές εκτάσεις και τοξικό νέφος άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Για πολλές ώρες ακόμη εκτιμάται ότι θα καίει φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου επικεντρώνονται από το πρωί οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυροσβεστικής. Από θαύμα γλίτωσε από τη φωτιά ο οικισμός Φιλοθέης. Δεν είδαμε στρατιωτικά και ιδιωτικά βιτία. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και στη μία τη νύχτα, θα έπρεπε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επιταχθούν βιτία, κατήγγειλε στον Αλφα Radio 989 ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιηλίδης. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη ένας 76-χρονος, ο οποίος προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση της φωτιάς. 4 μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν συνολικά στους κατοίκους. Χρειάστηκε να εκενωθεί το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την πρόσφατη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή καταδικάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην ανομία. Το όσο έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, γράφει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη, όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας αναφέρει πως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση για μία αύξηση τιμών μέχρι και τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Επίδοση ρεκόρ στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 10 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ήδη έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους 6 στους 7 υποχρέοι. Τα καλύτερα έρχονται, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Έξηρε την οικονομική πορεία και τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών και επιτέθηκε στον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντας τον καρκίνο που πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ταχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντανοτο του ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, κατά την δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Απουσίαζε σήμερα και σήμερα ο 56χρονος Μοντζάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν τον Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Ρέστης Παπάς φροντίζει τους ήχους και το Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό, μόλις ξεκίνησε. Προελάβει ο πολιτισμός το καλοκαίρι, τι να πρωτοδιαλέξει κανείς, και αυτή είναι η τρελή γοητεία της δημιουργικότητας των ανθρώπων. Είναι σύμφυτη με τη ζωή, δεν σταματάει ποτέ. Έκφραση και επικοινωνία μαζί. Εμείς εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989 ζηλεύουμε λίγο όσους βρίσκονται παραθυναλός, που θα έλεγε και ο Όμηρος, στις παραλίες δηλαδή, αλλά θα αποζημιωθούμε αλλιώς, αφού σήμερα θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βέλτσο, τον ποιητή και αρθρογράφο και θεατρικό συγγραφέα και άλλοτε καθηγητή της θεωρίας της επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τον ζωγράφο Εδουάρδο Σακαγιάν, εκλεκτό μέλος των ζωγράφων της γενιάς του 80, έναν οικαστικό ποιητή του βλέμματος, τις σχέσεις για την ακρίβεια «Βλέπω με βλέπουν» στις διαφορετικές εκδοχές της, ο οποίος εκθέτει μια σειρά έργων στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, τα είπαμε χθες, σε διάλογο «Η Αντιπαράθεση» με τους πίνακες της Άννας Μαρίας Τσακάλη. Θα συναντήσουμε ακόμα την Ηρώ Μπέζου, μια ηθοποιό που θαυμάζω για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και ο συγκροτημένος λόγος της, η σκέψη και η ευάνθυνση που συνοδεύουν ό,τι κάνει, γιατί έχει γράψει και θεατρικά έργα, τα έχει σκηνοθετήσει και βέβαια ερμηνεύει ρόλους. Τώρα συναντιέται με την Άλκηστη, την τραγωδία του Ευρυπίδη και τον ομώνυμο ρόλο στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καρατζάς. Τέλος, η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, που εδώ και λίγους μήνες ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης με έδρα τη Λαμία, θα μας μιλήσει για τα σχέδιά της, αλλά και για την παράσταση που σκηνοθετεί, μια προσαρμογή του Ίωνα του Ευρυπίδη για τρία πρόσωπα που υπογράφει ο Μινάς Βεντιάδης. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε για το μουσικό μας καλωσόρισμα και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε pop art και με το ωραίο βάλς του Καΐρου, του βιρτουόζου του βιολιού Άρα Μαλικιάν, γεννημένου στο Λίβανο από Αρμένιους γονείς, θα υποδεχτούμε τιμώντας την αρμενική καταγωγή του, το ζωγράφο Εδουάρδο Σακαγιάν. Με ενδιαφέρει η σχέση του με την, έννοια, με την ουσία της έννοιας ρίζα, όπως επίσης και ο ζωγραφικός στοχασμός του πάνω στο άτομο και το πλήθος, πάνω στους τύπους, τους ρόλους και τους εξουσίες των ανθρώπων και βέβαια τον κόσμο ως σκηνή ή και πίστα ακόμα, τους θεωμένους θεατές. Αυτοί που βλέπουν, την ίδια στιγμή βλέπονται. Ζήτημα που εκείνη νομίζω από τη φιλοσοφική αρχή ότι καθένας μας είναι υποκείμενο μόνο για τον εαυτό του. Για όλους τους άλλους είναι αντικείμενο. Αλλά αφού είναι μαζί μας ο καλλιτέχνης, ας μην πω άλλα για την καταγωγή, τη ζωγραφική, την έκθεση με έργα στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, θα μας μιλήσει ο ίδιος. Καλό μεσημέρι, Εδουάρδε. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα και καλό μεσημέρι, Ματίνα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση και για, για τον πρόλογο, ο οποίος ήταν πραγματικά έτσι αρκετά κοντά μου.
0: Είναι μια αφορμή για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σε τι φάση σε βρίσκουμε? Στήθηκαν τα έργα στο χώρο του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού ή όχι ακόμα?
1: Όλα, Ματίνα, είναι άψογα.
0: Ναι.
1: Του Τινιακού Πολιτισμού, το Ιδρύματος, μαζί με τον πρόεδρο κύριο Φίλιππο Πιέρο, είναι άψογες, πολύ γενναιόδωρες, σύν τη βοήθεια των φίλων της Τίνου, οι οποίοι συμπαρασταθήκανε και πρακτικά, και με τη βοήθεια των γκαλερί, βέβαια με τη συμπαράσταση των γκαλερί,
0: που την Καλφαγιάν και...
1: Καλφαγιάν και της γαλλικής και της κυπριακής, βέβαια, ως ένα σημείο, αν και λίγο μακριά η κυπριακή. Εντάξει, είναι μια άψογη έκθεση.
0: Ωραία, ωραία.
1: Των αναλογιών, βέβαια, γιατί κάποιος για να πάει εκεί πέρα χρειάζεται μια αφορμή καλοκαιριάτικη ή κάπως να το φέρει ο δρόμος του, ας πούμε.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι πολλοί είναι αυτοί που έρχονται και εξ Αθηνών στην Τίνο και είναι και ένα δραστήριο νησί πολιτιστικά. Είδα τώρα ότι και στο Μουσείο Τσόκλη ετοιμάζεται μια έκθεση. Και γενικώς θα έρθει και κόσμος το 15 Αύγουστο ή λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω οι θεοσεβούμενοι πόσο ενδιαφέρον έχουν ακριβώς για τη σύγχρονη τέχνη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα έρθουν.
1: Αυτούς τους αγαπάμε, γιατί και εμείς έτσι είμαστε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια αδυναμία να αμφιβάλλουμε και να χαιρόμαστε και με άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αν έπρεπε να επιλέξω δύο στοιχεία από το βιογραφικό σου που νομίζω καθόρισαν τη ζωγραφική σου γλώσσα, είναι η Αρμενία ως μύθος και ουτοπία, δηλαδή όχι ως κάτι το οποίο το έχεις ζήσει κανονικά μέσα σε εισαγωγικά, και το Παρίσι, όπου συνέχισες τις σπουδές σου μετά την ανώτατη σχολή καλών τεχνών του Αριστοτελείου τη δεκαετία του 80. Γιατί τότε μεσουρανούσε η αποδόμηση και ο Ντεριντά, και μην ξεχνάμε και όλους τους υπολείπους, Μπλανσό, Φουκό, Αλτουσέρ, Λακάν, που νομίζω ότι ένας άνθρωπος με τα δικά σου ενδιαφέροντα δεν είναι εύκολο να μην επηρεάστηκε. Εγώ το διακρίνω στη σκέψη σου, διαβάζοντας τη συνεντεύξη σου.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το δεύτερο, τι μου
0: το πρώτο γιατί... νομίζω ότι είναι η ουτοπία της αρμένικης καταγωγής, ας πούμε.
1: Ναι, το δεύτερο δεν πολύ κατάλαβα, τη φιλοσοφία ή το φιλοσοφικό.
0: Το δεύτερο αφορά το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο εντάχθηκες εκ των πραγμάτων ως φοιτητής, ως μεταπτυχιακός φοιτητής, ας πούμε, στο Παρίσι, γιατί τότε ήταν ακόμα πολύ δυνατές όλες αυτές οι ιδέες.
1: Τα δύο είναι σε ένα, Ματίνα, ευτυχώς ή δυστυχώς. Δηλαδή το ένα βοηθάει το άλλο και κυρίως, βέβαια, όλη η ζωγραφική μου από μικρό παιδί ξεκίνησε, έτσι θα σου το πω παραστατικά, σαν όνειρο είναι αυτό, σαν σύμπτωση, το οποίο και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Ο πατέρας μου φύγαν από την Ανδριανούπολη, η οικογένεια Σακαγιάν, πριν γίνει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ή δεν ξέρω, ήταν ένα τριεθνές. Λοιπόν, όσο μικρότερος πήρε μαζί του, του δώσαν, υπήρχαν χρήματα αλλά δεν πήρε ο πατέρας μου, πήρε ένα πορτρέτο του προπάπου μου φτιαγμένο από ζωγράφο από ζωγράφο περίμενα Βενετό της αυλής του Πασά, διότι δούλευε ο μπαμπάς του στην αυλή του Πασά.
0: Η Ανδριανούπολη τότε ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
1: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αυτός από πού είναι. Το πορτρέτο αυτό μπορεί να είναι και από άλλη μεριά. Υποθέτω ότι είναι. Ανδριανούπολη ξέρουμε ότι είναι ο μπαμπάς του μπαμπά μου, ας πούμε, ο παππούς μου. Αυτός mm-hmm. είναι προπάπος. Λοιπόν, από έναν ζωγράφο της Ανδριανού, της αυλής του Πασά, ο οποίος ήταν Βενετός και έκανε το πορτρέτο του Πασά, ένα άψογο αυτό, συν έναν χρυσό καθρέφτη, αυτά τα δύο λοιπόν, εντάξει και μερικά συμβόλαια, γιατί υπήρχε ένα ολόκληρος λόφος από τέτοια, γιατί ο παππούς μου ήταν πολεοδόμος, έμπορος ξυλίας και αρχιτέκτονας.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: ένα συνδυασμός λοιπόν πραγμάτων, δεν γνώρισα ποτέ εγώ, γνώρισα παππού και γιαγιά από τη μεριά της μαμάς μου, λίγα πράγματα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι αυτά αντιπροσωπεύαν την πραγματικότητα, δηλαδή το πορτρέτο του προπάπου μου mm-hmm. και την ταυτότητά μας και ο καθρέφτης.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν μπεις στη λογική λοιπόν αυτή που μου λες μετά...
0: Ψυχαναλυτικά, ναι, συνδέονται τα αντικείμενα αυτά με την πορεία σου.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Όσο και μετέπειτα βέβαια που καταραίει ένας κόσμος οικειότητας για μένα, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, έφυγα από την πόλη που γεννήθηκα, από τη μητέρα πατρίδα ξανά, ας το πω έτσι, όσο και αν προσπάθησα, εγώ την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, είναι γενέτειρά μου ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά για τη σχολή καλών τεχνών, άφησα τους γονείς μου και τα λοιπά, μπήκα σε μια περιπέτεια σχετικά αρκετά περίεργη για μένα mm-hmm. που είχα αυτή την καταγωγή, η οποία ήταν πιο ευαίσθητη η βάση μου από άλλους νέους της ηλικίας μου.
0: Κατάλαβα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και αυτή η ιστορία λοιπόν, από τη μία τα στοιχεία του καθρέφτη και της ζωγραφικής που μεταφέρουν τη ταυτότητα και από την άλλη το ναυάγιο πλέον της οικειότητας που επανέρχομαι έρχομαι στην Αθήνα mm-hmm. σύμβε βέβαια μετά που εντάξει όταν έρχεται και το τέλος της μητέρας μου που έχω κάνει πορτρέτα κάποια εποχή.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Αυτό, το οποίο ήταν, δεν ήταν επαγγελματικά πορτρέτα ούτε φίλων και αυτά ήταν πολύ πιο
0: προσωπικά σαν να λέμε έργα
1: ριζικά και είχαν μια καινοτομία στο ότι ήταν αντίθετα τελείως με την εποχή τους ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν αυτό και σχεδόν ίδρυσα μια ζωγραφική που τώρα βλέπουμε πάρα πολύ να γίνεται της οικειότητας η οποία σταμάτησε όμως. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε ο Τσαρούχης και αυτά, αλλά τέτοιου τύπου, ναι. Σαν να ερωτοτροπή, ξέρω εγώ, με μια κλασική, η οποία η καταγωγή αυτής της ζωγραφικής, εγώ δεν συμπαθώ την ακαδημαϊκή ζωγραφική, γιατί έχω μια επιθυμία μεγάλης ελευθερίας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά την έκανα, γιατί ήταν ένα μέσο για να αναπαραστήσω τον οικείο μου χώρο, ο οποίος ναυάγησε. Λοιπόν, και έτσι ερχόμαστε σε αυτή την ερευνητική σχεδόν, όχι σχεδόν, ερευνητική ζωγραφική, ναι. Η οποία πλέον δεν έχει αποκούμπη στις παλαιότερες λύσεις της οικειότητας και του κέντρου που είναι ο αγαπημένος, ο γνωστός, ο δικός μας άνθρωπος, ξέρω εγώ, η ομορφιά, όλα αυτά. Όλα αυτά
0: πάντα σε σχέση βέβαια με την ιστορία της ζωγραφικής. Αυτό, γι' αυτό το πράγμα μιλάς, ότι η οικειότητα όπως εννοούνταν τελειώνει με σένα και πας σε καινούριους δρόμους πια.
1: Ψυχικά και στη ζωή τελειώνει αυτό,
0: ναι.
1: Και γίνομαι και πατέρας, διότι και αυτό έπαιξε ένα ρόλο, δηλαδή έπρεπε να αναλάβω μία δράση κοινωνική και εκεί πέρα αρχίζει ένας τρόπος ζωγραφικής, στον οποίο περιττώ να σου πω όταν τότε πήραμε η Λαμπράκη με πρότεινε για την Biennale της Αλεξάνδρειας, ας πούμε, και πήραμε το βράδυ, το mm-hmm. πρώτο βραβείο της Biennale, όλοι οι γνωστοί μου λέγανε «Μα δεν είσαι εσύ». Είχαμε ακόμη μία φορά, αλλάζοντας Ματίνα η ζωή, αλλάζει και η ζωγραφική μου.
0: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Μάλλον είναι το υγιές νομίζω αυτό.
1: Η ζωγραφική μου δεν είναι μία σπουδή ή κάτι...
0: μιας μανιέρας. Είναι κάτι άλλο που το ψάχνεις διαρκώς.
1: Όχι, είναι απλά αυτοβιογραφική. Αλλά αυτοβιογραφική στο σημείο που κάνω ένα μποτιλιάρισμα όταν ζω το μποτιλιάρισμα που πάω στην πλάζ και κάνω ας πούμε στην παραλία και κάνω μπάνιο ή βλέπω τους ανθρώπους αντίθετα από τις θέσεις του σινεμά και των
0: θεσμικών. Και των θεάτρων ας πούμε.
1: Των θεάτρων ή των, μεταφορικά είναι όλα αυτά.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Που έχουν μια βεβαιότητα οι άνθρωποι και είναι ισοπεδωμένοι. Όλοι την ίδια θέση έχουν. Mm-hmm. Και αντιπαλεύει η ανθρωπιά τους με αυτή την ισοπεδωτική μονοτονία, ας πούμε. Και βλέπω τους ανθρώπους μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά κάπως έτσι ένα τέτοιο δρομολόγιο mm-hmm. κάνω. Εγώ με τους ανθρώπους, βέβαια, η Άννα Μαρία στην προκειμένη περίπτωση με τα φυτά που είναι τελείως αντίθετο. Δηλαδή,
0: θα μου πεις μετά για το διάλογο αυτό.
1: Ναι,
0: τον κάπως παράδοξο ή παράξενο, αλλά που συναντιέται τελικά κάπου. Αλλά αμέσως μετά, Εδουάρδη, από το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, please.
1: Πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη στο Pop Art και είναι μαζί μας ο Εδουάρδος Ακαγιάν, ο εξαιρετικός ζωγράφος που εκθέτει στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού μαζί με την Άννα Μαρία Τσακάλη. Λοιπόν, για πες μας από όλον αυτό το πλούτο των έργων που έχεις κάνει μέσα στις δεκαετίες, τι επιλέγεις, πόσα έργα είναι και αν αποτελούν, ας πούμε, χαρακτηριστικά έργα διαφορετικών φάσεων ή είναι άλλα τα κριτήριά σου?
1: Είναι καμιά δεκαριά, νομίζω, 9 μεγάλα έργα. Υπάρχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο είναι το Big Bang, το μεγάλο πυροτέχνημα, το οποίο είναι αναιρεί τελείως όλα αυτά που είπαμε.
0: Γιατί κατά βάθος,
1: πέρα από το τι είμαι, αν είμαι αρμένος και με καθορίζει, παρόλα αυτά είμαι ένας άνθρωπος θνητός, ο οποίος γεννήθηκε και θα πεθάνει. Γυμνός.
0: Γυμνός, χωρίς ταυτότητες εθνικές ή άλλες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: όλοι
0: είναι.
1: Μέσα σε μια λογική που όλοι είμαστε αδέρφια και είμαστε υπάρξεις.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτή τη λογική. Αφαιρείται τελείως το ερωτηματολόγιο του τι είναι τι.
0: Mm-hmm.
1: Και το υπάρχει μόνο το φυσικό ή θεϊκό τέτοιο, γι' αυτό μιλάω για το. Είναι 4 μέτρα επί 2. Δεν έχει τελάρο, είναι ένα κομμάτι πανί αυτό. Λοιπόν, αυτό μιλάει για την ρευστότητα της ζωής, για το ίδιο το γεγονός, που εγώ απλώς είμαι ένα μέσον και επιτρέπω στα αυτό γεγονός, που εγώ απλώς είμαι ένα μέσον και επιτρέπω στα χρώματα να.

0: τη γη.
1: Ναι.
0: Ή ένας κομί, ένα, πώς να πούμε, η γη μέσα στο σύμπαν, ναι, ή το φεγγάρι.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, αυτό το έργο είναι συστατικό σχεδόν της έκθεσης και τα υπόλοιπα είναι αυτοβιογραφικά, με την έννοια ότι στα υπόλοιπα παίζει η συνείδησή μου και ναι, το σχέδιο βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ σε αυτό το έργο δεν υπάρχει σχεδόν σχέδιο.
1: Έπειτα από διάφορες φάσεις που έχεις περάσει, που περνάμε όλοι κατά τη διάρκεια της πορείας των χρόνων μας, η ζωγραφική παραμένει το ίδιο ισχυρή για σένα? Με την έννοια ότι ως τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας διαθέτει μια πολύ ισχυρή παρηγορητική θεραπευτική δύναμη τέχνη, για μένα που είμαι ρομαντική, δεν ξέρω τώρα για σένα, γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Είναι, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι όντως ένα ερώτημα και εγώ το έχω αυτό. Αλλά υπάρχει το πριν από όλα το σώμα μας, το οποίο ναι, υπάρχει ζωή. Για το σώμα η ζωγραφική είναι σχεδόν απαραίτητη, γιατί είναι ένας τρόπος να συμμετέχει και να δημιουργεί και να κάνει έναν, πώς να πούμε, να βλέπει. Άραγε. Δηλαδή το σώμα περιέχει την συνείδηση και το νου, να προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο και τον εαυτό του, mm-hmm, ή να δει. Αυτό το απλό, αυτό που λένε οι Γάλλοι το νέα βουάρ, να δεις. Mm-hmm. Λοιπόν, το να δεις είναι σχεδόν σωματικό. Και αυτό το έχουμε ανάγκη. Εκεί βασίζεται όχι μόνο η ζωγραφική, αλλά και η μουσική και το...
1: Και οι άλλες τέχνες, ναι. Έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Ο χορός. Δηλαδή είναι τρόπος υπαρξιακός, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ, και όταν είναι και εύκολα ή πιασάρικα ή πώς το δημοφιλή, είναι και κάπως τα εύκολα συνθήματα. Εμένα με ενδιαφέρει με τα χρόνια να αποφύγω το δυνατόν τα εύκολα συνθήματα και βεβαίως
1: ναι,
0: να υπάρχει κάτι φιλοσοφικό στην δουλειά.
1: Υπάρχει, είναι σαφές αυτό.
0: Ναι, δηλαδή... Η εικόνα, αυτό που λέμε, mm-hmm, εικόνα, εγώ δεν έχω σχέση πολύ με την εικόνα, ούτε κάνω, πουλάω αυτό που λέει και ο Χατζηδάκης, ψευδεστήσεις μεγάλες, ή ο Γκάτσος νομίζω το έλεγε. Η ζωγραφική μου δεν είναι πολύ ψευδεστησιακή, παραλυρηματική, φωτογραφική. Ούτε το τραβάω στα άκρα να πιστέψει κάποιος ότι βλέπει το πραγματικό. Εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβει ότι είναι ανθρώπινο ίχνος.
1: Ανθρώπινο ίχνος και μια ψυχική διαδικασία τελικά. Το καλλιτεχνικό έργο.
0: Δεν το πάω τόσο.
1: Εσύ δεν το πας έτσι. Εσύ επιμένεις πιο πολύ στο σωματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι πολύ, πολύ δύσκολα, χωρίζονται. Είναι μαζί. Λοιπόν.
0: Προφανώς. Ναι, αυτό και. Ναι.
1: Πες μου και κάτι τελευταίο, γιατί πάει 12.30 ώρα και πρέπει να προχωρήσουμε, Εδουάρδε. Πριν ναι, σου ευχηθώ καλή επιτυχία και όλα τα καλά. Ευχαριστώ, και στη δουλειά σου, αλλά και στη ζωή σου φυσικά.
0: Πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Δηλαδή η δουλειά μας βοηθάει όχι μόνο, ελπίζω, ξέρω εγώ, έχω ναι, μια ουτοπία κοινωνικότητας, ελπίζω ότι βοηθάει και τους άλλους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, βοηθάει. Εμένα με βοηθάει, ας πούμε. Είμαι ένα παράδειγμα. Okay. Δεν μπορείς να με, πώς το λένε, να με αγνοήσεις. Άρα, όπως μιλάει σε μένα, σίγουρα okay, μιλάει και σε άλλους.
0: Okay.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά είμαστε μέσα στην επαγγελματική διαστροφή, οπότε είναι λίγο αυτό.
1: Και ναι, αυτό μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, okay, σε ευχαριστώ ναι, πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Ναι. Καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ,
1: σε ευχαριστώ πολύ. Φιλά. Φιλιά, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ξέρετε, υποθέτω, πόσο όμορφος είναι ο αύλιος χώρος του Βυζαντινού Μουσείου. Εκεί λοιπόν, τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα από το θόρυβο της πόλης, στις 8 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ που θα έχει δροσίσει, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ θα ερμηνεύσουν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και τη Συμφωνία Ρυθμός 8 του Αντωνίν Βόζακ. Τη χοροδία διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου και την ορχήστρα ο Μιχάλης Οικονόμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος. Είπαμε στις 8 Ιουλίου, στον αύλιο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η χοροδία της ΕΡΤ.

0: Ακούτε Pop-Art, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε στον αέρα του Αλφα Radio την Ιρό Μπέζου, που ξεκίνησε ως ηθοποιός, αλλά με τα χρόνια δοκιμάζεται και στη θεατρική γραφή και στη σκηνοθεσία, επιδιώκοντας, θα έλεγε κανείς, μια ολική σχέση με τη σκηνική τέχνη. Ήδη έχει γράψει και σκηνοθετήσει τα έργα «Η Ναυαγή» 2021-22, το σκηνοθέτησε μαζί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, και το «Τέρας» το 2025, που παρουσιάστηκε σε δική της σκηνοθεσία. Αυτό το καλοκαίρι θα δούμε την Ιρό Μπέζου στο ρόλο της Άλκης της, στην ομώνυμη παράξενη τραγωδία του Ευρυπίδη, που πρωτοπαρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια του 438 π.Χ. Ως γνωστόν, στα Μεγάλα Διονύσια, την τριλογία των τραγωδιών, κάθε ποιητή έκλεινε ανάλαφρα και ευχάριστα ένα τέταρτο, μικρότερο και ευχάριστο έργο, το σατυρικό δράμα. Η Άλκης της παρουσιάστηκε στη θέση του σατυρικού δράματος και ίσως γι' αυτό δεν είναι καθαρή τραγωδία. Ίσως γι' αυτό το τραγικό γεγονός, το ότι δηλαδή η ηρωίδα πεθαίνει με τη θέλησή της για να σώσει από το θάνατο τον άνδρα της, βασιλέα των Φερών της Θεσσαλίας Άδμητο, διασκεδάζεται με κομικές σκηνές όταν φτάνει στο παλάτι που πενθεί ανυποψίαστος ο Ηρακλής, πάντα με ανοικονόμητη όρεξη για φαΐ και πιωτό. Αυτός είναι που θα φέρει το happy end στην ιστορία όταν μάθει τι συνέβη. Θα πάρει στο κυνήγι το χάρο και θα φέρει πίσω στα εγκόσμια τη γενναία άλκηστη. Πολύ συνοπτικά και πολύ σχηματικά είπα την ιστορία, είναι πολύ πιο σύνθετη η υπόθεση ως προς τα μηνύματα που μεταφέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στην Ιρό. Η Ιρό έχει πάρει ήδη το βάπτισμα του πυρός στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και με τη σωστή σειρά. Πρώτα ως μέλος του χορού στις τραγωδίες Ορέσης το 2010 και Τραχήνιες το 2013, παραγωγές και οι δύο του Εθνικού Θεάτρου, και στη συνέχεια με το ρόλο της Ιός που ερμήνευσε στον Προμηθέα Δεσμότη του Άρη Μπινιάρη το 2021. Για τη σχέση της με την αρχαία τραγωδία ως κείμενο και σκηνικό γεγονός και ειδικώς με την Άλκηστη όμως, θα μας μιλήσει η ίδια. Καλώς όρισες, Ιρό, στο Pop-Art. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται με την Άλκηστη, δύσκολο το στοίχημα, έτσι?
1: Εντάξει, πάντα η επαφή με αρχαίο δράμα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι τεράστια η απόσταση.
0: Ναι, και η χρονική εννοείς.
1: Η χρονική απόσταση καταρχάς και η απόσταση των μεγεθών. Ενώ ότι ο τρόπος έκφρασης, η γλώσσα, η θεματική.
0: Τα ήθη και των θεατών, τα ήθη των καλλιτεχνών, αλλά, όλα έχουν αλλάξει. Δεν είναι τίποτα.
1: Η σχέση με το θέατρο, ναι, βέβαια, ακριβώς, με την πράξη. Ναι, εντάξει, τώρα πολύ, πολύ εύστοχα τα είπατε σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του κειμένου. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα, να
0: ναι,
1: πούμε
0: για... αυτό είναι το... από πού να το πιάσουμε. Λοιπόν, είδα στο δελτίο τύπου που γράφεται, μάλλον γίνεται, προσπαθεί να γίνει... Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μεταφράζεται στην παράσταση. Συνδέεται πάντως ο θάνατος της Άλκηστης, ο εκούσιος καταρχάς, ναι, με τις γυναικοκτονίες. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι η Άλκηστης αναγκάστηκε κατά έναν τρόπο μέσα από τα κοινωνικά και τα υπόλοιπα οικογενειακά ήθη και τις αξίες να αναλάβει το ρόλο της ηρωίδας, μπορεί και να μην ήταν αυτή η επιθυμία της. Πώς την αντιμετωπίζεις εσύ τελικά είναι το ζήτημα, ή τέλος πάντων με τη βοήθεια του σκηνοθέτη, πώς τη δείχνετε αυτή τη γυναίκα?
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν είναι μια πρωτοβουλία του σκηνοθέτη αυθαίρετη. Μέσα από το κείμενο αναφέρεται, και μέσα από το στόμα του Φέρη που είναι ο πατέρας του Άδμητου, αναφέρεται ξεκάθαρα η λέξη φωνιάς, δηλαδή λέει, ναι, σκότωσες τη γυναίκα σου, ναι, είσαι φωνιάς της, παντρέψου κι άλλες να τις πεθαίνεις εσύ, κάθε φορά θα θυσιάζει μια γυναίκα. Δηλαδή υπάρχει αυτό που μπαίνει ως θεματική.
0: Ναι, δεν είπα ότι είναι αφαίρετο, απλώς επειδή ζούμε μια εποχή, ας πούμε.
1: Σε εμάς είχε πολύ, πολύ, πολύ πιο έντονο και πολύ πιο αιχμηρά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ναι, το λέω σε σχέση με το ζήτημα, ας πούμε, της πρωτοβουλίας. Σαφέστατα οι άλλοι της, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι μέσα από τη δική μας δουλειά, ότι δεν γίνεται να τις αφαιρέσεις την πρωτοβουλία, γιατί είναι
0: μειώνεις, έτσι.
1: Σπουδαίο, ακριβώς, είναι το σπουδαίο χαρακτηριστικό της. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη των υπολείπων. Θέλω να πω, και μια απόφαση παίρνεται πολλές φορές βάσει του πλαισίου στο οποίο βρίσκεται,
0: ναι,
1: και ελείψει οποιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει αυτό το πολύ συγκινητικό για μένα χαρακτηριστικό, ότι έχει μια μητρική λειτουργία απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το φέρει και η ίδια πάρα πολύ ισχυρά, μιλώντας συνεχώς για τα παιδιά της τα οποία θα αφήσει πίσω. Mm-hmm. Λέει με σαφήνεια κάποια στιγμή ότι φεύγω χωρίς να θέλω, γιατί δεν θέλω να πεθάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά φεύγω γιατί δεν θα άντεχα να ζω χωρίς εσένα. Εννοώντας χωρίς το βασιλιά, χωρίς το σύντροφο, χωρίς τον πατέρα των παιδιών, με τα παιδιά χωρίς έναν πατέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνεται, έχει υπάρξει σαφώς μια διαχείριση από την ίδια πριν πάρει την απόφαση. Τη βλέπουμε και να λυγίζει όπως θα λυγίζει οποιοδήποτε την κρίσιμη ώρα. Και σίγουρα τη βλέπουμε να επαναδιαπραγματεύεται το κομμάτι της μητρικής της ιδιότητας, δηλαδή την ευθύνη που έχει απέναντι στα βιολογικά της παιδιά, τα οποία είναι καταλείπει.
0: Και εκεί και βέβαια θέτει και τον όρο της, έτσι, να μην ξαναπαντρευτεί ο άδμητος, προκειμένου τα παιδιά της να μην γνωρίσουν μητριά και δεχτούν άσχημες συμπεριφορές.
1: Και όχι μόνο άσχημες συμπεριφορές, να μην υπάρξουν και άλλα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να
0: πάρουν το θρόνο.
1: Να μείνουν τα παιδιά ασφαλή όσο γίνεται, το οποίο επειδή λέγεται και δημόσια, είναι σαν να πετιέται το μπαλάκι και στους ακροατές, δηλαδή στο χώρο που είναι φίλοι, πολίτες μεν, αλλά φίλοι του παλατιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι που επίσης έχουν ένα λόγο απέναντι στα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Φυσικά και είναι μια επιλογή της μεγαλειώδης και είναι και η μόνη μεγαλειώδης και υπερβατική πράξη που λαμβάνει η χώρα σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το έργο, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερο κινησμό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι.
0: Κατά μία έννοια, οθείται σε αυτή την απόφαση.
1: Οθείται από τις συνθήκες και από την επιλογή του άντρα της να μην αναλάβει την ευθύνη. Και όχι απλώς να μην αναλάβει την ευθύνη και να της πετάξει την μπάλα, ας πούμε, αλλά βροντοφωνάζει τον ειλικρινή μεν, αλλά κωμικό. Πόνο του για αυτήν. Δηλαδή, κάπως καλούνται και όλοι να τον παρηγορήσουν για τον τεράστιο πόνο που νιώθει. Το λέω αυτό σε σύνδεση και με το σήμερα.
0: Ναι.
1: Με το τι σημαίνει, ας πούμε, έγκλημα πάθους, τι σημαίνει αγαπάω, τι σημαίνει πονάω.
0: Πάντως, αν θεωρήσουμε, αυτό ίσως είναι ακουστεί λίγο αιρετικό που θα πω, αλλά ας το κοιτάξουμε. Αν θεωρήσουμε ότι το να πάρεις ο ίδιος τη ζωή σου, να δώσεις τέλος ο ίδιος τη ζωή σου, τα περιστατικά. Τα τραγικά περιστατικά ανθρώπων που σκοτώνουν την γυναίκα που αγαπούν και αυτοκτονούν δεν μπορεί να θεωρηθούν σαν πράξεις απόλυτου έρωτα.
1: Εντάξει. Ακόμα και αν θεωρηθούν πράξεις απόλυτου έρωτα δεν σημαίνει κάτι. Ενώ
0: δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώνουν, αλλά θέλω να πω σε ένα πλαίσιο όπου λίγο ζυγίζουμε τις ιδέες, μπορεί να πει κανείς ότι και αυτός δίνει τη ζωή του επειδή αγαπάει πάρα πολύ, ας πούμε, παίρνοντας όμως και τη ζωή της άλλης.
1: Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επίοικη απέναντι στα ανδρικά συναισθήματα. Δηλαδή, νομίζουμε ότι αν ένας άντρας νιώσει πολύ μεγάλο έρωτα, πολύ μεγάλη αγάπη, μας κάνει κάποια φοβερή χάρη. Δηλαδή, επειδή έχουμε εξειδανικεύσει το ανδρικό αίσθημα, ότι είναι ευαίσθητος τελικά, νιώθει, τι ωραία, θα τα χαρίσουμε όλα. Νομίζω πως υπάρχει αυτό κοινωνικά σε καταγραφή. Ότι ένας άντρας που νιώθει, πρέπει να του δείξουμε την πολλαπλάσια κατανόηση από αυτή που θα δείχναμε σε μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα, ακόμα και ως απόλυτο έγκλημα πάθους να υποθεί, δεν θεωρώ αυτό ότι αλλάζει κάτι.
0: Όχι, δεν αλλάζει. Τα συζητάμε. Και ξέρεις τι, μου δημιουργήθηκε και μια άλλη σχέση, μια άλλη σκέψη, έτσι σε συνδυασμούς βασικά και συνδέσεις που μπορεί να είναι θεμητές, αθέμητες ή και να μην ταιριάζουν κιόλας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει το πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Έπαιξες το χειμώνα την Ευρυδίκη. Εκεί έχουμε μια άλλη μορφή έρωτα. Όπου πάλι έχουμε μία κάθοδο στον Άδη, του Ορφέα, για να φέρει την Ευρυδίκη πίσω. Και αυτό είναι μια θρυλική, ας πούμε, μια θρυλική μυθολογική ιστορία απόλυτου έρωτα. Εκεί όμως λίγο τα πράγματα είναι αντεστραμμένα.
1: Εκεί τα πράγματα, εννοείται, επειδή δεν έχει το happy end, ας πούμε, που βλέπουμε φαινομενικά.
0: Ναι, δεν έχει το happy end. Είναι ο άνδρας που κατεβαίνει κάτω για να φέρει τη γυναίκα, κάνει μία άλλου είδους κίνηση προκειμένου να την έχει κοντά του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία αντιστροφή κατά έναν τρόπο.
1: Ο Ορφέας είναι και το πρότυπο κιόλας. Δηλαδή, καταρχάς να πω απλά ότι δεν είχα παίξει εγώ το ρόλο της Ευρυδίκης, την είχε παίξει η Μαρία Ιχάνου, αλλά ήμουν.
0: Ναι, στην Ευρυδίκη ήθελα να πω που έπαιξε, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο Ορφέας είναι και το παράδειγμα. Δηλαδή και στην Άλκηστη φυσικά αναφέρεται μια-δύο φορές και ο Ορφέας είναι το πρότυπο, ας πούμε, του ανθρώπου που είχε το θάρρος να κατεβεί στον Άδη.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά είναι και το πρότυπο του ανθρώπου που απέτυχε να περάσει αυτή τη δοκιμασία.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το διάβασα σε μια συνέντευξή σου, ότι τελικά επιλέγει να κοιτάξει, άρα να φύγει. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή ερμηνευτική του μύθου αυτού.
1: Ναι, επιλέγει να κοιτάξει και στη δική μας παράσταση, εντάξει, υπήρχε και μία αυθαιρεσία, ας πούμε, σκηνοθετική, δραματουργική, δηλαδή κομβική, ότι επιλέγουν και οι δύο με έναν τρόπο να κοιταχτούν. Δηλαδή ότι κάπως αυτή η επιλογή τελικά παρότι προσπάθησαν να την αναιρέσουν και οι δύο επέλεξαν να χωριστούν με έναν τρόπο. Δηλαδή αυτή να ακολουθήσει τη μοίρα της και αυτός να την απελευθερώσει. Γιατί αυτό θεωρούσαμε ότι είναι πιο κοντά σε ένα αληθινό αίσθημα. Ναι. Αυτό να πεις ότι και για να γλιστρήσω μέσω αυτού στην άλκηστη, τι σημαίνει παίρνω πρωτοβουλία να φέρω κάποιον στη ζωή χωρίς να τον ρωτήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή με ποιο δικαίωμα, ας πούμε, μια πράξη τόσο υπερβατική και τόσο μεγαλειώδη όσο επώδυνη και να είναι, την ακυρώνω, κάνω rewind δηλαδή στη θυσία για να φέρω εγώ δυνατός άντρας πίσω αυτό το πλάσμα το οποίο ως θύμα έχει την ανάγκη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αποδυναμώνεται ξεκάθαρα και υπάρχει προσπάθεια να καταργηθεί, όπως λέει και ο Δημήτρης, ναι. Αυτή η θυσία.
0: Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Λοιπόν, όμως τώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τις αναγκαίες διαφημίσεις και μετά θα μιλήσουμε για την άλκηστη, την παράσταση και για το μυστηριώδες τέλος της, πώς το αντιμετωπίζετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία. Δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο Pop Art του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η Ρο Μπέζου που ερμηνεύει την άλκηστη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου το επόμενο Σαββατοκύριακο, δεν είναι η Ρο?
1: Μάλιστα, ναι, 17 και 18 Ιουλίου.
0: 17 και 18 Ιουλίου και μετά σε επιλεγμένους σταθμούς θα παρουσιαστεί η παράσταση στο πλαίσιο μιας μικρής περιοδίας. Λοιπόν, είπες κάτι πολύ, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί? Δηλαδή, έρχεται ο Ηρακλής εν προκειμένου και το ανατρέπει αυτό και επανέρχεται τα εγκόσμια, η άλκηστη, αμίλητη βέβαια. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω πώς το είδατε στην παράσταση αυτό. Γιατί, ξέρεις, το συνδέω και με μερικές περιπτώσεις ακόμα ανθρώπων, τέλος πάντων μέσα σε εισαγωγικά, που κατέβηκαν στον Άδη και μετά τους αντιμετωπίζουμε με μια μηχανία. Ας πούμε, τι ξέρουμε για το Λάζαρο που αναστήθηκε?
1: Ναι. Πραγματικά έχετε δίκιο.
0: Δηλαδή είναι ένα μυστήριο ο θάνατος που δεν τον γνωρίζουμε και μυστήριο παραμένει και ο άνθρωπος που με το μύθο ή αλλιώς επιστρέφει από τον κάτω κόσμο στη ζωή.
1: Ναι, είναι φοβερό γιατί είναι σαν η πράξη της Ανάστασης να έχει όλο το φορτίο και το ίδιο το άτομο το οποίο βιώνει.
0: Υφίσταται, ας πούμε,
1: αυτό.
0: Ναι. Την...
1: Ναι, κάπως σαν να μην. Μην τολμάμε να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν μπορούμε και να ξέρουμε. Γιατί μας φέρει αντιμέτωπος με το μέγιστο για όλους μας ερώτημα, φυσικά.
0: Ναι, το μέγιστο μυστήριο.
1: Το μεγαλύτερό μας φόβο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, είναι ιδιοφιέστατη την πλευρά του Ευρυπίδη το ότι έχει εμφανίσει την άλκηστη βουβή. Και όχι απλά βουβή, αλλά δεν έχει καν κάποια περιγραφή, ας πούμε, που να λέει, ξέρω εγώ, Ηρακλής, ίσως την είδα να με κοιτάει με
0: υπομονή,
1: οτιδήποτε θέλω να πω που να προδίδει την, κάποιο αίσθημά της, κάποια πρόθεσή της, την ευχαρίστησή της που γυρίζει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι ένα μεσοδιάστημα, σαν να είναι σε μια κατάσταση καθαρτηρίου μεταξύ θανάτου και ζωής και πρέπει να περάσει από αυτό το διάστημα για να μπορέσει, νομίζω μετά από 3 μέρες δεν λέει η τραγωδία ότι θα επανέλθει, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ότι θα μιλήσει.
1: Μετά από 3 μέρες. Στη δική μας περίπτωση, βέβαια, εύστοχα θεωρώ, υπάρχει, ενώ έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θεωρούμε ότι θα επανέλθει ποτέ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν πρόκειται για μια μετάβαση, αλλά ότι πρόκειται για μια
0: ρήξη.
1: Μια κατάσταση, μια ρήξη.
0: Μια ρήξη οριστική.
1: Συντελεστεί ήδη πριν φύγει από τη ζωή. Και μόνο που έχει, ας πούμε, ζητηθεί αυτή η θυσία με τον άνθρωπο από την πλευρά του Αδμήτου, αυτός ο δεσμός έχει διαραγεί. Πόσο μάλλον όταν η ίδια η πράξη καταργείται και όταν και η ίδια έρχεται μέσα σε μερικές ώρες σε ένα περιβάλλον το οποίο την έχει προδώσει με διάφορους τρόπους. Γιατί ο σύντροφός της. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και το πολύ γοητευτικό στην τραγωδία αυτή. Όλη η διαδρομή του Αδμήτου προς τον πόνο. Η απίστευτη αντίστασή του και άρνησή του να βιώσει τον πόνο, η οποία κορυφώνεται μετά την κηδεία της Άλκης της και καταλήγει, ας πούμε, να γυρίσει πίσω η εικόνα της. Πολύ σοφά ο Ευρυπίδης βάζει τον Αδμήτο να την αποκαλεί μορφή και σώμα. Γυναίκα αγαπημένη. Δηλαδή δεν μπορεί καν να την πει.
0: Η γυναίκα μου,
1: εικόνα της,
0: ναι.
1: την οποία ο ίδιος φυσικά έχει πει ότι θέλω να έρχεσαι στα όνειρά μου, θέλω να φτιάξω ένα ομοίωμά σου, δηλαδή έχω ανάγκη την εικόνα σου. Ναι. Οπότε χωρίς να εννοώ ότι γυρίζει πίσω η εικόνα της, εγώ θεωρώ ότι γυρίζει πίσω η ίδια, αλλά αυτό που ο ίδιος πια μόνο μπορεί να έχει είναι η όψη της, γιατί η ψυχή της, η υπόστασή της και ό,τι η ουσία του δεσμού τους θεωρώ πως έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα για την παράσταση έτσι ως προς το χορό, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα, μια που εσύ συμμετέχεις.
1: Βεβαίως, ο χορός μας είναι 9 μελής. Δεν υπάρχει τόσο η λογική της συνεκφώνησης, υπάρχει φυσικά και η λειτουργία, η μελωδική, υπάρχει η λειτουργία της μουσικής και κάποιων συνεκφωνήσεων, αλλά είναι ως επιτοπλίστων, ως ατομικότητες ο χορός. Όλοι φυσικά είμαστε μέσα στο ίδιο, αυτό είναι και το σκηνικό πολύ κομβικό για τη δραματουργία. Υπάρχει αυτό το στοιχείο με μια τάση όλων προς το θάνατο, την οποία προσπαθούν διαρκώς να πολεμήσουν, μια ολισθηρότητα δηλαδή προς τα κάτω. Υπάρχει το στοιχείο της μουσικής πολύ κομβικά που έχει γράψει ο Παναγιώτης Μανουηλίδης, που είναι ένα ηχητικό περιβάλλον πολύ βασικό για την παράσταση. Δεν είναι ακριβώς μουσική. Είναι και μουσική, είναι ένα ηχητικό πλαίσιο με όργανα που έχουν φτιαχτεί, δημιουργηθεί πάνω στο σκηνικό, με διάφορες ποιότητες που χτίζονται από πολύ ωραία υλικά, κατά τη γνώμη μου. Ο θάνατος είναι μια πολύ καθοριστική παρουσία, γιατί ερμηνεύεται από γυναίκα ηθοποιό, από τη Θεοδόρα την Τζίμου, και όχι μόνο στον πρόλογο αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης είναι παρούσα, σαν όλο αυτό να καταλήγει, ας πούμε, σε αυτό το πρόσωπο, σε αυτό το συμβόλο, σε αυτή την έννοια.
0: Ωραία, αρκετά είναι αυτά. Προσπαθούμε να φανταστούμε με κάποια στοιχεία που μας δίνεις. Θα έρθουμε όμως να δούμε την παράσταση.
1: Και ό,τι και να πω δεν θα το δω.
0: Ακριβώς, και εκεί θα χαρούμε με την δουλειά και την προσπάθειά σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρομπέζου, για τη συμμετοχή σου σήμερα, για όσα μας είπες. Εύχομαι καλό και κάθε επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζεις. Δεν σε ρώτησα για την καινούργια σεζόν, αν έχεις κάτι στα σκαριά ή αν έχεις κάτι στο μυαλό σου.
1: Έχει ανακοινωθεί η παράσταση. Θα ανεβάσει ο Γιάννης Χουβαρδάς στο Ρόλμερ Χόλμ του Ήψεν, στο Θέατρο Τέχνης.
0: Ναι.
1: Είμαι μέρος του θεάσου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Από τον Οκτώβριο. Νομίζω
1: Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο. Ωραία. Λοιπόν, έχεις πολλά και όμορφα πράγματα για να ασχοληθείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, και ο κήπος του μεγάλου μουσικής είναι υπέροχος τα βράδια, πόσο μάλλον όταν στη σκηνή βρίσκονται οι Storyville Ragtimers, ένα σύνολο εξαιρετικών μουσικών που αγαπούν τη Νέα Ορλεάνη και τον ήχο της. Δηλώνεται άλλωστε αυτό και από το όνομα του γκρουπ. Storyville από τη συνοικία της Νέας Ορλεάνης όπου γεννήθηκε η jazz μουσική, και Ragtimers από το Ragtime, το μουσικό στυλ που άνθησε τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ανοίγοντας το δρόμο για την κλασική jazz της Νέας Ορλεάνης. Την ερχόμενη Παρασκευή, λοιπόν, 10 του μηνός, στον κήπο του Μεγάρου, οι Storyville Ragtimers, δηλαδή ο Γιάννης Καραγιαννάκης, ο Κωστής Βαζούρας, ο Γιάννης Αρβανιτάκης, ο Μελέτης Πόγκας, ο Βασίλης Τζαβάρας, ο Μάνος Λούτας και ο Θοδωρής Χριστοδούλου θα παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στο Louis Armstrong με τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Mr. Jazz. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι πραγματικά ωραία, ιδίως για ψυχολογικά εξουθενωμένους κατοίκους της πρωτεύουσας όπως εγώ. Storyville Ragtimers, 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Πάμε όμως τώρα για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο παραμένει κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και την Παλίνη. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται στα δύο διαλευσίνα, στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα. Καμένα σπίτια, επιχειρήσεις και δασική έκταση, αλλά και τοξικό νέφος άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Για πολλές ώρες ακόμη εκτιμάται πως θα καίει φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου επικεντρώνονται από το πρωί προσπάθειες κατάσβεσης της πυροσβεστικής. Από θαύμα γλίτωσε χθες από τη φωτιά ο οικισμός Φιλοθέης. Δεν είδαμε στρατιωτικά και ιδιωτικά βιτία. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και στη μία τη νύχτα, θα έπρεπε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επιταχθούν βιτία, κατήγγειλε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιηλίδης. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς, συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. 4 μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους. Χρειάστηκε να εκενωθεί το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. 5 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την πρόσφατη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή καταδικάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην ανομία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία δολοφονική επίθεση, γράφει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδουλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας αναφέρει πως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση για μία αύξηση τιμών μέχρι και τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία. Μέσω των έμεσων φόρων σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Επίδοση ρεκόρ στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 10 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας. Ήδη έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους 6 στους 7 υπόχρεοι. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα στην βορειοανατολική Ισπανία και έκαψε περισσότερα από 20.000 στρέμματα, οριοθετήθηκε. Οι πυροσβέστες όμως αναμένουν σήμερα μια περίπλοκη ημέρα λόγω του νέου κύματος ζέστης που πλήττει τη χώρα. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Επιστρέψαμε και πάμε για λίγο στη Σύρο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, που φέτος συμπληρώνει τα 10 χρόνια του. Και καθώς η Ερμοπόλη γιορτάζει φέτος τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της, η φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται από την Καθολική Επισκοπή Σύρου και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Καθολικών Σύρου θα έχει ενισχυμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο στείνεται το φεστιβάλ αποτελεί ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου, ο Σαν Τζόρτζης στην Άνω Σύρο, και το εκκλησιαστικό όργανό του, το παλαιότερο λειτουργικό εκκλησιαστικό όργανο της Ελλάδας, κατασκευασμένο το 1888 στην Ιταλία. Το δόρισε ο Πάπας Λέων ο 13ος στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου, εδώ στην Αθήνα, όπου βρισκόταν μέχρι και το 1951, οπότε μεταφέρθηκε στη Σύρο. Αποκαταστάθηκε πλήρως το 2019. Τώρα για το φεστιβάλ. Από το 2017 που ιδρύθηκε, που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, έχει φέρει στη Σύρο κορυφαίους οργανίστες και μουσικούς από διάφορες χώρες του κόσμου. Με καλλιτεχνικό διευθυντή τον αρχιμουσικό Στέφανο Τσιαλή, πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή της Κατρικής Ορχήστρας Αθηνών, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συναυλίες, μουσικές συμπράξεις, λογοτεχνικές αναγνώσεις, διαλέξεις και εκθέσεις. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει ο οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, Ολιβιέ Λατρί. Η ιστορική μουσική συνάντηση καθολικών και ορθοδόξων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ερμούπολης, η πρώτη εμφάνιση της Άνω Festival Orchestra στο Θέατρο Απόλλων με έργα Συριανών συνθετών του 19ου αιώνα, καθώς και η πανηγυρική συναυλία λήξης με έργα για εκκλησιαστικό όργανο, έγχορδα και χοροδία. Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 23 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση των συναυλιών.

0: Επανήλθαμε, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, και πρόσφατα κυκλοφόρησαν δύο ποιητικές συλλογές του Γιώργου Βέλτσου, του καθηγητή της θεωρίας της επικοινωνίας στο Πάντιο και τα πολλά τελευταία χρόνια συγγραφέα θεατρικών έργων, ποιητή και αρθρογράφου στο Βήμα. Η πρώτη έχει τίτλος «Γέρας». Μην μπερδευτείτε, το λογοπαίγνιο με το «γύρας» είναι σαφές, αλλά «γέρας» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το βραβείο, το δώρο, την τιμή, το προνόμιο. Υπάρχει δηλαδή μια ετυμολογική συγγένεια με το «γύρας», καθώς αυτός που φτάνει στο «γύρας» κατά μία έννοια έχει κατακτήσει το «γέρας» της μακροχρόνιας ζωής, το δώρο για τον άθλο της ζωής. Ο Γιώργος Βέλτσος θα μας συναντήσει στον αέρα του Αλφαρέντιο 989, όχι μόνο για το «Γέρας» που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 25 από τις εκδόσεις «Περισπομένη», αλλά και για το τελευταίο στη σειρά βιβλίο του που έχει τίτλο «Ροή αέρα, τετράδια χειρονακτικής γραφής», που μόλις εκδόθηκε από τον Πατάκη. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω αυτό, δεν το έχω πάρει ακόμα στα χέρια μου. Θα μας μιλήσει ο κύριος Βέλτσος και για το ένα και για το άλλο. Καλώς ήρθατε στο Pop Art, Γιώργο Βέλτσο. Είναι πάντα μεγάλη χαρά μου όταν μιλάμε. Και αυτό για πολλούς λόγους.
1: Ματίνα μου, χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που σ' ακούω. Θεωρώ αστείο το να δίνει κανείς συνεντεύξεις για την ποιήση. Δεν περνάει ούτε από το ραδιόφωνο, ούτε από αυτό που έλεγε κανείς, ένα είδος ραδιοφωνικής ταχύτητας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μιλάμε μαζί. Εγώ, ας πούμε...
0: Και μπορούμε να δώσουμε αφορμές δια του λόγου μας να πάρουν οι άνθρωποι στα χέρια τους το βιβλίο και να διαβάσουν, γιατί είναι προσωπική και άλλη σχέση με την ποιήση.
1: Πιστεύω ότι πολύ σπάνια κανείς πια αγοράζει ποιήση. Είναι ένα πολύ προσωπικό πράγμα, το οποίο γίνεται σε ένα κλειστό κύκλο, αυτό που έλεγε ο Πατρίκιος, ένα συνάφι, το οποίο μεταξύ τους το συνάφι αλλοξοντώνονται. Εγώ
0: το ποιητικό συνάφι εννοείται.
1: Ναι, το ποιητικό.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο συνάφι. Αυτό γιατί οι καταβολές μου είναι η θεωρία. Σκέπτομαι πάρα πολύ πριν γράψω. Ξέρω ότι ο καλός ποιητής δεν λέει τίποτα περισσότερο από ό,τι σκέπτεται. Άρα βασίζεται πάνω στη σκέψη του, γιατί η ποίηση δεν είναι μόνο ύφος και μουσική, είναι και πραγματοποίηση της σκέψης. Άρα μέσα στα ποίηματα υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη πορητή.
0: Εννοείται, ναι.
1: Πρέπει κανείς να τα αποκρυπτογραφεί, διότι στα ποίηματα δεν μπορεί να υπάρξει βιβλιογραφία.
0: Με κανέναν τρόπο, και αυτό είναι και το πολύ γοητευτικό, ότι κάθε φορά που διαβάζεις κάτι και εντοπίζεις αναφορές, λες «Α, ναι, ναι, αυτό είναι, επίσης, εδώ συνδεόμαστε».
1: Ο κακός ποιητής έχει πολλές ιδέες. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Μαλαρμέ στον ζωγράφο πολύ γνωστό, ο οποίος του είπε ξέρετε, λέει, ζωγραφίζω, γράφω και ποίηση πια. Και του λέει ο άλλος, λέει, αλλά η ποίηση δεν είναι κάτι που γράφει κανείς στίχους, ούτε ζωγραφική, είναι κάτι που κάνεις βάζει χρώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια τελείως άλλη ιστορία, πάρα πολύ σκοτεινή. Μου δόθηκε η ευκαιρία σε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που έκανε Εύα Στεφανή,
0: ναι,
1: για το Φεστιβάλ Αθηνών, οι πρόγονοι.
0: Ναι, το είδα, παίχτηκε, αλλά ήταν μόνο μία φορά από ό,τι κατάλαβα και εγώ δεν πρόλαβα να το δω.
1: Ναι.
0: Μιλάτε κι εσείς εκεί.
1: Είπα, ναι, μιλάω εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και με ρωτάει και απαντώ. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εμπεδώσω. Το μυαλό δουλεύει σαν τον υπολογιστή, σαν τεχνική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Πατάς και σου βγάζει. Αλλά αυτό που σου βγάζει δεν είναι το ποίημα. Αυτό που σου βγάζει, μιλάμε τώρα για το κεφάλι σου. Αυτό που σου βγάζει το κεφάλι σου δεν είναι το ποίημα. Το ποίημα αρχίζει από τότε που βγήκε αυτό, από τότε που το πειράζεις αυτό. Πόσο ο ζωγράφος στέκει απέναντι στο τελειωμένο έργο και αλλάζει ένα κίτρινο, ο Βαν Γκόγκ, στον αδελφό του, που λείπει το κίτρινο που έχει το καλύτερο κίτρινο. Και παρόλα αυτά, λέει, του λείπει το κίτρινο.
0: Ναι.
1: Δεν πειράξεις, δηλαδή, μουτζουρώσεις το χαρτί που γράφεις.
0: Εσείς το μουτζουρώνετε το χαρτί. Θέλω να πω, τα ποίηματα την χάνουν επεξεργασίας ξανά και ξανά ή βγαίνουν πιο...
1: Τεράστιας επεξεργασίας.
0: Α, τεράστιας επεξεργασίας.
1: Τίποτα δεν υπάρχει. Και έτσι, όταν υπάρξει...
0: Μα γι' αυτό είναι και τόσο μετρημένα τα ποίηματά σας, στίχο το στίχο και λέξη τη λέξη. Και ήθελα να πω, σε σχέση με το συνάφητο ποιητικό που είπατε, ότι είναι άδικο, αλλά... κάπως κατανοητό ότι αυτό που συνέβη με τη δική σας την περίπτωση, ότι οι παλαιότερες ιδιότητές σας και η περσόνα που οικοδομήσατε ως καθηγητής δυσκολεύουν την αποδοχή του γεγονότος ότι γράφετε εξαιρετική από κάθε άποψη η ποίηση. Εκεί νομίζω είναι το ζητηματάκι μας.
1: Είμαι πλέον.
0: Αλλά θέλω να μου πείτε για το γύρας, δεν μιλήσαμε ακόμα για τα...
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Να τελειώσουμε το θεωρητικό. Θέλω να πω και να αναφερθώ εδώ στην Ευγενία Βάγια, που είναι εκτός συναφιού, αλλά με απόφαση να μην μπει, να μην αρθογραφείς, να μην δώσει σε περιοδικά, δηλαδή περιπτώσεις...
0: Γιατί την αναφέρετε όμως?
1: Την αναφέρω γιατί έχω μία αστρική επιρροή που κάνει και τις κάνω κι εγώ, μπορεί κανείς να την δει, ας πούμε, και στους περίφημους διευθυντικούς, ή έχει και ένα Facebook από εκεί. Το ίδιο μου συμβαίνει και με τη γνωστή Δήμητρα Χριστοδούλου. Δηλαδή, είναι άνθρωποι...
0: Με τους οποίους συνομιλείτε αλλού. Τελικά, αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και μαζί αντιμετωπίζετε και το ποιητικό φαινόμενο που οπωσδήποτε, όπως είπαμε, είναι πολύ σύνθετο και μόνο απλό. Δεν είναι. Λοιπόν, όχι. Για πάμε να μου πείτε όμως για τα καινούρια, γιατί είναι πάντα βιαστικός ο χρόνος του μέσου εδώ.
1: Τα καινούρια δεν μπορεί κανείς να...
0: Να τα διαχωρίσει από τα παλαιότερα,
1: Τα παλαιότερα. Πρώτον και δεύτερον, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μετά την ολοκλήρωση, ας πούμε, του βιβλίου, με την ολοκλήρωση της δημιουργίας, χάνεται το κομμάτι εκείνο μέσα στο οποίο συνέλαβα το έργο. Και η ολοκλήρωση πλέον γίνεται από τον αναγνώστη.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Δηλαδή...
0: Αυτός δίνει την ερμηνεία στις λέξεις που έχετε επιλέξει.
1: Προσιτή απ' έξω η διόρθωση.
0: Mm-hmm.
1: Τελειοποιείται μόνο από την ανάγνωση.
0: Αυτό συμβαίνει βέβαια με όλα τα έργα τέχνης, κάθε είδους. Ναι. Πάντα ολοκληρώνονται... Και στο μυαλό ολοκλήρωση. Και στο συνέστημα του θεατή τους, του αναγνώστη τους.
1: Το καταπληκτικό είναι ότι με αυτή την ολοκλήρωση, αυτό που συμβαίνει και είναι καταπληκτικό, ξεκινάει μια νέα δημιουργία.
0: Ναι.
1: Αυτή
0: η επόμενη είναι, δηλαδή.
1: Αυτό που είχε πει ο Βαλερή, ότι εμπιστεύομαι την επινόηση όχι στον ποιητή, αλλά στον αναγνώστη. Αυτός επινοεί τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι το διακύβευμα του ποιήματος. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το. Άρα, τι να πω εγώ για την δημιουργική δουλειά μου. Όταν δημιουργός είναι πλέον ο άλλος. Αν δεν πάρει το βιβλίο, πώς εγώ θα του μιλήσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο βιβλία συγκυριακά μιλώντας και εντελώς τοποθετώντας τα μέσα σε μια τάξη γεγονότων ιστορική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι βιβλία μιας κάποιας ηλικίας μετά τα 80, μιας κάποιας υγείας, μιας κάποιας αντοχής, μιας κάποιας σχέσης με τη εθνικότητα. Όλα αυτά είναι βέβαια. Ένα...
0: Έρχεστε σε αυτά που μου έλεγε ο Εδουάρδος Ακαγιάν στην αρχή για το σώμα στην τέχνη. Ότι όλα ξεκινούν από το σώμα. Η καλλιτεχνική έκφραση από το σώμα ξεκινάει.
1: Και η μεγάλη φάση είναι ότι αυτά τα βιβλία,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλα, ελπίζω πως θα υπάρξουν.
0: Θα υπάρξουν.
1: Αυτά τα βιβλία μπορούν να θεωρηθούν, ας πούμε, σαν, πώς το πω, post-mortem βιβλία.
0: Μετά θάνατον.
1: Ναι.
0: μετά την, τη βίωση ναι, του θανάτου ως, ναι, ναι, συνειδητή, ως, ναι, ως αυτό, τι, ως συνειδητή κατάσταση.
1: Αυτό, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να θεωρηθώ σαν μια κατάσταση post-mortem.
0: Είναι...
1: Πεθαίνοντας, διότι πιστεύω ότι ο δημιουργός πεθαίνοντας γιγαντώνει τα όρια τα δικά του, του ταλέντου του. Πάντως σαν εμβριολογικός.
0: Ναι. Επιβεβαιώνουν έργου την αλήθεια του έργου του τελικά.
1: Ίσως. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σαν ο θάνατος να μην αποκόπτεται από την αλυσίδα των δημιουργικών επιτευγμάτων.
0: Αφού είναι κινητήριος δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αποκόπτεται. Λοιπόν. Όμως τώρα θα κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που κρατάει ανεξάντλητο το πάθος σας για την αρθρογραφία σε μια εποχή τρομερά μετεχμιακή και τρομακτική ίσως σε κάποια διάσταση της κατάστασης της δημοσιότητας σήμερα, του μοντέλου της δημοσιότητας σήμερα. Αμέσως μετά όμως τις διαφημίσεις σας παρακαλώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Γιώργος Βέλτσος με την ιδιότητα του ποιητή και του αρθρογράφου. Μιλήσαμε για τις δύο ποιητικές συλλογές, το Γέρας, βέβαια, πώς μιλήσαμε. Μιλήσαμε με την προϋπόθεση ότι θα τα πάρουμε στα χέρια μας τα βιβλία για να μπορέσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε βάσει των δικών μας αναφορών, αλλά εν πάση περιπτώσει για το άλλο δεν είπαμε, το καινούριο, κύριε Βέλτσο.
1: Ποιο?
0: Το, με το σύνθετο, πώς λέγεται, ροή αέρα, τετράδια χειρονακτικής, ναι, γραφής. Αυτό δεν το έχω πάρει στα χέρια μου, αυτό, δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτό ας αφήσουμε. Αυτά είναι ίδια. Δεν υπάρχει ο χωρισμός σε βιβλία.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μια ροή αυτή.
0: Ναι, είναι κάπως συμβατικός, ας πούμε.
1: Το ένα,
0: ναι,
1: θέμα, το άλλο θέμα. Δεν είναι λιχιστόρημα να γράψεις, ας πούμε, δεν μπορώ το ένα, καραγάτσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι, μια ροή. Τώρα, το άλλο με ρώτησες.
0: Για το άλλο, είναι, ναι, αυτό το πάθος σας για την αρθρογραφία. Από το 1975, πάθος, να πούμε στους ακροατές μας, ότι ξεκινήσατε να συνεργάζεστε με την εφημερίδα Τα Νέα. Και έκτοτε έχετε, λοιπόν, διαρκή παρουσία στο δημόσιο, ναι, χώρο και λόγο.
1: Έχω γράψει 15 βιβλία με άρθρα. Έχω μάλλον στηβάξει και τυπώσει για αναρχιστικούς λόγους τα άρθρα μου σε βιβλία. Mm-hmm. Το τελευταίο κυκλοφορεί σε εκδόσεις Πέθρων. Αυτά τα κείμενα που είναι στα Νέα και τώρα στο Βήμα, στην ουσία δεν είναι δημοσιογραφικά άρθρα. Είναι υβριδικά, είναι πειράματα. Πώς η ποιήση, η λογοτεχνία μπορεί να μιλήσει πολιτικά και πώς η πολιτική μπορεί να μιλήσει ποιητικά. Mm. Άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε δεν πετυχαίνει. Όταν είναι σύντομα και είναι αιχμές, πετυχαίνει διότι στηρίζεται σε ένα γεγονός.
0: Και είναι φρίβολα λόγω και του μεγέθους τους.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Όταν είναι κάθε τρίτη μεγάλα, είναι θεωρητικά έργα που έχουν πιο πολύ την αξία ενός μαθήματος, ενός σεμιναρίου στο Πανεπιστήμιο. Αυτά τα κείμενα λοιπόν τώρα στο Βήμα, τα οποία μπορεί ο αναγνώστης τσάμπα και το σπίτι του να τα δει μπαίνοντας χωρίς συνδρομή στο Google, στο Βήμα GR και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου να συνεχίσω την ιδεολογία που με κυνηγάει από το Σταυρόπουλο στο Πάστο Πεμπτοαρένων και μετά στο Παρίσι, στον Μπουλαντζά, μέχρι σήμερα να συνεχίσω. Δηλαδή να σκέπτομαι αριστερά.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δίκαια και αλληλέγγυα όσο είναι δυνατόν. Και μάλιστα όσο δοκιμάζονται άλλα συμφέροντα και άλλα όρια επιβίωσης, καριέρας, προσωπικά κτλ.
0: Τότε δηλαδή γίνονται ακόμα περισσότερο αναγκαία.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι κρυσάρες στα οποία συμμετράμε και συζυγίζουν κάθε φορά. Αυτό αλλιώς γίνεσαι, όπως περισσότεροι γνωστοί μας, πας σε μια άλλη μεριά και περνάς καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με συνέπειες και περνάς καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με συνέπειες, στις οποίες η άλλη φορά θα μιλήσω.

0: για τη δημοκρατία τελικά.
1: Ένα αυτό.
0: Δεν είναι μόνο η ανάγκη της επικοινωνίας και του σχολιασμού, είναι μια αγωνία πολιτική.
1: Αγωνία πολιτική, η οποία καθορίζει και όλες τις θέσεις του καθημερινού βίου,
0: ναι.
1: Ας πούμε, και δεν έχεις αυτοκίνητο και έχεις μείνει σε ένα σαράβαλο που έχει πριν 25 χρόνια. Δηλαδή, ξοδεύεις να πάρεις δάνειο για να αγοράσεις Mercedes. Αυτό πηγαίνει μέσα από μια προσκεπτικό, διότι μένεις σε ένα διαμέρισμα από τότε που ήρθες από τη Γαλλία, Ελληνίδα τραγωνικών. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Το θέμα είναι όλο είναι ότι έχετε δημιουργήσει.
1: Είναι αισθητικό σε τελευταία ανάλυση.
0: Ναι.
1: Είναι μια αισθητική και αίσθηση της ανθρώπινης ζωής. Πώς τη χειρίζεσαι και πώς τη χειρίζεται. Και το τελευταίο για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Σε κουράζω. Με τα κείμενα αυτά είναι όπως λέει ο Μαρσέλ Προύστ στο Αναζητώντας το χαμένο χρόνο στο τελευταίο βιβλίο ο κερδισμένος χρόνος λέει τον Ρεκουβέ. Λέει παρακαλώ το θάνατο του Ντουαγέν να μου επιτρέψει όπως ο Σουλτάνος Σεχραζάτ σύλλες και μια νύχτα άλλη μια νύχτα να φυγηθώ το παραμύθι μου. Έτσι μέρα με τη μέρα ζω αφηγούμενος την ιστορία ως προς το θέμα, πάλι επανερχόμαστε, του γέρατος και του γέρατος. Κέρατο δηλαδή η ιστορία.
0: Όχι, δεν είναι, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό.
1: Ονομασία έλεγε ο Μισελερής, η ανθρώπινη ζωή είναι μια ταυρομαχία.
0: Ναι.
1: Το κέρατο του ταύρου. Έτσι.
0: Το κέρατο.
1: Το βερνικωμένο κέρατο, αλήθεια μου. Σε βερνικωμένο.
0: Κέρατο βερνικωμένο, ναι, το λέγανε οι παλιοί αυτό, όταν είναι για τους πείσμονες ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, ήθελα το εξής, είσαστε στην, να ρωτήσω, είσαστε στην Μύκονο, στο Πατρογονικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ωραίο σπίτι με τη Φοινικιά που έχετε απαθανατήσει σε αρκετά και ποίηματα. Πώς είναι η κατάσταση, δώστε μας ένα στίγμα της Μυκόνου αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχω βγει.
0: Δεν έχετε βγει από το σπίτι, δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες τώρα εκεί, είναι πολυκοσμία, έτσι.
1: Δεν είναι θέμα κόσμου. Δεν έχω βαρεθεί.
0: Έχετε βαρεθεί.
1: Πού να πάω τώρα, σε μπάρκια αυτά.
0: Εντάξει. Okay, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω ότι μέσα σας φλέγεστε, ότι είστε νέος καθόλα, παρότι μας μιλάτε για γέρας και για γύρας και για θάνατο. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι εκεί στη Μύκονο, να φύγει ο κόσμος και να κάνετε και τις βόλτες και τα μπάνια σας, ο πολύς εννοώ. Ναι. Και θα τα ξαναπούμε με την καινούργια σεζόν, κύριε Βέλτσο. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντα καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επανήλθαμε την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη 7 και 8 Ιουλίου. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 την παράσταση The Shadows. Οι σκιές της Ιρανής Αφσανέχ Μαχιάν. Αμέσως μετά την πρεμιέρα της παράστασης στο Διεθνές Φεστιβάλ Theater de Welt στη Γερμανία. Το The Shadows, της γεννημένης στην Τεχεράνη σκηνοθέτριας και συγγραφέως Αφσανέχ Μαχιάν, αναδεικνύει τη βαθιά συγγένεια των γυναικείων μορφών της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με γυναίκες σημερινές, θύματα του οίκου ή της ιστορίας. Μετά από εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια και η ομάδα της, αναζητώντας αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, εστίασε σε τρεις εξ αυτών, των οποίων οι συναισθηματικές και υπαρξιακές διαδρομές παρουσιάζουν εντυπωσιακές αναλογίες με την ιστορία ηρωίδων όπως η Ιωκάστη, η Αντιγόνη και η Μίδια. Ιστορίες απώλειας, απόγνωσης και αντίστασης διαμορφώνουν τελικά τη συλλογική ανθρώπινη περιπέτεια ανά τους αιώνες. Το έργο εμφυσά νέα ζωή στα μυθικά πρόσωπα, επιτρέποντάς τους να μιλήσουν για τις δικές τους περιπέτειες, τους φόβους και τις αντιφάσεις της εποχής μας. Η παράσταση προέκυψε ως βιωμένη εμπειρία της Αφσανέχ Μαχιάν και των συνεργατών της στο Ιράν, σε μια περίοδο πολεμικών συγκρούσεων, έντονης συναισθηματικής φόρτισης και κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Οι λέξεις, τα σώματα, η σιωπή και η χειρονομία συνυπάρχουν σε μια σκηνική γλώσσα όπου το νόημα αναδύεται όχι μόνο μέσα από το λόγο αλλά και μέσα από το ρυθμό, την ένταση, την ευαλωτότητα των τριών γυναικών από το Ιράν που ερμηνεύουν επί σκηνής τις σκιές. Είπαμε 7 και 8 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260. Shadows της Ιρανής Αφσανέχ Μαχιάν.

0: Επανήλθαμε, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, και τον περασμένο Δεκέμβριο η θεατρολόγος και σκηνοθέτης Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη εξελέγει για τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Διπεθέ Ρούμελης. Οι διοικητικές αρμοδιότητες δεν την εμπόδισαν να ασχοληθεί και με τη δημιουργική πράξη, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία του Ίωνα, όχι του Ευρυπίδη ακριβώς, αλλά μιας νέας εκδοχής του για τρία πρόσωπα που υπογράφει ο Μινάς Βιντιάδης. Η παράσταση ήδη έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Δελφών, το Λάλο Νίδωρ, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ο πλέον ταιριαστός χώρος, αν σκεφτούμε ότι η υπόθεση του έργου εξελίσσεται στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Προτού δώσω το λόγο στη Ρουμπίνη για να μας μιλήσει για την παράστασή της με ερμηνευτές την Ευγενία Δημητροπούλου, τον Μάξιμο Μουμούρη και τον Γιάννη Εγκλέζο, να πω εν συντομία την υπόθεση του Ίωνα για όσους δεν τη γνωρίζουν. Η κρέουσα κόρη του βασιλιά των Αθηνών, Ερεχθέα, φέρνει στον κόσμο ένα αγόρι, καρπό της κρυφής της ένωσης με τον Απόλλωνα, και το εγκαταλείπει από φόβο και ντροπή. Ο Ερμής παίρνει το μωρό και το πηγαίνει στους Δελφούς, όπου μεγαλώνει υπηρετώντας το ιερό του Θεού, χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική του καταγωγή. Χρόνια αργότερα, άτεκνη, η κρέουσα και ο βασιλικός σύζυγός της, Ξούθος, ζητούν χρησμό από το μαντίο των Δελφών για το αν θα αποκτήσουν διάδοχο. Τότε ο Ξούθος πληροφορείται πως ο πρώτος νέος που θα συναντήσει είναι γιος του, ο Ίων, και αποφασίζει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα. Η κρέουσα, αγνώντας πως πρόκειται για το δικό της παιδί, επιχειρεί να τον δολοφονήσει. Όμως η αλήθεια αποκαλύπτεται και το έργο οδηγείται σε ένα καθόλου αίσιο τέλος με τη βοήθεια των Θεών. Λοιπόν, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου, καλώς ήρθες στο Pop Art.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Και από πού να ξεκινήσουμε, από τα καινούρια καθήκοντά σου ή από τον Ίωνα?
1: Καλύτερα τον Ίωνα.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Έτσι το πιο hot αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί έγινε και η πρεμιέρα στους Δελφούς, οπότε δοκιμάστηκε.
1: Δεν δοκιμάστηκε, έγινε η γενική χθες. Γιατί
0: λόγω
1: του βροχών και του καιρού αλλάξαμε την πρεμιέρα. Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα, αλλά χθες κάναμε μια πολύ ωραία γενική με κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος δεν είχε ενημερωθεί. Οπότε είναι σαν τελικά να παίξουμε δύο παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η επίσημη πρεμιέρα είναι σήμερα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν χτες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία,
1: ναι,
0: ακόμα καλύτερα.
1: Είναι τελευταία στιγμή, ναι. Οπότε
0: έβρεξε τελικά.
1: Δεν έβρεξε τελικά.
0: Ναι, έβρεξε τελικά.
1: Η πολιτική προστασία μας δίνει μερικές φορές συμβουλές που δεν ταιριάζουν. Δεν πειράζει όμως.
0: Καλύτερα να είσαι προβλεπτικός και προληπτικός.
1: Καλύτερα, σωστά. Να πω την αλήθεια, κάναμε και μια ωραία πρόβα, γιατί αλλιώς θα ήμασταν. Στήσαμε και ωραία και τα φώτα μας και έτσι είχαμε περισσότερο χρόνο να το χαρούμε. Και πραγματικά να χαρούμε, Ματίνα, αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το υπέροχο τοπίο, το οποίο να μην θέλει. Μπαίνεις αμέσως στην ατμόσφαιρα του έργου, το οποίο όντως ο πραγματικός του χώρος ταυτοποιείται με το σκηνικό χώρο της παράστασης.
0: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί και στους Δελφούς μου συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, και στην Επίδαυρο θα ρίξει πως υπάρχει μια άβρα στο χώρο, υπάρχει κάτι, μια ενέργεια, μεταφυσική αυτή η διαπίστωση, αλλά όμως τη νιώθουμε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Εδώ μεταξύ, σήμερα το πρωί που είχαμε και ελεύθερο χρόνο, πήγαμε και μια επίσκεψη στο πραγματικό, στο αρχαίο θέατρο δηλαδή, και στον πραγματικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και είδαμε όταν βλέπεις όλα αυτά τα σημεία που αναφέρονται στο έργο, όπως ο ναός του Απόλλωνα, η καθαρία πηγή, το μαντίο, ειλικρινά μετά. Στη φαντασία σου όλα αυτά λειτουργούν σαν να προκρίνουν αυτό το οποίο θα δεις και στην παράσταση.
0: Έρχονται και κουμπώνουν κατά έναν τρόπο.
1: Και κουμπώνουν, ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο για το έργο αυτό. Πώς το χειρίστηκε ο Βιντιάδης καταρχάς? Δηλαδή, τι έχεις εσύ στα χέρια σου? Δεν έχεις μια αρχαία τραγωδία, έχεις κάτι άλλο. Τι είναι αυτό?
1: Όχι, έχω μια διασκευή προφανώς, μια μετεγγραφή. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν, γιατί η πρόταση έγινε από το Μινά του Βιντιάδη και το Λάλο Νίδωρ, που το είναι
0: φεστιβάλ.
1: Στην παραγωγή με το Διπεθερούμελη. Ναι, ακριβώς, στο Φεστιβάλ Δελφών, που είναι στην παραγωγή με το Διπεθερούμελη. Θα τα πούμε, όπως είπες και εσύ, αυτά μετά. Και η πρόταση, η ανάθεση μάλλον μου έγινε από τον Δημήτρη το Μαραμή, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο φεστιβάλ.
0: Το Λάλο Νίδωρ.
1: Το Λάλο Νίδωρ. Και εγώ, να σου πούνε, δεν το περίμενα ότι μπορεί ο Ίωνας. Βέβαια, είναι ένα έργο στο μετέχνιο και του κωμικού και του δραματικού. Mm-hmm. Είναι, γενικά είναι έργο στο μετέχνιο, αν θες συζητάμε και γι' αυτό σε λίγο. Αλλά δεν το περίμενα ότι μπορεί να αποδοθεί με τρία άτομα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Μινάς έχει καταφέρει κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Το ότι παραδίδει ένα έργο λίγο σαν δράμα δωματίου, θα το έλεγα σε πολλά εισαγωγικά, όμως με τα μεγέθη της τραγωδίας και της συγκεκριμένης τραγωδίας, που δεν είναι και εντελώς τραγωδία. Και βγαίνει,
0: δεν έχουμε αυτό το ηρωικό και το.
1: Δεν έχουμε, σωστά.
0: Πάμε
1: δεν έχουμε
0: πιο κοντά στη νέα Νοικοκομωδία βασικά, ναι, στα ήδη τα αστικά.
1: Μπράβο, ναι, στα αστικά ήδη, στους ήρωες που έχουν ελεύθερη με κάποιο τρόπο βούληση, τέλος πάντων τους βλέπουμε να αποφασίζουν και να παίρνουν και αυτοί οι πρωτοβουλίες, να το πω έτσι. Αλλά το ωραίο είναι ότι καταλαβαίνεις ακριβώς την ιστορία του έργου, έχει μια γρήγορη δομή και ρυθμό, γιατί η παράσταση διαρκεί 1 ώρα και 5 λεπτά. Όλα τα σημαντικά γεγονότα είναι εκεί, οι χαρακτήρες είναι εκεί και πραγματικά μοιάζει να μην σου βλέπει κάτι.
0: Αυτό είναι το μεγαλείο της αρχαίας τραγωδίας που μπορεί να αποτελέσει βάση για οτιδήποτε άλλο και να είναι και το αυτό που δημιουργείται εκ νέου να είναι εξαιρετικά καλό επίσης. Είναι με τι αναματριέσαι τελικά, παίζει ρόλο και αυτό.
1: Σωστά, ότι αυτό που λες είναι απόλυτα στο απλό. Εγώ έχοντας δουλέψει και διασκευές, ας πούμε, όχι αρχές τραγωδίες, αλλά Σέξπιρ, που ας πούμε χρειαζόταν να το φέρεις και με κάποιο τρόπο πιο πολύ στο σήμερα, εδώ αυτό δεν χρειάζεται, γιατί είναι σαν μια. Έχει τα στοιχεία, ας πούμε, της μυθολογίας, οπότε παρακολουθείς μια μυθολογική ιστορία, η οποία όμως ενωμένη προφανώς με μια σύγχρονη ματιά, γιατί όλη η όψη είναι σύγχρονη. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο. Βέβαια, έχει να κάνει και την αρχαία τραγωδία και με το συγκεκριμένο έργο του Ίωνα, που όπως είπαμε και πριν, έχει πολλά σύγχρονα στοιχεία. Μιλάει για την κακοποίηση μιας γυναίκας από έναν ανώτερο, που φυσικά εντάξει, εδώ είναι ο Απόλλωνας. Το πώς νιώθει ντροπή, το πώς δεν μπορεί να μιλήσει, το πώς αφήνει το παιδί της, γιατί δεν έχει εκείνη τη στιγμή την αντοχή και τις δυνατότητες να το κρατήσει δίπλα της. Και πώς μετά έρχεται η τύχη, η μοίρα, η θεή, όπως θες πες το σύμπαν, να φέρουν τα πράγματα με έναν τρόπο και να αποκαλυφθεί αλήθεια. Και να...
0: Πάντως να σου πω κάτι τώρα, επειδή συζητούσα και προηγουμένως με την Ιρό Μπέζου, μου φαίνεται πως όλα τα βλέπουμε, όχι όλα εν πάση περιπτώσει, ότι συχνά πια βλέπουμε τα έργα και τα παλιά έργα και τα αρχαία έργα μέσα από το πρίσμα των νέων ζητημάτων που προκύπτουν για τη θέση της γυναίκας, τέλος πάντων για την έμφυλη σχέση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θύμα κακοποίησης ή τέλος πάντων βιασμού ακριβώς η κρέουσα, γιατί η κρέουσα σε δεύτερη φάση είναι έτοιμη να σκοτώσει το παιδί, επειδή φοβάται μην της πάρει τη θέση του δικού της παιδιού. Οπότε θέλω να πω, είναι πιο σύνθετα τα πράγματα και η τραγωδία επιμένει στη συνθετότητα. Δεν είναι ότι ξέρεις, είναι μόνο αυτό ή μόνο εκείνο. Πολλές φορές ο ίδιος άνθρωπος μπορεί σε μια φάση να λειτουργεί ηθικά, άξια κλπ. Και σε μια άλλη να αποφασίζει κάτι... Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή, άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τους ηθοποιούς σου είναι η Ευγενία Δημητροπούλου κάνει την Κρέουσα, ο Μουμούρης κάνει τον Ξούθο.
1: Ο Μουμούρης είναι διπλός ο ρόλος του, κάνει τον Ερμή και κάνει και τον Ξούθο. Και ο Γιάννης ο Εγκλέζος, αυτός ο νέος ηθοποιός, ο πολύ καλός ηθοποιός από το Εθνικό, κάνει τον Ίωνα.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα το φέρετε και προς την Αττική, προς τα θέατρα. Νομίζω υπάρχει προγραμματισμός για να το δούμε, να δούμε την παράσταση.
1: Να πούμε ότι, όπως πούμε και σήμερα, είμαστε στους Δελφούς. 7 και 8 Ιουλίου παίζουμε στην έδρα μας, που είναι η Λαμία, και στο υπέροχο και επίσης ατμοσφαιρικό κάστρο. Στο κάστρο Λαμία θα ανέβει η παράσταση. Όπως είπες και εσύ, ακολουθεί σύντομη περιοδία σε αρχαία θέατρα και γενικά σε επιλεγμένους χώρους. Στην Αθήνα, η πιο άμεση παράσταση που μπορούμε να ανακοινώσουμε είναι 15 Ιουλίου στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας, που είναι επίσης ένας ατμοσφαιρικός χώρος.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε τώρα, Ρουμπίνη, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ερχόμαστε πάλι εδώ για να μας πεις τι σκέφτεσαι σε σχέση με το Διπεθέ Ρούμελης. Ξέρουμε ότι τα Διπεθέ αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πώς εσύ τοποθετείσαι σε όλα αυτά και τι σκέφτεσαι? Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
4: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η Ρουμπίνη Μοσοχωρίτου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Ρούμελης και σκηνοθέτηδα μιας παράστασης που θα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, τον Ίωνα, όχι όμως την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη, αλλά μια προσαρμογή που έχει κάνει ο Μινάς Βιντιάδης για τρία πρόσωπα. Λοιπόν, λέγαμε, Ρουμπίνη, για το Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο ανέλαβες εδώ και μερικούς μήνες. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Θα έχεις καταλάβει λίγο τη λειτουργία του οργανισμού. Ποιο είναι τα σχέδιά σου, το όραμά σου? Τι περιμένεις από αυτό?
1: Να πω ότι, εντάξει, υπάρχουν πολλές αντικειμενικές δυσκολίες στα ΔΠΘΕ. Από τη στιγμή την οποία ανήκουν στο δημόσιο και άρα έγκυται σε όλες τις, όλοι τους οι κανονισμοί έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του δημοσίου, που όλοι γνωρίζουμε ότι το δημόσιο έχει διάφορες αγκυλώσεις και διάφορα προβλήματα.
0: Γραφειοκρατικές και άλλες, ναι.
1: Ακριβώς, και διάφορες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Καταλαβαίνεις ίδιο.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα κυρίως με τα ΔΠΘΕ είναι ότι δεν ανήκουν αποκλειστικά στο Δήμο ή αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά κατά 50% χρηματοδοτείται από το Δήμο και το άλλο 50% δεν είναι ακριβώς αυτό το ποσοστό.
1: Δεν είναι ακριβώς. Όχι, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι από τους Δήμους.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο η χρηματοδότηση είναι συγκεκριμένη και είναι αρκετά μικρή. Και επίσης συνήθως πολλά από τα ΔΠΘΕ χρηματοδοτούνται και από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Οπότε στην πραγματικότητα θα το έλεγε κανείς ότι είναι περισσότερο ένας φορέας δημοτικός και τοπικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά ελέγχεται από το Υπουργείο. Άρα ήθελα να πω για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, ότι έχεις πολλές αγκυλώσεις, γιατί έχεις ήδη μια σχέση με το δημόσιο και άρα αυτό σου δημιουργεί προβλήματα στο πώς να λειτουργήσεις γρήγορα και να λύσεις.
0: Ακριβώς, η ταχύτητα είναι το ζήτημα.
1: Η ταχύτητα που έχουν να κάνουν με το θέατρο, που το θέατρο θέλει ταχύτητα, γρηγοράδα, πώς το λένε, αποφάσεις που θα σε πάνε στο επόμενο βήμα, ας πούμε. Και από την άλλη, η χρηματοδότηση φυσικά που έχει μειωθεί, γιατί παλαιότερα το Υπουργείο έδινε πολύ περισσότερα χρήματα, τώρα είναι ένα μέρος των χρημάτων και έγκυται στο αν ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμαρχος, είναι διατεθειμένος, ας το πούμε, να στηρίξει τον πολιτισμό.
0: Το δημοτικό θέατρο της πόλης.
1: Το θέατρο της πόλης. Παρόλα αυτά, να μην μείνουμε στις δυσκολίες, να πούμε και στα εμπόδια, να πούμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, 4, το καλό είναι ότι έχουν αναλάβει νέοι άνθρωποι τα ΔΠΘΕ. Οπότε έχει αρχίσει και υπάρχει μια ανάκαμψη και μια αισιοδοξία σε σχέση με το ότι αρχίζουμε και έχουμε καταρχήν κουλτούρες συνεργασίας, γιατί επίσης αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μία παράσταση, ένα ΔΠΘΕ, μπορεί αντέχει να ανέβει ένα μήνα, ας πούμε. Αν όμως αυτή η παράσταση είναι συμπαραγωγή με ένα άλλο ΔΠΘΕ ή και με ένα τρίτο ΔΠΘΕ ή με έναν άλλο κρατικό φορέα, ακόμη και με το Κουθουβουέι, το εθνικό, αυτό σημαίνει ότι η δουλειά πολλαπλασιάζεται.
0: Πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των παραστάσεων.
1: Ακριβώς, τη βλέπει μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Επίσης, τα χρήματα μπορούν έτσι να μοιραστούν με έναν καλύτερο τρόπο και να έχεις καλύτερη παραγωγή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν δεν έχεις χρήματα, όσο και. Το ξέρουμε όλοι τώρα. Δεν είσαι σε ένα black box, είσαι σε ένα μεγάλο. Ας πούμε, η Λαμία έχει ένα υπέροχο θέατρο. Πραγματικά σου λέω υπέροχο, με περιστρεφόμενη σκηνή που χωράει περίπου 450 άτομα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις και μια παραγωγή αντάξια.
0: Εννοείται, έτσι
1: ας πούμε,
0: είναι.
1: Του θεάτρου. Δεν μπορεί να είναι όλα με, ξέρω εγώ,
0: ένα τραπέζι και μια καρέκλα.
1: Ένα τραπέζι και μια καρέκλα και ένα κοστούμι. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι για μένα το καινούριο, η καινούργια κουλτούρα. Είναι οι συμπαραγωγές, είναι οι συνεργασίες, ακόμα και με παραγωγούς.
0: Ιδιώτες παραγωγούς εννοείς.
1: Με ιδιώτες, ακριβώς, με ιδιώτες παραγωγούς. Το οποίο, όπως είπα, βελτιώνει τις συνθήκες παρουσίασης και εργασίας. Ξέρεις τι γίνεται, Ματίνα, η Αθήνα, όπως γνωρίζεις και είχαμε και σε κουβέντα μαζί πρόσφατα όταν μιλήσαμε, πια πόσες παραστάσεις να αντέξει, πόσος μεγάλος να είναι ο όγκος της δουλειάς των ανθρώπων και των θεατών που θα παρακολουθήσουν. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση η αποκέντρωση, η πολιτιστική.
0: Απολύτως.
1: Μπορεί η περιφέρεια να παρουσιάσει πολύ ωραία έργα, πολύ ωραίες δουλειές, πολύ φρέσκες δουλειές, με τον αντίστοιχο κόπο και την αντίστοιχη, ας πούμε, αφοσίωση.
0: Και με αντίστοιχο, με ανάλογο αποτέλεσμα.
1: Και με ανάλογο αποτέλεσμα. Και
0: είναι στο χέρι σας. Είναι στο χέρι σας. Είναι στο χέρι του διευθυντή να εμπνεύσει.
1: Ακριβώς.
0: Και καλλιτέχνες να έρθουν να δουλέψουν.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια είναι πάντα τα οικονομικά ένα ζήτημα, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια που το είπες και το επισήμανες και έχεις πολύ δίκιο, οι νέοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τώρα τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τους δώσουν τη ζωή που τους αξίζει για τον κόσμο της περιφέρειας, να βλέπει ωραία πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς, και όταν λέμε ότι, εγώ θα το φέρω πάλι λίγο σε αυτό που είπες πριν και θα το πω από άλλη πλευρά, ότι όταν βλέπουμε τόσο πολύ να αυξάνεται δίπλα μας η βία, η αγριότητα, η κατάσταση...
0: Η φόνη, τα εγκλήματα,
1: η φόνη,
0: όλα αυτά.
1: Τα εγκλήματα, πώς θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσει από την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περιφέρεια το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Και όχι μία δουλειά. Όταν θα κάνεις συμπαραγωγή, θα έρθουν τρεις δουλειές στο θέατρό σου. Άρα θα αυξήσεις το επίπεδό σου. Θα δεις περισσότερα, θα δεις καλούς ηθοποιούς. Θα δεις το έργο να μεταφέρεται σε σένα πιο εύγλωτα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πετύχω, Ματίνα. Και θέλω να το πετύχω όχι μόνο βλέποντας γνωστούς ηθοποιούς, που εντάξει και αυτό είναι σημαντικό, αλλά φαίνοντας ωραία έργα τα οποία και για έφηβους και για νέους ανθρώπους, για παιδιά, που να φέρουν τους θεατές στο θέατρο και όχι μόνο για να
0: και να δημιουργήσουν και το κοινό του μέλλοντος.
1: Ακριβώς.
0: Να δημιουργηθεί
1: ακριβώς.
0: Το κοινό
1: αυτό
0: του
1: λοιπόν,
0: μέλλοντος.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι το όραμά.
0: Ωραία,
1: μου.
0: Να ζητήσουμε όμως και τη βοήθεια των τοπικών αρχόντων, να ζητήσουμε την βοήθεια και τη στήριξη, την ουσιαστική, του Υπουργείου, του Δήμου, της Περιφέρειας. Ο πολιτισμός είναι ουσιώδης στη σημερινή εποχή για να είμαστε καλά. Και γι' αυτό άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού συζητάει, δεν ξέρω ακόμα πώς θα το πραγματοποιήσει, αλλά συζητάει την πολιτιστική συνταγογράφηση, έτσι. Το ότι πρέπει να δίνονται δυνατότητες στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν τα χρήματα ή να έχουν άλλες αδυναμίες, να μπορούν να πλησιάζουν και να προσεγγίζουν την τέχνη. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Οπότε εγώ θα σου ευχηθώ κάθε καλό και κάθε επιτυχία στα καινούργια σου καθήκοντα και βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία στον Ίωνα Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου. Θα δούμε την παράσταση σε κάποιο σταθμό της περιοδίας της.
1: Περιμένω με πολύ χαρά. Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια
1: καλή
0: χαρά.
1: Συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια.

Και μια είδηση για το τέλος. Ο Δημήτρης Στάρλου σκηνοθετεί την Αγλαία Παπά στις ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ σε ένα project που εξερευνά την ανθρώπινη απαντοχή και αποτείνει φόρτο τη μνήμη στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, στενή φίλη του ίδιου του Μπέκετ, μεταφράστρια του έργου του στα ελληνικά και άρρηκτα συνδεδεμένη με το ρόλο της Γουίνη, της πρωταγωνίστριας της, του προσώπου αυτού του καταπληκτικού στις ευτυχισμένες μέρες του Μπέκετ. Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου και με την καινούργια σεζόν οι ευτυχισμένες μέρες θα παρουσιαστούν στο Θέατρο Πορεία. Αλλά μέχρι εδώ ήταν για σήμερα, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Για περισσότερα νέα από τον κόσμο των τεχνών και του πολιτισμού, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Ιουλίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Από τον Ορέστη Παπά που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στο Ρεόκαστρο και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε ακροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Καμένα σπίτια, επιχειρήσεις και ακροτοδασική έκταση, αλλά και τοξικό νέφος άφησε πίσω της η φωτιά στο Ρεόκαστρο. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. 3 άτομα συνελήφθησαν στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στον ομό. Πολύ ψηλός κίνδυνος έκδηλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Κρήτη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την πρόσφατη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή καταδικάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην ανομία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία δολοφονική επίθεση, γράφει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη, όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας αναφέρει πως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση για μία αύξηση τιμών μέχρι και τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Υποκριτική συμπεριφορά του Πρωθυπουργού σε σχέση με την τρομοκρατία, το πρόβλημα στη χώρα. Τώρα είναι η αισχροκέρδεια των καρτέλ, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάθε Κυριακή μία ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας. Κάθε Δευτέρα αυτή που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ανακοίνωση νίκη. Επίδοση ρεκόρ στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 10 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ήδη έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους 6 στους 7 υπόχρεους. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία με 7 νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Σήμερα, στο νότιο τμήμα, οι θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν στους 40 βαθμούς Κελσίου λίγες ημέρες έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα στη βορειοανατολική Ισπανία και έκαψε περισσότερα από 20.000 στρέμματα, οριοθετήθηκε. Οι πυροσβέστες αναμένουν σήμερα μια περίπλοκη ημέρα λόγω του νέου κύματος ζέστης που πλήττει τη χώρα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather, and...
1: Μαν αγαπάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς, όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Κυριακής, 5 Ιουλίου, η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989. Μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Μπορεί να βρισκόμαστε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, αλλά νομίζω πως είναι εμφανές ήδη ότι μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο καλοκαίρι και τα δεδομένα είναι αφενός τα θετικά, ότι την κοπανάμε για κανένα Σαββατοκύριακο, για κανένα μπάνιο, σήμερα αρκετοί στις παραλίες, αλλά και οι φωτιές είναι η μαύρη σελίδα του καλοκαιριού που βρίσκονται σε εξέλιξη, που ξεσπάνε σε διάφορες περιοχές, είτε από φυσικά αίτια, είτε πολλές φορές από δόλιο χέρι, είτε και από τη δική μας ανοησία, έτσι. Και αυτό είναι ίσως το χειρότερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας και τις διαφωνίες σας ενδεχομένως. Oner papaki alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς πως έχουμε μία φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβίας. Εκεί έχει προκληθεί, όπως καταλαβαίνετε, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήδη επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 4ης και της 20ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ συμμετέχουν και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχουν και 9 αέριες δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες λεπτομέρειες, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Και φυσικά είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε και φυσικά ευχόμαστε να υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα από τις προσπάθειες πυροσβεστικής. Είναι μια δύσκολη μέρα γιατί είναι ενισχυμένη η άνεμη. Θα τα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά για τον καιρό. Και αύριο θα είναι δύσκολη μέρα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα όλο το καλοκαίρι θα έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας, είτε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, είτε λόγω των ισχυρών ανέμων, είτε όταν το χειρότερο σενάριο συνδυάζονται αυτές οι δύο συνθήκες. Λοιπόν, συνεχίζεται φυσικά και η κουβέντα στο δημόσιο διάλογο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις με τα γκαζάκια και στη Θεσσαλονίκη, με μια 70χρονη γυναίκα νεκρή, και η πολιτική αντιπαράθεση και τα ψήγματα των ένθεν κακήθεν εχμών και κατηγοριών, εννοούμε από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης και από την πλευρά των αντιπολιτευόμενων κομμάτων για αυτές τις άνανδρες από κάθε άποψη, καταδικαστές εννοείται από κάθε άποψη, επιθέσεις. Αναφέρεται και στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός στην υπόθεση αυτή, την προτάσει σε σύγκριση με το κυβερνητικό έργο που συνήθως μονοπολεί το ενδιαφέρον στις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού στις κυριακάτικες. Το προτάσει το θέμα ρίχνοντας και εκείνος στις δικές του πόντες, το δικό του λαδάκι, στη φωτιά της αντιπαράθεσης, επισημένοντας όμως ότι η τοξικότητα και ο διχασμός είναι που οπλίζουν το χέρι τέτοιων θρασίδηλων που προσπαθούν να το παίξουν επαναστάτες, και πολύ σωστά το επισημαίνει αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι η τοξικότητα και οι διχαστικές αναφορές είναι κατακριτές μόνο όταν είναι από την απέναντι πλευρά. Αυτό νομίζω είναι ένα μάθημα που το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά σε αυτή τη χώρα στα όλα τα τελευταία χρόνια και τα πολύ πιο πέρα και πιο πίσω χρόνια. Πάντα η τοξικότητα και η διχαστική αναφορά αφορά σε αυτά που λένε οι άλλοι, οι απέναντί μας. Αυτά που λέμε εμείς είναι πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι ενδεχομένως αφορά όλες τις πλευρές αυτής της όποιας αντιπαράθεσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, αν και νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας ανησυχήσεις στο λεκανοπέδιο. Όχι, είναι όπως είναι τις Κυριακές, όπως πρέπει να είναι τις Κυριακές, χαλαρά, αρκετοί φαντάζομαι στο σπίτι για ξεκούραση, αρκετοί φαντάζομαι έχετε κάνει ήδη τα κουμάντα σας για μια εκδρομούλα, είτε ολιγοήμερη είτε ολιγόρη, για να μπορέσετε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερο το Σαββατοκύριακο, κάτι που ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερο το Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εμείς για να βοηθήσουμε αυτό το λίγο που μπορούμε θα σας στείλουμε αυτό το τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, 2 και 16 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Να δούμε λίγο τα της πρόγνωσης του καιρού, να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Υπάρχει προειδοποίηση και για σήμερα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βοριάδες. Πολύ ισχυρούς βοριάδες, ειδικά στις Βόρειες Κυκλάδες, θα πνέουν έως και 8 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις από το απόγευμα, οπότε κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην Πελοπόννησο θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και στις Βόρειες Κυκλάδες μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία φτάνει 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά ακόμα και 34 βαθμοί. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έθριος καιρός φυσικά στην Αττική, με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 5 με 6 μποφόρ, και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Βαθμιαία όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός. Ανοίγω μια παρένθεση. Η Θεσσαλονίκη που έχει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το μεγάλο θέμα, θα τα πω αναλυτικότερα στη συνέχεια, με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, καθώς καίγονται δύο εργοστάσια. Από ό,τι είδα, υφασμάτων το ένα, πλαστικών ανακύκλωση το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι ένα τοξικό νέφος έχει καλύψει την πόλη και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το οποίο προειδοποιούν οι ειδικοί. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίζουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει έως 31 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Δευτέρα. Αύριο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι και αύριο βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Μικρή άνοδος αύριο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32. Αύριο στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 αύριο στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος και εκεί ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση λοιπόν και για τη χώρα όλη, αλλά και εκεί η Αττική Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 2 και 20. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Στην ειδησιογραφία παραμένει και αυτή η υπόθεση με τους Ρώσους Φαρσέρ που παγίδευσαν τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, ο οποίος μιλούσε μαζί τους. Έχει κάνει και ο ίδιος σχετικές δηλώσεις, έχει παραχωρήσει συνέντευξη. Ο ίδιος ψηλιάστηκε κάτι, όπως λέει, όπως υποστήριξε, και επικοινώνησε με την ΕΕΠ ότι κάτι γίνεται. Για υβριδική επίθεση κάνει λόγο η κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι πως κάτι δεν γίνεται σωστά. Θεωρητικά, όλοι έχουμε στο μυαλό μας πως αυτές οι υπηρεσίες, έτσι, που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά οχυρωμένες και εφοδιασμένες με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα. Προφανώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη τρύπα, προφανώς υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης αυτών των συστημάτων για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τους κινδύνους από τη χρήση της τεχνολογίας, έτσι. Γιατί όσο μεγαλώνουν τα επιτεύγματα των επίδοξων Φαρσέρ ή επίδοξων hackers ή επίδοξων κακοπροαίρετων που θέλουν να υποκλέψουν κάτι που αφορά στην εθνική ασφάλεια, τόσο πρέπει να ανεβαίνει και το επίπεδο της δικής μας άμυνας. Βέβαια υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, έτσι. Πιθανολογώ πως ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κ. Θάνος Ντόκος, την πάτησε από τους Ρώσους Φαρσέρ, δεν νομίζω το ίδιος να το αμφισβήτησε αυτό, επειδή αυτή η υβριδική επίθεση, όπως χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση, δεν έγινε στις 3 τη νύχτα, ώστε να επιληφθεί ο πολιτικός του προϊστάμενος, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Τα πρώτα μηνύματα τα δικά σας, τις απόψεις σας ή απλώς τις καλησπέρες σας. Έτσι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, εννοείται, και αν δεν έχετε τη διάθεση να γράψετε κάτι περισσότερο, μια καλησπέρα νομίζω ότι έχει τη δική της σημασία για τη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, καλησπέρες να στείλω στον Κώστα, στην Εύη, στον Τζον, στο Γιάννη, στην Ανδρομάχη και στη Φλόρα. Ο Τζον μας λέει, τόσοι στόκοι μαζεμένοι, λέει πώς να λειτουργήσει αυτό το ρημάδι κράτος. Όλοι οι πουθενάδες, αλλά μεγαλοαπατεώνες μαζεμένοι, φαντάζομαι ο Τζον αναφέρεται γενικότερα στην κυβέρνηση που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή τη χώρα. Ο Πολύβιος, καλώς τον, ντόκος ή στόκος, διερωτάτε. Και ο Γιάννης, ναι, και ύστερα αναρωτιόμαστε, λέει, σε ποιους πετυχαίνει η κομπίνα με τα κοσμήματα στο αλουμινόχαρτο. Έγινε μεγάλος συσχετισμός, η αλήθεια είναι, της φάρσας της οποίας έπεσε θύμα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού με τις φάρσες, μάλλον τις εξαιτήρες απάτες σε βάρος πολιτών που πάνε, τους λένε ότι είναι από τη ΔΔΕ, τους λένε ότι βγάλετε τα κοσμήματα έξω γιατί θα έχετε πρόβλημα με το ρεύμα, διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, βρείτε συνήθως ηλικιωμένους αλλά και μικρότερης ηλικίας άνθρωποι την έχουν πατήσει. Σε κάθε περίπτωση συσχετίστηκε πάρα πολύ και έχουν βγει και τα σχετικά χιουμοριστικά όπως καταλαβαίνετε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο Μάνο, καλώς τον καπετάνιο λέει. Μάνο, κανονικά εγώ πρέπει να σου λέω καλώς τον. Εγώ συνέχεια εδώ είμαι τη Σαββατοκυριακά. Εσύ μου έχεις κάνει κάποιες κασιαρχία, αλλά επειδή σε αγαπάω, το εκμεταλλεύεσαι, μου φαίνεται. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Χαίρομαι που είσαι στην ακρόαση. Λοιπόν, ο Χρήστο μας λέει: γελάει ο κόσμος μαζί τους, προϊστάμενος εθνικής ασφάλειας, για την υπόθεση με τον κύριο Ντόκο. Είπαμε. Έχει ένα πρόβλημα, ήταν που δεν έγινε στις 3 ώρα τη νύχτα. Γιατί έτσι είχε θέσει το δίλημα ακριβώς ο Πρωθυπουργός. Ποιος θα σηκώσει 3 ώρα τη νύχτα το τηλέφωνο. Μπορεί ένα πρόβλημα να είναι ότι χρησιμοποιούνται πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και όχι ένα απλό τηλέφωνο. Ενδεχομένως οι hackers να μπορούν να το χακάρουν αυτό και να μπορούν να υποκλέψουν συνομιλίες. Μάθαμε πάντως χρήσιμα πράγματα από την υπόθεση με τον κύριο Ντόκο. Ένα παράδειγμα, ένα χρήσιμο, είναι όχι ότι θα γίνουν εκλογές στους επόμενους μήνες, αυτό το ξέραμε, γιατί το επόμενους μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ γενικό λόγο. Οι επόμενοι μήνες είναι και ο Σεπτέμβριος, οι επόμενοι μήνες είναι και ο Μάρτιος. Έτσι κι αλλιώς, εκεί μέσα θα γίνουν εκλογές. Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα γίνουν οι εκλογές στη χώρα μας. Το λέω αυτό επειδή κανονικά είναι να γίνουν εκεί στο τέλος της άνοιξης, αλλά είπαμε ότι δεν αποκλείεται και ο ευνηδιασμός, που μόνο ευνηδιασμός δεν θα είναι, καθώς όπως καταλαβαίνετε τα κόμματα έχουν μπει σε μια εκλογική τρέλα με πρώτο το κυβερνών κόμμα, έτσι. Το έχω ξαναπεί και νομίζω ότι είναι χρήση έτσι μελέτης και ανάλυσης. Από τη μία διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και πολλές φορές το έχω αναγνωρίσει και έχω προκαλέσει έτσι και έτσι δυσάρεστα σχόλια από κάποιους από εσάς. Έχω αναγνωρίσει ότι είναι συνεπής αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός των εκλογών, έτσι έχει δείξει όλη την προηγούμενη παρουσία του. Και από την άλλη έχει πάρει σβάρνα και παίζει τάβλη στα καφενεία με τους... και από την άλλη έχει πάρει σβάρνα και παίζει τάβλη στα καφενεία με τον κόσμο και πηγαίνει από εδώ και πηγαίνει από εκεί.

0: Μακρόν, γιατί θεωρούσε ότι μιλάει με τον σύμβουλο του Ζελένσκι, τον Ουκρανό, τον ομολογό του. Θεωρήστε με φίλοι, μη σας φύγει πάλι κανένα θαλάσσιο ντρόουν και έρθει κατά εδώ, γιατί έχουμε και εκλογές εμείς στους επόμενους μήνες και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό που καταλάβαμε δηλαδή σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια είναι ότι υψίστη σημασία ζήτημα για την κυβέρνηση είναι να μην πληγεί η εικόνα της από οποιοδήποτε παρόμοιο ζήτημα. Θα μου πεις, λες και δεν το ξέραμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία, μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ να μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω σε πάρα πολλούς από εσάς θα προκαλέσει έτσι ένα πικρό μηδίαμα, γιατί έχει να κάνει με τα όσα έχει ακούσει η χώρα μας στο παρελθόν, την περίοδο των μνημονίων, από τους ισχυρούς και τύπος και υπογραμμός της Ευρώπης, όπου εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν πάρα πολύ και εμφανίζονται διάφορες έτσι τύπου μεταρρυθμίσεις που έχουν τη δική τους σημασία να τις κρίνουμε και στο δικό μας περιβάλλον, αλλά κυρίως στο δικό τους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 έως τις 4 και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Θα πάμε σε περισσότερες καλησπέρες στη συνέχεια. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες για να πυροδοτήσουν ένα διάλογο που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τον χρειαζόμαστε, ειδικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, θέλουμε φυσικά τις απόψεις σας και για την φάρσα των Ρώσων σε βάρος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και τις προβλέψεις σας ενδεχομένως για τις εκλογές. Θεωρείτε ότι θα πάμε σε πρόορες το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Θεωρείτε ότι θα τηρήσει την δέσμευσή του Πρωθυπουργός για το τέλος της τετραετίας? Νομίζω ότι αυτό είναι πια που όχι ότι μας καίει, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Θα μας κάψει βέβαια αν υπάρξει καμιά προκήρυξη μέσα στο καλοκαίρι και κυρίως θα κάψει εμάς, τη δική μας γούνα, των δημοσιογράφων εννοώ. Και θέλουμε, και αν έχετε και προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες, εδώ είμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάτι λοιπόν που αλίευσα νωρίτερα και μου προκάλεσε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις στη Γερμανία για μια κυβερνητική μεταρρύθμιση υπό τον κύριο Μέρτς φυσικά, για το θέμα των αναρρωτικών αδειών. Υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις και εκεί ο κυβερνητικός συνασπισμός κατέληξε σε συμφωνία για ένα εκτεταμένο πακέτο 34 μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της γερμανικής οικονομίας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, προσθέτω έτσι, και την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς. Έχουν σχέση, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο μεταξύ τους. Όταν, και εμείς μην ξεχνάτε, όταν υπήρξε το μεγάλο οικονομικό ζήτημα και μπήκαμε στα μνημόνια, τότε ήταν που ξεπήδησαν όλοι αυτοί οι επίδοξοι σωτήρες, οι ακροδεξιοί, οι ναζί, οι φιλοναζί, οι φασίστες, ουσιαστικά εκμεταλλευόμενοι την απελπισία και την απόγνωση του κόσμου. Έτσι. Ο Μέρτς λοιπόν, ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει την ευελιξία των επιχειρήσεων, να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να προστατεύσει το κοινωνικό κράτος και να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων. Καλά μέχρι εδώ, έτσι. Και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν αλλαγές που αφορούν στις αναρρωτικές άδειες. Με την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά στην αναρρωτική άδεια, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία θα πρέπει πλέον να προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη κιόλας μέρας ασθενείας. Μπαίνει δηλαδή τέλος στην πρακτική της απλής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Κάτι το οποίο γίνεται και εδώ, έτσι. Δηλαδή, ξυπνάω εγώ το πρωί την Κυριακή για να έρθει η εκπομπή. Δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι με τη μέση μου. Θα πάρω τηλέφωνο, ξέρω εγώ, την Έλσα την Ψαρίδη, θα πάρω τον Τάκη το Χατζή. Παιδιά, έχω θέμα, δεν μπορώ να σηκωθώ. Ας πούμε, πονάει η μέση μου, δεν θα μπορέσω να έρθει για εκπομπή. Στη Γερμανία πια δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να τρέξω να βρω γιατρό να μου δώσει από σήμερα να μου πιστοποιεί το πρόβλημα. Οι εργοδότες θα μπορούν να ζητούν ιατρική βεβαίωση από την πρώτη μέρα απουσίας λόγω ασθενείας. Ο Μέρτς, ο καγκελάριος, είχε επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί ότι το ποσοστό των αναρρωτικών αδειών είναι υπερβολικά υψηλό στη Γερμανία, γεγονός που βλάπτει την παραγωγικότητα. Μετά την ανακοίνωση αυτής της αλλαγής έχει ξεσπάσει μια μεγάλη διαμάχη. Οι ιατρικές οργανώσεις έχουν ασκήσει έντονη κριτική σε αυτή τη νέα απόφαση. Η Εθνική Ένωση που εκπροσωπεί τους γιατρούς του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, η ΟΕΝΓΕ, ας πούμε, η δική μας, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, η δική μας, ας πούμε, δήλωσε ότι αυτή η μεταρρύθμιση αγγίζει τα όρια της τρέλας. Το να αναγκάζονται χιλιάδες άνθρωποι να επισκέπτονται ιατρία απλώς για να συμπληρώσουν έντυπα. Όποιος βήχει ή έχει γαστρεντερική λίμωξη πρέπει να βρίσκεται στο κρεβάτι, όχι σε ένα υπερπλήρες ιατρείο, ανέφερε σε δήλωσή της η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών της Γερμανίας. Και η Ένωση Γενικών Ιατρών προειδοποίησε ότι τα κρούσματα λίμωξης, τα οποία θα πετούσαν μόνο μια ή δύο ημέρες ανάπαυση στο κρεβάτι, θα γέμισαν τις αίθουσες αναμονής των ιατρείων. Πάμε σε μια αυστηροποίηση. Προφανώς υπάρχει και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης από ό,τι καταλαβαίνω και από τους εργοδότες αλλά και από τους κυβερνητικούς στις αναρωτικές για το κατά πόσο είναι αληθείς οι λόγοι που κάποιος απουσιάζει από τη δουλειά του λόγω ασθένειας. Και γι' αυτό πάμε σε αυτή την αυστηροποίηση, γιατί πρέπει να δουλεύει όσο γίνεται περισσότερο η μηχανή, καθότι είπαμε έχει ήδη σοβαρά προβλήματα η γερμανική οικονομία, που είναι και η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα δικά μας. Για αυτή την υπόθεση της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, όπως καταλαβαίνετε η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς πυκνός μαύρος καπνός έχει συγκεντρωθεί. Αυτή τη στιγμή η φωτιά και οι δύο εργοστάσια, ένα τοξικό νέφος εκτείνεται σε απόσταση που ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα και έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα από τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το κέντρο μέχρι τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται στη βιομηχανική ζώνη, καθώς θεωρείται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο σε ό,τι αφορά στην αγροτοδασική έκταση από την οποία ξεκίνησε η φωτιά. Ίσως λίγο καλύτερα από ό,τι λέει η πυροσβεστική, μοιάζει η κατάσταση στην βιοτεχνία εφασμάτων, ενώ μένεται ακόμη σε κτίσματα του εργοστασίου πλαστικών ειδών ανακύκλωσης, όπως και σε εκείνο επεξεργασίας λαδιού. Τώρα, η πυροσβεστική κάνει λόγο για μια κλασική περίπτωση αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εισήλθε στον αστικό ιστό και σε βιομηχανική ζώνη. Προσθέτει ότι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγονται πολλά διαφορετικά υλικά όπως πλαστικά, αλουμίνια, σίδερα κτλ. Και συνέστησε ο κόσμος να αποφεύγει την ανακυκλοφορία. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, αλλά όπως τονίζει η πυροσβεστική, θα απαιτηθεί πάρα πολύ νερό για να σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο λόγω ακριβώς των συγκεκριμένων υλικών. Οι πυρκαγιές αυτές σε μεικτή ζώνη, όπου συνδυάζονται πράσινο και οικισμοί, είναι και πάρα πολύ πιο δύσκολοι να αντιμετωπιστούν, γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και απαιτείται διαφορετική στρατηγική από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 3 παρατέταρτο και στην απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Να προσθέσουμε στα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τη φωτιά στο Ρεό Καστρό, η οποία συνεχίζει να καίει σε δύο εργοστάσια όμως. Η αγροδοδασκή έχει οριοθετηθεί. Ότι στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε λόγω επικίνδυνης συμπεριφοράς με το αμάξι του 76χρονου, που προκάλεσε πινθήρες, κάτι που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, έχει παραδεχθεί το λάθος και αναμένεται να το ασκηθούν διώξεις, καθώς ο 76χρονος στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει το αυτοκίνητο φέρεται να πάτησε επανειλημμένα και με δύναμη τον γκάζι, προκαλώντας έντονη τριβή του κάτω μέρους του αυτοκινήτου με το έδαφος, με αποτέλεσμα να πάρουν τα ξερά χόρτα. Αυτό είναι που λέμε πολλές φορές, η δική μας αμέλεια, η δική μας πολλές φορές υπερβολική εμπιστοσύνη στις πράξεις μας και σε αυτά που πάμε να κάνουμε, που μπορεί να προκαλέσουν μια τεράστια ζημιά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3 παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις θα πω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Μπαλίτσα, βλέπετε. Χθες είδατε τις πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των 16. Τι ξύλο φάγανε αυτοί οι Γάλλοι. Δεν είχα δει το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γερμανία. Δεν ξέρω δηλαδή αν έπαιξε ρόλο και αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Αλλά οι άνθρωποι ήταν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, οι Παραγουάνοι. Και απέναντι, δηλαδή, και αυτό δείχνει κιόλας και κάτι για το πώς δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένα καλό ποδόσφαιρο. Κατά κοινή ομολογία, η Γαλλία έχει την πληρέστερη ομάδα αυτή τη στιγμή, με παίχτες που μπορούν να βγάλουν και ουσία και θέαμα. Δεν νομίζω να βγάλουν σε πολλά σημεία, δεν μπορέσανε μάλλον. Λέμε για πολύ ξύλο. Κάπου διάβαζα μάλιστα τώρα το πρωί και δηλώσει του Ιμπραήμοβιτς, του παλέμαχου Άσου, έτσι, του Σουηδού, ο οποίος νομίζω ότι είχε και τη φήμη ότι είναι ιδιαίτερα οξύθυμος και πολλές φορές είχε έρθει έτσι σε σύραξη. Και λέει: θαύμασε όλους τους Γάλλους. Λέει: έδειξαν φοβερή ψυχραιμία, κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, σκοράραν, συνεχίσαν, πιέσαν, παίξαν μπάλα και μετά πήγαν να πανηγυρίσουν με τους φιλάθλους στην πρόκριση στους 16. Εγώ, λέει, αν ήμουν, θα είχα φάει 4 κόκκινες. Λέει: και μπορεί να είχα σκοτώσει κανέναν. Για τον τρόπο που αντιμετωπίζαν οι Παραγουανοί, προσπαθώντας να σταματήσουν τους Γάλλους αστέρες, έτσι που θεωρητικά η δυναμική των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η διαφορά στη δυναμική, και δεν βρίσκαν άλλον τρόπο να τους σταματήσουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία. Δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Από τα ευχάριστα, τα χαριτωμένα, τα που κυκλοφώνουν στο διαδίκτυο με αφορμή την τη φάρσα σε βάρος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άνοιξε θείο, από το Ζελένσκι είμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Την καλησπέρα μας στο Στάθη από τους σταθερούς εδώ στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλησπέρα επίσης. Γιατί τα κατεβάζουμε όλα? Γιατί κάνουμε ανοησίες. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε εδώ το σύστημα. Καλησπέρα επίσης στην Πέπη, στην Αθηνά και στο Γιάννη. Με απλές καλησπέρες, είπαμε, τις θεωρούμε εξίσου πολύτιμες. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εντατικοποίηση της εργασίας στη χώρα μας. Το συνδυάζω και με αυτό που είπαμε νωρίτερα για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη Γερμανία και έχουν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, γιατί έχει πέσει παραγωγικότητα, έχει μεγάλα προβλήματα η οικονομία και προσπαθούν να βρουν τρόπους. Κάποτε παλιότερα, νομίζω πως κάπου είχα ακούσει, όχι πολύ παλιότερα έτσι, τελευταία 7 χρόνια που έχουμε σοβαρή κυβέρνηση, ότι πρέπει να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν και οι Έλληνες, λέει, για να προχωρήσει το σύστημα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι είναι υψηλά τα ποσοστά, είναι υψηλό το ποσοστό των απασχολούμενων στη χώρα μας, κοντά στο 11,6% που εργάζεται στην κύρια εργασία του 49 και περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Ένας στους 10. Έτσι, δουλεύει 49 ή και περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Αυτό το ποσοστό, έτσι, για να μπορούμε να, πρέπει να κάνουμε και συγκρίσεις για να καταλαβαίνουμε, είναι διπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπερβαίνει κατά 6,1 και 10,1 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη μέση τιμή στα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων. Είναι επίσημα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας που συνήθως δουλεύει το σύνολο των απασχολούμενων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην κύρια θέση εργασίας τους είναι 41 ώρες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 37,7 ώρες. Η έκθεση του Ινστιτούτου αναφέρει ότι η ελληνική αγορά εργασίας δεν πάσχει μόνο από χαμηλές αμοιβές, αλλά και από εντατικοποίηση της εργασίας. Ο βασικός λόγος για αυτή την αρνητική επίδοση της χώρας μας είναι οι συγκριτικά πολλές ώρες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων. Οι μέσες εβδομαδιαίες συνήθεις ώρες εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία απασχολούμενων ανήλθαν το 2025 σε 47,2, όταν ο μέσος όρος της Ένωσης ήταν 41,9. Αντίθετα, όσον αφορά στους μισθωτούς, οι αντίστοιχες ώρες εργασίας ήταν 39,1, με τη χώρα μας μάλιστα να εμφανίζει καλύτερη επίδοση έναντι των κρατών μελών των Βαλκανίων και οριακά καλύτερη έναντι των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κλαδική διάρθρωση των ωρών εργασίας. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου συγκεντρώνεται το 17,6% της συνολικής απασχόλησης, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι αρνητικές τόσο για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, όσο και για εκείνους με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, σχετικά με την πρώτη κατηγορία, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, το 25 πάντα μιλάμε τα νούμερα, έτσι, ανήλθαν στη χώρα μας σε 43,3%, έναντι λίγο πάνω από 40 στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 41,5 στις οικονομίες περιφέρειας. Ενώ όσον αφορά στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης έφτασαν σε 23,6 ώρες. Στη μεταποίηση, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των απασχολούμενων ανήλθαν σε 41,7, οριακά λιγότερες από το 19. Στον κλάδο με την τρίτη υψηλότερη συγκέντρωση απασχολούμενων στη χώρα μας, που είναι οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, τα στοιχεία είναι εξίσου ανησυχητικά. Οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανήλθαν σε 43,1, δηλαδή 8 περίπου ώρες περισσότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5,8 και 5 ώρες εργασίας περισσότερες από τη μέση τιμή των οικονομιών της περιφέρειας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα. Τώρα, στον πρωτογενή τομέα, γεωργία, δασοκομεία και αλληλεία, που συγκεντρώνει το 4ο υψηλότερο μερίδιο απασχολούμενων στη χώρα μας, Οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης των εργαζομένων ήταν 45,1, περίπου 6 ώρες περισσότερες από τη μέση τιμή στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων και 3 περισσότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάπου εκεί ενδεχομένως στηρίζεται και το οικονομικό θαύμα της ανάπτυξης που συχνά πυκνά επαναφέρει η κυβέρνηση στο δημόσιο διάλογο. Είναι η ώρα για τραγούδι, κυρία μου, βεβαίως.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου 4 λεπτά από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για ενημέρωση για το δελτίο των ειδήσεων. Να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ στην Δανάη που στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στον φίλο ακροατή που έχει μπει στην παρέα μας μέσω mail και μας λέει ότι στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο δεν αναφέρεται, λέει, και τα δύο θύματα που κάηκαν, πατέρας και γιος. Να σου πω κάτι, φίλε μου, είναι άλλη φωτιά. Απλώς την χάνει να είναι στην ίδια περιοχή, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Εκείνη η φωτιά είχε προκληθεί από αναμένο, από τσιγάρο πετάχτηκε. Αυτή η φωτιά που έχει περιοριστεί, έχει οριοθετηθεί σε ό,τι αφορά στην αγροδασική έκταση που έκαιγε, αλλά πλέον και οι δύο εργοστάσια, ένα με υφάσματα και ένα με πλαστικά ανακύκλωση κτλ. Αυτή η φωτιά προκλήθηκε από αυτόν τον 76χρονο που είπαμε ότι, μάλιστα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πρέπει να είχε και καταναλώσει αλκοόλ. Εν πάση περιπτώσει, κάτι που του πέσε ένα χαντάκι το αυτοκίνητο, προσπάθησε να το βγάλει, σπινιάρισε και προκλήθηκαν. Προκλήθηκαν σπινθήρες που κάψανε και τα χόρτα. Και μάλιστα από τι με ενημέρωνε και τώρα η Βασιλική Γιούτσου που επιμελεί το δελτίο των ειδήσεων, τελείωσε από τον εισαγγελέα, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος. Γιατί πρέπει να αποσαφινιστεί μετά από την έρευνα που θα κάνει η πυροσβεστική και τι γινόταν με τα ακαθάριστα εκεί οικόπεδα, τα χόρτα που υπήρχαν που δεν είχαν καθαριστεί κτλ. Δεν ξέρουμε, φυσικά δεν μας έθεσε να ξέρουμε ακόμα τώρα αν ήταν ιδιώτες ιδιοκτήτες ή αν ήταν τίποτα του Δήμου, των Δήμων, του Δήμου, του κρατικά, ξέρω, του Δημοσίου. Εν πάση περιπτώσει, να αποτιμηθεί τι ακριβώς συνέβαινε και με αυτά τα καθάριστα εκεί οικόπεδα που είχαν, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Θα τα ακούσετε και στη συνέχεια αναλυτικότερα από το δελτίο των ειδήσεων. Πάντως, σε απάντηση του φίλου εδώ, το ακροατή που μας έψεξε γιατί δεν αναφέραμε τα θύματα, ο πατέρας και γιος, το 12χρονο παιδί δηλαδή και ο πατέρας που έχασαν τη ζωή τους, ήταν σε άλλη φωτιά. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχουμε 5 του μήνα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στις 4-5 μέρες πριν, δηλαδή στην αρχή του μήνα ήταν αυτή η φωτιά. Απλώς ήταν πολύ κοντά. Σπέβδετε αμέσως να ρίξετε την πέτρα του αναθέματος. Εντάξει. Τι άνθρωποι είστε. Στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε πως είναι ιδανικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να σας απασχολήσει στο λεκανοπέδιο, όπου και να φύγετε να πάτε, ό,τι όρεξη και να έχετε. Δεν υπάρχει περίπτωση πουθενά να κολλήσετε. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη φωτιά εκεί στην μια φωτιά στην Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνόντα. Έχει σταλεί μήνυμα και από το 112. Αυτή είναι, αφού λέγαμε νωρίτερα, στην δροσιά Ευβίας, κοντά στη Χαλκίδα. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Μινά, στη θέση Μπουρνόντα. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους, καλώντας να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόλων τμήματων και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης, ρήψη νερού κάνουν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Είναι και αυτή η φωτιά σε εξέλιξη που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Είναι δυστυχώς οι μέρες αυτές του καλοκαιριού που μαυρίζουν από αυτή την υπόθεση με τις πυρκαγιές. Μία ιστορία που συνεχώς επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο. Βλέπω και τους Γάλλους πανηγυρίζουν τώρα για το, θα τα πούμε αναλυτικότερα και για το Μουντιάλ, γιατί έχει και σήμερα αγωνιστική φυσικά. Από χθες πήραν την πρόκριση πάντως το Μαρόκο και η Γαλλία. Το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά και η Γαλλία νίκησε 1-0 την Παραγουάη. Είναι ζευγάρι στους 16 αυτοί οι δύο, Γαλλία-Μαρόκο. Έτσι, ένα σημαντικό παιχνίδι, είναι μεγάλο μάτς. Βέβαια, νομίζουμε ότι οι Γάλλοι μέχρι το τέλος, μέχρι και το τελικό, θα αποτελούν ένα φαβορί. Ωστόσο, τα φαβορί είναι για να την πατάνε πολλές φορές. Δεν το ευχόμαστε ίσα-ίσα. Εγώ με τη Γαλλία από την εποχή του Ζιζού. Αλλά λέμε τώρα, θέλει προσοχή, γιατί μπάλα είναι και γυρίζει. Δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, Alpha Radio 989, μην φύγει κανείς.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο από την εκδήλωσή της η φωτιά που εκδηλώθηκε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Χαλκίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επεκτάθηκε σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία χωρίς να απληθούν κατοικίες. Αντίθετα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την ίδια ώρα στην περιοχή Κοσκινού Ρόδου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Η φωτιακή έδεσική έκταση και μέχρι στιγμής παρουσιάζει έρπουσα μορφή, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, τώρα όπου οι κάτοικοι βίωσαν τη νύχτα ακόμη μία εφιαλτική πυρκαγιά, μένονται μόνο οι φωτιές στα δύο εργοστάσια της περιοχής, το ένα με ανακυκλώσιμα υλικά, το άλλο με λάδια. Στην αγροδοσία έκταση δεν υπάρχει από το πρωί ενεργό μέτωπο. Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά έχει αφήσει πίσω καμένα σπίτια επιχειρήσεις και αγροτοδασική έκταξη, αλλά και τοξικό νέφος εξαιτίας της καύσης πλαστικών στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 76χρονος, ο οποίος είναι ελήφθη για την πρόκληση της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, καθώς όπως και ο ίδιος ομολόγησε, προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, που είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει αποτίμηση της ζημιάς, αλλά και των ακαθάριστων οικοπαιδικών χώρων που συνετέλεσαν στην καταστροφική επέκταση της φωτιάς. Στο Κιλκίς, 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την πρόσφατη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή καταδικάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην ανομία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, γράφει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν. Τους επαναστάτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας αναφέρει πως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση για μια αύξηση τιμών μέχρι και τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση σε βασικά προϊόντα από τον Σεπτέμβριο. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η υποκριτική συμπεριφορά του Πρωθυπουργού σε σχέση με την τρομοκρατία, το πρόβλημα στη χώρα. Η ασκροκέρδεια των καρτέλ, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάθε Κυριακή μια ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας. Κάθε Δευτέρα αυτοί που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ανακοίνωσε η Νίκη. Επίδοση ρεκόρ στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 10 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ήδη έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους 6 στους 7. Τρεις γη του δολοφονηθέντος Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσευχήθηκαν σήμερα δίπλα στο φέρετρό του και εκείνων των άλλων τεσσάρων μελών της οικογένειας. Όμως ο Μοτζάμπα, ο γιος που τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης της χώρας, δεν εμφανίστηκε. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία με 7 νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην Πορτογαλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν περίπου το 80% της περιμέτρου μια μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που κατέστρεψε σε 3 ημέρες τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στο βόρειο τμήμα της χώρας. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι μεσημέρι βάρη, μεσημέρι πια Κυριακής 5 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Αλφα Radio, 3 και 6 πρώτα λεπτά, με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, την Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά τον Νικόλα Καμακάρη στο μικρόφωνο έως τις 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στον αέρα με το ημερολόγιο καταστρώματος. Καλησπέρες θα πούμε στη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε και των πυρκαγιών που τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων. Έχουμε αυτή τη φωτιά στη δροσιά της Εύβοιας, όπου συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα. Και φυσικά τη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης που έχει περιοριστεί σε 2 εργοστάσια και γίνεται προσπάθεια και από την πυροσβεστική να σβηστεί και αυτή η πυρκαγιά. Έχει οριοθετηθεί σε ό,τι αφορά στην αγροδοδασική της, στο αγροδοδασικό κομμάτι. Έχει μπει στη διαδικασία του TikTok και ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αν το διαπιστώσατε. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας πλέον των πολιτικών με τους, με τους πολίτες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δια αυτά τα δημοφιλή TikTok και τα λοιπά. Και ο Πρωθυπουργός το χρησιμοποιεί πάρα πολύ και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, για να διεισδύουν σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες και κυρίως την νεολαία, έτσι, που δεν θα τους δει στα δελτία των ειδήσεων. Αυτό νομίζω είναι πια απολύτως σαφές. Έδωσε λοιπόν 2 βίντεο στη δημοσιότητα ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας έτσι μια δυναμική είσοδο στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και προφανώς φαίνεται πως επιδιώκει και ένα άνοιγμα στις μικρότερες ηλικίες. Μιλάμε το διευθυντή του γραφείου τύπου, του δικού του γραφείου τύπου, έτσι, τον κύριο Νίκο Τσιούτσια, και αφήνει αιχμές και για την κυβέρνηση αλλά και για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Στο συγκεκριμένο βίντεο δεν κάνει αυτά τα εφάνταστα που κάνουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Σαμαράς είναι λίγο πιο δωρικός, έτσι, στα βίντεο, και προφανώς είναι και καινούριο στο χώρο, οπότε σιγά σιγά θα τα μάθει, φαντάζομαι. Μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου του και λένε για το θέμα της αυτοδυναμίας. Η αυτοδυναμία, λέει, θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Απαντά ο κύριος Σαμαράς, επικαλούμενος τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, και λέει, και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίει, που φταίω. Μην περιμένετε σε συγκεκριμένα βίντεο να υπάρξει μια επιβεβαίωση, μια διάψευση για το νέο κόμμα. Ακόμα τους τηγανίζει και από τις δύο, πώς το λένε, τους ψήνει και από τις δύο όψεις. Σαν τον μπιφτέκι ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχει ακόμα αποσαφηνίσει τι θα κάνει, πότε θα το κάνει, πώς θα το κάνει και κυρίως ποιοι θα πάνε μαζί του. Γιατί εκεί, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι αυτό που τρέμουν περισσότερο αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου είναι το νέο κόμμα Σαμαρά. Γιατί αυτό είναι που θα πάρει σάρκα από τη σάρκα της παράταξης, όπως καταλαβαίνετε. Δεν επιβεβαιώνονται πάντως ούτε διαψεύδονται τα σενάρια για νέο κόμμα. Και μάλιστα ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη, ότι τυχόν ίδρυση κόμματος θα επιβεβαίωνε τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Ο κ. Σαμαράς απαντά ειρωνικά, αυτό ξέρεις, λέει, τι μου θυμίζει, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς θυμάστε αυτό το θρυλικό βίντεο που κυκλοφόρησε, που είχε κυκλοφορήσει με το «κάναμε, μετά ήρθαν εμείς αυτοί και εκείνοι αυτό» και δεν βγάζει κανένα νόημα. Σε δεύτερο βίντεο, ο πρώην Πρωθυπουργός αφήνει αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, που απέδωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της τη συμπεριφορά του ιδίου σε γυνάτη. Έχει υποθεί, νομίζω, πολλές φορές από κυβερνητικά στελέχη αυτό, ότι είναι ένα προσωπικό γυνάτη του κ. Σαμαρά, όλη αυτή η στάση του απέναντι στην κυβέρνηση. Και λέει ο κ. Σαμαράς, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα, 17, ακόμα να συνέλθει, ήταν η μπηχτή του κ. Σαμαρά. Και προσθέτει ότι ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της, φυσικά με τον νυν πρωθυπουργό. Δυναμικό λοιπόν μπάσιμο του κυρίου Σαμαρά στην στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δούμε πότε θα γίνει το δυναμικό μπάσιμο και στα της πολιτικής, του πολιτικού σκηνικού και φυσικά τι ανακατατάξεις θα φέρει αυτό. Και μην μέχρι τώρα λέγαμε για κατακαιρματισμένη κεντροαριστερά και τώρα δούμε η τραμπάλα να γυρίζει από την άλλη πλευρά και να υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της κέντρο δεξιάς που απολαμβάνει μια ιδιότυπη παντοδυναμία όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι ο Δημήτρης, που μας λέει: δεν θα αφήσει κανέναν ο Αλέξης στον ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια αυτή είναι. Εκεί πάει το πράγμα. Όπως έχετε καταλάβει, δεν νομίζω να μείνει κανένας. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος τελικά. Έλεγα και χθες, έχω μια ένσταση για τη συμπεριφορά γενικά των στελεχών αυτής συγκεκριμένης αυτούς μέρους του πολιτικού σκηνικού. Η αριστερά δεν είχε αυτά τα προσωποπαγή. Και νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει πως έχει πια και εκείνοι οι σχηματισμοί σε αυτό το χώρο έχουν αλλοιωθεί πια και έχουν μπει στη λογική ό,τι πει ο αρχηγός και τα λοιπά. Αυτό φάνηκε με το που μπήκε ξανά ο Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό, όλη αυτή η πτώση που προκλήθηκε στα όμορα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η αλήθεια είναι πως όπως δείχνουν τα πράγματα, ΣΥΡΙΖΑ και όπως λένε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ θα παίξουν δυνατά για το ποιος θα πάρει το κεφάλι στην κέντρο αριστερή παράταξη, στην κέντρο αριστερή παράταξη, έτσι για να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Καλησπέρα να στείλω επίσης στον Κωνσταντίνο που στέλνει απλώς την καλησπέρα του και την καλησπέρα του και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα θα μου επιτρέψετε να στείλω στον Άγγελο, ο οποίος μου κάνει μια παρατήρηση σε ό,τι αφορά στα γλωσσικά. Άγγελε, που ξέρεις ότι δεν το λέω επί προσωπικού μόνο και μόνο για να προκαλέσω την αντιπαράθεση. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για την παρέα, Άγγελε. Ευχαριστώ που είσαι στη ραδιοφωνική συντροφιά και με προσέχεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καλησπέρα στον Γιώργο από το Παλαιό Φάληρο. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, λέει. Έφυγε από το κόμμα, έκανε δικό του κόμμα, απέτυχε και στα δύο. Έχουμε βαρεθεί από θεωρίες από όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, λέει ο Γιώργος. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι επικριτικός απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Καλησπέρα και στον έτερος Γιώργος, αν θυμάμαι, έτσι. Γιώργος είσαι και εσύ. Πέρσι λέει έκανα λέει tour στην Ευρώπη, ο δικός μέχρι το Μόναχο και εκεί κάνουν surfing σε ποτάμι. Μάλιστα. Και μου λέει εδώ ο Γιώργος και για το Μουντιάλ, καλύτερη ομάδα το πράσινο ακροτήρι αναλογικά με το budget της και νομίζω έχει δίκιο, είναι μια ομάδα που αν μη τι άλλο κέρδισε τις καρδιές όλων. Είναι μια ομάδα από μια χώρα νομίζω 500.000 ανθρώπων. Φυσικά είναι μια πολύ μικρή χώρα, φυσικά με πάρα πολύ χαμηλό budget, ήταν από τους φτωχούς συγγενείς της διοργάνωσης. Κατάφερε να προκριθεί, να περάσει από τους ομίλους, αίτητη παρακαλώ, γιατί μένα μου τα λέει ο μικρός, έτσι. Και παραλίγο να κάνει και κανακάζο στην Αργεντινή. Νίκησε η Αργεντινή με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπήκε στις καρδιές όλων. Και όλοι όσοι τουλάχιστον δεν παρακολουθούν με φανατισμό υπέρ κάποιες ομάδας τη διοργάνωση, θα θέλαμε να προχωρήσει και να πάει πιο μακριά. Εγώ δεν ξέρω, έχω και μια αιμονία ας πούμε γενικά με τα outsiders. Θέλω να προχωράνε πιο πέρα και να υπάρχει μια εναλλαγή στις διακρίσεις. Αλλά νομίζω ότι το πράσινο ακροτήρι θέλαμε να πάει λίγο πιο πέρα. Δεν πειράζει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει κατακτήσει το Μουντιάλ στις καρδιές των ποδοσφαιρόφιλων, εκείνων τουλάχιστον που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, έτσι. Επαναλάβουμε ότι είχαμε τη Γαλλία με το Μαρόκο που έχουν πάει ήδη στους 16, μετά τη νίκη τους αντίστοιχα η Γαλλία επί της Παραγουάης, το Μαρόκο επί της Νότιας Αφρικής. Τώρα έχουμε σήμερα στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία. Να μην ξεχάσω να σας ενημερώσω. Και στις 3 τα ξημερώματα, το πρωί δηλαδή της Δευτέρας, έχουμε Μεξικό-Αγγλία. Και αυτό θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά ποιος σηκώνεται στις 3 ώρα? Θα σηκωθεί ο κανίβολος ο δικός μου 3 ώρα για να κάτσει να δει μπάλα. Εντάξει, τι να του κάνω. Στα 17 του μπορεί να το κάνω και εγώ. Στα 17 μου. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο αγώνες. Και συνεχίζεται και αύριο, 6 του μήνα, έχει στις 10 το βράδυ Ισπανία-Πορτογαλία. Επίσης, νομίζω ότι είναι ίσως το πιο δυνατό ντέρμπι στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι...

Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Υπενθυμίζω τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε παρέα. Το mail onair@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Ένα ερώτημα που προκύπτει φυσικά είναι τι θα λέγατε, ρε παιδί μου, αν είχατε μπροστά σας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, μετά από αυτή τη φάρσα. Τι θα του λέγατε? Τι θα λέγατε στους Ρώσους φαρσέρ, ενδεχομένως? Τι θα λέγατε στον Πρωθυπουργό, ενδεχομένως? Ένα ερώτημα το οποίο θέλω να το αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία φυσικά και οι απαντήσεις σας να είναι κόσμιες. Λοιπόν, φυσικά θέλουμε και τις προβλέψεις για το Μουντιάλ. Αν τολμάτε να προβλέψετε ποια ομάδα θα καταφέρει να φτάσει να σηκώσει το τρόπαιο. Τώρα, διάβαζα εδώ πέρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μας, οι κοινωνικές μας σχέσεις και οι φιλίες μας από μια ηλικία και μετά τα 35, όπως είμαστε και εμείς. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο ακριβώς μετά τα 35. Σημασία έχει ότι είμαστε μετά τα 35, Πόπι. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Να το οριοθετήσουμε κάπως. Πολλές φορές, ρε παιδί μου, σε αυτή την ηλικία, μετά τα 35, και όσο πάει, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις, συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να ακύρωνεις εξόδους, να σε κάνουν σε μια παρέα και να λες: πω, βαριέμαι τώρα που να τρέχω, να προτιμάς να πας μια έναγκαφη με ένα φίλο μόνο. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζεις και λες: είναι η κούραση, τα έχω βαρεθεί όλα, έχω γίνει πιο κλειστός, ξέρω κτλ. Η ψυχολογία δίνει διαφορετικές απαντήσεις. Όλοι κάποια στιγμή το περνάμε αυτή τη φάση. Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι όσο μεγαλώνουμε δεν απομακρυνόμαστε απαραίτητα από τους ανθρώπους, συχνά γινόμαστε πιο επιλεκτικοί και αυτή η αλλαγή δεν θεωρείται απαραίτητα σημάδι απομόνωσης, αλλά μια φυσική αναπροσαρμογή του τι θεωρούμε πραγματικά σημαντικό και έχει μια βάση αν το καλοσκεφτείς, έτσι. Στα 20 και στα εκεί στα κοντά στα 30, οι κοινωνικές σχέσεις συνήθως λειτουργούν διαφορετικά. Έχουμε μια διάθεση ακόμα λόγω της νιώτης για εξερεύνηση, να κάνουμε νέες γνωριμίες, παίζουν και τα επαγγελματικά ανοίγματα, παρέες, εμπειρίες κτλ. Όσο όμως περνούν τα χρόνια, αλλάζει κάτι πιο βαθύ από το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις. Η θεωρία της κοινωνικοσυναισθηματικής επιλεκτικότητας διαμορφώθηκε από την ψυχολόγο Λάρα Κάρνστεν, που υποστηρίζει ότι όταν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε το χρόνο ως πιο περιορισμένο σε σχέση με την αίσθηση της απεριόρισης νεότητας, αλλάζουν και οι προτεραιότητες μας. Δεν ψάχνουμε τόσο πολύ νέες εμπειρίες, ψάχνουμε εμπειρίες που έχουν νόημα. Γι' αυτό και αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει και τις σχέσεις μας. Και υπάρχει κάποια στιγμή που δεν έχουμε υπομονή για όλο, παιδί μου, και λες: έχω να βγω για μια βόλτα. Δεν θέλω να την δαπανίσω, να την αναλώσω σε ανθρώπους που δεν θεωρώ ότι θα μου πούνε κάτι σημαντικό. Ή σε μια μάζοξη που θα είμαστε λίγο χαμένοι ο ένας ανάμεσα στον άλλον. Και δεν θέλουμε να είμαστε διαθέσιμοι για όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε δύσκολοι, σημαίνει ότι άρχισαμε να αξιολογούμε διαφορετικά την ενέργεια που μπορούμε να διαθέσουμε, το χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε και το συναισθηματικό φορτίο που μπορούμε να διαθέσουμε. Αυτό λένε και οι ερευνητές. Έχουν παρατηρήσει ότι πολλοί ενήλικες αρχίζουν σταδιακά να επενδύουν περισσότερο στις στενές σταθερές σχέσεις και λιγότερο στη διατήρηση μεγάλων κοινωνικών δικτύων. Κι όμως λιγότεροι άνθρωποι δεν σημαίνει περισσότερη μοναξιά. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα. Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την κοινωνική επιτυχία με αριθμούς, πόσοι φίλοι, πόσες έξοδοι, πόσα μηνύματα, πόσες προσκλήσεις κτλ. Όμως η έρευνα δείχνει ότι η υποκειμενική αίσθηση σύνδεσης

0: μείωση. Αν μειώνονται οι κοινωνικές επαφές επειδή δεν σας ενδιαφέρουν οι επιφανειακές σχέσεις και επενδύετε σε λίγες ουσιαστικές, αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να αποσύρεστε επειδή δεν έχετε ενέργεια, έχετε απογοητευτεί ή νιώθετε ότι δεν υπάρχει χώρος για εσάς. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Η ώρα είναι 3:30. Άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία. Εδώ και με καλησπέρες προς εσάς και με τις απόψεις σας, όσες διατυπώνονται τουλάχιστον, αλλά και με καινούργιες ειδήσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις καινούργιες ειδήσεις που είπαμε νωρίτερα. Συνελήφθη στην Αθήνα ένας καταζητούμενος από τη Γερμανία, από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του τμήματος αναζητήσεων. Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, από ό,τι ενημερώνουμε, στον Οροπό, ένας 64χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας για απάτη. Ειδικότερα κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας πώλησης ορυκτέλεων, διέπρατε συστηματικά φορολογικές παραβάσεις χωρίς να προβαίνει στην καταβολή του ΦΠΑ, με

0: αποτέλεσμα να αποκομίζει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Βοήθειά μας. Συνελήφθη αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, εφαρμόζονται τα, εκτελούνται τα ευρωπαϊκά ενταλμάτα σύλληψης από, από διάφορες χώρες που εκδίδονται. Γιατί είχα την εντύπωση ότι δεν, ή εφαρμόζονται επιλεκτικά. Τέλος πάντων, θα το ψάξω και θα σας έχω την απάντηση. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να μοιραστούμε, που έχει να κάνει με... Είναι μια θετική είδηση, θα το πω έτσι. Έτσι. Γιατί συνήθως ασχολούμαστε με δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, ή έχουμε αυτή τη μιζέρια που λέει και μια ψυχή, και ασχολούμαστε και φωτίζουμε περισσότερο τα δυσάρεστα. Βλέπω τώρα λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που λέει ότι για την ευτυχία των παιδιών στην Ελλάδα, 8 στα 10 δηλώνουν ευτυχισμένα τα παιδιά στην Ελλάδα. Και δεν είναι κάτι απλό, είναι μια μελέτη του ΚΕΠΕ. Έτσι. Είναι το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι σχεδόν 8 στα 10 παιδιά, ποσοστό παρακαλώ 77,94%, δηλώνουν ευτυχισμένα, ενώ περίπου 2 στα 10, 22,06%, δεν αισθάνονται ευτυχισμένα. Η έρευνα έγινε σε 3.046 μαθητές από τη σχολική χρονιά 2024-2025. Ένας σημαντικός παράγοντας, όπως αναδεικνύεται έμεσα από την έρευνα, είναι η γεωγραφία που επηρεάζει και το αίσθημα ευτυχίας. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία. Εκεί καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Αντίθετα, δεν φαίνεται να παίζει ρόλο αν ένα παιδί μεγαλώνει σε αστική ή αγροτική περιοχή, καθώς δεν διαπιστώνεται ουσιαστική διαφορά μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Σου προκαλεί εντύπωση σε αυτό το έρευνα, και εμένα το ίδιο, η αλήθεια είναι πόπιμο, απλώς εγώ είμαι υποχρεωμένος να το μεταφέρω έτσι, και μετά ευχαριστώ να το συζητήσουμε. Γιατί και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στη φύση κτλ., ενδεχομένως να μην έχει όμως λυμμένα άλλα ζητήματα όπως έχουν τα παιδιά στις πόλεις, αλλά θεωρώ ότι η επαφή με τη φύση θα προκαλούσε μεγαλύτερα, περισσότερο το αίσθημα της ευτυχίας. Τώρα, η ευτυχία μειώνεται όσο τα παιδιά μεγαλώνουν. Έτσι. Στο δημοτικό δηλώνει ευτυχισμένο το 91% των μαθητών. Στο γυμνάσιο το ποσοστό υποχωρεί στο 81,65% και στο λύκειο περιορίζεται στο 67,26%. Αποτυπώνονται έτσι οι αυξημένες πιέσεις που συνοδεύουν την εφηβεία και την εκπαιδευτική πορεία φυσικά των παιδιών. Τα αγόρια εμφανίζονται συστηματικά πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια. Κοσμάρα θα λέγαμε εμείς. Μια πολύ πρόχειρη και αντιεπιστημονική προσέγγιση φυσικά, ενώ καλύτερη εικόνα καταγράφεται στα παιδιά που ζουν με τους δύο γονείς τους. Η οικογένεια αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της παιδικής ευτυχίας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε νοικοκυριά με δύο γονείς εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας σε σύγκριση με εκείνα που ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις οικογένειες με δύο παιδιά, ενώ όσο αυξάνεται ο αριθμός των αδελφών, ιδιαίτερα στις πολύτεκνες οικογένειες, η ευτυχία τίνει να υποχωρεί. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις σχολικές επιδόσεις, καθώς τα παιδιά με καλύτερες επιδόσεις δηλώνουν αισθητά πιο ευτυχισμένα, λέει η έρευνα του ΚΕΠΕ. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η οικονομική και κοινωνική ευμερία επηρεάζει άμεσα το πώς αισθάνονται τα παιδιά. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, επαρκής διατροφή, εργασία των γονέων, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, θετικό κοινωνικό περιβάλλον και δημιουργικός ελεύθερος χρόνος συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας. Ειδικά στη διάσταση της σχόλης, δηλαδή του δημιουργικού ελεύθερου χρόνου, η διαφορά είναι εντυπωσιακή. 81,42% ευτυχισμένα παιδιά, έναντι μόλις 57,38% σε όσους δεν απολαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες. Εξίσου σημαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος των κοινωνικών σχέσεων. Τα παιδιά που αισθάνονται ότι έχουν την υποστήριξη των συμμαθητών τους, που είναι ικανοποιημένα από τη γειτονιά όπου ζουν και από την καθημερινότητά τους, εμφανίζουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Ενδεικτικά, όταν η ικανοποίηση από την καθημερινή ζωή είναι υψηλή, σχεδόν το 85% των παιδιών δηλώνει ευτυχισμένα, ενώ όταν είναι χαμηλή, το ποσοστό πέφτει κάτω από 38%. Το βασικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η παιδική ευτυχία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, όπως θα έλεγα και ευτυχία στους ενήλικες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν εξαρτάται μόνο από το οικογενειακό εισόδημα, αλλά από ένα πλέγμα παραγόντων που περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνική αποδοχή, την ποιότητα της καθημερινότητας και τις συνθήκες διαβίωσης. Όσο ισχυρότερο είναι αυτό το πλέγμα προστασίας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες το παιδί να μεγαλώνει αισθανόμενο ασφαλές, αισιόδοξο και ευτυχισμένο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σιγά σιγά για τις διαφημίσεις. Αφού πούμε όμως την καλησπέρα μας στην Ευαγγελία που μπήκε στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα της, όπως και η Βάσο, καλώς το κορίτσι, καλώς και την Ειρήνη και τον Γιάννη. Ο Στάθης μας λέει ότι όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε σίγουρα πιο επιλεκτικοί. Αυτό μπορεί να φέρει και απομόνωση, λέει ο Γιάννης. Νομίζω η σχετική μελέτη εξηγούσε όμως και τη διαφορά, Γιάννη, έτσι. Στάθη, συγγνώμη. Από την άλλη λέει, για πολλούς είναι προτιμότερο το τελευταίο από μια παρέα χωρίς κοινά ενδιαφέροντα και χωρίς πραγματική σύνδεση. Και αυτό ισχύει και νομίζω μας έχει συμβεί σε όλους, αν όχι κατά κανόνα, σε κάποιες περιπτώσεις. Και για το θέμα της ευτυχίας των παιδιών, μας λέει ο Στάθης ότι λείπει η δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών. Από τη μία, ένα σχολείο ανιαρό και ξένο προς την πραγματική ζωή. Από την άλλη, ο βόθρος των social media. Και θα είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με τον φίλο ακροάτη. Λοιπόν, σήμερα δεν είπαμε τίποτα νωρίτερα, ενώ είπαμε να αναφερθούμε γενικά. Προσπαθώ τις Κυριακές να αποφεύγω τις πολλές πολιτικές αναφορές, δεδομένου ότι και εμείς και εσείς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έτσι λίγο μας βαραίνουν πάρα πολύ της πολιτικής ειδησιογραφίας. Βλέπω τώρα, έλεγα νωρίτερα για την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέει εκεί πέρα ξέρω εγώ διάφορα για το θέμα της και της τρομοκρατικής, των τρομοκρατικών επιθέσεων με τα γκαζάκια εκεί στη Θεσσαλονίκη με θύμα την 70χρονη την Βαγιανέστορα. Και λέει ότι μέσα στην ανάρτησή του ότι δεν αρκεί να καταδικάζεις τη βία αφού γίνει το κακό, αλλά να μην έχουμε τοξικό και διχαστικό λόγο, γιατί αυτά οπλίζουν, ξέρω εγώ, οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους που το παίζουν επανασάντες σε τέτοιες ενέργειες κτλ. Ουσιαστικά ρίχνοντας την ευθύνη στην αντιπολίτευση. Κάτι που το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρα, νομίζω, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριανάκης, αφού αμέσως συνέδεσε την τρομοκρατική επίθεση με την ελάση του κ. Τσίπρα. Μάλιστα κάνοντας και αυτή την ανιστόρητη σύνδεση, συνδυάζοντας τον Ελλάς με τον εμφύλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το αντιπαραρχόμαστε και αυτό. Βλέπω τώρα, επειδή είναι και σήμερα η επέτειος από το δημοψήφισμα του 2015, έτσι, το ναι και το όχι, το όχι που έγινε ναι, τα ζήσαμε όλοι, λίγο πολύ περισσότεροι τουλάχιστον, που είσαι στην ακρόαση φαντάζομαι σίγουρα τα έχετε ζήσει. Και έχει κάνει τώρα, αναφέρεται και σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Και λέει, οι δυνάμεις λέει, που το προκάλεσαν δεν μάθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα. Και εμφανίζονται σήμερα με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις και χωρίς ειλικρινή μεταμέλεια να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των πολιτών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά ακόμα και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Φυσικά φωτογραφίζει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε αυτή την επάνωδο στο πολιτικό σκηνικό με νέο πολιτικό φορέα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και φαίνεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα δημοσκοπικά ότι εκείνος είναι που διεκδικεί τη δεύτερη θέση με βάση τα δημοσκοπικά και θα μπορέσει να αποτελέσει τον κύριο πυλώνα απέναντι στην κεντροδεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Αυτός όμως ο τοξικός και διχαστικός λόγος, τα όρια αυτού του τοξικού και διχαστικού λόγου πού ακριβώς βρίσκονται? Ας μας οριοθετήσουν από εκεί, από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θεωρούν πως συζητάνε πάντα με πολιτικό πολιτισμό, ότι συζητάνε πάντα χωρίς να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, χωρίς να εξάπτουν τα πάθη και τα μίση κτλ. Και αυτό το κάνουν μόνο οι αντίπαλοι τους, οι κακοί αριστεροί, οι που θέλουν να φέρουν τον εμφύλιο, που θέλουν το ένα, που θέλουν το άλλο. Ας μας εξηγήσουν ποια είναι τα όρια, γιατί αν αυτό δεν είναι διχαστικός ο λόγος, τότε τι είναι? Αν δεν είναι τοξικές και διχαστικές οι αναφορές του κυρίου Κυριανάκη, τότε τι είναι? Αν δεν είναι τοξικές και διχαστικές οι κατά καιρούς αναφορές του Υπουργού Υγείας του κυρίου Αδώνη Γεωργιάδη, τότε τι είναι? Εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί και από την άλλη πλευρά, την πλευρά της κεντροαριστεράς, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Φάμελου, του κυρίου Κουτσούμπα, να υπάρχουν τοξικές και διχαστικές αναφορές. Δεν απαλλάσσω κανέναν από την ευθύνη του δημόσιου λόγου του. Αλλά θεωρώ πως είναι εξαιρετικά υποτιμητικό αυτό που πλασάρεται από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης, ότι μόνο εμείς μιλάμε πολιτικό πολιτισμό και όλοι οι υπόλοιποι είστε τοξικοί, επειδή ασκούν κριτική σε αυτή την πολιτική που ασκεί η λογοκυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, έτσι, να το πούμε και αυτό. Με βάλατε κυριακάτικα μεσημέρι, τώρα μιλάω για πολιτικά. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να πω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Eject Festival 2026 Powered by Day στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rock Star φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Λοιπόν, συνεχίζω με καλησπέρες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ σε ό,τι αφορά στα της σημερινής επετείου. 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015, από το όχι. Προσέξτε τώρα, ας πούμε λίγο μια ιστορία, να δείτε τι μεγάλη, τι τεράστια έτσι, ασάφεια υπήρχε από τότε, και νομίζω με ευθύνη και των μέσων ενημέρωσης κατευθυνόμενοι. Συζήταγα πρόσφατα με έναν συνομήλικό μου, φίλο μου, συνομήλικο που είχαμε ζήσει την ίδια εμπειρία τότε κτλ. Ο άνθρωπος αυτός μέχρι και τώρα θεωρούσε ότι το ερώτημα στο δημοψήφισμα ήταν μέσα ή έξω στην Ευρώπη. Και να του εξηγώ ότι δεν ξέρω, το δημοψήφισμα ήταν να δεχτούμε ή όχι την πρόταση των δανειστών. Και να μου λέει όχι, ήταν μέσα ή έξω. Λέω, έτσι ερμηνεύτηκε και πλασαρίστηκε. Μπορεί να σήμαινε κιόλας. Μπορεί τελικά αν έλεγε το όχι, σε έβγαζα να κάνω. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτά είναι σενάρια, είναι υποθέσεις. Σημασία έχει ότι έτσι πλασαρίστηκε. Ότι είναι μένουμε ή βγαίνουμε από την Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη και μένουμε Ευρώπηδες κτλ. Τα θυμάστε. Το ερώτημα όμως του δημοψηφίσματος ήταν να δεχθούμε την συγκεκριμένη πρόταση των δανειστών στις διαπραγματεύσεις. Και μέχρι σήμερα ένας άνθρωπος, φανταστείτε, μιλάω πάνω από 11 χρόνια και 40 δηλαδή, θεωρούσε ότι το ερώτημα ήταν μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Και το έκανα και πλάκα μετά και του λέω ότι ψήφισες όχι, θέλεις να βγεις από την Ευρώπη. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ πέρα λέει ψηφίσαμε όχι, αλλά περιμέναμε ότι θα γίνει ναι. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και οι υπόλοιποι στην ακρόαση. Κάποιοι ψηφίσανε όχι και ελπίζανε να γίνει ναι. Σου λέει, θα έχω κάνει εγώ. Το έχω ζήσει, το έχω συζητήσει με τους ψηφοφόρους. Λέγανε, εγώ θα κάνω το χρέος μου, αυτό που ηθικά θεωρώ το ότι πρέπει να κάνω. Αλλά είμαι και καβατζωμένος ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας δεν θα την κάνουν την αποκοτιά και θα πούνε τελικά ναι ρε παιδιά, για να μην χάσουμε και τον μπαγιόκο. Αυτή λίγο η κουτοπονδιά του λαού μας. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος το Παλαιό Φάλιρο, είναι θλιβερό, λέει, να κάνεις υπουργούς πεδαρέλια της ομάδας αλήθειας. Και το ωραίο είναι ότι για όλα που έχουν πράξει δεν έχουν καμία ευθύνη. Αυτό είναι το πιο θλιβερό. Και φυσικά η ομάδα αλήθειας δεν έχει, επειδή λέγαμε ότι συνδυάζεται και με την τοξικότητα και το διχασμό που λέγαμε πριν, που αναφέρει ο Πρωθυπουργός, η ομάδα αλήθειας και γενικά όλα αυτά που ανεβάζουν κατά καιρούς τα άνθρωποι που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καμία τοξικότητα και κανένα διχαστικό λόγο. Μόνο η απέναντι είναι τοξική και διχαστική. Καλησπέρα και στον Αντώνη. Α, μου στέλνει το τέτοιο. Από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, το ερώτημα ακριβώς ποιο ήταν. Εντάξει, πάντως δεν είναι μένουμε ή βγαίνουμε από την Ευρώπη. Παιδιά, διαλέξτε. Έτσι συμφωνούμε σε αυτό, Αντώνη. Καλησπέρες επίσης εδώ στον Τίμο που μπήκε στη συντροφιά με τα απλή καλησπέρα. Όπως και στον Κωνσταντίνος, ναι, ο Κωνσταντίνος είναι που στέλνει την καλησπέρα του και λέει η μεγαλύτερη κολοτούμπα της ιστορίας. Φαντάζομαι εννοείς την συμπεριφορά τότε, την στάση του τότε Πρωθυπουργού που έκανε το όχι, ναι, και τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη κολοτούμπα της ιστορίας, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία και ψάξουμε τις κολοτούμπες που έχουν γίνει ειδικά από τους Έλληνες πολιτικούς, νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε για πάρα πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στον Αλέξανδρο που μας λέει θα το πάρει η Βραζιλία. Α, για το Μουντιάλ, θα το πάρει η Βραζιλία. τι να σου πω, ναι, είναι από τις ομάδες πάντα που πλασάρονται ως φαβορί, έτσι. Νομίζω ότι από αυτές που έχουν μείνει και η Γαλλία θεωρείται φαβορί και η Βραζιλία, ενώ από τα πρώτα φαβορί. Και η Αργεντινή που πέρασε και στους 16, όπως, συγγνώμη, όχι, δεν έχει περάσει στους 16, είναι ακόμα στο, όχι, στους 16 είναι, δεν έχει περάσει την οκτάδα ακόμα, όπως έχουν περάσει η Γαλλία και το Μαρόκο. Και η Αργεντινή λοιπόν και η Ισπανία και η Πορτογαλία πλασάροντος ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Να δούμε. Το Ισπανία-Πορτογαλία βέβαια είναι αύριο το μάτς, αύριο στις 10 το βράδυ. Εκεί θα ξεκαθαρίσει ποιος από τους δύο θα μπορέσει να συνεχίσει μέχρι το, μέχρι το τρόπαιο. Διαβάζω εδώ πέρα το θαύμα του Μουντιάλ. Η Παραγουάη έδινε τους Γάλλους αλλά έβγαλε το μάτς χωρίς κάρτα. Σφοδρή κριτική στον Ουσμπέκο διαιτητή. Ενώ η Γαλλία είχε πάρα πολλές κάρτες, νομίζω. Πάρα πολλές κάρτες δέχτηκε. Λοιπόν, τελευταία καλησπέρα τώρα στην, στην Κλειό. Καλώς στην Κλειό. New entry, δεν ξέρω. Πρώτη φορά επικοινωνείς μαζί μας. Δεν μου λέει. Το είναι ένα όνομα που νομίζω θα μου είχε μείνει. Την καλησπέρα της και ευχές για καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, Κλειό. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2,5 λεπτά πριν να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Ο Στάθης μας λέει στο ερώτημα του το ερώτημα λέει του δημοψηφίσματος ήταν ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία πρέσβευε την πλήρη υποταγή στα σχέδια των δανειστών, τα οποία υλοποιήθηκαν τελικά μέχρι κεραίας με Τσίπρα και Μητσοτάκη, λέει ο φίλος ο Στάθης. Επειδή είπαμε σήμερα είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, έτσι. Σχετικά με από το 2015, και υπάρχει και ένα νομίζω βιντεάκι από τη Νέα Δημοκρατία, οι αυτοί που έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα χέρια κτλ. Γιατί φυσικά η Νέα Δημοκρατία δεν χρησιμοποιεί καθόλου διχαστικό λόγο, να το ξέρετε αυτό, ούτε τοξικό λόγο σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το οριοθετήσουμε λίγο, θα πάρουμε να συμβουλευτούμε τον καθηγητή τον Παμπινιώτη. Τι εμπεριέχει την τοξικότητα, ας πούμε, δηλαδή ποια λέξη ακριβώς, ποιες λέξεις ακριβώς, ποιες φράσεις εμπεριέχουν την τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε το καλοκαίρι και έχουμε πυρκαγιές. Να ξέρετε, έχει φωτιά στην Ινόη Αττικής. Έχουμε τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, που εκεί πέρα είναι τα διοργοστάσια, πλέον έχει οριοθετηθεί στην αγροδασική έκταση. Έχουμε φωτιά στη Ρόδο, έχουμε στον Ελαιώνα Θήβας και στη Δροσιά Χαλκίδας από νωρίς. Θα τα ακούσετε όλα αναλυτικά και από το δελτίο των ειδήσεων σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ήρθαν ακριβώς 4 Κυριακή, απογευματάκι πια, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου. Συνεχίζετε εδώ, παραμένετε συντονισμένοι στους 989. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Ποιοι είμαστε εμείς? Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη που ήταν στις μουσικές επιλογές. Και ο Νικόλας Καμακάρης φυσικά στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Εσείς μένετε εδώ πιστοί στους 989, ακολουθεί σε λίγα δευτερόλεπτα το Δελτίο των Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά κοντά σας η Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Εμείς, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, θα είμαστε εδώ και την ερχόμενη Παρασκευή, συγγνώμη, στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας, 4 με 6 το απόγευμα, και φυσικά στο το άλλο Σαββατοκύριακο, στο μέσο του Ιουλίου, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλους να είστε όσο γίνεται καλύτερα, να ολοκληρώνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Σαββατοκύριακό σας, να το περάσατε όπως ακριβώς το είχατε σχεδιάσει, και ενδεχομένως με ευχάριστες εκπλήξεις και ευχάριστες προσθήκες στο πρόγραμμα που είχατε στο μυαλό σας. Ευχόμαστε να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα που ανοίγει από σήμερα, ημερολογιακά, εργασιακά από αύριο, και να αγαπάτε και να φροντίζετε τους αγαπημένους σας και να περνάτε στιγμές μαζί τους. Αυτός είναι ο σιγουρότερος τρόπος για να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ινώη Αττικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Άμεσα αντιμετωπίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Ελαιώνα Θήβας. Οριοθετήθηκε άμεσα και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 1:30 και εξελίχθηκε σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κοσκινού Ρόδου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, τώρα που οι κάτοικοι βίωσαν τη νύχτα ακόμη μια εφιαλτική πυρκαγιά με αμύωτη ένταση, συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία πλέον έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από την πυροσβεστική διευκρινίζεται πως σε ότου η πυρκαγιά τεθεί υπό έλεγχο, δεν είναι εφικτό να γίνει εκτίμηση για την έκταση των καμένων περιοχών, ούτε και αποτίμηση των καταστροφών σε οικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Στο μεταξύ, δεν έμπνεε ανησυχία η κατάσταση των πυροσβεστών που χρειάστηκε να μεταφερθούν χθες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο λόγω τραυματισμών ή αναπνευστικών προβλημάτων που παρουσίασαν στη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκε νωρίτερα ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ρεόκαστρο για την πρόκληση της φωτιάς, καθώς όπως και ο ίδιος ομολόγησε, προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες δίπλα σε ξερά χόρτα. Αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δόθηκε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την αποτίμηση της ζημιάς αλλά και των ακαθάριστων οικοπαιδικών χώρων που συνετέλεσαν στην καταστροφική επέκταση της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Την πρόσφατη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή καταδικάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Τονίζει ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην ανομία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία δολοφονική επίθεση, γράφει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη, όπως διαλύθηκε Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας αναφέρει πως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση για μία αύξηση τιμών μέχρι και τον Αύγουστο και για σημαντική μείωση σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η υποκριτική συμπεριφορά του Πρωθυπουργού σε σχέση με την τρομοκρατία, το πρόβλημα στη χώρα είναι η εσχροκέρδεια των καρτέλ, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάθε Κυριακή μια ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας. Κάθε Δευτέρα αυτοί που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ανακοίνωσε η Νίκη. Τρεις γη του δολοφονηθέντος Ιρανού ηγέτη Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ προσευχήθηκαν σήμερα δίπλα στο φέρετρό του και εκείνων των άλλων τεσσάρων μελών της οικογένειας στην Τεχεράνη. Όμως ο Μοντζάμπα, ο γιος που τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης της χώρας, δεν εμφανίστηκε. Νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία, με 7 νομούς να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Στην Πορτογαλία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν περίπου το 80% της περιμέτρου μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που κατέστρεψε σε 3 ημέρες τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στο βόρειο τμήμα της χώρας. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ θα πνέουν στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς σας βρίσκουμε σήμερα και από πού μας ακούτε? Άραγε είσαστε σε κάποια παραλία, ξεκουράζεστε στο σπίτι, δουλεύετε? Είμαστε πολλοί αυτοί που δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Τώρα το καλοκαίρι καμιά φορά μας πέφτει και λίγο βαρύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιος πρέπει να δουλεύει, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει να ξεκουράζεται και κάποιος πρέπει να δουλεύει. Ο Ρέστης Παπάς είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, εννοείται Α989 στα ραδιοφωνά σας. Βίκυ Καρατζαφέρη παρέα, θα πάμε για την επόμενη ώρα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 4 με 5. Να, πριν ξεκινήσω τις συνεντεύξεις, να σας πω για την μεγάλη σημασία των δεδομένων υγείας. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε στο επίκεντρο του Διαλόγου για το Μέλλον της Υγείας στο 3ο ΣΦΕ Summit και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕ, Κώστας Παπαγιάννης, έκανε κάποιες επισημάνσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το κόστος από τη μη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά συνδέεται και με καθυστερημένες διαγνώσεις και με ασθενείς που θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί νωρίτερα από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο προληπτικό, πιο προγνωστικό, πιο προσωποποιημένο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Και μια και λέμε για ανάγκες ανθρώπων, υπάρχει ένας σύλλογος για απογονείς και φίλους πασχόντων από διαταραχές πρόσληψης τροφής, ο σύλλογος Επιστρέφω, και τα μέλη του περνάνε τον τελευταίο καιρό ακόμα μεγαλύτερο στρες και αγωνία και έχουν ανησυχία, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα στο κομμάτι της φροντίδας αυτών των ασθενών. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Χαράλαμπο Σμυρνιώτη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Επιστρέφω. Γεια σας, κύριε Σμυρνιώτη.
1: Καλησπέρα, κυρία Καρατζαφέρη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που έχει μεγάλη σημασία να τα αναδείξουμε. Πείτε μου λιγάκι, τι γίνεται στο κομμάτι των ελλείψεων προσωπικού και πώς αυτό συσχετίζεται με τα παιδιά σας τα οποία αντιμετωπίζουν διαταραχές πρόσληψης τροφής?
1: Βασικό πρόβλημα και χρόνιο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε εκτός Αττικής. Άρα όλη η Ελλάδα μας σωρεύεται στην Αθήνα με τα πολύ κρίσιμα περιστατικά που χρήζουν κλινικής θεραπείας. Τα κρεβάτια συνολικά είναι 6 για ενήλικους, 6 για παιδιά και 6 για εφήβους. Δηλαδή είμαστε οριακά από ένα αποχέρι. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς επιδεινώνεται, διότι οι δομές που υπήρχαν πλέον υπολειτουργούν.
0: Λόγω ελλείψεων κάποιες... προσωπικού αυτό όλο. Ή για κάποια εξαιτίας και άλλων λόγων.
1: Mm-hmm. Η Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αττικό σταμάτησε να κάνει εισαγωγές λόγω έλλειψη νοσηλευτών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όσοι νοσηλεύονται. Όταν λέμε νοσηλεία σημαίνει ανορεκτικοί, κυρίως κοπέλες που mm-hmm. είναι, παίζουν με το θάνατο. Όταν μπαίνουν για να μπει για κλινική υποστήριξη είναι στα όρια της βιωσιμότητας το άτομο. Επίσης η πρώτη πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική στο Εγκυνήτιο έχει φοβερό πρόβλημα με την στελέχωση, αλλά θα γίνουν και κάποιες εργασίες συντήρησης, τέλος πάντων κτηριακής, και αναμένεται για ένα τρίμηνο να σταματήσει να δέχεται νέα περιστατικά.
0: Στο Σεισμανόγλιο. Στο Σεισμανόγλιο, ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Στο Σεισμανόγλιο που έγινε ένας μεγάλος αγώνας και μετά από χρόνια καταφέραμε και φτιάξαμε 6 κρεβάτια αποκλειστικής κλινικής θεραπείας για διατροφικά. Οι 4 από τις 12 νοσηλεύτριες, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αποχώρησης, έφυγαν, και άρα τα 6 κρεβάτια δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι η κρίσιμη ηλικία 16-24, mm-hmm. διότι εκεί έχουν παρατηρήσει μεγαλύτερη πίεση, που είναι μετά την εφηβεία και οι νέοι ενήλικοι. Και σύν της άλλης, με την νομοθέτηση του νόμου περί ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ο οργανισμός 18 άνω, ο οποίος έκανε και ψυχοθεραπευτική φροντίδα για τα παιδιά μας στα διατροφικά, σταμάτησε να δέχεται διατροφικά και τα παραπέμπει στο Εγκυνήτιο.
0: Κυρίε Μιλιώτη.
1: Έχει φρακάρει το σύστημα.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι που μένουν στην περιφέρεια, πώς, τι κάνουν, ας πούμε, πού απευθύνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχες εξειδικευμένες δημόσιες δομές περίθαλψης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν, αν πάρουν χαμπάρι, και όποτε πάρουν χαμπάρι οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει κάποιο παιδί, συνήθως κοπέλες είναι με την ανορεξία,
0: ναι,
1: που βρίσκεται σε κατάσταση που χρειάζεται υποστήριξη. Απευθύνονται συνήθως στις δομές, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στον Παπαγεωργίου, στον
0: Παπα-Νικολάου, νοσοκομεία, ναι, τα δημόσια,
1: τα μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία έχουν ψυχιατρικά τμήματα και που ενδεχόμενα μπορούν να κάνουν μια πρώτη, ας το πούμε, διάγνωση, ίσως και συμβουλευτική. Γιατί δεν έχουν ειδικευμένα τμήματα και οι διαταραχές πρόληψης τροφής απαιτούν πολύ ειδική προσέγγιση. Είναι κάτι μεταξύ ψυχικής ασθένειας βαριάς και εξάρτησης, διότι η εικόνα σώματος καταλαμβάνει το μυαλό των παιδιών και λειτουργούν κάτω από αυτή την πίεση, με την άρνηση της τροφής ή και με την υπερβολική κατανάλωση,
0: ναι,
1: και τη βίαιη μεταεξαγωγή της, γιατί αυτές είναι οι δύο κυρίες μορφές, η βουλιμία και η
0: ανορεξία.
1: Συνήθως καταλαβαίνουν οι γιατροί της περιφέρειας ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα και τους παραπέμπουν στην Αθήνα.
0: Άρα ούτως ή άλλως όλα καταλήγουν στην Αθήνα.
1: Στην περιπτώσει που έχουν πάει με αφαγεία υψηλού βαθμού που κινδυνεύει η ζωή, μπαίνουν στα παθολογικά προκειμένου να έχουν μια πρώτη φροντίδα και να μην πεθάνουν. Και βέβαια καταλήγουν στην Αθήνα. Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με τη σύντηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε τέτοια φάση οριακή, διότι υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εκπαιδευμένος νοσηλευτής και ψυχίατρος, να γίνει μια σύντηση λανθασμένη και να πέσει σε κόμμα το άτομο. Λέγεται αυτό το η σύντηση. Είναι ένα σύνδρομο που, αν δεν γίνει κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες, αντί για καλό μπορεί να κάνουμε και κακό, να επιταχύνουμε κάποια διαδικασία.
0: Στο Σύλλογο, κύριε Σμυρνιώτη, άρα καταλαβαίνω ότι έχετε μέλη και από περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής.
1: Βεβαίως. Ερχόταν από νησιά του Αιγαίου, από νησιά του Ιωνίου, από την Πάτρα, την Καλαμάτα.
0: Και το πιο μεγάλο τους πρόβλημα είναι αυτό, δηλαδή η μεγαλύτερη αγωνία αυτή τη στιγμή αυτών των ανθρώπων είναι τι θα συμβεί στην περίπτωση που ομιγέννητο το παιδί τους χρειαστεί να νοσηλευθεί. Με δεδομένο ότι μας είπατε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και δεν υπάρχουν και αντίστοιχες δομές στην περιφέρεια.
1: Εμείς καταρχήν έχουμε μόνο τους φροντιστές και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Οι πάσχοντες δεν έρχονται σε εμάς, γιατί δεν,
0: όχι,
1: δεν
0: το καταλαβαίνω,
1: να παρέξουμε καμία υπηρεσία.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Λέω, οι γονείς, τι συζητάτε ως γονείς μεταξύ σας,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή.
1: Το κύριο ζήτημα. Όταν ένας έρχεται στις εκπαιδευτικές ομάδες που έχουμε δύο φορές το μήνα, σε δύο ομάδες που έχουμε φτιάξει,
0: ναι,
1: είναι πρώτον να αποδεχτεί το θέμα της αρρώστιας, ότι το παιδί του είναι ψυχικά αρρώστο.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μια σοβαρή περίπτωση και δεν είναι κάποιο καπρίτσιο ή κάποια, ας πούμε, ιδιαιτερότητα χαρακτήρα, είτε η μη διατροφή είτε και η υπερβολική διατροφή. Το δεύτερο είναι να απενοχοποιηθεί, διότι ο μέσος γονιός, το έχουν περάσει όλοι αυτό, θεωρούμε ότι κάτι κακό κάναμε, κάτι δεν προβλέψαμε, ίσως τα παιδιά μας μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Και το τρίτο και κυριότερο, αφού περάσει τα πρώτα δύο στάδια, είναι να είμαστε βοηθητικοί στην όλη κατάσταση, διότι η οικογένεια αποτελεί εργαλείο θεραπείας, με την κατάλληλη δηλαδή φροντίδα, ειδικά στα παιδιά, τα παιδοψυχιατρικά. 80% δουλεύουμε με τους γονείς και 20% με τα παιδιά. Ο γονιός, που είναι ο άμεσα ερχόμενος σε επαφή με τον πάσχοντα ή την πάσχουσα, αν κάνει κάποια πράγματα που τα θεωρεί θετικά, που να οδηγεί σε πιο ακραίες καταστάσεις, ή επίσης να μην κάνει κάποια πράγματα που είναι πολύ κρίσιμα και να πάει σε οριακές καταστάσεις, μετά να χρειάζεται κλινική θεραπεία. Αυτή είναι, ας πούμε, η προσφορά του Συλλόγου προς τα μέλη του, η ενημέρωση, η αποδοχή, η βοήθεια.
0: Κύριε Σμυρνιώτη, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας, πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο μας διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Μυρνιώτης είναι Γενικός Γραμματέας στο Σύλλογο Επιστρέφω, ο οποίος έχει συσταθεί από γονείς και φίλους πασχόντων από διαταραχές πρόσληψης τροφής, και συζητάμε για το ζήτημα των ελλείψεων προσωπικού στις δομές εντός λεκανοπεδίου, αλλά και για την έλλειψη εξειδικευμένων δημόσιων δομών περίθαλψης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Ήθελα, κύριε Σμυρνιώτη, επειδή μου είπατε ότι οι πολλοί γονείς δυσκολεύονται και χρειάζονται και οι ίδιοι οπωσδήποτε βοήθεια για να αποδεχτούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, και μιλήσατε και για αποδοχή, θέλω να μου πείτε εάν εν έτη 2026 εξακολουθεί να υπάρχει στίγμα και αν οι γονείς το μοιράζονται αυτό ή τέλος πάντων προσπαθούν να το συγκαλύψουν, γιατί αισθάνονται ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα κοινωνικά αύριο μεθαύριο και στο ίδιο τους το παιδί και στους ίδιους ενδεχομένως ως οικογένεια.
1: Το πρόβλημα του κοινωνικού στίγματος για όλες τις ψυχικές νόσους πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Η κατάσταση τα τελευταία 10 χρόνια, 11 χρόνια έχει που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος, έχει σχετικά βελτιωθεί, με την έννοια ότι πιο εύκολα κάποιοι γονείς πλέον μιλάνε για το θέμα και πάνε σε κάποιο ειδικό να πάρουν μια συμβουλή. Κανείς δεν δέχεται εύκολα να βγει και να μιλήσει για αυτό το θέμα, είτε είναι πάσχων υπό θεραπευτική διαδικασία είτε είναι γονιός, διότι ακόμα συνεχίζουν να θεωρούν ότι είναι μια πολύ μειονεκτική κατάσταση για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους, και με αυτή την έννοια δυσκολεύονται στην επικοινωνία. Εμείς έχουμε κάνει προσπάθειες και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Παιδείας να γίνει όπως γίνεται με τα ναρκωτικά ή με το μπούλινγκ ή με άλλες διαδικασίες, μια διαδικασία ενημέρωση τη σχολική κοινότητα, που λέμε γονείς και εκπαιδευτικοί. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε πιο συχνή επαφή με τα παιδιά τη μικρή ηλικία. Αυτή η πρόληψη θα μπορούσε να μειώσει κατά πολύ το φαινόμενο, το οποίο ειδικά με τα COVID έχει πάει στο Θεό. Έχουμε ξεπεράσει το 150% προ-COVID με τα COVID περίοδο. Αυτή δυστυχώς η πρόταση που με δύο καθηγητές πανεπιστημίου, δύο ομότιμους καθηγητές πανεπιστημίου, ήταν διατεθειμένοι να ενημερώσουν τα στελέχη του Υπουργείου ή να κάνουν σε πειραματική φάση κάποια ενημέρωση σε μια μεγάλη σχολική ενότητα, αν και το έχουν προσφέρει δωρεάν, διότι εμείς είμαστε σύλλογο, δεν είμαστε ΜΚΟ, δεν έχουμε δηλαδή δουνελαβήν οικονομικό. Δυστυχώς τώρα, είτε από αυλεψία είτε γιατί δεν έχουν εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, δεν έχουν ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Και το θέμα της πρόληψης είναι σημαντικό, διότι αν ένα, ας πούμε, επερχόμενο διατροφικό πρόβλημα διαγνωστεί στην παιδική ηλικία, οι πιθανότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερα να ξεπεραστεί από ότι όταν το μάθουμε μετά την εφηβεία, ας το πούμε, αρχίζει και δραιώνεται η ασθένεια.
0: Ναι. Εσείς, κύριε Σμυριώτη, με δεδομένο ότι θυμάμαι από προηγούμενες κουβέντες μας, έχετε μια κόρη που νομίζω πάνω από 10 χρόνια αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. 13 χρόνια. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Σε τι φάση είναι τώρα το παιδί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η περίπτωση δική μας αναφέρεται στην ψυχογενή βουλιμία. Έχει κάνει θεραπεία 2 χρόνια στο 18 άνω που δεν υφίσταται πλέον και 2 χρόνια σε γενίδιο. Υπάρχει πλαφόνηση στο χρόνο θεραπείας, διότι επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση και αναμονή, ακόμη και αν υφίσταται το πρόβλημα, αυτές οι δομές μετά δεν μπορούν να συνεχίζουν να σε δέχονται.
0: Ναι.
1: Η καταφυγή σε διάφορους ιδιώτες δυστυχώς ήταν ανεπιτυχής και συνεχίζει να είναι ανεπιτυχής.
0: Από ποια άποψη?
1: Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια, δηλαδή σου κασίδι το κεφάλι μας εν όλοι. Το θέμα των διαταραχών πρόσληψης τροφής θέλει πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση και με αυτή την έννοια μπορεί ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος να δίνει γενικές συμβουλές εκ των αποτελεσμάτων της ασθένειας, αλλά δεν μπορεί να πιάσει την αιτία ή δεν μπορεί να δουλέψει πάνω στην αιτία. Με αυτή την έννοια, μέσα από 40 κύματα προχωράμε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση από την άποψη της βουλημικής διάθεσης, έχουμε πάει σε μια υπερφαγική που είναι πιο διαχειρίσιμη, γιατί δεν υπάρχει έξοδος της τροφής, που αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το ιατρικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αποκαλύπτεται, και αυτό το μάθαμε έτσι πέρσι εμείς, ότι δυστυχώς όλες οι διατροφικές διαταραχές, ας πούμε, έχουν και ως υπόβαθρο και άλλου τύπου ψυχολογικές, παύλα ψυχιατρικές διαταραχές. Μπορεί να υπάρχει, όπως στην περίπτωση δική μας, μια οριακή διαταραχή προσωπικότητας, που είναι πλέον άλλου τύπου θεραπεία.
0: Δυσχεραίνει αυτό την αντιμετώπιση της διαταραχής πρόσληψης τροφής?
1: Γιατί έχει να κάνει με 2 αντιπάλους πλέον.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι η εικόνα του σώματος, ας το πούμε, με τα διατροφικά, που κυρίως κοπέλες και λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλης αυτής της προπαγάνδας της γυναικείας συχνότητας τα επηρεάζει άμεσα, αν και τώρα πια έχουμε και τα γόρια. Και από την άλλη μεριά, η διαταραχή προσωπικότητας έχει πάντα χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτογνωσία, χαμηλή αυτογνωσία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και όλα αυτά

0: Δεν έχουμε βρει ανταπόκριση. Δύο χρόνια παλεύουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας. Δεν γίνεται. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, την Πέμπτη αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο Υπουργείο προκειμένου να επιδώσουμε ένα υπόμνημα με τα συμπεράσματα της ημερίδας για να χτυπήσουμε το καμπανάκι κινδύνου για τις μονάδες που τείνουν να κλείσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η μοναδική επικοινωνία που έχει γίνει με την επίδοση του υπομνήματος.
1: Εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχει υπάρξει κάποια πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε, για τα όσα μοιραστήκατε. Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα για όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου σοβαρές προκλήσεις. Και καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Σμυρνιώτη.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε τα θέματα και είστε από τους λίγους δημοσιογράφους το σταθμό σας που ασχολείται με τέτοια σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
1: Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Και τώρα καλωσορίζω την κυρία Δέσποινα Πλουσίου, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη στο τραύμα. Να μιλήσουμε, κυρία Πλουσίου, για το δεύτερο Σύρος Healing Waves, το οποίο θα γίνει από 1η ως 4 Οκτωβρίου στην υπέροχη Σύρο. Καλησπέρα, καλωσορίσατε στον Α989.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα κιόλας.
0: Να είμαστε καλά και να πάνε όλα καλά και σε αυτό το φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι που το είχαμε παρακολουθήσει πραγματικά μας είχε εκπλήξει πάρα πολύ ευχάριστα. Είχαμε μάθει πολλά και ενδιαφέροντα, συμμετείχαμε σε πολύ σπουδαία workshop. Θέλω να μου πείτε, επειδή διάβασα ότι το θέμα το φετινό είναι από την τροπή στην αποδοχή, να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς θα δούμε σε αυτό το φεστιβάλ και τι σημαίνει αυτό το από την τροπή στην αποδοχή. Σε ποιο κομμάτι μας αναφέρεται?
1: Ναι, πέρσι μιλήσαμε για την, από το τραύμα στην απόλαυση.
0: Ναι.
1: Φέτος θα το εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και θα μιλήσουμε για το βασικό σύμπτωμα του τραύματος που είναι η ντροπή. Και δεν μιλάμε για την ντροπή του ότι έχω κάνει κάτι λάθος και ντρέπομαι. Mm-hmm. Μιλάμε για την υπαρξιακή ντροπή. Και αυτό είναι ένα καθηλωτικό συνέστημα το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα κάθε τραυματισμένου ανθρώπου και τον δυσκολεύει από το να ζήσει, να συνδεθεί, να δημιουργήσει, να φανταστεί, να ονειρευτεί. Και αυτό γιατί πιστεύει ότι κάτι τρέχει με εκείνον, το οποίο το κρύβει, οπότε αν τον γνωρίσουν λίγο καλύτερα θα τον απορρίψουν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα συνέστημα το οποίο πραγματικά καταστρέφει ζωές. Και αυτό είναι η πεμπτουσία του τραύματος, έτσι, η ντροπή. Ναι.
0: Άρα οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να περάσουν από κάποια συγκεκριμένα στάδια και να αντιληφθούν ότι δεν θα συμβεί το κακό σενάριο, δηλαδή να μην γίνουν αποδεκτοί και να τους απομακρύνει ο υπόλοιπος κοινωνικός ιστός, και να φτάσουν να αποδεχτούν αυτό που αισθάνονται. Το καταλαβαίνω σωστά?
1: Όχι. Αυτή είναι μια νοητική διαδικασία και νομίζω ότι οι περισσότεροι που ντρεπόμαστε, γιατί νομίζω ότι όσοι είμαστε τραυματισμένοι την έχουμε νιώσει αυτή την ντροπή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια νοητική διαδικασία, είναι μια βιωματική διαδικασία. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε στη Σύρο. Αυτό αρχίζει να μαλακώνει το συναίσθημα όταν καταλαβαίνουμε ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα που και άλλοι έχουν νιώσει έτσι. Άρα λοιπόν είναι το ανήκειν το οποίο θεραπεύει και όχι η λογική.
0: Άρα είναι σημαντικό να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτές τις διαδικασίες και ότι, αυτό που λέμε και μεταξύ μας, ότι ούτε πρώτοι ούτε τελευταίοι που μπορεί να αισθανόμαστε έτσι, και να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας κύκλος άλλων ανθρώπων με ανάλογο τραύμα που περνάει από την ίδια διαδρομή βιωματικά.
1: Ακριβώς, είναι αυτό το «και εγώ». Είναι αυτό το να καταλάβουμε ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα ανθρώπων που περνάνε τα ίδια με εμάς, που έχουν βιώσει παρόμοια συναισθήματα, ότι όλοι είμαστε άνθρωποι με την κοινή ανθρώπινη μοίρα, την ίδια ευαλωτότητα, και ότι έχουμε το δικαίωμα να ανήκουμε σε αυτή την κοινότητα, την ανθρώπινη κοινότητα. Έχουμε το δικαίωμα, όπως ακριβώς είμαστε.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να μας προκαλέσει αυτή την τροπή, κυρία Πλουσίου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τραύμα, έχουμε ξαναμιλήσει για το τραύμα μαζί. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, ύπουλη, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε, είναι μια λογική κατανόηση. Συμβαίνει σιγά σιγά μεγαλώνοντας σε κακοποιητικές συνθήκες, έτσι. Mm-hmm. Επαναληπτικές κακοποιητικές συνθήκες από πολύ μικρή ηλικία. Αυτές οι κακοποιητικές συνθήκες μαθαίνουν στο παιδί, έτσι, το παιδί έχει μια άλλη συνειδητότητα από τον ενήλικα, ότι αυτό φταίει που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να πει «φταίει ο γονιός μου που μου κακομεταχειρίζεται», λέει «εγώ κάτι κάνω λάθος και μου φέρεται έτσι». Είναι μια άμυνα αυτή στην πραγματικότητα, έτσι, ένας επιβιωτικός μηχανισμός για να μπορέσει το παιδί να επιβιώσει από αυτό που του συμβαίνει. Λέει ότι εγώ φταίω, άρα αν εγώ ήμουν καλύτερος θα ήταν καλύτερος ο γονιός μου. Αυτή η αίσθηση, το ότι εγώ φταίω, μένει μαζί μας. Mm. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι είμαστε στον πυρήνα μας χαλασμένοι. Mm-hmm. Αυτή η αίσθηση λοιπόν συνεχίζει να υπάρχει σε επιτυχημένους ανθρώπους, σε ανθρώπους που βλέπουμε ότι έχουν ζωές που εξωτερικά φαίνονται άρτιες, και δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι θα μπορούσε κάποιος να νιώθει έτσι. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχει σημασία τι έχουμε κατακτήσει στη ζωή μας, ποια είναι η κατάστασή μας, η οικονομική, έτσι, η συναισθηματική. Μπορεί να νιώθουμε αυτήν την αίσθηση της ντροπής πολύ πολύ βαθιά και να την καλύπτουμε με διάφορες άλλες συμπεριφορές που δεν μπορεί ο άλλος να δει ότι νιώθουμε έτσι. Άρα λοιπόν κρυβόμαστε. Mm-hmm. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ντροπής, ότι κρύβομαι για να μην δεις πραγματικά ποιος είμαι. Γιατί αν με γνωρίσεις, θα φύγεις.
0: Αν εγώ έχω ανάλογο τραύμα, μπορώ να το αναγνωρίσω σε κάποιον άλλον ακόμα και αν το κρύβει?
1: Αν βλέπετε έτσι κάπως πιο διαιτητικά, ναι, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Βλέπουμε πιο καλά από ό,τι νομίζουμε.
0: Ποιο πιστεύετε, κυρία Πλουσίου, ότι είναι το challenge για τον ψυχοθεραπευτή στο να βοηθήσει το θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να πάει από την ντροπή στην αποδοχή? Αισθάνομαι ότι είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει πολύ χρόνο.
1: Πολύ καλά το λέτε. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί δεν μιλάει πολύ συχνά ο θεραπευόμενος για αυτή την ντροπή του. Ίσα ίσα μιλάει περισσότερο για πράγματα γύρω από αυτή την ντροπή, δηλαδή πώς αυτή η ντροπή έχει καλυφθεί. Μιλάει πιο πολύ για αυτούς τους τρόπους παρά για την ίδια την υπαρξιακή ντροπή, γιατί είναι καθηλωτικό συνέστημα, κυρία Καρατζαφέρη, αυτό. Δηλαδή είναι θέμα ζωής και θανάτου. Όταν έρθουμε σε επαφή με αυτή την ντροπή, στην πραγματικότητα η αίσθηση είναι σαν να θέλουμε να πεθάνουμε. Είναι σαν να μην αξίζουμε να ζούμε.
0: Δεν ξέρω αν
1: καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ βαρύ συνέστημα. Όταν φτάσουμε εκεί όμως και τελικά ο θεραπευόμενος εμπιστευτεί τη θεραπευτική συνθήκη και το θεραπευτή και αρχίζει και ανοίγεται και μιλάει γι' αυτό, τότε πρέπει να τον πλαισιώσουμε με πολύ σεβασμό και με μεγάλο χώρο, έτσι ώστε αυτό το συνέστημα να πάρει το χώρο του για να μιλήσει για την ιστορία του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το συνέστημα δηλαδή δεν προσπαθούμε να το διώξουμε, αλλά να το ακούσουμε. Του παίρνουμε συνέντευξη στην ουσία. Ρωτάμε από πού ήρθε, από πού ξεκίνησε, τι συνέβη. Πες τα μου όλα, τι άλλο θα γινόταν, τι άλλο θα ήθελες να γίνει αν δεν γινόταν αυτό, τι χρειαζόσουνα. Δηλαδή το εξερευνούμε το συνέστημα της ντροπής, δεν το διώχνουμε. Και σιγά σιγά μαλακώνει.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα που είναι σημαντικό να κρατήσουμε.
1: Και ακριβώς, και ενσωματώνεται, γιατί η θεραπεία, να ξέρετε, σημαίνει ενσωμάτωση, απαρτίωση. Άρα λοιπόν ενσωματώνεται, είναι μέρος μας, δεν είναι κάτι που ζει έξω από μας, μακριά από μας και εμείς είμαστε κάτι άλλο.
0: Πάντως το Siros Healing Waves είναι ένα συνέδριο κάθε άλλο παρασυμβατικό, θα το χαρακτήριζα, και συμπεριλαμβάνει και τη βιωματική εμπειρία, έχει και κομμάτι πολιτισμού, μουσικής, τέχνης γενικότερα. Πείτε μας τι θα δούμε φέτος, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και ποιος θα είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος τον Οκτώβριο?
1: Ναι, φέτος το φεστιβάλ και με αφορμή τα 200 χρόνια της ονοματοδοσίας της Ερμούπολης, μας έχουν εντάξει σε εορταστικές εκδηλώσεις και είναι μεγάλη μας τιμή. Το θέμα λοιπόν αυτό προσκαλεί μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τη συμπερίληψη φέτος λόγω αυτού του θέματος, έτσι, γιατί συμπεριλαμβάνω όλα τα κομμάτια μου, αλλά συμπεριλαμβάνω και τους ανθρώπους έξω από μένα. Η συμπερίληψη λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και πάνω σε αυτόν τον άξονα θα υπάρχουν 45 περίπου ομιλητές, έτσι, mm-hmm. Καλλιτέχνες, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γιατροί, με επίτιμο ομιλητή τον κύριο Χρούσο.
0: Το γνωστό ομότιμο καθηγητή, ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.
1: Ναι, ο οποίος είναι σπουδαίος και ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Ισχύει.
1: Ο οποίος με πολύ χαρά θα συμμετέχει μαζί μας. Και μαζί με αυτά θα έχουμε και έναν μαραθώνιο, μίνι μαραθώνιο, που θα τελειώσει το φεστιβάλ με αυτόν. Λέγεται Runners One, τρέχουμε σαν ένας. Που θέλουμε να δείξουμε ότι πάμε προς κάπου όλοι μαζί ως άνθρωποι πιασμένοι χέρι-χέρι, δεν είναι ανταγωνιστικό, έτσι. Mm-hmm. Και πηγαίνουμε προς μια κοινή κατεύθυνση και θα καταλήξει με ένα τεράστιο πάρτι, ο Ταρσανάς, το ναυπηγείο Παλαιάς, το οποίο θα γίνει μια δίσκο και θα έρθει ο Διονύσης Χινάς να μας ξεσηκώσει και έτσι να τελειώσει αυτό το πραγματικά τεράστιο εγχείρημα που φέτος θα είναι, δεν ξέρω, είναι πιο πολύπλοκο από ποτέ.
0: Είναι πιο πολύπλοκο και από πέρυσι. Θα κάνουμε την απαραίτητη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω λίγο να μας θυμίσετε πώς ξεκίνησε η έμπνευση του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας προκάλεσε και σας έβαλε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με αυτό και να πούμε και κάποια πράγματα για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, γιατί βλέπω βάσει του προγράμματος ότι έχει κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια που γενικώς δεν τα συζητάμε συχνά. Βλέπω, ας πούμε, ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινοτήτων. Βλέπω νευροδιαφορετικότητα, κατανόηση, αποδοχή και ενδυνάμωση. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για το τραύμα μιλάμε με την κυρία Δέσποινα Πλουσίου, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη στο τραύμα. Πάντοτε εντός του πλαισίου του Siros Healing Waves. Αναμένουμε το δεύτερο, 1η έως 4 Οκτωβρίου στη Σύρο. Μας είπατε, κυρία Πλουσίου, ότι συμπίπτηκε με τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης και θα εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων του νησιού. Θυμίζω ότι το θέμα είναι από την τροπή στην αποδοχή. Και θέλω να μας θυμίσετε λιγάκι το αρχικό story πίσω από το φεστιβάλ. Το συγκεκριμένο. Πώς εσείς εμπνευστήκατε και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και τελικά αυτό να γίνει κάτι τόσο πολύ μεγάλο σε τόσο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Νομίζω ήταν κάτι που χτιζόταν μέσα μου πολλά χρόνια. Σπούδασα στην Αμερική δίπλα στο Bessel van der Kolk και στο Dick Schwartz και είχα την τιμή να σπουδάσω γύρω δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι μόνο εξαιρετικοί επιστήμονες, είναι και έχουν τη δυνατότητα να σε εμπνέουν. Είναι ξεσηκωτικοί σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι, ναι. Οπότε ζώντας μαζί τους και βλέποντας όλα αυτά τα συνέδρια τα οποία διοργάνωναν οι ίδιοι, συμμετείχαν οι ίδιοι και ήμουνα και εγώ εκεί, έβλεπα το πνεύμα με το οποίο το έκαναν όλο αυτό και έλεγα γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα. Η χώρα μας είναι φως. Γιατί να μπορούμε να φέρουμε όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Και έτσι ξεκίνησε αυτό. Και θυμάμαι, έκανα μπάνιο στη Σύρο και σκεφτόμουν να έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο νησί. Θυμάμαι τη μέρα και την ώρα που το σκεφτόμουν αυτό. Και έλεγα κάποτε θα γίνει. Γιατί αξίζει η χώρα μας, γιατί αξίζουμε εμείς σαν Έλληνες. Και όλο ξεκινάει λοιπόν αυτό από την έμπνευση που πήρα από την Αμερική και την αγάπη μου για τη χώρα μας. Που πιστεύω πραγματικά, κυρία Τζικαρατζαφέρη, ότι είναι καιρός αυτό το φως να βγει προς τα έξω και να σταματήσουμε να εισάγουμε γνώση, αλλά να εξάγουμε mm-hmm. και να μοιραζόμαστε με αυτή την έννοια το φως μας, το οποίο φαίνεται μόνο μέσω του τουρισμού. Γιατί να μην φανεί και μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τη γνώση, μέσα από όλα αυτά που έχουμε να δώσουμε. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτό το όρμα που ήταν κάτι σαν φωτιά. Mm-hmm. Ίσως και γι' αυτό έτσι φούντωσε τόσο γρήγορα και ο κόσμος το κατάλαβε, γιατί δεν ήταν ποτέ επιχειρηματικό εγχείρημα αυτό, ποτέ. Ήτανε πάντα ένα πάθος, ήταν ένα όραμα και όλα αυτά έχουν φωτιά.
0: Mm-hmm. Εσείς έχετε δημιουργήσει και την πρωτοβουλία τράμα του θέραπη για να υπάρχει μια ουσιαστική κοινωνική δράση γύρω από το ψυχικό τραύμα. Αυτό σε τι φάση βρίσκεται τώρα?
1: Το τραύμα του θέραπη ήταν πάντα από πίσω εκεί για να μας στηρίζει. Δηλαδή ήταν η πρώτη μας, ήταν η βάση. Δεν ξέραμε πώς αλλιώς να το ξεκινήσουμε όλο αυτό. Δεν είμαστε διοργανωτές, ψυχολόγοι είμαστε. Mm-hmm. Και εγώ και η Σοφία, η Βασιλάκου, ο αδελφός μου, είναι επιχειρηματίας, καμία σχέση. Αλλά για να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, το τραύμα του θέραπη όντως μας στήριξε πάρα πολύ στα αρχικά μας βήματα και θα κάνουμε και κάποιες άλλες δράσεις με αυτό. Αλλά το φέτος το Serious Healing Waves έγινε ΜΚΟ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί σαν ΜΚΟ λειτουργούμε έτσι κι αλλιώς εμείς, και παρόλο που ήταν ή και το τραύμα του θέραπη, ήταν σαν ΜΚΟ λειτουργούσε. Οπότε και τώρα έγινε επίσημα ΜΚΟ, οπότε είμαστε και ανοιχτοί σε κάποιες. Πώς το λένε, σε κάποιες ευρωπαϊκές.
0: Αντίστοιχες δράσεις, ας πούμε.
1: Αντίστοιχες δράσεις, ναι. Mm-hmm. Μπορούμε δεν μπορεί να ανοιχτεί περισσότερο αυτή τη στιγμή το Serious Healing Waves. Οπότε, αλλά είναι πάντα συνδεδεμένο με το τραύμα της θέραπη, γιατί το τραύμα της θέραπη το βοήθησε πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φέτος όμως στέκεται σαν αυτή η πρακτικότητα μόνο του.
0: Ναι. Και όσον αφορά στις θεματικές ενότητες, γιατί είδα κάποια πάρα πολύ σημαντικά. Διαβάζω τώρα ακόμα φιλομετάβαση και δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Αυτά είναι θέματα που δεν τα συζητάμε πάρα πολύ. Η ψυχική mm-hmm. υγεία των ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινοτήτων, η νευροδιαφορετικότητα. Διαβάζω ένα άλλο που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει, αλλά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Νευροβιολογία της χαράς, σύνδεση mm-hmm. και ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι ένα εξαιρετικά ευρύ πρόγραμμα, όπως βλέπετε. Σκοπός του ήταν να μην αφήσει τίποτα ακάλυπτο mm-hmm. από όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία θεωρούμε διαφορετικά ή τις κοινότητες που θεωρούμε διαφορετικές. Αν παρατηρήσετε, δεν μιλάμε μόνο για τις κοινότητες που είναι διαφορετικές, αλλά και για τα συναισθήματα
0: mm-hmm.
1: που είναι λίγο άβολα. Δηλαδή βλέπετε ότι πιάνουμε τη συμπερίληψη από μέσα και απ' έξω.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Έτσι, από τα εσωτερικά μας κομμάτια και τις κοινότητες έξω. Οπότε είναι, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε οτιδήποτε είναι διαφορετικό και τρομάζει. Τρομάζει είτε εμάς είτε τους άλλους, ξεκινώντας από τα εγγένεια που θα γίνουν στον Άγιο Παντελεήμονα, το οποίο είναι το γυροκομείο mm-hmm. της Ερμούπολης, προσπαθώντας να ρίξουμε φως στην τρίτη ηλικία και να συμπεριλάβουμε και αυτούς τους ανθρώπους στην συνειδητότητά μας, στην πραγματικότητά μας. Η τρίτη ηλικία είναι πολύ σημαντική. Έχει σοφία να προσφέρει. Έτσι, έχει ανάγκες που δεν ακούμε. Είναι παραγωνισμένη. Mm-hmm. Έτσι, μας φοβίζει, γιατί και εμείς θα φτάσουμε κάποτε εκεί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρίξουμε φως στην τρίτη ηλικία. Ξεκινάμε λοιπόν τα εγγένεια από το γυροκομείο του Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ναι. Όσον αφορά στο σώμα, επειδή είναι πολλά και τα βιωματικά εργαστήρια, πώς το σώμα σχετίζεται το σώμα με τη θεραπεία, και αν ναι, με ποιο τρόπο, μέσα από ποια διαδρομή?
1: Το σώμα σχετίζεται πάντα με τη θεραπεία. Υπάρχει αυτή η μέθοδος που λέμε bottom-up, είναι top-down και bottom-up. Συνήθως λένε οι θεραπείες bottom-up σε σχέση με το τραύμα, θεραπεύουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Διότι ο πρώτος απόϊχος κρατιέται από το σώμα. Το σώμα μας σοκάρεται όταν τραυματιζόμαστε. Το σώμα μας πλημμυρίζεται. Και το σώμα μας κρατάει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη μνήμη. Όχι όμως αυτή, δεν εκφράζεται σαν λογική μνήμη, εκφράζεται σαν αισθήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν προδοτούμαστε, το σώμα μας αντιδρά πρώτο. Αυτά ναι. Τα υπονοκεφάλι, το στομάχι, ότι νιώθουμε.
0: Σωματοποιείται δηλαδή το συνέστημα.
1: Δεν το σωματοποιείται, βέβαια. Απλά δεν
0: άρα
1: είναι,
0: ισχύουν τα ψυχοσωματικά. Ξέρετε, σας ρωτάω, γιατί καμιά φορά υπάρχει και ένας παραλογισμός που σου λέει, νομίζεις, ας πούμε, ότι σε πονάει το κεφάλι σου. Δεν είναι κάτι. Και μην το συσχετίζεις με αυτό που σε βασανίζει. Άρα εσείς αποδέχεστε ότι αυτό είναι κάτι που στα αλήθεια συμβαίνει. Το έχετε διαπιστώσει και από τα χρόνια της εμπειρίας σας, ότι μπορεί να σωματοποιηθεί το συναίσθημα και να φέρει κάποια πάθηση, κάποιο πρόβλημα.
1: Θα σας πω όμως κάτι, κυρία Καρατζαφέρη, που είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα πηγαίνουμε στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Πρώτα πηγαίνουμε στο γιατρό. Δεν λέμε είναι ψυχοσωματικό.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα τσεκάρουμε ότι δεν είναι ψυχοσωματικό, δεν είναι κάτι σωματικό, εννοώ δηλαδή κάποιο σύμπτωμα κάποιες ασθένειες.
0: Ναι.
1: Και μετά κοιτάμε τα ψυχοσωματικά. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην
0: Ελλάδα. Το κάνουμε ανάποδα συνήθως δηλαδή.
1: Το κάνουμε, ναι, δεν είναι τίποτα. Είναι στο σωματικό, έλα μωρέ κτλ. Έχω περιπτώσεις θεραπεία οι οποίες είναι πολύ τρομακτικές σε σχέση με αυτό το θέμα. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν άρρωστος και μάλιστα σοβαρά άρρωστος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε πρώτα σε γιατρό και μετά να διερευνούμε. Έτσι, γιατί αυτό που λέμε ψυχοσωματικό δεν είναι τόσο έκδηλο και τόσο εύκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή ο πονοκέφαλος συνδέεται με αυτό. Έτσι, ναι. Είναι πολύ πιο intricate, πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό. Οπότε θέλει μια προσέγγιση περιέργειας. Όχι ξέρω τι είναι. Για να δούμε τι είναι. Διερεύνηση.
0: Πάντως, συζητώντας ευρύτερα στο κοινωνικό μου περιβάλλον, διαπιστώνω ότι είναι αρκετές φορές δύσκολο το να βρεις και έναν ψυχοθεραπευτή που να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, που να σου ταιριάζει, που να σε εμπνέει και να μπορείς να συνεργαστείς. Τι πρέπει να κοιτάμε, και να κλείσουμε με αυτό, τι πρέπει να κοιτάμε όταν ψάχνουμε έναν θεραπευτή, κυρία Πλουσίου? Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος, πέρα από το ότι φαντάζομαι ενδεχομένως ως πρώτη εντύπωση μας είναι συμπαθής, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν αυτό συνιστά κριτήριο, που θα καταλάβουμε ότι μπορούμε να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη και να μας βοηθήσει έτσι να περάσουμε από αυτή την επώδυνη διαδρομή του τραύματος και τελικά να φτάσουμε στην αποδοχή.
1: Η σχέση αυτή που είπατε με τον θεραπευτή είναι η πιο σημαντική, και αν δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μου φαίνεται συμπαθητικός, καλύτερα να μην ξαναπάμε.
0: Ναι.
1: Το συμπαθητικός, μου αρέσει η φωνή του ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει χημεία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χημεία. Χημεία επίσης σημαίνει κοινές περιοχές. Δηλαδή με το θεραπευτή έχουμε κάποιες κοινές περιοχές, οι οποίες φυσικά είναι υποσυνείδητες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από τις δύο πλευρές. Τέλος πάντων, τώρα μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει αυτή η σχέση, είναι πολύ σημαντική. Και μετά πρέπει να προσέξουμε αν αισθανόμαστε ότι πλαισιωνόμαστε καλά από αυτό το θεραπευτή. Αν αισθανόμαστε ότι πλαισιωνόμαστε, νιώθουμε το πλαίσιο ότι είναι δυνατό, ότι μας δίνει χώρο, έτσι, και ότι νιώθουμε την ελευθερία να εκφραστούμε και να είμαστε εκεί όπως ακριβώς είμαστε. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι όταν γίνεται μία ρήξη ανάμεσα σε εμάς και το θεραπευτή μας, γιατί είναι μία σχέση. Και ακριβώς επειδή είναι μία σχέση, μπορεί να υπάρξουν ρήξεις. Έτσι, να καταλάβει κάτι λάθος ή να πει κάτι με έναν τρόπο που μας ενόχλησε. Δεν φεύγουμε εάν υπάρχει αυτή η χημεία και αυτή η καλή σχέση. Το συζητάμε με το θεραπευτή μας και αν δούμε ότι ο θεραπευτής είναι διατεθειμένος να επουλώσει αυτή τη ρήξη, τότε σημαίνει ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και μας βοηθάει να αναπλαισιώσουμε το τραύμα μας, δηλαδή ότι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του ακόμα και κάτι που μας έχει πειράξει σε σχέση με εκείνον. Άρα μιλάμε για την απόλυτη ελευθερία στη σχέση αυτή.
0: Πάντως φίλος μας δεν μπορεί να είναι ο ψυχοθεραπευτής μας, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που ενδείκνυται, τουλάχιστον στη φάση της θεραπείας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
1: Θέλω να το τονίσω αυτό, κυρία Κρατζαφέ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι φίλος μας.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλάζουν οι δυναμικές της σχέσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Ακόμα και όταν τελειώσουμε τη θεραπεία, χρειάζεται ένα εύλογο διάστημα, δηλαδή 4-5 χρόνια, μέχρι να το
0: γυρίσουμε αυτό
1: και να το κάνουμε φιλικό. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εκεί, έστω και στη σκέψη μας, στον ψυχισμό μας, ως ο θεραπευτής μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μεγάλη επιτυχία και στο φετινό συνέδριο. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω τη σημασία των δεδομένων υγείας, έτσι όπως αναδείχθηκαν στο τρίτο ΣΦΕ Summit που έγινε τον Ιούνιο και ο κύριος Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέφερε ότι το κόστος από τη μη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, συνδέεται με καθυστερημένες διαγνώσεις και με ασθενείς που θα μπορούσαν να είχαν ωφεληθεί νωρίτερα από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, ε? Η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο προληπτικό, πιο προγνωστικό, πιο προσωποποιημένο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Και κάπως έτσι σας αφήνω να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής και μια καταπληκτική καινούργια εβδομάδα. Και να είμαστε καλά, θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στον Α989, λίγο μετά τις 4.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Είμαστε κοντά. Θα είμαστε μέχρι τις 6. Αρκετά θέματα. Νομίζω που σας ενδιαφέρουν. Θα μεταφερθούμε στις αίρες. Θα δούμε πώς κινείται η επιχειρηματικότητα. Θα μιλήσουμε για τουρισμό. Μας αρέσει άλλωστε. Αλλά μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση για τους επιχειρηματίες. Και στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά είναι η Φιλοθέα Μακρυδάκη, γνωστή φοροτεχνικός, να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα που μπορείτε να στέλνετε στη συχνότητα του Α989. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μας, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Τηγρητάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Και φίλες και φίλοι, φεύγουμε από Αθήνα, πάμε στις όμορφες Σέρρες, να δούμε πώς το σφιγμό της επιχειρηματικότητας, όπως αυτός βέβαια απόλυτα εκφράζεται μέσα από τον επιμελητηριακό θεσμό. Εκεί ουσιαστικά γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς κινείται η επιχειρηματικότητα σε ένα προορισμό, και τα προβλήματα βέβαια υπάρχουν. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, τον Αθανάσιο Μαλιαρά, τον πρόεδρο του Μελητηρίου Σέρρων, μαζί να ακτινογραφήσουμε την αγορά και να δούμε αν παραμένουν ακόμη προβλήματα. Που δεν υπάρχουν προβλήματα, κύριε Μαλιαρά, άλλωστε. Καλησπέρα, τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Τιγρυντάκη, μια χαρά. Λέμε ότι είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν βέβαια στον κλάδο τον επιχειρηματικό. Γνωστά είναι τα προβλήματα αυτά, τα αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες. Είναι θέματα τα οποία καίνε τους επαγγελματίες και είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίζουμε όσο μπορούμε βέβαια με το θεσμικό ρόλο που έχουμε ως επιμελητήριο. Και με όλα τα επιμελητήρια φυσικά.
0: Προχθές έγινε η Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και ήθελα έτσι να ακούσω ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις πάνω στα προβλήματα και στις δικές σας θέσεις.
1: Λοιπόν, στο Λασίθι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είχαν ως ένα θέμα από αυτά της Γενικής Συνέλευσης ήταν οι προτάσεις που θα κάνει το κάθε επιμελητήριο προς την κυβέρνηση μέσω της ΔΕΘ. Κάθε χρονιά στα πλαίσια της ΔΕΘ βρισκόμαστε οι πρόεδροι των επιμελητηρίων με τον Πρωθυπουργό και κλιμάκιο υπουργών, έτσι ώστε να λέμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, το κάθε επιμελητήριο, έτσι ώστε να δοθούν κάποιες λύσεις. Πέρυσι λοιπόν στα πλαίσια αυτά είχαμε καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, από προβλήματα και προτάσεις προς την κυβέρνηση για τη λύση κάποιων ζητημάτων. Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι μέχρι φέτος δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Εξακολουθούμε να ζητάμε τα ίδια, είτε αυτό είναι η μείωση του κόστους της λειτουργίας των επιχειρήσεων, που μέσα σε αυτό εννοείται ότι θέλουμε κάποιο σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο, την μείωση κάποιου μη μισθολογικού κόστους, κάποια εργαλεία.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέτε για σταθερό φορολογικό πλαίσιο, εννοείται και πρέπει να υπάρχει, γιατί να μην απομειωθεί η φορολογία και η έμεση και η άμεση? Φαντάζομαι
1: αυτό
0: το εύχεστε.
1: Ακριβώς είναι αυτό ακριβώς είναι που ζητάμε. Ζητάμε την μείωση της φορολογίας από 21% που είναι για τις επιχειρήσεις. Ζητάμε την, όχι την κατάργηση, αλλά την μείωση της προκαταβολής του φόρου για την επόμενη χρονιά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων. Είναι κάποιοι φόροι, κάποιες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έχουμε δει ότι έχει δοθεί 2 φορές αύξηση του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα αυτό να το υπομίζονται οι επιχειρήσεις. Εάν δεν γίνει κάποια μείωση και των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πλέον είναι πολύ μεγάλες, έτσι.
0: Δυσβάστε, βέβαια. Το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει, αυτό όπου θα τα πάρουν τώρα. Και την πληρώνει η επιχείρηση.
1: Έτσι ακριβώς. Και όσους πιο πολλούς εργαζομένους έχει μια επιχείρηση, τόσο περισσότερο είναι και το κόστος που της αναλογεί.
0: Ίσα που θα πρέπει να υπάρχει μια κινητροδότηση άμα απασχολείς περισσότερους εργαζομένους.
1: Έτσι ακριβώς. Φωνάζουμε εδώ και χρόνια. Φωνάζουμε τόσο χρόνια για επίδομα εργασίας και όχι για επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν πολλοί άνεργοι οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως το έχουν και να μην θέλουν να δουλέψουν ή δεν έχουν κίνητρα να πάνε να δουλέψουν. Όταν κάθεσαι και παίρνεις κάποια χρήματα, είναι λογικό να μην πας να δουλέψεις για κάποια λίγα περισσότερα. Οπότε αν δοθούν κάποια κίνητρα στους ανέργους ή στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να πάρουν προσωπικό, θα λυθεί και το άλλο το πρόβλημα που έχουμε με την εξέβρεση του προσωπικού. Αριστόπολη με το εξειδικευμένο προσωπικό βέβαια, γιατί είναι αυτό που λείπει από την αγορά, λείπει από όλες τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν, εκτός του δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, δεν υπάρχουν και εξειδικευμένοι εργάτες οι οποίοι απαιτούνται σε κάθε επιχείρηση. Από εκεί και πέρα φυσικά δεν συζητάμε για το κόστος το οποίο είναι δυσβάζακτο, το ενεργειακό κόστος το οποίο εδώ και χρόνια το λέμε. Υπάρχουν άλλα προβλήματα όπως είναι η πρόσβαστη χρηματοδότηση. Ζητάμε να δημιουργηθούν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι το σύνολο των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο.
0: Για να ακούσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, πολύ μικρές εννοούμε αυτές που είναι έως 10 εργαζόμενους. Αυτές εννοούμε.
1: Έως 10 εργαζόμενους και είναι περίπου το 95% των επιχειρήσεων που έχουμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη. Σε κάθε
0: να ρωτήσω, εσείς λέει προσφάτως, με συγχωρείτε, συναντηθήκατε και με τον Υπουργό Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αυτή η πρωτοβουλία και αυτό το αίτημά σας, τι βλέπετε, πού θα κατευθυνθεί, δηλαδή θα έχουμε ψηφιακό μετασχηματισμό, τι ακριβώς προβλέπει?
1: Δείτε τώρα, αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από την Κεντρική Ένωση Μελητηρίων Ελλάδος, από τον πρόεδρο τον Γιάννη τον Βουτσινά. Έχουν συναντηθεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης πολλές φορές, μόνο και μόνο για να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο των επιμελητηρίων, για να αλλάξει ο νόμος των επιμελητηρίων. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία είναι πολύ δυσχεραίνουν πολύ τη διαδικασία των επιμελητηρίων ως οντότητες, ως επιμελητήρια, και φυσικά είναι κάποια πράγματα τα οποία ζητάμε, όπως είπατε, για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον ρόλο των επιμελητηρίων. Είμαστε αισιόδοξοι τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι κοντά στα επιμελητήρια, ξέρει τα προβλήματα, τους έχουμε δώσει να καταλάβουν κιόλας ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές, και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι πιστεύουμε ότι θα γίνουν οι αλλαγές που πρέπει, έτσι ώστε, σας λέω, να διευκολυνθούν πιο πολύ οι υπηρεσίες, οι διοικητικές υπηρεσίες των επιμελητηρίων, έτσι ώστε να μπορέσουν φυσικά να βοηθούν και τις επιχειρήσεις.
0: Τώρα είπατε επιχειρήσεις, πριν μιλήσαμε για ανεργία. Εγώ παρατήρησα εδώ, η συνεργάτη δάμου μου το έδωσε, ήσασταν εισηγητής σε μια επιστημονική ημερίδα για την οικονομική παιδεία και την επιχειρηματικότητα. Ήθελα να ρωτήσω, πώς μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη η διασύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας, αλλά με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη? Δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα φοιτητές κατευθείαν απορροφηθούν από εσάς, από επιχειρήσεις δικές σας.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον εμείς ως Επιμελητήριο Σερών, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το οποίο έχει σχολές εδώ στις Σέρες. Έχουμε υπογεγραμμένο ένα μνημόνιο συνεργασίας, βάσει του οποίου πολλοί φοιτητές του τελευταίου έτους ψάχνουν και βρίσκουν να κάνουν και την πρακτική τους άσκηση εντός των επιχειρήσεων των Σερών. Και φυσικά πολλοί από τους φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους μένουν στις Σέρες για να μπορέσουν και απορροφούν τις εργασίες που κάνουν την πρακτική τους. Από εκεί και πέρα κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και από το Πανεπιστήμιο προς τις επιχειρήσεις μας, αλλά και από τους φοιτητές και από το επιμελητήριο προς φοιτητές, έτσι για να γίνει αυτή η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορούν να καλυφθούν πολλές θέσεις εργασίας, μπορούν να μείνει πολλής κόσμος μέσα στις πόλεις, στον νομό μας, να αυξήσουμε την δυναμική και του νομού αλλά και των επιχειρήσεων, και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το αναζητάμε, και φυσικά σας λέω το έχουμε πετύχει κατά κάποιον τρόπο με αυτή την συνεργασία που έχουμε, την οποία θέλουμε να την αυξήσουμε κι άλλο φυσικά, και αν μπορέσουμε να την επεκτείνουμε και με άλλους νομούς και με άλλα πανεπιστήμια, και είναι κάτι το οποίο είναι από τα πρώτα τα οποία στοχεύει η σημερινή διοίκηση.
0: Κύριε Μαλιαρά, έχετε 16 έως 20, είναι η περίφημη Σερέξπο, είναι θεσμός. Η Σερέξπο 26 λοιπόν το Σεπτέμβριο, έτσι, 16 με 20 Σεπτεμβρίου. Για πέστε μας μερικά άλλα λόγια για την προετοιμασία αυτής της εκθέσεως και τι εμπεριέχει.
1: Ναι, η Σερέξπο φέτος είναι η 11η χρονιά που γίνεται, είναι πλέον θεσμός, είχε ξεκινήσει το 2015. Είναι μια έκθεση εμπορικής φύσεως. Έχουμε συνεργασία εδώ των τοπικών φορέων, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και όλων των Δήμων. Είναι η έκθεση που γίνεται από το επιμελητήριο. Συμμετέχουν τόσο οι φορείς όσο και οι επιχειρήσεις του νομού μας, πάνω από 100 επιχειρήσεις του νομού μας. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοίξει λίγο τους ορίζοντες της έκθεσης. Έχουμε αρκετές επιχειρήσεις από άλλες περιοχές, επιμελητήρια τα οποία στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας και έρχονται και αυτοί ως εκθέτες. Έχουμε τιμόμενη περιφέρεια κάθε χρόνο, έχουμε από πέρυσι τιμόμενη χώρα, τη Ρουμανία, φέτος κάνουμε συζητήσεις με την Βουλγαρία και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία έτσι να διαφημιστεί το brand name του νομού μας, οι ΣΕΡΕΣ, να γίνουν γνωστές οι υπηρεσίες μας, τα προϊόντα, το τουριστικό κομμάτι του νομού μας, γιατί είναι μεγάλο και αυτό.
0: Καλά, τώρα
1: η γαστρονομία μας.
0: Με την γαστρονομία και τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες.
1: Απλά
0: με την Αμφίπολη, τι γίνεται εκεί πέρα, όταν αυτό ολοκληρωθεί και θα δοθεί στο κοινό, θα γίνεται χαμός. Υπάρχουν κλίνες να φιλοξενηθεί ο κόσμος ή θα είστε ένα κέντρο που θα έρχονται, ας πούμε, για μια μέρα και θα φεύγουν, θα επιστρέφουν Θεσσαλονίκη. Να μείνουν και εσείς. Για πέστε μας.
1: Η Αμφίπολη, το σημείο που βρίσκεται εκεί, είναι στρατηγικό γιατί είναι στην καρδιά τριών νομών. Έτσι, είναι μέσα στις ΣΕΡΕΣ, αλλά είναι δίπλα η Δράμα και πιο δίπλα η Καβάλα. Υποδομές υπάρχουν τόσο στο νομό Σερών όσο και στους γειτονικούς νομούς. Υπάρχουν καταλήμματα για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν όλον αυτόν τον κόσμο που πιστεύουμε ότι θα έρθει. Άλλωστε είμαστε συνηθισμένοι από κόσμο ο οποίος φιλοξενείται στον νομό μας και από το Ρουπέλ, το οποίο είναι ένα
0: πολεμικός τουρισμός, ένας άλλος
1: προορισμός,
0: πολεμικός τουρισμός,
1: ο οποίος όμως έχει την περισσότερη επισκεψιμότητα στις ΣΕΡΕΣ. Έχουμε το Δοχειονοδρομικό Κέντρο, το οποίο μην ξεχνάμε ότι ανακαινίζεται με μια χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ που έχει δοθεί για φιλοξενία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τεχνητά χιόνια και όλα αυτά που μπορούν να δώσουν μεγάλη πνοή στις ΣΕΡΕΣ. Έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, γενικά τη λίμνη Κερκίνη, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Υπάρχουν υποδομές, μπορεί να φιλοξενηθεί ο κόσμος και μακάρι να ξεκινήσει να είναι επισκέψιμο αυτό το μνημείο από το 2027 και μετά, βάσει των εξαγγελιών. Και εδώ είμαστε να εξυπηρετήσουμε όλους όσους θα έρθουν στον νόμο μας.
0: Αθανάσιος Μαλιαράς, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Καλώς βράδυ. Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Σε περιούσιο κλάδο για τα έσοδα της εκκλησίας εξελίσσεται ο τομέας του real estate. Πάντα ήταν, απλά συνεχίζει έτσι, ακάθεκτα. Διαμερίσματα, εκτάσεις γης, γραφεία, επαγγελματικοί χώροι και ολόκληρα κτηριακά συγκροτήματα συνθέτουν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο το οποίο η Εκκλησία επιχειρεί να ενεργοποιήσει αξιοποιώντας τη δυναμική της αγοράς ακινήτων. Για να δούμε ποιους διαγωνισμούς έχει προκηρύξει. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου της Εκκλησίας της Ελλάδος με στόχο την αξιοποίησή του μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για μια ενοποιημένη επαγγελματική στέγη συνολικού εμβαδού 351 τετραγωνικά μέτρα στον πρώτο όροφο του κτηριακού συγκροτήματος Στάτους, το οποίο βρίσκεται ψηλοφόρου Αθηνάς 41 στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δεύτερη διαδικασία προβλέπει την εκμίσθωση με δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό διαμερίσματος Β' ορόφου εμβαδού 128 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δινοκράτους και Ξενοκράτους στο Δήμο Αθηναίων. Το προσφερόμενο προς εκμίσθωση ακίνητο προορίζεται για κατοικία ή για ιδιωτικό γραφείο ελευθερίου επαγγέλματος. Πουλάνε και σπίτια, όπως βλέπετε. Ένας ακόμη διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 583 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται επί της οδού Βασιλής Σόλγας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο διατίθεται για χρήση επαγγελματικής στέγης με διάρκεια μίσθωσης από 3 έως 12 έτη. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα 3.800 ευρώ. Επίσης, άλλο ένα Θεσσαλονίκη βλέπω. Είναι ένα ισόγειο κατάστημα στην οδό Εθνικής Αμήνης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από 3-12 έτη και αυτό είναι η μίσθωση. Για εκποίηση διατίθεται. Γιατί τα πουλάνε, μου κάνει εντύπωση. Για εκποίηση διατίθεται εκκλησιαστικό ακίνητο στην Αθήνα και συγκεκριμένα διαμέρισμα Β' ορόφου συνολικής επιφάνειας 75 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σε εξαόροφη πολυκατοικία με ισόγεια καταστήματα, υπόγειους βοηθητικούς χώρους και δώμα και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου και Ταρσού στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Η συμμετοχή, η ελάχιστη, το ελάχιστο αποδεκτό τίμημα είναι στα 60.000 ευρώ. Έχουμε ένα άλλο 75 τετραγωνικό μέτρα στην ίδια πολυκατοικία, Αλκιβιάδου και Ταρσού, επαναλαμβάνω. Το ελάχιστο είναι 60.800 ευρώ. Ένα ακόμη διαμέρισμα πρώτου ορόφου συνολικής επιφανείας 75 τετραγωνικού μέτρα στην ίδια κατοικία. Τρία λοιπόν διαμέρισματα ουσιαστικά βλέπω σε σειρά, τα κοιτάω. Εδώ είναι 73.000 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα. Η αξιοποίηση διατίθεται ένα ακόμη εκκλησιαστικό ακίνητο στο Χαλάνδρι και συγκεκριμένα ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 300 τετραγωνικών, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Τηλεμάχου στην περιοχή Πάτημα 1 της Δημοτικής Ενότητας Χαλανδρίου. Το ποσό προσφερόμενο ελάχιστο είναι 320.000 ευρώ. Κλειστός διαγωνισμός διατίθεται προς εκμίσθωση εκκλησιαστική οικοπαιδική έκταση συνολικής επιφάνειας 15 στρεμάτων, παρακαλώ, 15.000 τετραγωνικά μέτρα στη θέση Σχιστός Καραμαγκά του Δήμου Περάματος στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Το προσφερόμενο μίσθωμα δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 7.000 ευρώ. Είναι κι άλλα, έτσι λίγο γίνεται η δουλίτσα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα κινητά και καλά κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα προσφυλές για μας θέμα. Φεύγουμε από τα πιο βαριά οικονομικά, από το real estate, και πάμε στον τουρισμό. Τουρισμός ο οποίος, εντάξει, σε κάποιες περιοχές ακούγεται ότι πάει καλύτερα σε σχέση με άλλες. Κάποια ξενοδοχεία έχουν πληρότητες στα ίδια με πέρυσι. Εγώ ακούω ότι δεν είναι τόσο ψηλές οι πληρότητες. Βλέπω μια πτώση στη Σαντορίνη. Γενικά από κάποιους ακούω θετικά, από κάποιους αρνητικά. Βλέπουμε μια ευδαιμονία στις αφίξεις, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Μένει πιο λίγες ημέρες ο κόσμος. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ κάποιον που ξέρει καλύτερα από μένα, καλύτερα από τους περισσότερους. Είναι ο Βασίλης ο Λαπαναίτης, είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Square Lime, εταιρείας που ασχολείται με το hospitality management και το marketing. Στη Φαρέτρα του, νομίζω, έχει καμιά πάνω από 40 ξενοδοχεία. Θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Καλησπέρα, κύριε Λαπαναίτη. Λαπαναίτη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Όλα καλά? Σωστά τα είπατε, σωστά τα είπατε προηγουμένως.
1: Εντάξει, έκανα ένα εισαγωγικό και τώρα πάμε στον ειδικό. Και όπως, okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης ένα φαινόμενο φέτος που παρατηρείται για την αύξηση των κρατήσεων το last minute, της τελευταίας στιγμής. Αυτή η αλλαγή και στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, πού οφείλεται και πώς επηρεάζει τον προγραμματισμό και τη στρατηγική, βέβαια, των μονάδων των τουριστικών επιχειρήσεων?
2: Καταρχήν να πούμε ότι το last minute και το μοτίβο αυτό είναι μια συμπεριφορά η οποία έχει ξεκινήσει να υπάρχει με πολύ έντονο τρόπο, κυρίως μετά τον κορονοϊό, όταν στην ουσία δημιουργήθηκαν συνθήκες αβεβαιότητας. Οπότε λοιπόν είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς το οποίο καθιερώθηκε και το οποίο στην ουσία τα τελευταία χρόνια ενισχύεται σε τέτοιο βαθμό που θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε την αμερικάνικη αγορά, η οποία πριν από λίγα χρόνια, μέχρι από 3-4 χρόνια, έκλεινε κατά μέσον όρο περίπου στους 5 με 6 μήνες πριν. Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το booking window έχει φτάσει στο δίμηνο. Και φέτος αυτό που βλέπουμε είναι ακόμα λιγότερο, σε βαθμό που πολλές περιπτώσεις να είναι και κάτω από μήνα.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, οφείλεται και λίγο στο γεγονός ότι λόγω του πολέμου υπήρχε μια αναβλητικότητα και τώρα ξαφνικά είδαν τις προσφορές και λέει «Οπ, εδώ είμαστε», κάπως έτσι?
2: Ακριβώς. Συνήθως πρέπει να υπάρχει μια συνθήκη όπου έρχεται και κάνει trigger αυτό. Φέτος είναι το γεωπολιτικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως εμείς παρατηρούσαμε μια έντονη ζήτηση, η οποία υπήρχε και υπήρχε όλο τον χρόνο. Ναι. Το γεγονός λοιπόν ότι περιμέναν στο τέλος έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον πόλεμο. Βλέπουν τις προφορές, έτσι. Είναι γεγονός ότι το μοτίβο αυτό έχει επηρεαστεί και το γεγονός ότι γνωρίζει πια ο ταξιδιώτης, έχει εκπαιδευτεί να ξέρει ότι όπως πλησιάζουμε σε last minute, συνήθως θα βρει καλύτερες τιμές. Αυτό φυσικά είναι ένα μοτίβο το οποίο θέλει προσοχή, έτσι. Θέλει προσοχή γιατί ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτούμε, θα έρθουμε να συμβαίνει το αντίθετο. Αλλά εδώ απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες και στρατηγικές, οι οποίες έρχονται να το ακουμπήσουν αυτό.
1: Αναφερθήκατε πριν στην αμερικανική αγορά και ήθελα να ρωτήσω ποιες διεθνείς αγορές τροφοδοτούν φέτος τη μεγαλύτερη ζήτηση για την Ελλάδα.
2: Καταρχήν, να σας πω λιγάκι, γιατί μιλάμε για τη ζήτηση, για ένα παράδοξο κατά μία έννοια που υπάρχει. Είναι ότι ενώ βλέπαμε τις κρατήσεις Μάρτιο και Απρίλιο να μειώνονται, ο ρυθμός των κρατήσεων που έμπαινε για μέσα στη σεζόν και να μειώνονταν σε τάξεις του 25-30%, την ίδια περίοδο η ζήτηση παρέμενε σταθερή σε σχέση με πέρσι. Αυτό τι μας έδειχνε? Μας έδειχνε λοιπόν ότι υπήρχε μια εμπιστοσύνη στο ελληνικό προϊόν, υπήρχε μια επιθυμία να ταξιδέψει ο κόσμος στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν χανόταν ποτέ. Απλά δεν μετατρεπόταν αυτό, δεν υπήρξε conversion σε κρατήσεις. Αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε όσον αφορά συνολικά έτσι για την Ελλάδα, σίγουρα βλέπουμε μια μείωση από την αγορά της Αυστραλίας. Λογικό αυτό, έτσι, γιατί χάθηκε το hub που ήταν τα hub της Μέσης Ανατολής που ερχόντουσαν προς εμάς. Υπήρξε το hub της Σιγκαπούρης, το οποίο όμως ήταν και πιο δύσκολο αλλά και πιο ακριβό. Βλέπουμε μια μείωση από την αγορά του Ισραήλ, που είναι αναμενόμενο. Ωστόσο, συνολικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στις αγορές κεντρικής.

0: της Ευρώπης, δηλαδή η Γερμανία, και μιλάω μια αύξηση κυρίως στη στιγμή μελετώντας τη ζήτηση περισσότερο παρά τις κρατήσεις. Ακόμα έχουμε μπροστά μας να δούμε τις συνθήκες πώς εξελίσσονται. Πιστεύω ότι η γερμανική αγορά κρατάει, γιατί κερδίζουμε μερίδιο αγοράς και από την Τουρκία και από την Αίγυπτο, με χώρες όπου ταξιδεύανε πάρα πολύ οι Γερμανοί. Το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία. Φυσικά βλέπουμε και την ανάδειξη νέων πιο μικρών αγορών συνολικά, έτσι, όπως είναι η Ινδία και η Βραζιλία, όπου θα δούμε στα επόμενα χρόνια να μεγαλώνει πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο κομμάτι στην Ελλάδα.
1: Θέλω πριν πάω έτσι να μας πείτε λίγα λόγια για το προφίλ της εταιρείας σας, της Square Lime. Πόσα ξενοδοχεία έχετε στο πορτφόλιό σας και τέλος πάντων ποια είναι τα μεγαλύτερα έτσι προσόντα σας?
0: Ναι, εμείς διαχειριζόμαστε σήμερα 45 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Η εστίαση μεγάλη δική μας είναι κυρίως Κυκλάδες, στους περισσότερους προορισμούς των Κυκλάδων. Αυτό το οποίο εμείς αναλαμβάνουμε είναι την εμπορική διαχείριση των ξενοδοχείων. Εμπορική διαχείριση των ξενοδοχείων σημαίνει διαχειριζόμαστε το κομμάτι του concept, το κομμάτι του marketing, το yielding που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδατε προηγουμένως που συζητάγαμε για το θέμα του last minute και το πώς ακριβώς αυτό μπορεί να το χειριστείς. Τις κρατήσεις και φυσικά τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις και online και offline. Και γιατί λέω offline? Σαν εταιρεία, εμείς ταξιδεύουμε πολλά χρόνια τώρα και συμμετέχουμε σε πολύ μεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό. Εκθέσεις εξειδικευμένες. Πάμε κάθε χρόνο στην ILTM στις Κάνες, πάμε στην Οξπήρια στην Αυστραλία. Είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρεία τα τελευταία 3 χρόνια που πηγαίνει σε την έκθεση. Πηγαίνουμε σε συνεμόσιο στη Σεβίλη. Πηγαίνουμε σε εκθέσεις όπου συναντάμε premium agencies, προκειμένου να μπορούμε να ανοίγουμε λοιπόν στην ουσία το portfolio και το distribution σε καινούργιες αγορές, σε καινούργιες εθνικότητες, αλλά και σε καινούργια γραφεία τα οποία να έχουν μεγαλύτερη άνεση οικονομική, οι πελάτες να ταξιδέψουν στα ξενοδοχεία.
1: Κύριε Λαπαναίτη, έχω παρατηρήσει ότι είχα δει μια δήλωσή σας, κάνατε λόγο για τη λεγόμενη connection economy. Τι είναι αυτή η τάση και πώς μπορούν τα ελληνικά ξενοδοχεία να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα?
0: Ζούμε αρκετά χρόνια τώρα στην λογική ότι ταξιδεύουμε για τις εμπειρίες. Έτσι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ταξιδεύουμε γιατί θέλουμε να μεταμορφωθούμε, να μετασχηματιστούμε ως άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και σούπερ μάρκετ στην Αμερική, όταν πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, λέγανε ότι εδώ γίνεται μετασχηματισμός. Αυτό πια έχει εξελιχθεί. Και έχει εξελιχθεί για ποιο λόγο? Μετά πάλι από τον κορονοϊό, που ήταν πραγματικά ένα σημείο πολύ σημαντικό, βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος είναι συνδεδεμένος online, αλλά με μεγαλύτερη απομόνωση και μοναξιά. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να ταξιδέψει, να ζήσει εμπειρίες, αλλά όχι μόνος του. Θέλει λοιπόν να ενωθεί με μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα από όλο τον κόσμο και να κανονίσουν ένα ταξίδι μαζί, προκειμένου λοιπόν να ζήσουν τις εμπειρίες αυτές, αλλά όχι μεμονωμένα, αλλά ως μια κοινότητα, ως μια κοινότητα η οποία έχει αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό που επίσης βλέπουμε στα πλαίσια του connection economy είναι ότι όλο και περισσότερο οι ταξιδιώτες ζητούν να ενωθούν με τοπικές κοινότητες, να ενωθούν ακόμα και με τους ίδιους τους ξενοδόχους. Και αυτό το λόγο συζητάω ότι στα μπουτίκ ξενοδοχεία έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, που είναι ξενοδοχεία μικρότερης κλίμακας, όπου ο ιδιοκτήτης συνήθως πρέπει να έχει εμφανή ρόλο, να μπορεί λοιπόν να γυρίσουμε αυτό που έλεγα στα μάθες του old school hospitality, όπου πραγματικά να βγάλουμε αυτό το οποίο φημιζόμαστε, την δική μας φιλοξενία, αλλά να την βγάλουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθανθεί ο ταξιδιώτης ότι είναι μέλος μιας οικογένειας. Υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να συνδεθεί. Να συνδεθεί με τον προορισμό, να συνδεθεί με τους ανθρώπους και να συνδεθεί με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που θα ταξιδέψουν μαζί για να ζήσουν εμπειρίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα ότι που το βλέπω έτσι. Οργανώνονται κάποια ταξίδια σε προορισμούς, πάνω χάρη κάποιοι οποίοι αγαπάνε το παιχνίδι το Mahjong, όπου γίνονται τουρνουά σε όλο τον κόσμο σε ξενοδοχεία ή κάποια ταξίδια που αφορούν την ζωγραφική. Όλο αυτό το κομμάτι, παλιότερα ξέραμε ότι υπήρχαν τα multi-generation families τα ταξίδια, όπου ενωνόντουσαν οικογένειες και ταξιδεύανε. Τώρα ταξιδεύουν κατά μόνας, αλλά όλοι μαζί με κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό είναι μια τάση που θα τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Νομίζω θα καθορίσει πάρα πολύ τον τουρισμό και ιδιαίτερα από τη Σλοβακία. Και επίσης, στα πλαίσια αυτού του connection economy, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση στο να επιλέγουν festive destinations, δηλαδή destinations προορισμούς οι οποίοι τους δημιουργούν χαρά και γιορτή και σύνδεση. Η Αθήνα είναι ένας από αυτούς. Το γεγονός που πάνω σχάδι στην Αθήνα μπορεί Δευτέρα ή Τρίτη βράδυ να βγεις έξω και να διασκεδάσεις, αυτό είναι κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι, και την Αθήνα αλλά και τους προορισμούς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε την εμπειρία την οποία τη ζεις μαζί με άλλους ανθρώπους.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Βασίλης Λαπαναίτης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Square Lime. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και φίλες και φίλοι, πάμε στη γνωστή φοροτεχνικό, τη Φιλοθέη τη Μακρυδάκη, που θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε και σήμερα κοντά μας. Θα έχετε και εσείς τη χαρά να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Φιλοθέη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα, Χάρη μου, καλά είδες, πώς είσαι?
4: Εμείς εδώ πέρα, εδώ έχει air condition, εδώ είμαστε μια χαρά, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς, μια χαρά, απ' έξω καίγεστε.
5: Άμα έχει και μαγιστικό, είναι καλά, διαφορετικά είναι
4: χάλια. Εδώ στον Α989 είναι εδώ πέρα, super lux.
5: Βέβαια, να πούμε ευτυχώς και πάλι, γιατί καλές είναι οι καιρικές συνθήκες και η ζέστη αυτή την περίοδο ακόμα.
4: Ακόμα ναι. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Βέβαια, είμαστε τον Ιούλιο, μας θα μην έχουμε ζέστα, δεν γίνεται.
5: Γι' αυτό λέω, είμαστε όμως.
4: Και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, δεν ήμασταν σαν τους Άγγλο-Γάλλους εκεί πέρα, Βρετανούς και τους Άγγλους που τρελαθήκανε.
5: Να σου κάνω μια αναφορά, αν με επιτρέπεις, σε ένα θέμα που βίωσα
4: πριν
5: δύο ημερών και πραγματικά αξίζει να το αναφέρω. Λοιπόν, βρέθηκα στον ΕΦΚΑ στην απονομή των Διεθνών Συντάξεων. Mm-hmm. Αυτό το τμήμα είναι στην Πατησίων 30. Πρόσεξε τώρα. Θέλει ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο, να πάρει σύνταξη για τα χρόνια που ήταν εδώ στην Ελλάδα, όταν τελείωσε και έκανε το αγροτικό του και εν συνεχεία έμεινε κάποια χρόνια εδώ, με βάση τα ένσημα που είχε στα νοσοκομεία που δούλεψε, να πάρει μια σύνταξη. Ωραία, μέχρι εδώ. Mm-hmm. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν στο εξής ζητούμενο. Πηγαίνω να τον βοηθήσω, εφόσον έχει στείλει τα έγγραφα, να ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί ενώ υποτίθεται είχε ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε. Μου λένε λοιπόν εκεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 2 αριθμούς συστήματος και πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ για να διαγράψουν τον ένα ή να γίνει συγχώνευση. Πάω στον ΕΦΚΑ, στην Ακαδημία. Mm-hmm. Λέω, παιδιά, το κοιτώ, στο Μητρό. Α, εμείς εδώ στον πρώτο δεν μπορούμε να δούμε, πήγαινε στο δεύτερο. Πάω στο δεύτερο. Α, εμείς εδώ δεν είμαστε ειδικοί, πήγαινε στον τρίτο, στον τέταρτο. Πάω στον τρίτο, βλέπω απ' έξω ότι είναι για τις επιχειρήσεις. Λέω, τι με έστειλε εδώ. Μπαίνω μέσα, δεν είμαστε εδώ. Πήγαινε στο, όχι, μου λέει, στον τέταρτο. Τζάμπα θα πας. Πήγαινε στον πέμπτο. Στο διατάφτα φτάνω στον πέμπτο. Πρόσεξε να δει.
4: Επαναστατική γυμναστική σου κάνανε, από όροφο σε όροφο.
5: Πρόσεξε. Ναι. Και μου λένε, ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή έχει έναν αριθμό συστήματος και όχι δύο. Λάθος σου είπαν για δύο, γιατί ο δεύτερος δεν ανήκει σε αυτό το αφημί που ζητάς εσύ, αλλά σε κάποιον άλλον. Ωραία, λέω κι εγώ, χάρηκα, τη χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ενέργεια. Α, μου λένε σε δύο λεπτά, μην φεύγεις. Βρήκαμε και έναν ακόμα αριθμό συστήματος που ανήκει σε αυτόν και είναι διαφορετικός από αυτόν που σου δώσανε στην Πατησία. Πες με εσύ τώρα, μετά από 4 ώρες που κράτησε όλη αυτή η διαδικασία, πώς να είναι κάποιος ήρεμος.
4: Έλατε, δίκιο έχεις.
5: Δεν ξέρω τώρα αν κατάλαβες το όλο κόνσεπτ πώς ακριβώς έχει διεξαχθεί η κατάσταση.
4: Δυστυχώς υπάρχουν πολλές αγγυλώσεις στον ΕΦΚΑ και αυτό δεν είναι
5: δεν
4: τόσο.
5: Δεν είναι μόνο αυτό. Υποτίθεται ότι όλα γίνονται ψηφιακά ότι... και φαντάσου τώρα ότι το ΕΦΚΑ...
4: Στον ΕΦΚΑ δεν έχουν όλα ολοκληρωθεί ψηφιακά, θέλει ακόμη δουλειά.
5: Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποτίθεται ότι το αίτημα για να του βγει η σύνταξη του ανθρώπου δεν το έκανα εγώ, Το έκανε η κοινωνική υπηρεσία της Κύπρου, απευθύνθηκε εδώ στον έξω απευθείας. Mm-hmm. Απλά ο άνθρωπος μου ζήτησε να πάω να δω σε τι κατάσταση είναι η όλη διαδικασία, γιατί περίμενε ότι ολοκληρωνόταν. Και όχι απλά δεν ολοκληρωνόταν, ούτε καν είχε ξεκινήσει. Και δεν γνώριζε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει ποτέ, εάν δεν γίνουν οι δύο αριθμοί συστήματος ένας.
4: Ναι.
5: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε.
4: Όντως, και ο Γιώργος βλέπω ρωτάει κάτι εδώ πέρα από το Παγκράτη, να πάμε στις ερωτήσεις μας. Σας ρωτάει αν η νέα αρρύθμιση του ΙΕΦΚΑ για έως 72 δόσεις δίνει πραγματικά δεύτερη ευκαιρία σε επαγγελματίες και εργοδότες. Ή ρωτάει αν υπάρχουν προϋποθέσεις για παγίδες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να ενταχθούν.
5: Κοίταξε, η ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων, όπως έχουμε πει και για την εφορία αλλά και για τον ΕΦΚΑ, έχει πάει στα μία, θα λέγαμε, αν ήταν κινηματογραφική ταινία, πώς και πώς περιμένουν όλοι να ξεκινήσει. Βέβαια έχει θέματα σοβαρά. Με λίγα λόγια, η κύκλος 15 του 2026 κοινοποιεί τη νέα δυνατότητα για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Αφορά συγκεκριμένες οφειλές που πληρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν εφαρμόζεται σε κάθε χρέος χωρίς περιορισμούς. Εδώ πρέπει, φίλες και φίλοι, να είστε πολύ προσεκτικοί. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία. Οι οφειλές εξοφλούνται τμηματικά με ανώτατο όριο της 72 δόσης. Η διατήρηση της ρύθμισης προϋποθέτει την εμπρόθεσμη καταβολή. Δεν κάνουμε καμία ρύθμιση ποτέ με την προϋπόθεση να πάρουμε ένα χαρτί να κάνουμε μια ενέργεια και μετά να εγκαταλείψουμε τη ρύθμιση. Γιατί η προσάυξηση θα σας φέρει το αποτέλεσμα του να πληρώσετε το κεφάλαιο επί δύο πολλές φορές και επί τρία ίσως. Λοιπόν, παράλληλα πρέπει να τηρούνται και οι τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις όπου αυτό απαιτείται με το θεσμικό πλαίσιο. Αν δεν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης, υπάρχει κίνδυνος απώλειας. Η νέα δυνατότητα στοχεύει ουσιαστικά στο να βοηθήσει επιχειρήσεις και εργοδότες και επαγγελματίες να τακτοποιήσουν ασφαλιστικές εισφορές. Θα ξεκινήσει το σύστημα, θα μπείτε να κάνετε τη ρύθμιση, θα ρυθμίσετε ό,τι έχει βεβαιωθεί σε εσάς μέχρι τέλος του 23, από εκεί και μετά κάνουμε την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και τις τρέχουσες εισφορές θα βγαίνει το μήνα ο ΕΦΚΑ, θα πρέπει και αυτά να τα πληρώνετε. Να προσέξετε να είστε συνεπείς, αυτό έχω να πω εγώ.
4: Ναι.
5: Για να μην έχουμε θέματα στην πορεία.
4: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι ζητείτε επαναφορά το ΦΠΑ στο 13% στην εστίαση. Για ποιο λόγο?
5: Γιατί ο κλάδος χάρη θεωρεί ότι η μείωση του ΦΠΑ θα περιορίσει το λειτουργικό κόστος. Και λογικό δεν είναι. Θα ενισχύσει την ανταγωνιστική.
4: Πόσο είναι τώρα, 24?
5: 24, ναι.
4: Παναγία μου.
5: Και θα συγκρατήσει τις τιμές για τους καταναλωτές, θα βοηθήσει επιχειρήσεις να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας. Όταν έρχεται ο πελάτης και πληρώνει οποιοδήποτε προϊόν, είτε είναι εστίαση αυτό, είτε είναι παροχή υπηρεσιών, ό,τι και να είναι, και σου δίνει το 24% για τον πελάτη, είναι έξοδο. Το εάν θα μπει στη ζέπη του επαγγελματία ή στη ζέπη του κράτους, όπως αντιλαμβάνεσαι, κανένα δεν τον αφορά. Όταν πληρώνει, σου λέει: εγώ πλήρωσα, έχω ξοδέψει τόσο. Οπότε οι έμεση φόροι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότεροι στα βασικά αγαθά και στις υπηρεσίες της καθημερινής κατανάλωσης, ώστε να καταφέρουμε να πούμε ότι τελικά έχουμε βελτιωθεί και σε κάτι.
4: Ναι. Καλά, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η μείωση του ΦΠΑ θα αυξήσει τα κέρδη και δεν πρόκειται ουσιαστικά αυτή να πέσει η μείωση στο προϊόν,
5: ναι, αλλά,
4: στο τελικό προϊόν. Παντού όμως.
5: Ναι, γιατί το λένε αυτό? Γιατί σου λέει ότι ο επιχειρηματίας ουσιαστικά θα συνεχίσει να πουλάει στην ίδια τιμή, θα χαμηλώσει το ΦΠΑ και θα μεγαλώσει το κέρδος του.
4: Uh-huh.
5: Και αυτό, όχι ότι δεν πρόκειται να συμβεί, εντάξει, μην εθελοτυφλούμε, αληθινό είναι, δεν είναι ψέμα. Ωστόσο όμως δεν λέμε
4: κάτι. Άμα τους δώσει και ένα κίνητρο, δεν χρειάζεται να κλέβουν. Δώσε ένα κίνητρο να βγάλουν, να κερδοσκοπήσουν νόμιμα.
5: Έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για ελέγχους, ότι ελέγχουμε, κάνουμε, ράνουμε, φτιάχνουμε, γιατί να μην ελέγξει και αυτό το προϊόν, αν έχει όντως μειωθεί η τιμή του στα ράφια ή όχι.
4: Ναι, σωστό. Σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο για την περικοπή των συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία. Για τους δικαιούχους, τι ακριβώς αλλάζει, ρωτάει εδώ πέρα η Ελένη.
5: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θυμάσαι. Έχει δημιουργηθεί πριν λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων κυρίες μετά την πάροδο της τριετίας. Το ξέρεις αυτό ότι αν περάσει η τριετία η σύνταξη μειώνεται στο 35%, δηλαδή πεθαίνει τώρα ο ένας και παίρνει άλλο τη σύνταξη κυρίες, δεν παίρνει το 100% του φανόντα, παίρνει το 75%. Και μετά τα τρία χρόνια το 70%, συγγνώμη, γίνεται 35% μετά την τριετία. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Όσοι δεν είχαν υποστεί ακόμη την περικοπή δεν θα τη δουν ποτέ να εφαρμόζεται. Όσοι είχαν ήδη μείωση, προβλέπεται η επαναφορά της σύνταξής του στο 70%. Δηλαδή, έπαιρνε μια χείρα το 70 και της έχει γίνει 35, θα ξαναγίνει 70. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους κυρίες για ποσά που δεν είχαν παρακρατηθεί έως σήμερα. Παράλληλα, στις περιπτώσεις της σώρευσης συντάξεων, θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά η Εθνική Σύνταξη σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, Χάρη, που ουσιαστικά τι κάνει, διορθώνει μια κοινωνική αδικία η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Η σύνταξη κυρίας δεν είναι προνόμιο. Εντάξει, δεν δίνει το κράτος ένα προνόμιο στο χείρο ή στη χείρα. Είναι ένα δικαίωμα ανθρώπων που έχασαν τον σύζυγό τους και στηρίζονται σε αυτό το εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρέπεια. Η πολιτεία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη διόρθωση των λαθών του παρελθόντος. Χρειάζεται ένα σταθερό, δίκαιο, βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα που να προστατεύει τους συνταξιούχους. Χωρίς συνεχείς αλλαγές, χωρίς να δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες, οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες δεν θα αλλάζουν κάθε λίγα χρόνια και ότι το κράτος θα
4: σέβεται. Μια τελευταία ερώτηση, Φιλοθέη. Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να μου πεις, γιατί μου λέει εδώ πέρα μου κάνουν μήνυμα ότι τελειώνουμε. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις και τι πρέπει να προσέξουμε και ποιες δηλώσεις λήγουν το Δεκέμβριο?
5: Διαβασμένος βλέπω ο ακροατής που μας έστειλε το ερώτημα για να ρωτάει για τις δηλώσεις.
4: Ο Παντελής.
5: Το Δεκεμβρίο, φίλε Παντελή, λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις πηγαίνουν καλά, Χάρη. Δεν θα έχουμε παράταση. Πλέον έχουν σταματήσει παρατάσεις. Κρατάμε το 15 του μήνα στο μυαλό μας. 5 σήμερα, 10 μερούλες μείνανε. Εάν δεν έχετε υποβάλει δήλωση, σπέστε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Διορθώστε. Ρίξτε μια ματιά σε αυτές που έχουν υποβληθεί αυτόματα, ώστε όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων, να μην έχετε προβλήματα. Και όσοι έχετε να υποβάλλετε φορολογικές δηλώσεις θανόντων, είναι μέχρι τέλος του έτους. Τα αναδρομικά παρελθόντων ετών είναι μέχρι τέλος του έτους. Εδώ θα δώσω το εξής tip. Θα μπείτε στη φορολογική δήλωση που υποβάλλατε φέτος και θα δείτε τη βεβαίωση που κάνει ανάρτηση το κράτος στο σύστημα για τις αποδοχές που είχατε μέσα στο 2025. Εκεί αν δείτε ότι υπάρχουν εισοδήματα που αφορούν άλλα έτη, το 24, το 23, το 22, θα μπείτε και θα κάνετε κατόπιν τροποποιητική σε εκείνα τα έτη, ώστε να υποβάλλετε και τα αναδρομικά που σας ήρθαν το 25 για τα παρελθόντα έτη. Και βεβαίως, όσες φίλες και όσοι φίλοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και μέσα στο 2025 άλλαξαν φορολογική κατοικία στην πραγματικότητα, δηλαδή έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό για αρκετό χρονικό διάστημα, 6 μήνες και πέρα, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι εφόσον θέλουν να αλλάξουν φορολογική κατοικία και πραγματικά στην εφορία, μπορούν να το κάνουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Ακόμα και αν τώρα, φίλες και φίλοι, εσείς δεν έχετε προσκομίσει τα δικαιολογητικά, δεν υπάρχει θέμα. Η εφορία τα δέχεται και αν συγκεντρώνετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα ολοκληρωθεί η εργασία σας χωρίς να έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φιλοθέα Μακρυδάκη, η γνωστή
5: φορολογική.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, με την σειρά μου να ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν κοντά μας και απόψε. Εμείς θα είμαστε πρώτα Θεός μαζί στο προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 με 6, Κυριακή 5 με 6. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγρυντάκης. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα για όλους.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλφα Radio 989. Αναστολή και όλες καλά. Μου λέτε έχει ζέστη. Έχει αέρα τώρα. Τι διαμαρτύρεστε, βρε. Έχει αέρα. Προσοχή θέλει. Καλά, ελπίζω να έχετε κουρέψει ό,τι πρασινάδα υπάρχει. Όχι μόνο για το πρόστιμο. Υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Έτσι, είναι πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Προφανώς δεν κάνουμε θερμικές εργασίες τέτοιες μέρες και δεν κάνουμε πράγματα που μπορεί να οδηγήσουν, όπως λέει και η παλιά διαφήμιση, κυρία Δεσποτόπουλε, αγαπημένη Άλεξ. Εσύ είσαι πιο μικρό. Μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Θυμάσαι μια παλιά διαφήμιση που είχανε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, και από τη σπίθα αυτή χάνονται και άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Φιλιά και αγάπη, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο αγαπημένος φίλος της εκπομπής. Μάλλον να μην είμαι απόλυτη, εκ των πολύ αγαπημένων φίλων της εκπομπής, γιατί αυτή η παρέα έχει έτσι μερικούς πολύ καλούς σταθερούς φίλους.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αγαπημένα Αλέξανδρε, σε ένα κλίμα, θέλω να κάνουμε λίγο μάθημα ΝΑΤΟ σήμερα. Σε ένα κλίμα πολύ έντονο, λόγω και του Μεσανατολικού και όχι μόνο, έχουμε στην Τουρκία κρίσιμη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως που δεν έχουμε κάνει, δεν το έχουμε κάνει, έκατσα και δά τις εκπομπές, δεν έχουμε κάνει μάθημα ΝΑΤΟ, δηλαδή τα πολύ πρακτικά. Ποιοι είναι οι στόχοι? Καλά, προφανώς ξέρουν όλοι ότι είναι μια συμμαχία αμυντική, είναι αμυντική, είναι επιθετική. Ποιοι βοηθούν ποιους, ποιος τη χρηματοδοτεί? Ποιος είναι ο ρόλος της μετά το δίπολο του Cold War? Απλά μαθήματα ΝΑΤΟ και μετά θα πούμε τι είναι αυτή η σύνοδος στην Τουρκία. Ο λόγος σε σένα.
2: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-έναν. Το ΝΑΤΟ αναδείχθηκε τη δεκαετία του 50 σε μια λογική του κοινού εχθρού. Δηλαδή, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονταν τότε τη Ρωσία σαν τον μεγάλο εχθρό και κάνανε μια συμμαχία για το λόγο αυτό. Η συμμαχία ήταν αμυντική. Τι σημαίνει αμυντική συμμαχία? Συμφωνήσαμε, διότι μπήκαμε και εμείς στη δεκαετία του 60 μέσα ταυτόχρονα με την Τουρκία, 54-55, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι αν μία από τις χώρες της συμμαχίας δεχόταν επίθεση, όλοι μαζί θα μπαίναμε σε πόλεμο. Το περίφημο άρθρο 5. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, η Γερμανία, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση από τη Σοβιετική Ένωση, διότι αυτό είχαμε στο μυαλό μας τότε, τότε αυτόματα όλοι θα κινητοποιούμασταν και η Δύση θα ήταν ένα αμυντικό μέτωπο. Στην πορεία δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα. Ένα πρόβλημα ήταν ότι πολλές φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη βοήθεια και των Βρετανών, που είναι και αυτοί μέλη του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιούσαν εγκαταστάσεις της Συμμαχίας και γενικότερα τη Συμμαχία, προκειμένου να διεξάγουν μη αμυντικούς πολέμους. Επικαλούνταν τη λογική της άμυνας, διότι θα είχε προηγηθεί κάποια τρομοκρατική επίθεση, διότι.
1: Όπως δώσε μερικά παραδείγματα, δηλαδή.
2: Παράδειγμα, όταν είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολούθησε μια σφοδρή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών με βοήθεια ανατοϊκών συμμάχων στο Αφγανιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι εγώ δεν κάνω στο Αφγανιστάν μια επίθεση, δεν παίρνω εγώ την πρωτοβουλία, αμήνομαι, είναι μια αμυντική κίνηση, διότι προηγήθηκε η επίθεση των τρομοκρατών του Οσάμα Μπιν Λάντεν στους δίδυμους πύργους, 2001.
1: Πριν πάμε σε αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος πληρώνει, δηλαδή αυτή η αμυντική συμμαχία, τι υποχρεώσεις έχει από τα κράτη-μέλη, να είμαστε λίγο πιο... λίγο βουκιαβά, ξέρεις, λίγο νιανιά να το κάνουμε.
2: Αμυντική,
1: τι σημαίνει
2: βεβαίως,
1: αυτό?
2: Η αμυντική συμμαχία είναι ένας διεθνής οργανισμός. Η ίδια η συμμαχία λειτουργεί από τα έσοδα των κρατών μελών. Δηλαδή τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το μέγεθός τους, δίνουν κάποια χρήματα ώστε διοικητικά η συμμαχία να λειτουργεί. Το μεγάλο κόστος όμως είναι στα ίδια τα κράτη-μέλη. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός που συμμετέχει σε ανατοϊκές ασκήσεις χρηματοδοτείται από την Ελλάδα. Δεν πληρώνει κάποιος άλλος για τον δικό μας το στρατό. Άρα οι μεγάλες δαπάνες γίνονται μέσα από τις αμυντικές δαπάνες των ίδιων των κρατών. Εδώ να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Ναι. Γκρινιάζουν οι Αμερικανοί και μέχρι ένα σημείο γκρινιάζανε δικαίως, διότι δεν ξοδεύαμε στην Ευρώπη αυτά που έπρεπε να ξοδεύουμε για την άμυνά μας. Mm-hmm. Ξοδεύαμε λιγότερα. Δηλαδή, ενώ λέγαμε ότι πρέπει να ξοδεύουμε το 2% του ΕΠ μας, υπήρχαν χώρες και μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, οι οποίες ξοδεύαν το 1%, το 1,5%. Με αποτέλεσμα να θεωρούν οι Αμερικανοί ότι πληρώνουν δυσανάλογο κόστος. Και εκεί έρχονταν η απάντηση της Ευρώπης.
1: Ότι εσείς μπορεί να ξοδεύουμε
2: λιγότερα, αλλά εμείς δεν έχουμε πολεμικές εμπλοκές ανά τον κόσμο αφενός και αφετέρου. 7 στα 10 όπλα που αγοράζουμε είναι αμερικανικά, οπότε μπορούμε να ξοδεύουμε λιγότερα, αλλά ενισχύουμε την αμυντική σας βιομηχανία. Το οποίο επίσης ήταν μια πραγματικότητα.
1: Ερώτηση. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε συγκεντρώσεις και πορείες έξω οι βάσεις των Αμερικάνων ή για τις νατοϊκές βάσεις ή για τις αμερικανικές βάσεις. Ποια ήταν τα δεδομένα?
2: Για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, νατοϊκές βάσεις ίσον βάσεις ΗΠΑ.
1: Να αυτό να εξηγήσουμε, δηλαδή, να εξηγήσουμε τι είναι τι. Γι' αυτό λέω είναι χρήσιμο
2: δηλαδή,
1: αυτό μάθημα.
2: Δηλαδή, έχουμε βάσεις αμερικανικές, βάσεις δηλαδή που έχουμε παραχωρήσει εμείς ως Αμερικανούς και όχι στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ή η Σούδα για παράδειγμα, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα λειτουργούν στο πλαίσιο της νατοϊκής μας συμμετοχής και της νατοϊκής μας συνεργασίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες βάσεις στην Ελλάδα, ότι μπορεί να γίνουμε και εμείς στόχος μιας επίθεσης κάποια στιγμή και ότι τι δουλειά έχουμε εμείς να παραχωρούμε βάσεις στους Αμερικανούς. Mm-hmm. Παράδειγμα, πρόσφατα παραχωρήσαμε και στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει και ο αντίλογος ότι έχουμε πια στενές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στον ενεργειακό τομέα. Mm-hmm. Η συνεργασία αυτή προφανώς πια έχει και μία αμυντική έκφραση, όπου έχεις μεγάλες επενδύσεις ενεργειακές, έχεις και την άμυνα από κοντά να τις προστατεύεις. Mm-hmm. Και σε ένα τέτοιο συνεργατικό πλαίσιο τώρα πια έχει μια άλλου είδους σημασία από ό,τι είχε παλαιότερα.
1: Ερώτηση τώρα.
2: Τώρα, αν μου επιτρέψεις, το μεγάλο πρόβλημα για το ΝΑΤΟ σήμερα είναι ότι δεν έχει κοινό εχθρό.
1: Πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε στον κοινό εχθρό, για να δούμε λίγο και τα επαρξιακά θέματα που λέμε του ΝΑΤΟ. Συγγνώμη για τις πολυαπλοϊκές ερωτήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνεις, πολλά πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα σε πολύ κόσμο. Όταν δύο μέλη του ΝΑΤΟ είναι εχθροί, τι γίνεται, π.χ.
2: Δύο είναι όλα και όλα, εμείς και η Τουρκία.
1: Για εξήγησε εκεί λοιπόν τι γίνεται. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις?
2: Εκεί τυπικά η συμμαχία προβλέπει ότι θα πέσουν όλα τα κράτη-μέλη από πάνω μας για να μην μας επιτρέψουν να κάνουμε πόλεμο μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή θα εξαντλήσουν κάθε μέσο που έχουν προκειμένου να μην διαραγεί το εσωτερικό της συμμαχίας. Δηλαδή να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας και συνεννόησης. Έχει λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Δηλαδή όποτε είχαμε στο παρελθόν μεγάλες κρίσεις, ειδικά όποτε είχαμε το δίπολο Σοβιετικής Ένωσης Δύσης, παρενέβαιναν κυρίως οι Αμερικανοί ως οι μεγάλοι χρηματοδότες του ΝΑΤΟ και προσπαθούσαν να ρίξουν τους τόνους. Το είχαμε ζήσει τότε και με την κρίση του 87 με το Σεισμικ. Ο οποίος ο Αντρέας έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα με το δίπολο, Σοβιετική Ένωση Δύση τότε, και έκλεισε τις βάσεις του ΝΑΤΟ για κάποιες ώρες, θεωρητικά βέβαια, γιατί δεν κλείνουν έτσι, υπεκλίνουν τις βάσεις και ενεργοποίησε σύμφωνο φιλίας και άμυνας που είχαμε με τη Βουλγαρία, η οποία ανήκει στο άλλο μπλοκ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να θορυβηθούν οι Αμερικανοί και να πούνε ότι μπορούν να χάσουμε την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, επαρξιακά θέματα του ΝΑΤΟ. Επίσης, πώς φεύγει κάποιος από τη συμμαχία? Δηλαδή, ποιοι είναι οι όροι? Γιατί το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, ο Τραμπ σου λέει: εγώ γιατί να πληρώνω? Δηλαδή, γενικά η απέχθειά του εντός εκτός εισαγωγικών για τα φόρα, γιατί έχει ένα θέμα με τα φόρα, έχει ένα θέμα με τις συμφωνίες. Λοιπόν, τώρα όμως υπάρχει ένα επαρξιακό θέμα. Ποιος είναι ο εχθρός?
2: Λοιπόν, καταρχάς για να μπει, για να μπει κάποιος, χρειάζεται ομόφωνη απόφαση. Mm-hmm. Θυμόμαστε το να φύγει κάποιος είναι πιο εύκολο. Βέβαια, απλά φεύγει. Στην πραγματικότητα, πρακτικά δεν μπορείς να αναγκάσεις μια χώρα να παραμείνει, αλλά για να μπει μια χώρα θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων κρατών που συμμετέχουν. Να θυμηθούμε το μεγάλο παζάρι που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν τότε των ΗΠΑ για Φιλανδία και τα λοιπά, για τις χώρες που θέλαν τις δύο να μπουν στο ΝΑΤΟ, και ασκούσε βέτο και για να το Άρη έκανε τη συμφωνία την περίφημη με τα F-16. Τώρα, το ΝΑΤΟ έχει ένα υπαρξιακό θέμα, γιατί δεν έχει κοινό εχθρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πια έχουν ως μεγάλο εχθρό την Κίνα. Δηλαδή έχουν στρέψει τα νότα τους μπρος στην Ανατολή, θεωρούν ότι εκείνο είναι ο μεγάλος εχθρός. Η πλειοψηφία της Ευρώπης δεν βλέπει την Κίνα σαν εχθρό. η Ευρώπη, ειδικά οι Ανατολικοί, αισθάνεται τη Ρωσία σαν απειλή. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες, εμείς δεν το κατανοούμε εύκολα αυτό, διότι έχουμε την Τουρκία δίπλα μας, οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται και την απειλή της τρίτης δύναμης γενικώς. Δηλαδή, οι Ισπανοί, για παράδειγμα, οι Πορτογάλοι, δεν συνενούν στο να ξοδέψουμε μεγάλα χρήματα στην άμυνα της Ευρώπης, διότι δεν αισθάνονται κάποια απειλή εκεί που βρίσκονται. Ξέρετε, και η γεωγραφία παίζει το ρόλο της. Όποτε λοιπόν πηγαίνει ο κύριος Ζένδιας, ο υπουργός άμυνας ο δικός μας, και λέει: παιδιά, με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα στα ανατολικά. Ας ξοδεύουμε όλοι μαζί το κάτι της παραπάνω και ας έρθουμε πιο κοντά αμυντικά για να προασπίσουμε την Ευρώπη. Έχουμε τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, τους Ολλανδούς να μην αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο, όχι μόνο της Τουρκίας, οποιονδήποτε τρίτο κίνδυνο.
1: Ναι, γιατί έχουν τον Ατλαντικό και έτσι παίρνουν αέρα από εκεί, είναι αλλιώς. Και τη Μεσόγειο, ναι. Το λέω πολύ σημαντικά.
2: Τώρα, στην τρέχουσα σύνοδο έχουμε και μία πίεση εκ μέρους της Τουρκίας και άλλων κρατών που είναι θεμελιώδους στρατηγικές συμμαχίες για την Ελλάδα. Έχουν αναπτυχθεί δύο μπλοκ. Υπάρχει ένα μπλοκ το οποίο είναι κυρίως το γαλλικό μπλοκ, στο οποίο συμμετέχουμε εμείς και θέλουμε η Ευρώπη πια να αποκτήσει τη δική της άμυνα. Διότι έτσι θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε στους κοινούς εχθρούς να συμπεριλάβουμε και την Τουρκία. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι όμως, το οποίο είναι κυρίως οι Τούρκοι μαζί με Ισπανούς, κατά κάποιο τρόπο και με τους Γερμανούς, οι οποίοι Γερμανοί είναι λίγο αμφίσιμοι για την ώρα, οι οποίοι λένε ότι όχι, δεν πρέπει η Ευρώπη να ακολουθήσει τη δική της άμυνα, θα πρέπει να, ό,τι κάνουμε, να εξακολουθούμε να το κάνουμε εντός ΝΑΤΟ. Γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι στο ΝΑΤΟ είναι μέλος, άρα μπορεί να, η Κύπρος δεν συμμετέχει καθόλου, άρα έχει ένα πεδίο Κίνας και πίεση, έχει μια ισχυρή φωνή, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει, η Ελλάδα και η Κύπρος συμμετέχουν και έχει δυσκολίες όπως το τείχος που στήσαμε οι δύο χώρες στο πρόγραμμα SAFE, για παράδειγμα, και στα κοινά ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή η μάχη είναι στρατηγικής συμμαχίας για μας. Εάν προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο θέμα της άμυνας με αργούς ρυθμούς, αλλά να προχωρήσει, τότε η Τουρκία θα έχει δυσκολίες, διότι η Ευρώπη πια θα αρχίσει να αντιμετωπίζει κοινά κοινούς εχθρούς. Εάν όχι, τότε η Τουρκία θα βγει δυναμωμένη, διότι εντός του ΝΑΤΟ μπορεί να έχει το δικό της ρόλο πιο ισχυρό από ότι έναντι μιας ενωμένης Ευρώπης.
1: Ερώτηση, ο ρόλος του Ισραήλ σε όλο αυτό ποιος είναι?
2: Το Ισραήλ, καταρχάς, να πούμε, δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, αυτό λέω. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος?
2: Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Με δεδομένο ότι Ισραήλ είναι στενός σύμμαχος της Αμερικής και εντός εισαγωγικών ή εκτός εχθρός της Τουρκίας. Έτσι.
2: Το Ισραήλ είναι πολύ στενός σύμμαχος των ΗΠΑ. Επίσης, έχει δεχτεί πάρα πολλές φορές βοήθεια και από τους Βρετανούς και από άλλες νατοϊκές χώρες. Στη λογική ότι κάποιες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, οι Βρετανοί και άλλοι, αντιλαμβάνονται. Αν ξεπεράσουμε την τρέχουσα συγκυρία, κάνω μια παρένθεση.
1: Βεβαίως.
2: Ακόμα και πιστοί σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί, αλλά και οι ίδιες οι ΗΠΑ, κάποιες φορές, θεωρούν ότι το Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, αυτή την περίοδο ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές. Άρα, δεν το περιορίζω, αυτό που σας λέω, δεν το περιορίζω στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάω ευρύτερα, γενικότερα, ότι γενικώς πολλές χώρες της Δύσης θεωρούν ότι το Ισραήλ, πέρα από την τρέχουσα συγκυρία, ξαναλέω, δίνει μια μάχη έναντι της τρομοκρατίας της περιοχής, η οποία διασφαλίζει και δυτικά συμφέροντα. Κυρίως τις ελεύθερες ναυσιπλοείες για το θέμα του πετρελαίου και της διακίνησης του πετρελαίου.
1: Πού το είδαμε
2: καθώς
1: τώρα,
2: επίσης,
1: που το βιώσαμε. Το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, άρα ας πάμε τώρα στην τρέχουσα συγκυρία με δεδομένο. Μισό, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα, κατά χρώμα λίγο του χρόνου, αλλά λίγο να μας εξηγήσει την συγκυρία. Επιστρέφουμε με τον Αλέξανδρο Δεσπότοβου, είναι πολύ σημαντική κουβέντα που έχουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε με τον Αλεξανδρό Δεσποτόπουλο. Συζητάμε λοιπόν, συζητάμε για το ΝΑΤΟ. Σήμερα το μάθημά μας είναι ΝΑΤΟ, όλα τα δεδομένα να ξέρουμε και από τη δημιουργία του και ποιοι είναι οι ρόλοι, ποιοι είναι οι υποχρεώσεις, ποιοι πληρώνουν, ποιοι συμμετέχουν, ποιος είναι ο εχθρός. Λοιπόν, τρέχουσα συγκυρία, γιατί είναι τόσο κρίσιμη αυτή η σύνοδος, με δεδομένο ότι το Μεσανατολικό θα κυριαρχήσει. Είναι στην Τουρκία και ο ΤΡΑΠ πηγαίνει.
2: Πρώτα απ' όλα, οι Τούρκοι έχουν και διμερεί θέματα που θέλουν να λύσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να το προωθήσουν. Μεγάλο τους ζήτημα είναι τα F-35, πολύ σημαντικό για αυτούς, να αποκτήσουν αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που δεν έχουν, ενώ η Ελλάδα ήδη έχει με τα Ραφάλ, ή σχεδόν τέλος πάντων πέμπτης γενιάς, και την ίδια στιγμή θέλουν επίσης μετός του ΝΑΤΟ να κρατήσουν το ΝΑΤΟ ενωμένο, προκειμένου να έχουν λόγο και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί στο ΝΑΤΟ πια ζούμε μια σύγκρουση στην πραγματικότητα. Έχουμε τους Αμερικανούς που θέλουν να συνεχιστεί το μοντέλο, δηλαδή το ΝΑΤΟ είναι η άμυνά μας, εξακολουθείτε να αγοράζετε αμερικανικά όπλα, αλλά ξοδεύετε περισσότερα για να έχετε άμυνα. Και έχουμε και μια Ευρώπη που είναι διχασμένη. Κάποιοι προτιμούν αυτό το μοντέλο και κάποιοι λένε ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή να έχουμε τη δική μας άμυνα, προκειμένου να μην είμαστε υποχείριο οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Η δεύτερη τάση φαίνεται να είναι ενισχυμένη, αν κρίνουμε από το πώς έχει κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα κεφάλαια που έχει δεσμευτεί να δαπανίσει και τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και είναι μια διαδικασία βέβαια που θα πάρει καιρό, δεν θα λυθεί σε μια σύνοδο, αλλά τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα πια. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ?
1: Σωστά.
2: Η δεκαετία του 50 υπήρχε διότι είχαμε τέλος πάντων τον κοινό εχθρό, την κακιά Σοβιετική Ένωση. Σήμερα ποιος είναι ο εχθρός? Άλλος είναι ο εχθρός για μας, άλλος είναι ο εχθρός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλος είναι ο εχθρός για την Ανατολική Ευρώπη, η δε Δύση. Δεν είμαι σίγουρη ότι αισθάνεται εχθρό. Δηλαδή, ο μέσος Ισπανός και ο μέσος Γερμανός και ο μέσος Ολλανδός.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Το λέμε χαριτωμένα.
2: Υπάρχει ένας κακός Πούτιν, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί πάλι να χτίσουμε στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Το οποίο είναι και γεγονός. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει ότι σε μια χώρα μεγάλη με ενεργειακούς πόρους δεν θα ξανάρθουμε κοντά να αλλάξει τρέχουσα συγκυρία. Είναι όμως η άμυνα αυτή τη στιγμή κομμένη στα τρία.
1: Συγγνώμη, μου άνοιξε το κινητό μου, με συγχωρείς, είναι αυτή η περίεργη. Είναι αυτή που ανοίγει το κινητό και κάνει φασαρία. Λοιπόν, άρα νομίζω καταλάβαμε λίγο πολύ την χωρογεωγραφία του ΝΑΤΟ και την χορογραφία. Ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ.
2: Εκεί το ΝΑΤΟ ξεκίνησε πάρα πολύ υποστηρικτικά στην Ουκρανία, αλλά η έλευση του Προέδρου Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Πιέζουν πολύ οι Αμερικανοί τους Ουκρανούς. Εξακολουθούν να βοηθούν τους Ουκρανούς, αλλά όχι τόσο όσο βοηθούσαν παλιότερα. Μάλιστα κατά πολλούς ο πόλεμος στο Ιράν ήταν και ένα κλείσιμο στο μάτι προς τους Ρώσους, διότι τους, εκ μέρους των Αμερικανών, διότι τους έδωσε μια μεγάλη οικονομική ανάσα. Δηλαδή η άνοδος στην τιμή του πετρελαίου και η αύξηση ζήτησης εκ μέρους των Κινέζων και γενικά της Ασίας σε αντικατάσταση των ροών του πετρελαίου που δεν περνούσαν από τα σανατορμούς έδωσε μια μεγάλη ανάσα προς τη Ρωσία και μάλιστα πολλοί λένε ότι έδωσαν μια συνέχεια της περίφημης συνάντησης Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα. Θεωρία συνωμοσίας ίσως. Πάντως είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν πια το Ουκρανικό ως ένα πρόβλημα κυρίως Ευρώπης και όχι τόσο δικό τους.
1: Το θέμα είναι πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, από ποιον θα λυθεί, και γιατί είδαμε και κάποια στοιχήματα για το πολιτικό μέλλον του Πούτιν. Έχει γίνει μια στοιχηματική ομάδα και πόνταρε μισό εκατομμύριο, πλέον δηλαδή παίζουν τα στοιχήματα για το ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον του Πούτιν. Τι λες? Όχι, δεν σου ζητώ να στιγματίσεις.
2: Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, όχι εντάξει, δεν συνηθίζω κιόλας. Γενικώς ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται να εξακολουθεί και να είναι πολύ ισχυρός στη χώρα του. για να είμαστε ειλικρινείς. Και χαίρει της αποδοχής του μεγαλύτερου μέρους του ρωσικού πληθυσμού. Τώρα, είναι αυτό αποτέλεσμα ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, είναι αποτέλεσμα πίεσης, πάντως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα του πολέμου. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι μια καθαρά πολεμική οικονομία. Έχει εγκαταλείψει τη βιομηχανία της σε μεγάλο βαθμό και την έχει γυρίσει πολεμική. Δηλαδή, να πούμε πολύ απλά, εκεί που τέλος πάντων κατασκεύαζαν διάφορα εξαρτήματα για κουζίνες ή για οτιδήποτε άλλο, το λέω πάρα πολύ απλά, τώρα φτιάχνουν βίδες και οβιδές γιατί τις χρειάζονται. Την επόμενη μέρα όμως τι θα γίνει? Και για πρώτη φορά οι Ρώσοι βάλανε χέρι στα περίφημα αποθεματικά τους, δηλαδή έχουν ένα ταμείο γενεών όπως το λένε, που βάζουν τα έσοδα από το πετρέλαιο, το οποίο αυτό δεν το αγγίζανε, το είχαν για να εξασφαλίσει το μέλλον των γενεών. Εκεί χρειάστηκε να βάλουν χέρι πια, δηλαδή χρειάστηκε να καίνε έτοιμα χρήματα, διότι ακριβώς δεν μπορούσαν πια να τα απεξέλθουν στο κόστος του πολέμου που έχει κρατήσει πολύ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αγαπημένο φίλο
2: να,
1: της εκπομπής.
2: Να κλείσουμε με το σχόλιο όπως ξεκινήσαμε λέγοντας για ανέμους. Μπορείτε να ζηλέψετε με φυσάει αεράκι παριανό της Πάρου.
1: Τώρα γιατί το έκανες αυτό μπορείς να μου πεις δηλαδή. Βεβαίως εντάξει, εγώ αυτή την εβδομάδα, Σαββατοκύριακα βέβαια θα έρχομαι, θα έχω και ραδιόφωνο και τηλεόραση κεντρικό δελτίο. Πώς το λένε, μεσοβδόμαδα θα είμαι διακοπές. Εμένα θα με φυσήξει το ωραίο αεράκι της εξωτικής, του εξωτικού Μαρκοπούλου και της εξωτικής πορτοραφτιώτικης Ριβιέρας.
2: Χωρίς καμία λογική εθνικισμού, λόγω της δουλειάς, προγραμμάτων, συνεδρίων Ευρώπης, έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο.
1: Δεν υπάρχει ωραίτερη χώρα.
2: Δεν υπάρχει, παιδιά. Χθες πήγα στην Άξο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Όπου και αν σταθείς σε αυτή τη χώρα, αυτή η βουτιά που θα κάνεις και θα αγγίξει το πέλμα, το έδαφος.
1: Λοιπόν, να το πω κι εγώ, προχτές γύρισα από Ρώμη, δεν το συζητώ. Μουσείο η Ρώμη, καταπληκτική, αυτό εκείνο το άλλο. Αλλά με το, στην ιδέα ότι αύριο αυτό που λες, θα μπει το πέλμα στην άμμο και μετά θα βρέξει το ποδαράκι, χαίρομαι ήδη. Λοιπόν, φιλιά και αγάπη, Αλέξανδρος Ζωσπαντόπουλος.
2: Και συγγνώμη να το πω και αυτό, Μαρκόπουλο το συνδυάζουμε βέβαια με τα κρεατάδικα της των Καλυβίων, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά τώρα κάτσε, είναι καλοκαίρι. Μετά, τώρα είμαστε της παραλίας. Πω, για μπάνιο είμαστε, για μπάνιο. Κάνε και μια βουτιά για μας. Φιλιά και αγάπη. Γεια.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Σε λίγο θα το πούμε και στην τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης. Κάναμε την συζήτησή μας για την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και τις, αν θέλετε, τις προοπτικές της συμμαχίας μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει και βεβαίως και τα επαρξιακά θέματα που έχει η συμμαχία του ΝΑΤΟ λόγω και της έλλειψης του αντίπαλου δέους. Θέλω τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να ταξιδέψουμε και είναι και εποχή για ταξίδι. Είμαστε πια στο καλοκαίρι και δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να πηγαίνεις σε ένα νησί και να γίνονται ωραία πράγματα. Δηλαδή να βρίσκεις ωραίες εκθέσεις, ωραίες εκδηλώσεις, έτσι σημαντικά εικαστικά γεγονότα. Και θέλω να πάμε τώρα στη Ρόδο για μια πάρα πολύ σημαντική ατομική έκθεση από την Εικαστικό. Είναι διεθνούς φήμης, ζει και εργάζεται στην Αμερική, αλλά ταξιδεύει τον κόσμο με τα έργα της. Η κυρία Νεφέλη Μασία, ταξίδια φωτός στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, σε επιμέλεια του Κώστα Πράπογλου, είναι τα εγκαταστατικά της έργα που διερευνούν το φως και την αντίληψη. Και είναι το κεντρικό χτίριο και βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας. Η κυρία Μασία είναι κοντά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα, στην υπέροχη Ρόδο. Είστε έτοιμοι, ξεκινάτε.
2: Καλησπέρα, Μαρία.
1: Ετοιμάζεστε?
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ναι, έχουμε ήδη εγκαταστήσει την έκθεση. Μας πήρε λιγότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε, γιατί είχαμε καταπληκτική βοήθεια από όλο τον οργανισμό του μουσείου. Μέσα σε αυτούς ήταν και η κυρία Καρδούλα, Σουζάνα Καρδούλα, εξαιρετική. Οπότε, ναι, έχουμε ήδη έτοιμη την έκθεση. Και ήδη αρκετοί από το χώρο σου έχουμε αρκετή δημοσιότητα και κάλυψη.
1: Ναι, ήδη έχετε και πολύ ωραίες συνεντεύξεις ήδη δώσει. Λοιπόν, κυρία Μασία, αγαπημένη Νεφέλη, τι θα δούμε σε αυτή την έκθεση? Πάντα παρουσιάζεις κάτι καινούριο που συνδυάζει την εικόνα, συνδυάζει την εγκατάσταση, συνδυάζει το φως, συνδυάζει τα μαθηματικά. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι στη Ρώμη τι θα μας δείξει αυτή τη φορά και μέχρι πότε θα είναι έκθεση?
2: Ναι, στη Ρόδο το ταξίδι. Έχει επηρεαστεί από το δικό σου ταξίδι στη Ρώμη. Λοιπόν, το ταξίδι. Ωραία, ναι, και η Ρώμη, ωραία, και η Ρόδος ακόμη καλύτερη αυτό τον καιρό.
1: Η αλήθεια
2: λοιπόν,
1: είναι αυτή.
2: Εγώ ήρθα στη. Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, εγώ ήρθα στη Ρόβο κάποια στιγμή με την κόρη μου τη Μοίρα και πήγαμε σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο, το Μάγια, που μόλις είχε ανοίξει. Και μόλις μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ήταν λες και μας υποδέχτηκε το φως. Ήταν διαμπερές. Έμπαινε το φως από τη μία άκρη στην άλλη. Και μετά πήγαμε στην παραλία και είχε κάποια υπέροχα βράχια, τα οποία ήταν λαξευμένα από τον ήλιο και από το. Και θα έλεγα από το φως, γιατί το φως επηρεάζει.
1: Προφανώς,
0: και ναι. Αυτά τα βράχια δεν ήταν απειλητικά βράχια. Ήταν βράχια που σε προκαλούσαν σαν να ήθελες να τα χαϊδέψεις. Ήταν ένα πολύ περίεργο συνέστημα. Λοιπόν, πήγαμε για λίγες μέρες και μείναμε πολύ περισσότερες, διότι πραγματικά είμαστε μαγεμένοι με όλο αυτό το θέμα. Εγώ έκανα ένα σωρό σχέδια, τα οποία μετά μπήκανε κάπως στο χρονοτούλα, που θα έλεγα, με τη ζωή στην Αμερική, με πολλά που συνέβησαν στο μεταξύ. Αλλά κάποια στιγμή επανήλθαν στην επιφάνεια, πέρασε και ο κορονοϊός και όλα τα διάφορα, και άρχισα να ψάχνω τη ζωή με διαφορετικό μάτι. Και αυτά τα σχέδια άρχισα να τα δουλεύω από μικρά, να φτάνω σε μεγάλου μεγέθους και να ψάχνω πώς μπορούσα αυτό που ένιωσα εγώ, αυτή την ψυχολογική και πνευματική κατάσταση που ένιωσα στη Ρόβο, να τη μεταφέρω στο κοινό. Έφτιαξα λοιπόν για αυτή την έκθεση, έχω δύο πολύ μεγάλα έργα, τα οποία είναι το καθένα 15 μέτρων, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, δηλαδή δεν είναι το μέγεθος του έργου, είναι πώς μπαίνει μέσα στο χώρο, πώς λειτουργεί, ποιες αόρατες σχέσεις, γιατί οι σχέσεις είναι αόρατες, δεν τις βλέπεις, αλλά μπαίνοντας μέσα στο χώρο, τα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν γλυπτά αντικείμενα, υπάρχουν drawings, είναι μια εγκατάσταση η οποία όμως λειτουργεί λίγο διαφορετικά από την κλασική εγκατάσταση.
1: Και ο κάθε επισκέπτης τη βιώνει με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αυτό που θα δει ο επισκέπτης το βιώνει, το βλέπει, το καταλαβαίνει διαφορετικά, πιστεύετε?
0: Ναι, καλά, αυτό είναι καλή ερώτηση, γιατί ο κάθε άνθρωπος ανάλογα και με την εμπειρία που κουβαλάει το βιώνει διαφορετικά, αλλά ο ίδιος άνθρωπος, ο άνθρωπος Χ με τον άνθρωπο Ψ, θα το βιώσει διαφορετικά, αλλά ο ίδιος άνθρωπος Χ, όταν πάει μια διαφορετική ώρα, θα το βιώσει διαφορετικά. Αν πάει από διαφορετική γωνία, θα έχει άλλο πεδίο αντίληψης. Θα έλεγα ότι το πεδίο αντίληψης του θεατή διευρύνεται, σε βάζει να το ψάξεις περισσότερο τι βλέπεις. Και το άλλο το οποίο ήθελα να πετύχω με αυτή την έκθεση είναι ότι επειδή ο σύγχρονος άνθρωπος και εγώ μέσα σε αυτούς τρέχουμε και δεν σταματάμε πουθενά. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, το βλέπουμε στην στιγμιαία. Δεν σταματάμε, δεν κάνουμε στάση.
1: Σωστά.
0: Προχωράμε. Και το άγχος μας έχει χτυπήσει κόκκινο στους περισσότερους από εμάς και σε μένα ειδικά. Λοιπόν, με αυτή την έκθεση και με τη δουλειά που κάνω τον τελευταίο καιρό, να σταματήσει κανείς, να πάρει το χρόνο του, να πάρει μια βαθιά αναπνοή. Και το πετυχαίνω αυτό, γιατί μπαίνει σε ένα χώρο ο οποίος μέσα από το φως, τις σκιές, τα παιχνίδια που γίνονται με τις, μορφές μέσα στο χώρο, πώς επεκτείνονται, πώς μαζεύονται, όλο αυτό αναγκάζεται ο θεατής να πάει από διάφορα σημεία να δει τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή η περιέργειά του οξύνεται. Και μετά και ο τρόπος που δουλεύω αυτά τα έργα, ο θεατής πάει κοντά να καταλάβει. Πολλές φορές μου λένε, μα πώς το έκανες αυτό? Ναι, πώς το έκανες αυτό?
1: Τι υλικά χρησιμοποιείτε, κυρία Μασία? Δηλαδή ποια είναι τα υλικά με τα οποία δουλεύετε? Γιατί βλέπουμε και τις, έτσι βλέπω και το εικαστικό που έχει βγει για την πρόσκληση. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό που συνθέτει το τελικό αποτέλεσμα. Πολλά υλικά μαζί που συνυπάρχουν.
0: Πάρα πολλά, ναι. Λοιπόν, από το απλό ένα είδος ειδικού χαρτιού που παίρνω από την Ιαπωνία, το οποίο είναι αυτό και στη θάλασσα να το βάζεις δεν παθαίνει τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, στο οποίο εκεί πάνω δουλεύω με γραφίτι και με κάποια άλλα υλικά.
1: Να.
0: Μετά είναι το plexiglass που το δουλεύω τώρα 35 χρόνια.
1: Να. Έχουμε μπει έργα σας με plexiglass. Να.
0: Ναι. Και μάλιστα με αυτά τα έργα είχα κάνει κάποτε μία έκθεση στο σπίτι της Κύπρου.
1: Mm-hmm.
0: Με light boxes σε plexiglass. Τώρα, από τότε μέχρι τώρα, τι αλλαγές έχουν γίνει. Λοιπόν, πρώτα έβλεπα το φως που διαπερνούσε το plexiglass, πάντοτε με ενδιαφέρει, με διαφάνειες, όλα αυτά. Τώρα, mm-hmm. με ενδιαφέρει το θερμικό γεγονός, το οποίο διαπερνά το plexiglass. Μία ενέργεια η οποία περνάει στο plexiglass και διαχέεται προς τα έξω. Και αυτό πώς το πετυχαίνω, με το να το καίω mm-hmm. και σε υψηλές θερμοκρασίες και να επανέρχομαι ξανά και ξανά σε αυτό. Πολλές φορές πάει, καταστρέφεται, αλλά πολλές φορές πετυχαίνω το αποτέλεσμα που θέλω και να βγαίνει αυτό μέσα στο χώρο. Και νιώθει ο θεατής σαν να συνέβη ένα θερμικό συμβάν εκεί πέρα. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Μετά το άλλο είναι με το πώς παίζω με το φως.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, χρησιμοποιώ σκόνη από μάρμαρο.
1: Να.
0: Αλλού πιο ωραία, αλλού λιγότερο. Λοιπόν, και ανάλογα πώς διαπερνάει το φως, στα σημεία που έχει πολύ σκόνη, δεν μπορεί να διαπεράσει, δημιουργούνται σκιές. Οπότε, πολλά από τα υλικά δεν τα σκέφτηκα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το υλικό.
1: Προέκυψε.
0: Προέκυψε από το αποτέλεσμα που ήθελα να δημιουργήσω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, σε αυτά που κάνω η σκέψη μου μερικές φορές μπορεί να προχωρήσει και λίγο μπροστά από το αποτέλεσμα. Το μαθηματικό μυαλό μου βλέπετε.
1: Από μαθηματικός ξεκινήσατε, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία. Δεν θέλω να τα πούμε όλα. Η κυρία Μασία μας ταξίδευσε, έτσι. Μας έδωσε, όπως λέει η νέα γενιά, ένα spoiler του τι θα δούμε. Είναι τα ταξίδια του φωτός, κυρίες και κύριοι. Όσοι βρεθείτε στην Ρόδο, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την 5η, 9 Ιουλίου και ώρα 7.30 το βράδυ στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου και την έκθεση βεβαίως επιμελείται ο Δόκτωρ Κώστας Πράποκλου. Κυρία Μασία, καλό ταξίδι και αυτά τα ταξίδια. Πάντα να δίνετε φως στην δική σας οπτική για τα Voyages of Light. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου η συζήτηση μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ να είστε καλά.
1: Χαίρετο. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα με την οικαστικό, την Εφέλη Μασία. Θα δείτε την έκθεσή της στη Ρόδο. Λοιπόν, μου έχετε πει τώρα να μιλήσουμε με τη γιατρό μας, την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, την κυρία Μαρία Καρδάση, που είναι κοντά μας και πάντα μας βοηθάει. Γιατρέ, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά?
9: Καλησπέρα, όλα τέλεια.
2: Υπέροχα. Λοιπόν, τώρα αυτό που πολύ απασχολεί αρκετούς ανθρώπους και κυρίως ανθρώπους που έχουν τα θεματάκια τους, με ποια έννοια το λέω, τα δερματικά τους, τα μυκητιακά τους, τις ελιές τους, τα προβληματάκια τους. Λοιπόν, και εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να πάνε στην παραλία γιατί έχουν τεράστιες ενοχλήσεις από την άμμο, από τη σκόνη, από χίλια πράγματα που για κάποιους από εμάς είναι αυτό. Αυτονόητο, δηλαδή εγώ, τι πιο ωραίο να περπατάς ξυπόλυτο στην άμμο. Άντε, με ενοχλεί λίγο ο ήλιος γιατί είμαι κατάσπρο, ας πούμε. Τι μας ταλαιπωρεί το καλοκαίρι στη θάλασσα και τι μπορούμε να προσέξουμε σε σχέση με τα δερματικά μας?
9: Λοιπόν, εδώ τα θέματα είναι πολλά.
2: Και υποκειμενικά.
9: Εάν κανείς έχει εκζέματα, ψωριάσεις, ακμές, αυτού του τύπου δερματικά νοσήματα, πάει καλά. Mm-hmm. Πάει πολύ καλά.
2: Τα καίει η θάλασσα που λέμε, μπες στη θάλασσα και θα στα ψήσει όλα.
9: Ναι. Αυτό που λέμε, ο ήλιος βασικά,
2: ο ήλιος.
9: Αλλά και η θάλασσα βοήθεια. Πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα εκζέματα και οι παθήσεις οι οποίες ευεργετούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας και την ηλιοφάνεια, πάνε καλά. Mm-hmm. Εκείνα τα οποία δεν ευεργετούνται, όπως είναι ο λύκος, μια κατηγορία φωτοευαισθησιών,
2: mm-hmm. πάνε άσχημα. Ο λύκος είναι, είναι ασθένεια.
9: Φωτοευαισθησία είναι. Ο λύκος, ο δερματικός λέμε, ναι, έτσι. Ναι. Είναι φωτοευαισθησία. Στην ουσία όλες αυτές τις παθήσεις αυτής της κατηγορίας είναι φωτοευαισθησίες.
2: Μάλιστα.
9: Έτσι. Όταν λοιπόν έχουμε νοσήματα αυτού του χαρακτήρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα δεινοπαθήσουμε. Και θα ήταν καλύτερα να πάρουμε τα μέτρα μας, να μην εκταθούμε καθόλου στον ήλιο, αν αγαπάμε πολύ το κολύμπι και
2: βραδινοπάνιο. Να, ωραία και το φεγγάρι.
9: Πρωί-πρωί το βραδάκι. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, κάποιος που έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία, λευκά δέρματα συνήθως, που εύκολα κοκκινίζουν, κάνουν σπυράκια, αποτριβή και τα λοιπά, θα πρέπει να έχουν έτσι την μπρόνια και να είναι αρκετά προσεκτικοί, να μην πάνε τις μεσημεριανές ώρες, αφού βγουν να κάνουν το ντουσάκι τους, να αλλάξουν μαγιό και να αποσυρθούν σε μία σκιά, όπου εκεί να υπάρχει έτσι μια θερμοκρασία πιο φυσιολογική.
2: Έχω ένα ερώτημα εδώ, το οποίο βέβαια δεν άπτεται της δικής σας της ειδικότητας. Ακούω πολλούς μεγάλους ανθρώπους να λένε δεν θέλω να μπω στη θάλασσα, μην πάθω ουρολίμωξη. Αυτό είναι συχνό ή είναι ψυχολογικό πιο πολύ? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που απλά δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα μετά από κάποια ηλικία, λέει τους ενοχλεί ο ήλιος, η θάλασσα, η σκόνη και όλο το γύρω γύρω.
9: Λοιπόν, το θέμα ουρολίμωξη είναι υπαρκτό.
2: Ναι.
9: Αλλά δεν είναι κυστίτιδα για την ακρίβεια, αλλά δεν είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε. Εάν δεν θέλω να έχω κυστίτιδες ουρολιμώξεις, μικροουρολιμώξεις τέτοιου τύπου, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνω συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ωραία βγαίνοντας από τη θάλασσα να ξεπληθώ και να αλλάξω μαγιό. Δηλαδή θα πρέπει να μην μείνω για ώρες με το βρεγμένο μαγιό επάνω μου, το οποίο να τρίβεται, να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε μικροβιακή χλωρίδα εξαιτίας της τριβής και της θερμοκρασίας, αλλά να αλλάξω το μαγιό μου, να βάλω ένα στεγνό και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα πάθετε καμία ουρολίμωξη απολύτως. Είναι κάπως έτσι το θέμα. Αυτό, εάν ακολουθήσει, είναι εντάξει. Γενικότερα, να ξέρετε ναι. ότι στη θάλασσα και στις πισίνες πάω με μεγάλη ασφάλεια, εάν. Έχω στο νου μου ότι θα φορέσω το μαγιό μου,
2: ναι.
9: θα έχω βάλει το αντιλιακό μου, θα κάνω το μπάνιο μου και στη συνέχεια θα βγω. Θα κάνω ντους με καθαρό νερό, θα αλλάξω μαγιό,
2: ναι,
9: θα στεγνώσω καλά και τα πόδια μου και όλο το σώμα και είμαι μια χαρά. Θα φοράω πάντα σαγιονάρα, κάτι χοντρό.
2: Ναι.
9: Στις περιοχές γύρω από τη θάλασσα εκεί που λιμνάζει το νερό, αλλά κυρίως στις πισίνες, αυτό να το έχετε υπόψη σας.
2: Ναι.
9: Και στα ντους της παραλίας, για να μην έχω μυκητιάσεις στο πόδι και στο νύχι. Τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν ποικιλόχρωμη τηρίαση, κάνουν αυτά τα άστρα και καφέ σημάδια κάθε χρόνο, θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει από νωρίς, από πριν ακόμα ξεκινήσουν τα μπάνια, να λούζονται και να κάνουν μπάνιο με ένα ήπια αντιμυκητιαστικό προϊόν και να φοράνε μία αντιμυκητιαστική κρεμούλα. Εννοείται ότι το ίδιο ισχύει και γιατί αυτό το τύπο η μυκητίαση δεν είναι μία μυκητίαση μεταδιδόμενη. Είναι μία μυκητίαση
2: ναι,
9: δική σου.
2: Μάλιστα.
9: Είναι δικό σου θέμα. Έτσι, αναπτύσσεται από την υγρασία, τη ζέστη και τον ήλιο. Εντάξει, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτά. Άρα, σαγιονάρα, ξέπλυμα, στεγνό πόδι και στεγνό μαγιό. Απόσυρση στη σκιά εφόσον δεν αντέχω και γενικότερα καλό είναι και να αντέχω τις πολύ μεσημεριανές ώρες όταν ο ήλιος πέφτει κάθετα, να μην το ταλαιπωρώ το δέρμα και δεν θα πάθω τίποτα.
2: Ερώτηση τώρα, οι πληγές, οι ανοιχτές πληγές, ειδικά στα παιδιά, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μικρή που σκοτωνόμασταν στα ποδήλατα, στα αυτό και τα λοιπά και μετά πηγαίνουμε, δηλαδή εγώ θυμάμαι στο χωριό, έφευγα, γιατί πήγαινα πρώτο στο χωριό, έφευγα από το χωριό με κάτι γόνατα να. Και μετά πηγαίναμε στη θάλασσα και θυμάμαι εγώ έμπαινα και μου λέγανε ο νέος μου δεν πειράζει, θα σταψίσει η θάλασσα και θα γίνουν οι πληγές. Τώρα σε σχέση με τις πληγές και τα πολλά τσιμπήματα τα βάζουμε στη θάλασσα όλα αυτά, λέει τα ψήνει το αλάτι.
9: Ακούστε με, γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές λοιμώξεις στα φυλοκοκικού και όχι μόνο τύπου. Τώρα το καλοκαίρι δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Όσο και αν έχουμε βιολογικούς καθαρισμούς και τα λοιπά και οι θάλασσες να είναι καθαρές και δεν μπορούμε να βάλουμε μία πληγή στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει τη μικροβιακή χλωρίδα της.
2: Ναι.
9: Είναι καλύτερα να περιμένουμε να επουλωθεί και στη συνέχεια πάρα πολύ ωραία θα μπορέσει.
2: Σημάδια να αφήνει η θάλασσα, δηλαδή κάποιες πληγές. Δεν λέω τώρα ας πούμε, για περιπτώσεις πλαστικών επεμβάσεων και τα λοιπά. Εκεί ο πλαστικός, ο αισθητικός, όποιος τέλος πάντων ο πλαστικός φαντάζομαι έχει κάνει πράγματα, λέει στον πελάτη μπαίνεις, δεν μπαίνεις, πότε μπαίνεις. Αλλά σε σχέση π.χ. Χτύπησα το χέρι μου σε μεγαλύτερη ηλικία και έχω μια πληγή, δηλαδή έχω ένα κάυκαλο, έτσι. Συγγνώμη, δεν μου αρέσει και η λέξη. Δεν είναι ανοιχτή πληγή, αλλά είναι κάυκαλο. Αυτό, αν το βάλω στη θάλασσα, μετά θα μείνει σημάδι, δηλαδή θα πέσει. Πώς λέγεται αυτό, δεν θα ψηθεί καλά και θα μου αφήσει σημάδι. Δηλαδή, κοντολίγα, θέλω να ρωτήσω για τα σημάδια τι σου λε σε σχέση με τον ήλιο και τη θάλασσα.
9: Εάν έχω απλές σουλές, ο ήλιος και η θάλασσα στο βαθμό που δεν θα με κάψουν και δεν θα μου δημιουργήσουν έξτρα θέμα πάνω σε μια ήδη υπάρχουσα ουλή, mm-hmm. γιατί πολλές φορές να ξέρετε ότι εάν δημιουργούμε έκθεση στον ήλιο ουλών, ναι. κινδυνεύουμε έτσι και από καρκίνο του δέρματος.
2: Αλήθεια?
9: Βεβαίως. Mm-hmm. Όχι μελάνωμα. Όχι το βασικό κυταρικό επιθυλίωμα, το οποίο είναι ο πιο καλός καλός, ένας μεσαίος, ούτε κακός σαν το μελάνωμα, ούτε καλός σαν το βασικό κυταρικό, αλλά είναι ακαθοκυταρικό και αυτό δίνει μετάσταση. Ως εκ τούτου, οι ουλές γενικά δεν ταλαιπωρούνται.
2: Μάλιστα.
9: Θέλουν φουλ αντιλιακό και προστασία.
2: Μάλιστα.
9: Γενικότερα, ναι. όταν υπάρχει δέρμα το οποίο πάσχει...
2: Καλό να το προσέξουμε.
9: Ουλές, ναι. πληγές και τέτοια, καλό είναι να έχουμε μελάβει μία προσοχή.
2: Μάλιστα, γιατί δεν και ισχύει εγώ... το παλιό, βάλει το στον ήλιο και θα το κάψει και όλα θα γιάνουν, ο ήλιος και η θάλασσα τα γιάνουν όλα και το αλάτι, γιατί υπήρχε παλιά αυτό το...
9: Παλιότερα είχαμε ένα άλλο ανοσοποιητικό και είχαμε και μία άλλη περιβαλλοντική χλωρίδα.
2: Σωστά, άλλη θάλασσα.
9: Και είχαμε ναι. και ένα μικροβίωμα τέτοιο δικό μας, mm-hmm. το οποίο ήταν συμβατό. Πώς ζουνε οι Ρωμά σε μια κατάσταση έτσι, ας πούμε, λιγότερο διαφορετικής καθημερινής υγιεινής mm-hmm. από τους συνήθεις αστούς.
2: Αλλά δεν αρρωσταίνουν. Ναι, σωστά.
9: Καταλάβατε.
2: Είναι
9: γιατί έχουν ένα μικροβίωμα ναι. το οποίο ναι. τους το επιτρέπει. Τώρα να ξέρετε ότι το μικροβίωμά μας έχει τροποποιηθεί mm-hmm. και θα πρέπει να ακολουθήσουμε εκείνο που μπορεί να ανεχτεί.
2: Μάλιστα, πολύ σοφά τα λέτε, γιατρέ. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε σε αυτά με την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, την Dr. Καρδάση. Είμαστε έτσι σε επαφή πάντα. Το επόμενο μας θέμα, όποτε θέλετε το κάνουμε τώρα λίγο, ίσως το άλλο Σαββατοκύριακο αν προλαβαίνουμε λόγω διακοπών, είναι να δούμε τι θα γίνει με όλα τα τσιμπήματα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, γιατί οι αλλεργίες... μπορεί να σκοτώσουν, γιατί τα τσιμπήματα μπορεί να ταλαιπωρήσουν, γιατί εγώ έχω ακόμα ένα σημάδι από ένα τοξικό φύκι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που με τσίμπησε, αλλά δεν μου κάνει την κοιλιά χάρτη ολόκληρο, θυμάμαι και το γιο μου αυτό. Λοιπόν, αυτό θα είναι το επόμενο μας θέμα, τσιμπήματα, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, πώς αντιδρούμε κτλ. Κύριε Καρδάση, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Μαρία Καρδάση, κυρίες και κύριοι, γεια σας.
9: Ευχαριστώ εγώ, γεια σας.
2: Από εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, όσοι φεύγετε, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και οι διακοπές, αντί καλό καλοκαίρι να έχετε, εμείς εδώ θα είμαστε. Θα είμαστε και τον Ιούλιο. Τώρα πότε κλείνει η σεζόν? Τέλος του μήνα, φαντάζομαι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Καλά, γενικώς όλο το καλοκαίρι θα τα λέμε, δηλαδή και να φύγω. Σαββατοκύριακα θα είμαι εδώ, δηλαδή και για το ραδιόφωνο και για το κεντρικό δελτίο. Μετά όταν φύγει ο Αντώνης θα κάνω εγώ τα κεντρικά του καλοκαιριού. Οπότε γενικώς θα είμαστε εδώ το καλοκαίρι, θα τα λέμε. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, τι εκπομπές θέλετε να κάνουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Να είναι έτσι λίγο πιο στοχευμένες. Αν θέλετε μπορείτε να μου ζητήσετε να ανατρέξουμε και παλιές εκπομπές. Δηλαδή αν ήταν κάτι με τον Αλέξανδρο το Δεσποτόπουλο, αυτά τα μαθήματα που κάνουμε της γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων, που θέλετε να κάνουμε κάποιους φακέλους, στείλτε μου το μήνυμά σας για να τα κωδικοποιήσουμε, μπορεί να τα γράψουμε, να τα έχουμε έτοιμα και να είναι, ας πούμε, όπως κάναμε σήμερα, φάκελος ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ, φάκελος θρησκείες, φάκελος μετανάστευση. Για να μπορούμε να καταλάβουμε. Φάκελος συνθήκες. Λοιπόν, αυτά. Πάω για κεντρικό δελτίο. Φιλιά και αγάπη. Ο κύριος Καρλούτσος στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Μαρία Νικόλου στο μικρόφωνο. Αλφα Ρέντιο 989. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ακούτε Alfa Radio 989. Άλλη μια κυρική παρέα, 7 με 8, θα είμαστε εδώ σε αυτή την επιχειρηματική ώρα. Μια ώρα για τις επιχειρήσεις, για τους ανθρώπους που αγαπούν το επιχειρήν, με συζητήσεις, συνεντεύξεις από ανθρώπους που είναι μέσα στην αγορά και ζουν τα πράγματα καθημερινά. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με μία ακόμα έρευνα της Focus Bari. Θα μιλήσουμε για την έρευνα από τη συναλλαγή στη σχέση. Τι κάνει μια εμπειρία πελάτη αξέχαστη? Και φυσικά μιλάμε για κάτι που έχει ζήσει ο κάθε άνθρωπος που έχει βρεθεί στη θέση του πελάτη. Την εμπειρία εξυπηρέτησης. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο για την ευγένεια στο ταμείο, ούτε απλώς την ταχύτητα σε ένα αίτημα. Μιλάω για το συνολικό αποτύπωμα που αφήνει μια επιχείρηση στον πελάτη της. Τη στιγμή που κάτι πάει καλά, τη στιγμή που κάτι πάει στραβά, τον τρόπο που αντιδρά ένας οργανισμός, αλλά και το συναίσθημα που μένει μετά. Γιατί ξέρετε, ο πελάτης σήμερα δεν είναι σιωπηλός. Διαβάζει, συγκρίνει, αξιολογεί, μοιράζεται εμπειρίες και επηρεάζει άλλους καταναλωτές πολύ πριν εκείνοι έρθουν σε επαφή με μια επιχείρηση. Αφορμή λοιπόν για αυτό το θέμα ήταν η έρευνα βαρόμετρο εμπειριών από την Focus Bari, μια πανελλαδική έρευνα που καταγράφει τη φωνή του πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω σήμερα να μιλήσουμε θεωρητικά για customer experience. Θα δούμε τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές, τι τους κάνει να νιώθουν ότι μια εμπειρία άξιζε, τι τους απογοητεύει, τι τους μένει και τι τελικά σημαίνει καλή εξυπηρέτηση σήμερα. Μαζί μου για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι η Κατερίνα Κοντού από την Focus Bari. Κατερίνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Μίλησα λοιπόν για την έρευνα Customer Experience Stories, βαρόμετρο εμπειριών. Τι ακριβώς μετρά αυτό το βαρόμετρο και ποιο είναι το δείγμα αυτής της έρευνας?
2: Λοιπόν, το Success Stories, το βαρόμετρο εμπειριών, είναι μια έρευνα της Focus Bari που διεξάγεται από το 2017. Διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο, και καταγράφει τις εμπειρίες του πελάτη όπως τις έζησε, δηλαδή συναισθήματα, τι ήταν αυτό που τους έμενε, και βέβαια παράλληλα μετράει και βασικούς δείκτες ικανοποίησης και γενικότερα κάποιες τάσεις όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη. Στο πρώτο τεύχος αυτό που δημοσιεύουμε είναι η φωνή του πελάτη, είναι ακριβώς οι εμπειρίες των πελατών. Η έρευνα έγινε το Μάιο του 2026, επανελλαδικό δείγμα 1.010 ατόμων. Ναι. Και είχαμε και στο πρώτο τέφος καταγράφονται οποιαδήποτε θετική ή αρνητική εμπειρία έζησε ο πελάτης το τελευταίο εξάμηνο, την περιγράφει με δικά του λόγια. Οπότε μετράμε αυτούσια την εμπειρία. Δεν είναι απλά μιλάμε θεωρητικά αυτό που είπες εσύ πριν, ότι δεν. Μιλάμε με γεγονότα.
1: Άρα ουσιαστικά μια έρευνα που επαναλαμβάνεται δύο φορές το χρόνο, βλέπουμε και την εξέλιξη μέσα στα χρόνια, σωστά?
2: Ακριβώς. Βλέπουμε την εξέλιξη πώς είναι τα χρόνια, τις απαιτήσεις, βλέπουμε πώς αλλάζει η διαδικασία πριν γίνει η αγορά. Πλέον δεν είναι ότι αποφασίζω και πάω και παίρνω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι οι οποίοι ενεργοποιούν τον Έλληνα, για το πώς θα αγοράσει, από πού θα αγοράσει. Όλα μπορούν να ανατραπούν κάποια στιγμή, δεν είναι τίποτα δεδομένο, οπότε πρέπει να έχεις μια σφαιρική, να έχουμε, όταν μιλάμε σήμερα για εμπειρία πελάτη, μιλάμε για ένα συνολικό θέμα, δεν είναι κάτι μονοδιάστατο.
1: Άρα, ας μιλήσουμε για αυτό το τεύχος, όπως μας το ονόμασες, η φωνή του πελάτη. Τι εννοούμε λοιπόν όταν μιλάμε φωνή του πελάτη?
2: Η φωνή του πελάτη είναι αυτά που οι ίδιοι καταναλωτές έζησαν και περιγράφουν με το γεγονός τι ήταν αυτό που τους έκανε εντύπωση σε μια εμπειρία εξυπηρέτησης, και μιλάνε, και το πολύ σημαντικό είναι ότι, το πιο σημαντικό είναι ότι βγάζουν συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, τι τους έκανε εντύπωση. Μιλάμε για ανοιχτές απαντήσεις όπου καταγράφουμε τις εμπειρίες. Άρα η φωνή του πελάτη θα λέγαμε ουσιαστικά ότι είναι ο καθρέφτης της πραγματικής εμπειρίας που ζει ο καταναλωτής, η καθημερινότητά του.
1: Τι μας λέει η έρευνα, οι Έλληνες καταναλωτές πριν αγοράσουν ένα προϊόν, πόσο συχνά διαβάζουν κριτικές και αξιολογίες? Και σε ρωτάω αυτό διότι πλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μπει σε ένα κυνήγι κριτικών, έχουν το QR του ταμείο. Παρακαλώ, βάλτε μας μια καλή κριτική. Έρχεται το προϊόν στο σπίτι μέσα στο κουτάκι ρέιτας. Έχει μέσα μια καρτέλα. Φεύγεις από το μαγαζί, έρχεται ένα SMS. Δηλαδή έχουν μπει σε μια έτσι σε ένα κυνήγι κριτικών. Πόσο λοιπόν συχνά οι Έλληνες τις διαβάζουν τελικά?
2: Οι Έλληνες διαβάζουν κριτικές πριν αγοράσουν. Έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της αγοραστικής, γενικότερα της αγοραστικής διαδικασίας, και δείχνει σχεδόν ότι 2 στους 3 Έλληνες, δηλαδή το 64%, συμβουλεύονται συστηματικά ή πολύ συχνά κριτικές πριν αγοράσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Δεν σημαίνει όμως ότι η κριτική αυτή καθ' αυτή θα τους οδηγήσει. Πάντα όμως συμβουλεύονται. Είναι ένας παράγοντας που λαμβάνουν υπόψη τους. Ναι, θα δουν τις αρνητικές κριτικές, θα δουν και άλλα πράγματα και παράλληλα θα τις θετικές ή τις αρνητικές και παράλληλα θα αποφασίσουν. Mm-hmm. Και σίγουρα για τους καταναλωτές σίγουρα εμπιστεύονται όλο και περισσότερο εμπειρία άλλων καταναλωτών, γιατί καλά τα λόγια, καλά να μου λες σαν επιχείρηση σου προσφέρω αυτά, αλλά αν δεν ακούσω κάποια εμπειρία, αν δεν ακούσω ότι αυτό έγινε στην πράξη, δεν πείθομαι τόσο εύκολα.
1: Λοιπόν, 60%, 2 στους 3 μπορούμε να πούμε, είναι αυτοί οι οποίοι συμβουλεύονται αξιολογήσεις πριν αγοράσουν. Ποιες ηλικίες, ηλικιακές ομάδες φαίνεται να το κάνουν περισσότερο? Βλέπουμε κάποια διαφορά μεταξύ νέων και πιο μεγάλων σε ηλικία καταναλωτών?
2: Ναι, και το βλέπουμε σταδιακά ότι αυξάνεται. Είναι κυρίως οι νεότερες ηλικίες, ηλικίες από 18 έως 34, κυρίως 18-24. Είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν πιο συστηματικά τις κριτικές ή τις αξιολογήσεις πριν προχωρήσουν αγορά. Για τους νεότερους καταναλωτές, οι κριτικές αυτές λειτουργούν σαν προσωπική σύσταση. Πώς λειτουργούσαμε πιο παλιά, ας πούμε, ότι συμβουλεύω με το φίλο μου. Για αυτούς είναι μια προσωπική σύσταση. Είναι σου λέει ότι κάποιος άλλος πελάτης έχει μείνει ικανοποιημένος. Είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτοματοποιημένα σε αυτή την ηλικία.
1: Βέβαια, είπα πριν ότι μπαίνουμε, οι περισσότεροι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις μπαίνουν σε μια λογική να κυνηγούν τις κριτικές και τις αξιολογήσεις. Μετά από μια εμπειρία με μια επιχείρηση, μπαίνουν από μόνοι τους οι καταναλωτές ή αυτό το κυνήγι είναι πια επιβεβλημένο?
2: Ναι, μάλιστα μπαίνουν και μπαίνουν περισσότερο από όσο πιστεύουμε. Περίπου το 68% δηλώνει ότι αφήνει μια αξιολόγηση μετά από μια θετική εμπειρία ή ακόμα και μετά από μια κακή. Συνήθως που θα περιμέναμε να αφήσουν κυρίως από μια αρνητική εμπειρία. Και όμως αφήνουν κάποια κριτική και μετά από μια θετική εμπειρία. Αυτό που τους κινητοποιεί λοιπόν είναι το συνέστημα. Είτε αυτό είναι θετικό είτε αρνητικό. Όταν ο πελάτης ζήσει κάτι έντονα, είτε θετικά είτε αρνητικά, θέλει να το μοιραστεί, θέλει να αφήσει την αξιολόγησή του.
1: Μέσα στην έρευνα νομίζω ονομάζεται τις θετικές wow και τις αρνητικές ouch.
2: Ναι.
1: Σωστά τα λέω? Είναι... Πώς ορίζονται αυτές οι δύο κατηγορίες μέσα στην έρευνα?
2: Λοιπόν, το wow, ας πούμε, είναι μια θετική εμπειρία η οποία όμως ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες, δηλαδή είναι το κάτι παραπάνω. Και το out, θα λέγαμε, είναι οι εμπειρίες οι οποίες είναι αρνητικές, οι εμπειρίες που πληγώνουν. Το ενδιαφέρον αυτό που πρέπει να δούμε είναι το wow, δηλαδή το κάτι παραπάνω που ενεργοποιεί τον καταναλωτή, που να το ζήσει ως θετική εμπειρία. Δεν είναι απαραίτητα κάποια παροχή ή κάποια έκπτωση μεγάλη στο προϊόν που θέλει να αγοράσει. Είναι συνήθως κάποιες μικρές ανθρώπινες στιγμές, θα λέγαμε, που ξαφνιάζουν τον καταναλωτή, το ξαφνιάζουν ευχάριστα τον πελάτη. Και αντίθετα, η out δεν είναι ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην όλη διαδικασία. Είναι ότι υπήρξε πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε.
1: Να σε ρωτήσω να μας διαβάσει από την έρευνα, αν την έχεις εύκαιρη, κάποιες wow εμπειρίες και κάποιες out.
2: Ναι, ας πούμε, μια που δεν την έχω μπροστά μου, αλλά μια wow εμπειρία ήταν ότι είχαν πάει σε κάποιο εστιατόριο, καλό εστιατόριο, χωρίς να έχουν κράτηση, χωρίς να έχουν κάνει κράτηση. Μια οικογένεια, η κόρη ήταν με πατερίτσες και το προσωπικό, παρόλο που δεν είχε κάνει οικογένεια κράτηση, τους μίλησε πολύ ευγενικά, προσφέρθηκε στην κοπέλα η οποία ήταν πατερίτσες να να κάτσει στην καρέκλα και να όση ώρα περιμέναν. Και όλο αυτό τους κέρασε. Ήταν μια θετική ατμόσφαιρα. Δεν ήταν ότι πήραν κάποια έκπτωση, δεν ήταν απλά ότι τους βρήκε το τραπέζι. Ήταν η όλη διαδικασία ότι ενδιαφέρθηκαν, ότι δείξαν ανταπόκριση στο πρόβλημα της κοπέλας. Ότι, ή ας πούμε για κάποια άλλη εμπειρία, ότι θέλαν να περάσουν κάποιο δίκτυο οπτικής ίνας και έπρεπε να πάνε να χτυπήσουν το... Να μπουν σε ένα γειτονικό διαμέρισμα που η κοπέλα δεν είχε επαφή. Και προσφέρθηκε η εταιρεία από μόνη της, βρήκε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και πήγε. Και όλο αυτό είδατε, ενώ περίμενε ότι δεν θα πάει καλά, όπου θα καθυστερήσω, και όμως ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και όλα κλείσαν ομαλά. Δεν ήταν δηλαδή κάποια παροχή ή κάποια μεγάλη έκπληξη.
1: Τώρα, τι λες έτσι αντίστοιχα, να σου πω το σημερινό, ξέρεις. Πριν κάποιες ώρες ήμασταν μαζί σε μια εκδήλωση. Για να έρθω στην εκδήλωση αυτή, πάρκαρα σε ένα πάρκινγκ που ήταν εκεί κοντά. Έγραφε απ' έξω λοιπόν με τεράστια γράμματα ότι έχει φορτιστές. Τέλος πάντων, πήγα εγώ εκεί χωρίς κράτηση. Γιατί ξέρεις, πια εγώ προσωπικά κλείνω από application τις θέσεις πάρκινγκ. Δεν πάω έτσι για να βρίσκω. Δεν είχε όμως, οπότε πήγα έτσι. Βλέπω φορτιστές, μπαίνω μέσα, λέω: Γεια, να φορτίσουμε. Με κοίταζε, μου λέει: Δεν έχουμε φορτιστές. Εντάξει. Μου λέει: Κράτηση έχετε κάνει. Λέω, αλλά μου το είπε με έναν τρόπο που είναι πολύ άσχημα που πήγα σε ένα πάρκινγκ χωρίς να έχω κάνει κράτηση. Και του λέω, όχι, μου λέει. Καλά, μου λέει, κάτι θα κάνουμε. Πόσο ώρα θα κάτσετε? Δύο ώρες. Αυτό που θα το έβαλε, στο ouch ή στο wow.
2: Εσύ πώς το ένιωσες? Δεν είναι ποτέ το βαθέ. Γιατί μια εμπειρία για μένα μπορεί να είναι αρνητική, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι ουδέτερη. Μπορεί να είναι.
1: Ξέρεις τι, επειδή πρέπει να απολογηθώ, θα το βάλω στο ouch. Αλλά όμως,
2: γιατί ήταν ο τρόπος.
1: Σωστά. Όμως από το συγκεκριμένο πάρκινγκ, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έτσι, έχω πάρει σε προηγούμενη επίσκεψή μου, γι' αυτό και το επέλεξα, wow. Αλλά με άλλον υπάλληλο, με άλλο σημείο επαφής. Οπότε ήταν πραγματικά wow όμως, έτσι. Ευγένεια, καθαριότητα. Τι να σου πω, με το εσείς και με το σας. Πάρα πολύ καλό.
2: Είναι και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που φτιάχνουν, που δημιουργούν μια wow εμπειρία, και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν την ouch εμπειρία. Για παράδειγμα, αυτό που δημιουργεί την wow εμπειρία είναι, εκτός από την αμεσότητα, το πρώτο είναι να λυθεί το θέμα μου. Όταν πάω κάπου, αυτό που θέλω είναι να λυθεί το θέμα, να γίνει η δουλειά μου. Μετά είναι αυτό που είπες, είναι ο επαγγελματισμό, είναι η ευγένεια, είναι η εξειδίκευση, και μετά είναι η συνέπεια. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες που χτίζουν μια wow εμπειρία.
1: Από την εμπειρία σου, είναι εύκολο οι επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις ouch εμπειρίες σε wow?
2: Βεβαίως, και είναι και κάποιες θετικές εμπειρίες. Για παράδειγμα, θυμάμαι σε προηγούμενες έρευνες, οι οποίες υπήρξε πρόβλημα και έφταιγε η εταιρεία. Έφταιγε δηλαδή είτε καθυστέρηση, είτε δεν ήρθε το σωστό προϊόν. Και όμως κατάφερε με τον τρόπο της, παραδέχτηκε το λάθος ότι έγινε αυτό, έγινε αποκατάσταση άμεσα, μπορεί να έγινε και κάποιο έτσι ένα bonus ή ένα δώρο, και αυτό το γεγονός ότι κινητοποιήθηκε άμεσα η επιχείρηση και το έλυσε, ήταν μια θετική εμπειρία.
1: Ξέρεις, συζητάμε τώρα για την έρευνα και μιλάμε για τις wow και τις θετικές και τις αρνητικές εμπειρίες. Να το πω έτσι όπως κανονικά είναι. Είτε κάποιος συντονιστεί τώρα, τι θα λέει αυτή, λένε wow και ouch στις θετικές και αρνητικές εμπειρίες που έχουν οι καταναλωτές με τις επιχειρήσεις. Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα για την έρευνα σε λίγο, συγκεκριμένα νούμερα. Αλλά ένας επιχειρηματίας ή κάποιος ο οποίος ασχολείται με το επιχειρήν και μας ακούει σήμερα, ακούγοντας αυτά τα νούμερα, ακούγοντας τα ποσοστά, ακούγοντας αυτή την προσέγγιση, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα για να βελτιώσει την επαγγελματική καθημερινότητα?
2: Θέμη, ένας ικανοποιημένος πελάτης είναι η καλύτερη διαφήμιση για μια επιχείρηση. Ένας ικανοποιημένος πελάτης θα το πει και σε άλλους. Θα διαδοθεί. Δηλαδή η εμπειρία πολλαπλασιάζεται. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέχεις είναι να είσαι συνεπής σε όσα υπόσχεσαι. Ναι, να υπάρχει ο επαγγελματισμός, να υπάρχουν τα βασικά. Τα λάθη, okay, είναι μέσα στο πρόγραμμα και ο καταναλωτής δεν είναι ότι δεν συγχωρεί λάθη. Απλά είναι να έχεις ένα ευχαριστημένο πελάτη. Και ο ευχαριστημένος πελάτης θα σου φέρει και άλλους πελάτες. Αυτό είναι γεγονός.
1: Άρα, στοχεύουμε πάντα στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη για να τον κάνουμε πρεσβευτή της επιχείρησης, λοιπόν.
2: Ακριβώς, και αρκετοί γίνονται, αυτό που είπες, πρεσβευτές ή μιας επιχείρησης ή ένας μπραντ όταν μένουν ικανοποιημένοι. Και δεν είναι ότι έμεινα μια φορά ικανοποιημένος, όταν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια και ξέρει ότι εκεί θα πάω και θα βρω τα συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ωραία. Κατερία, παραμένει στη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41. Σας ακούτε Alpha Radio 989. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα συζητάμε μαζί με την Κατερίνα Κοντού από τη Focus Bar, η οποία βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή, για την έρευνα που έβγαλε η εταιρεία ερευνών σε σχέση με τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες των πελατών. Μιλήσαμε αρκετά για το τι θεωρείται wow και τι ouch, έτσι Κατερίνα? Εμπειρία.
6: Ναι, είπαμε και παραδείγματα.
5: Και μιλήσαμε και για τις online αξιολογήσεις. Έχουμε κάποιο νούμερο πόσο συχνά οι καταναλωτές συζητούν με φίλους και γνωστούς, γιατί μας είπες ότι το κάνουν, τις εμπειρίες από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς?
6: Είναι σχεδόν καθολικό θέμα. Είναι ένα 87% που μιλάει για τις εμπειρίες του. Μιλάει με το, με το περιβάλλον του, με τους φίλους, με την οικογένειά του, με τους συναδέλφους του, με γνωστούς. Ακόμα και μπορεί και με κάποιον τυχαία να έρθει συζήτηση και να θυμηθείς κάτι. Ναι, συζητάμε. Και όσο περνάει ο καιρός, το ποσοστό αυτό, παρόλο που γίνεται και online, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που δημιουργούν μια εμπειρία, υποδηγούν στον πελάτη να αγοράσει ένα προϊόν. Το word of mouth ήταν και είναι πολύ σημαντικό, και πολλοί θα περιμέναν ότι, όπως λέμε για τις αξιολογήσεις, ότι αφήνουν κυρίως τα αρνητικά, μιλάνε και για τα θετικά. Mm-hmm. Εξίσου.
5: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει διαφορά, βλέπουμε από την έρευνα περισσότερα ποσοστά να μιλάμε για τα αρνητικά ή να μιλάμε για τα θετικά?
6: Μιλάνε εξίσου και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Απλά οι μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να μιλήσουν λίγο παραπάνω για τα αρνητικά.
5: Υπάρχει ένταση συναισθήματος στις αρνητικές εμπειρίες περισσότερο από τις θετικές? Τις λες πιο παθιασμένα, τις λες πιο καταγγελτικά?
6: Ναι, γιατί να λες, γιατί να γίνει αυτό, τι του έκανα, γιατί αξίζω, είναι, και μπορεί να είσαι και εσύ σε κάποια στιγμή φορτισμένη, να μην είναι καλή στιγμή, και να σου κάνει, είναι αυτό ότι οποιαδήποτε εμπειρία σου τσικλάει, θα λέγαμε, το συνέστημα, είτε αυτό είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Οπότε όταν κάτι σε αλλάζει, σου αλλάζει τη ροή όπως είσαι, ναι, θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό, να το πεις. Mm-hmm.
5: Η έρευνα που σου ειδικοποιεί και μας δίνει ένα νούμερο για το πόσοι καταναλωτές έζησαν τουλάχιστον μία θετική εμπειρία εξυπηρέτησης το τελευταίο εξάμηνο, αυτό που μελετήσατε δηλαδή, και πόσοι μία αρνητική?
6: Τουλάχιστον ένα, είναι περίπου στο ίδιο ποσοστό. Ένα 33% δεν είχε, ένα 67% είχε τουλάχιστον μια θετική εμπειρία. Mm-hmm. Και ένα περίπου το ίδιο ποσοστό είχε μια αρνητική εμπειρία. Το γεγονός ότι 33% είναι σημαντικό το ότι είχαν μια θετική εμπειρία. Και όταν μιλάμε θετική εμπειρία, δεν είναι απλά ότι έγινε συναλλαγή, είναι αυτό που σου είπα, ότι έγινε το κάτι παραπάνω. Γιατί όταν είναι μια απλή συναλλαγή που δεν έγινε ήταν οκ. Ξέρεις, δεν είναι ότι θα σου μείνει. Συνήθως σου μένει το πόσο έκανε μια επιχείρηση να αισθανθείς. Και βλέπω ότι 67% των Ελλήνων το τελευταίο εξάμηνο είχε μια θετική εμπειρία.
5: Βλέποντας, είπαμε ότι η έρευνα αυτή είναι περιοδική, γίνεται ανά 6 μήνες. Βλέπεις αυτά τα νούμερα να αλλάζουν από πέρσι μέχρι φέτος ή από πρόπερσι μέχρι φέτος?
6: Όχι, είναι περίπου τα ίδια νούμερα, δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή αποτυπώνουν εμπειρίες. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάποιες φορές θέλουν να γράψουν και παραπάνω πράγματα ή να γράψουν για δύο εμπειρίες. Θέλουν να μιλάνε γι' αυτό. Δεν έχουν αλλάξει περίπου τα ποσοστά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι θετικές εμπειρίες είναι περίπου στο ίδιο μήκος, και αίματος όπως και οι αρνητικές. Αυτό που αλλάζει λίγο, που έχει ανέβει, είναι οι αξιολογήσεις και οι κριτικές.
5: Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι θετικών εμπειριών που καταγράφηκαν? Είναι η ταχύτητα, μας είπες κάποια, αλλά αν έχεις κάποιο ranking.
6: Το πρώτο, για να χτιστεί μια θετική εμπειρία, θα λέγαμε, το πρώτο είναι η αμεσότητα. Ότι πάω, λύνεται το θέμα μου. Γιατί όπως είπαμε, όταν ξεκινάς να κάνεις να δεις μια καρουαστική διαδικασία, είναι ότι θέλεις να λυθεί το θέμα σου. Το δεύτερο είναι ο επαγγελματισμός και η ευγένεια, ακόμα και η καθαριότητα των χώρων. Άρα είναι το πρώτο είναι η αμεσότητα, το δεύτερο είναι ο επαγγελματισμός, ευγένεια, και το τρίτο είναι η συνέπεια. Αυτά, δηλαδή ότι ξέρω ότι αυτό θα ισχύει. Και αυτά τα τρία είναι τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν εμπιστοσύνη στον πελάτη, και η εμπιστοσύνη σημαίνει ότι θα ξανάρθω και θα υπάρχει κάποια σύνδεση.
5: Mm-hmm. Να μιλήσουμε για συναισθήματα, γιατί μας είπες ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με συναισθήματα. Τι συναισθήματα δημιουργούν οι θετικές εμπειρίες και ποια συναισθήματα οι αρνητικές βάσεις έρευνας που κάνατε?
6: Οι θετικές εμπειρίες αφήνουν σίγουρα την ικανοποίηση ότι έγινε δουλειά μου, σίγουρα η χαρά, είναι η έκπληξη. Ξέρεις, καμιά φορά από τα πολύ μικρά, οι μικρές εκπλήξεις, είναι ικανοποίηση, χαρά, αυτό. Είναι ότι μου φτιάξει τη διάθεση. Εκεί που μου ανέτρεψε όλο αυτό που μπορεί να ήταν κάτι, να μην ήταν κάτι θετικό, μου το ανέτρεψε θετικά.
5: Άρα, Κατέρινα, κλείνοντας, με δύο λόγια, τι χτίζει μια ξέχαστη εμπειρία και τι την γκρεμίζει σύμφωνα με την έρευνά σας?
6: Αυτό που χτίζει την αξέχαστη εμπειρία είναι να δημιουργεί στον πελάτη και την αρνητική. Είναι βασικά αυτό που είπαμε, είναι το συναίσθημα. Άρα ο πελάτης σίγουρα μπορεί να μην θυμάται τι έχει πάρει, αλλά σίγουρα θυμάται πως ένιωσε από μια επιχείρηση ή ένα μπραντ. Άρα αυτό που πρέπει εσύ να έχεις είναι συνέπεια, είναι επαγγελματισμό και αμεσότητα, βέβαια. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που η αμεσότητα είναι ένα από τα βασικά μας ζητούμενα.
5: Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
6: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν η Κατερίνα Κοντού από την Focus Bar και μας παρουσίασε την τελευταία έρευνα σχετικά με τις εμπειρίες των πελατών. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 9. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Newpost.gr

0: τεχνικά μας. Θέμη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα, Θέμη. Να σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και ξεκινάμε από ένα έτσι περίεργο νέο με ένα ακραίο πρόστιμο της ΑΔΕ. Θες να μας πεις περισσότερα?
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση στην οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μεμονωμένη, όπου επιχειρηματίες έχουν λάβει μηνύματα από την ΑΔΕ για ζητήματα ελέγχου και αυτά έχουν πάει στα ανεπιθύμητα email τους. Όμως εδώ επικρίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί η εφορία δεν είναι υποχρεωμένη να ασκήσει άλλα μέσα για την επικοινωνία με τον φορολογούμενο. Θεωρεί ότι το email είναι πολύ βασικό κομμάτι της επικοινωνίας και είναι από μόνο του έγκυρο και το μοναδικό θεωρητικά που θα μπορούσε να κάνει την όποια προσπάθεια για να κοινοποιήσει το αίτημα ελέγχου κτλ. Και εφόσον δεν ανταποκριθεί ο φορολογούμενος, αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής πηγαίνει και προβαίνει σε μια εκαθάριση και σε μια πράξη οριστικής επιβολής φόρων και προστήμων. Και αυτή, αν παρέλθει και η ημερομηνία, δεν το πάρει χαμπάρι, δεν το καταλάβει ο φορολογούμενος, δεν το αντιληφθεί και περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει για τη δυνατότητα να προσφύγει στη διεύθυνση επίλυσης διοικητικών διαφορών, τότε αυτή η περίπτωσή του γίνεται πάρα πολύ δύσκολη να την διεκδικήσει στο μέλλον. Και εδώ να μιλήσουμε με νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος. Ένας ζήτησε 1.000 κάτι ευρώ επιστροφή και βρέθηκε με φόρους κοντά σε 100.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα ακραίο περιστατικό. Φυσικά δεν είναι φυσιολογικό. Είναι επίσης ένα πράγμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε εδώ, το ότι πολλές φορές το γράμμα του νόμου μπορεί να αναφέρει κάτι, αλλά οι ελεγκτές, όποιοι ελεγκτές, θα πρέπει να μεριμνούν και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις να προσπαθούν να επικοινωνούν με τον φορολογούμενο. Διαφορετικά προκύπτουν τέτοιες μεγάλες κραυγαλαίες διαφορές και είναι κρίμα πραγματικά να δημιουργούνται ένα σωρό γραφειοκρατικές διαδικασίες και με νομικούς και με δικηγόρους μετά και να μπορέσει ο επιχειρηματίας στο τέλος να δικαιωθεί και να δείξει ότι όντως δεν ήταν έτσι τα πράγματα και ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, ας το πούμε έτσι, ήταν νόμιμη και δεν είχε κανένα θέμα. Μάλιστα, δεν τους έχει πίσω ο άνθρωπος.
0: Ναι, μα στην ΑΔΕ δεν είναι δηλωμένο και το email του λογιστή?
1: Όχι. Και εδώ είναι ένα κομβικό σημείο. Δεν θα έπρεπε να είναι το email του λογιστή δηλωμένο. Ο λογιστής λαμβάνει καθημερινά χιλιάδες email. Φανταστείτε τώρα εδώ τι θα γινόταν αν ήταν δηλωμένο το email του λογιστή. Ενδεχομένως να ήταν και συνυπευθυνότητα και του λογιστή για αυτό συγκεκριμένο, αν είχε πάει και σε εκείνον στα spam. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ λοιπόν τώρα ένα κύκλο και ένα νομικό θέμα το οποίο ανοίγει σχετικά με το αν θα πρέπει το email του λογιστή να αναφέρεται στα βοηθητικά email ή όχι. Η απάντηση είναι, τουλάχιστον από τη δικιά μας την πλευρά, όχι, γιατί δημιουργούνται και νομικά ζητήματα μετά στη συνέχεια. Και τι θα έπρεπε να υπάρξει σαν βοηθητικό? Ένα δεύτερο email σαν backup από άλλο πάροχο, π.χ. αν έχουμε μια
0: hotmail,
1: εταιρεία hotmail, θα πάμε στη Yahoo, κάτι κάπως έτσι.
0: Ή το δικό σας, μπορέσουμε
1: να πιάσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και παράλληλα, πέρα από την προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν συνέχεια οι επιχειρηματίες και να διαβάζουν τα email τους και τα ανεπιθύμητα για να μπορέσουν να πιάσουν τις ίδιες περιπτώσεις, είναι ότι όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα θα πρέπει και η ΑΔΕ να μεριμνά, όπως κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις για να μην αδικούμε εντελώς, όπως κάνουν κάποιοι ελεγκτές, να μεριμνούν, να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν. Και μάλιστα εδώ είναι το ακραίο τώρα, έτσι, ότι όταν τελικά του βεβαιώθηκαν τα 100 χιλιάρικα του ανθρώπου, η ΑΔΕ επικοινώνησε μαζί τους.
0: Εκείνη την ώρα βέβαια ήρθαν στις πράξεις, λογικό, να επικοινωνήσει. Να σε ρωτήσω, Θέμη, πού πρέπει να μπούμε να τσεκάρουμε ποιο email είναι καταχωρημένο, στο Μητρώο?
1: Ναι, στα στοιχεία Μητρώου και επικοινωνία, στα στοιχεία επικοινωνίας. Εκεί αναφέρεται το email κάθε επιχείρησης και αντίστοιχα και στα email των νόμιμων εκπροσώπων. Γιατί έχει μια εναλλακτική, εφόσον αποσταλθεί στο email το επίσημο που έχει δηλωθεί για την επιχείρηση, να σταλθεί και στους νόμιμους εκπροσώπους. Είτε αυτοί είναι ομόρυθμοι εταίροι διαχειριστές, είτε αντίστοιχα είναι κάποιοι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι ή διευθύνοντες σύμβουλοι.
0: Άρα, ακόμα και αν ήταν ένα πρόστιμο, ας πούμε, καθυστερήσει να πληρώσει στο ασφαλιστικό ταμείο τον ΕΦΚΑ. Και βεβαιωθεί το πρόστιμο, πάλι μέσω του email του Μητρώου θα ενημερωθείς?
1: Εκεί είναι διαφορετικό, γιατί έχουμε την περίπτωση από ότι στη μία περίπτωση τα στοιχεία Μητρώου και Επικοινωνίας αφορούν το δημόσιο σαν ΑΔΕ, σαν εφορία, ενώ στην άλλη περίπτωση ο ΕΦΚΑ έχει άλλο πεδίο για τα στοιχεία επικοινωνίας και επικοινωνία από εκεί.

0: Άρα πρέπει να τσεκάρουμε και εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και μικρότερα τα ποσά εκεί. Οπότε σε όλες τις περιπτώσεις τα του ΕΦΚΑ είναι και πιο λιγότερο επικίνδυνα, να το πούμε, σε σχέση με αυτά της εφορίας.
0: Σίγουρα, αλλά αν όμως δεν έχεις κλείσει τη χρονιά σου και βεβαιωθεί το Φεβρουάριο ότι έχεις ξεχάσει ένα μήνα, χάνεις την ασφαλιστική σου κάλυψη μέχρι να διορθωθεί αυτό. Και παίρνει καιρό να διορθωθεί, δεν είναι εύκολο. Δεν συγχρονίζονται για κάποιο λόγο, αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, ναι, είναι αργούνε πάρα πολλές φορές και χρειάζεται να κάνει διαδικασίες με επαφές οι οποίες είναι
0: ψυχοφθόρες.
1: Παλαιότερων εποχών. Να το πούμε διαφορετικά για να μπορέσουν να.
0: Ναι, ψυχοφθόρες. Θα έλεγε από την εμπειρία σου ότι υπάρχουν πολλαπλασιαζόμενες ακραίες συμπεριφορές ελεγκτών της ΑΔΕ.
1: Δυστυχώς είναι και αυτό μια τάση. Είναι μια τάση όπως και τα πρόστιμα που πηγαίνουν πάρα πολύ ακραία σε ακραία νούμερα. Δηλαδή, να πούμε τώρα ένα παράδειγμα το οποίο βγήκε πρόσφατα, πέρα από αυτά που έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες συζητήσεις μας, για τα 10.000 ευρώ στα ψηφιακά δελτία αποστολής, 5 και 10.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Να πούμε ένα καινούριο το οποίο έτσι βγάλανε, το οποίο έχει σχέση με το πότε κλείνει μια επιχείρηση. Όταν είτε δεν εκδώσει παραστατικά, είτε αντίστοιχα δεν τα διαβιβάσει στο ESEND, στο σύστημα δηλαδή της αμοιακής, αυτό να επικοινωνήσει με την ΑΔΕ και να τα ανεβάσει. Για οποιονδήποτε λόγο. Ας πούμε ότι αλλάξαμε το router μας. Ας πούμε ότι το καλώδιο κουνήθηκε. Για οποιονδήποτε λόγο αυτό θεωρείται μη διαβίβαση. Εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα ανέφεραν ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 3 παραστατικά. Πλέον λένε ότι έστω και ένα, αν υπερβαίνει τα 500 ευρώ, τότε αυτομάτως έχουμε κλείσιμο τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε δηλαδή μια δρακόντια τάση να πηγαίνουν για τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί και οι επιχειρήσεις βρίσκονται συνέχεια σε ένα κίνδυνο. Ενώ ταυτόχρονα γίνονται απίστευτοι αγώνες για να καταφέρουν οι επιχειρηματίες αλλά και οι λογιστές να απαλλάξουν από άδικα πρόστιμα, όπως και έγινε, να λέμε και το δίκαιο της ΑΔΕ, ας πούμε, ότι κατάφεραν μετά από πάρα πολλές πιέσεις να μειώσουν τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακατούμενων φόρων, όταν ο φόρος ήταν επιστοτικός, όταν δεν προέκυπτε φόρος δηλαδή, ήταν κάτω από 100 ευρώ στους παρακρατούμενους. Εκεί καταφέρανε μετά από πάρα πολύ καιρό και πάρα πολύ προσπάθεια και επιστολές και συζητήσεις και συμβούλια να γίνει όντως πραγματικά και με την ΕΦΕΑ και με την ΕΚΕΛΦΑ και με την ΠΟΦΕ να καταφέρει να πετύχουν το συγκεκριμένο. Αλλά δεν είναι η τάση αυτή. Η τάση είναι μία μπρος και 10 πίσω, όπως λέμε στα πρόστιμα η ΑΔΕ.
0: Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τα πρόστιμα μειώνονται, όπως μας είπες, έτσι.
1: Ναι. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν δίκαιο να μειωθούν. Δηλαδή ήταν στις περιπτώσεις όπου κάποιος από μία αμέλεια είχε την τάση η εφορία να βάζει 250 ευρώ πρόστιμο και τώρα αντίστοιχα αυτό το πρόστιμο θα μειωθεί στα 100. Οπότε είναι μια μείωση. Αλλά δεν είναι σημαντική σε σχέση με το κλείσιμο της επιχείρησης στα 10.000 ή στα 5.000.
0: Θα μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν μας δείχνει κάτι για τη γενικότερη κατεύθυνση της φορολογικής διοίκησης, αυτή κίνηση καλής θέλησης, να πω σε εισαγωγικά.
1: Θα ελπίζα. Θα πρέπει να αναμένω περισσότερες καλές πράξεις για να μπορέσουμε να το πούμε ως συμπέρασμα αυτό.
0: Ωραία. Θέμη, παραμένει στη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alfa Radio 989. Μπαίνουμε στο τελευταίο του τέταρτου αυτής επιχειρηματικής ώρας, όπως κάθε εβδομάδα, Σάββατο Κυριακή. Είμαστε παρέα και συζητάμε με ειδικούς από την αγορά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τα startups και μια ενδιαφέρουσα εκπομπή φυσικά για όποιον αγαπάει το επιχειρήν. Μαζί μου ο Θέμης Μπουρνάς, λογιστής και φοροτεχνικός, συζητάμε για τις αλλαγές που υπάρχουν καθημερινά στον δικό του τομέα. Θέμη, για να συνεχίσουμε την προηγούμενη συζήτησή μας, βλέπουμε ότι οι διασταυρώσεις ΑΔΕ το 26 γίνονται όλο και πιο ψηφιακές. Μας ανέφερε κιόλας πριν αρκετά παραδείγματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη όμως για την καθημερινότητα μιας επιχείρησης, μιας μικρής επιχείρησης?
2: Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο μέγεθος της μικρής σίγουρα πρέπει να προσέξει περισσότερα πράγματα όταν δεν έχει οργανωμένα λογιστήρια εσωτερικά σε σχέση με μια μεγαλύτερη, για να μπορέσει να μην μπαίνει σε μικρές παγίδες και σφάλματα, όπως αναφέραμε προηγουμένως σχετικά με το POS και την ταμιακή, να μην διαβιβάσουν τα δεδομένα, συγγνώμη, ταμιακή στο eSend, αλλά και παράλληλα και σε άλλα πράγματα, όπως είναι το να προχωρήσουν σε κινήσεις, να ανεβάσουν στα social media, στα διάφορα μέσα κοινωνικής e-commerce που πουλάνε πράγματα, τζίρους και ίχνη, τα οποία δείχνουν έναν τρόπο ζωής διαφορετικό σε σχέση με αυτό που παρουσιάζουν στα εισοδήματα. Γιατί πλέον υπάρχουν ηλεκτρονικά μάτια τα οποία μέσα και από τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σιγά σιγά αρχίζουν και διασταυρώνουν και βρίσκουν ασυνέπειες και ενδεχομένως να προκύψουν αντίστοιχα ελέγχοι για να μπορέσει να διαπιστωθεί παράβαση. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορα συστήματα. Είναι το σύστημα των ενδοκοινοτικών, το οποίο έτσι και αλλιώς δηλώνονται οι ενδοκοινοτικές και από το εξωτερικό αλλά και από εμάς, και αυτά πρέπει να συμφωνούν. Είναι το σύστημα του MyData, είναι το eSend με τις ταμιακές, είναι το, όπως είπαμε, η παρακολούθηση των social media, είναι το κομμάτι το πόσο καλοπληρωτής είναι και πόσο αντίστοιχα μια επιχείρηση βγάζει συνεχόμενες ζημιές π.χ. σε μια τριετία, πόσο αλλάζει ο στυλιστής μικρού κέρδους, πόσο λοιπόν έχει ένα προφίλ, χτίζεται ένα προφίλ, και αυτό το προφίλ προφανώς θα παίρνει σκόρ κατά επικινδυνότητας για να μπορεί να στοχεύει περισσότερο τους ελέγχους της.
1: Αλλάζω θέμα τώρα και θέλω να μας πεις τι πρέπει να γνωρίσει κάποιος ο οποίος έχει και μισθωτή παράλληλα με μη μισθωτή απασχόληση σχετικά με τον ΕΦΚΑ.
2: Ναι. Να θυμίσουμε ότι όταν έχει κάποιος παράλληλα μισθωτή απασχόληση, τότε οι εισφορές του, ανάλογα με το ύψος του μισθού του, συμψηφίζονται με τις εισφορές που προκύπτουν από την μη μισθωτή του δραστηριότητα, σαν επαγγελματίας, σαν επιχειρηματίας, και συνεπώς ανάλογα με το ύψος αυτών μπορεί να μην έχει καθόλου εισφορά ή να έχει π.χ. 10 ευρώ για τον ΟΑΕΔ κτλ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει και θα έπρεπε να κάνει καθάριση με βάση αυτά που δηλώνονται στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ και με βάση αντίστοιχα και τις εισφορές, οι οποίες είναι σταθερές κάθε χρόνο, είναι κάθε μήνα π.χ. ένα χιποσό ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που έχει επιλέξει ο καθένας, και να κάνει μια καθάριση. Αυτή είναι η καθάριση όμως κάθε χρόνο την καθυστερεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να παίρνουν ενημερώσεις όπως και έλαβαν τώρα πριν από ορισμένες ημέρες σχετικά με το κομμάτι των εκαθαρίσεων, και μάλιστα ο ΕΦΚΑ παραδέχτηκε ότι η εκαθάριση αυτή βγήκε με λάθη. Και να βρισκόμαστε πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία για τις φορολογικές δηλώσεις. Ακόμα και αυτά τα νούμερα, τα οποία παίζουν το ρόλο τους, αν θέλει κάποιος να τα αποτυπώσει πλήρως σωστά, δεν είναι αποτυπωμένα σωστά μέσα από τις βεβαιώσεις εκαθάρισης του ΕΦΚΑ. Συνεπώς, έχουμε εκεί ζητήματα τα οποία προκύπτουν και είναι σημαντικό και οι φορολογούμενοι να μπαίνουν μέσα στον ΕΦΚΑ να κοιτάνε που και που το κομμάτι των εκαθαρίσεών τους, ειδικότερα όταν ξέρουν ότι πλησιάζουν αυτές, ώστε να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις με προσαυξήσεις, αλλά και επιπλέον να μπορούν να κάνουν και οι λογιστές σωστά τη δουλειά τους ως προς την καταγραφή αυτών σαν έξοδα, όπου αυτά αντίστοιχα μπορούν να περάσουν σε επιχειρήσεις.
1: Πάμε να δούμε τώρα για τα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία δίνουν μία ανάσα. Εντάξει, για κάποιες επιχειρήσεις ανάσα ρευστότητας, σε άλλες επιχειρήσεις ανάσα ανάπτυξης. Ποια είναι τα ενεργά αυτή τη στιγμή?
2: Ναι. Αυτή την περίοδο έχουμε αρκετά προγράμματα τα οποία είναι ενεργά και θα μπορούσαμε βέβαια λίγουν αρκετά προς το τέλος του μήνα, χωρίς φυσικά να συνυπολογίσουμε τις οποίες παρατάσεις ενδεχομένως πάρουν. Το ένα πρόγραμμα το οποίο είναι έτσι πολύ γνωστό γιατί έχει βγει λίγο πιο πρόσφατα είναι το «Παράγουμε στην Ελλάδα». Το συγκεκριμένο ενισχύει παραγωγικές επιχειρήσεις με επιδότηση μέχρι 55% και έχει την δυνατότητα να βοηθήσει επιχειρήσεις οι οποίες είναι στον παραγωγικό τομέα να κάνουν επενδύσεις και φυσικά αντίστοιχα να χρηματοδοτηθούν για το ύψος αυτό. Τα ποσά αντίστοιχα είναι μέχρι και 400.000 ευρώ της επιδότησης. Έχει και ένα option να πάει με πιο διαφορετικά νούμερα, αλλά η ουσία είναι ότι σου δίνει μια αρκετά μεγάλη δυνατότητα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την επιχείρηση. Ένα δεύτερο είναι το πρόγραμμα «Ξεκινώ επιχειρηματικά». Εδώ το πρόγραμμα αυτό είχε βαφτιστεί σαν επιδότηση πτυχίου στο παρελθόν και όντως έχει μια προϋπόθεση να έχει κάποιο πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ μετά την 1η-1η του 2016. Συνεπώς θέλει μια σχετικά πρόσφατη λήψη του πτυχίου για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα είτε θα πρέπει να είναι σχετικά νεοσύστατες, είτε αντίστοιχα υποσύσταση. Οπότε είναι ενδιαφέρον γιατί είναι το μοναδικό πρόγραμμα που αφορά νέες επιχειρήσεις επί της ουσίας. Συνεπώς το πρόγραμμα αυτό, χωρίς πάρα πολλά κριτήρια αλλά και χωρίς μεγάλη χρηματοδότηση, έχει την δυνατότητα να βοηθήσει στο ξεκίνημά τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα πτυχίο και θέλουν να ιδρύσουν την επιχείρηση. Είναι σε αρκετούς τομείς, δεν είναι αποκλειστικά στα ελευθερία επαγγέλματα. Συνεπώς έχει ένα ενδιαφέρον σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν, να το δουν και να το τρέξουν. Επίσης τρέχει στη Στερεά Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επιδότηση 75%. Τρέχουν επενδυτικά δάνεια του ΤΕΠΗΧ, το 3. Τρέχει ο αναπτυξιακός νόμος πάλι για τη μεταποίηση. Άνοιξε μόλις τώρα η ανακαίνιση κατοικίας. Φορά βέβαια ιδιώτες και κατοικίες, εκεί όπου το ύψος μπορεί να είναι μέχρι και 95% ανάλογα με τα εισοδήματα. Εκεί αφορά κατοικίες μέχρι τα 120 τετραγωνικά και για τρίτεκνες, πολύτεκνες φτάνει μέχρι τα 150. Και είναι μέχρι τις 24 Αυγούστου το συγκεκριμένο. Και τέλος ανοίγει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά τον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, το οποίο είναι και σχετικά επίκαιρο με όλα αυτά τα γεγονότα τα διεθνή, το οποίο δίνει ένα ποσοστό επιδότηση από 50 μέχρι 67% ανάλογα με τη μέθοδο και τον τρόπο που θα γίνει. Συνεπώς εκεί έχουμε αρκετά πράγματα. Υπάρχουν. AI, έχουμε για υποβρύχες τεχνολογίες, ναυτικά συστήματα και γενικά τώρα.
1: Θέμη, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, είναι εύκολο να πάρεις χρηματοδότηση?
2: Είναι τόσες
1: οι προϋποθέσεις, τα ψηλά γράμματα, το αν είχες αυτό θα ήταν έτσι, που τελικά μικραίνει έτσι το πουλ,
2: η δεξαμενή
1: των
2: ενδιαφερόμενων και των επιλέξιμων. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλά μικρά γράμματα και στα περισσότερα εξ αυτών των προγραμμάτων αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ενώ στην αρχή απευθύνονται σε μεγάλο μέρος της αγοράς, τελικά με τις προϋποθέσεις τους, όλο και λιγότερες επιχειρήσεις τελικά υποβάλλουν αίτηση. Εδώ υπάρχουν ζητήματα είτε από κακογραμμένους οδηγούς, είτε αν είναι καλογραμμένη η οδηγία, από τις πολλές προϋποθέσεις που μπαίνουν, είτε από τα κριτήρια βαθμολογίας, οπότε κάποιος δεν μπορεί να πάρει υψηλά κριτήρια βαθμολογίας, είτε αντίστοιχα από το ότι μπαίνουν on-off κριτήρια, τα οποία βγάζουν έξω, είτε με τους CAD, είτε με τα λοιπά ζητήματα που βάζουν, επιχειρήσεις λοιπές. Δεν έχουμε λοιπόν μαζικά προγράμματα τα οποία θα αγκαλιάσουν πολύ μεγάλο εύρος από την αγορά. Από την άλλη όμως σίγουρα είναι και αυτά πολύ βοηθητικά, δηλαδή πρέπει να μηδενίζουμε εδώ και θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσο περισσότερα τρέχουν και μάλιστα όσο καλύτερη περιοδικότητα έχουν, τόσο πιο σταθερές συνθήκες δημιουργούν στους επιχειρηματίες ώστε να ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν ενίσχυση, αν όχι άμεσα τώρα, έστω και σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Εδώ αν θέλεις να πούμε και ένα παράδειγμα, αν έχουμε χρόνο. Για παράδειγμα το πρόγραμμα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα στον οδηγό, στα ευκρινή σημεία, αναφέρει λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι πριν από τις 36 του 24 οι επιχειρήσεις αυτό όμως όλος περίεργος, σε μια υποσημείωση, σε μια από τις σελίδες, αναγράφεται ότι αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν τη διαχειριστική τους χρήση, όχι 1η-1η-31-12, αλλά 1η-6η-36, οι οποίες είναι ελάχιστες στην Ελλάδα.
1: Είναι.
2: Και για αυτές που είναι 31-12, λοιπόν, βάζει προθεσμία της 31-12-23.
1: Δύο χρόνια πίσω.
2: Ναι, σχεδόν το μισό αυτό χρόνο, αν το πέρασα στο. Είναι μισό χρόνο πίσω. Αυτό όμω είναι ουσιώδη. Είναι ουσιώδη για πάρα πολλέ επιχειρήσει που θα πάνε να κάνουν αίτηση. Δεν θα το έχουν δει αυτό το συγκεκριμένο. Και από αυτό την κακογραφία, α το πούμε έτσι, τη συγκεκριμένη του συγκεκριμένου οδηγού.
1: Θα του πετάξει έξω.
2: Τελικά θα του πετάξει έξω. Όπω και σε άλλε περιπτώσει, μικρέ λεπτομέρειε, οι οποίε πρέπει σε κάποιο σύμβουλο να τι εξετάσουν και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα τα οποία είναι δυστυχώς.
1: Πολύ σύντομα, υπάρχουν προϋποθέσεις, πρέπει να έχεις τα λεφτά να δώσεις εγγυητικές. Πώς λειτουργεί το σύστημα?
2: Ναι, να πάμε να κάνουμε μια μικρή περιγραφή. Συνήθως ζητάνε ένα 25% να είναι η ιδιαία συμμετοχή. Mm-hmm. Αυτή η ιδιαία συμμετοχή μπορεί να προκύψει από μέσα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, είτε τις επιχειρήσεις των επιχειρηματιών, εφόσον προτίθεται να κάνουν αύξηση κεφαλαίου, είτε μπορεί να γίνει με δανεισμό, mm-hmm. υπό προϋποθέσεις, να μην είναι αντίστοιχα τα συγκεκριμένα δάνεια να είναι αφορούν αποκλειστικά και μόνο για την συγκεκριμένη την επένδυση που θα γίνει, είτε αντίστοιχα ένα μείγμα, γιατί κάποια προγράμματα βάζουν και το μείγμα σαν κανόνα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τώρα η ιδιαία συμμετοχή που συζητήσαμε είναι ένα από τα κριτήρια, αλλά επί της ουσίας πρέπει να κάνουμε λίγο μια αναδρομή και να συζητήσουμε τα χρονοδιαγράμματα και το πώς εισπράτεται ουσιαστικά. Mm-hmm. Το πρόγραμμα, αν ξεκινήσει και δημοσιευτεί τώρα σήμερα, θέλει τουλάχιστον 2 μήνες σαν deadline για να υποβάλουν οι επιχειρήσεις τις προτάσεις τους.
1: Ωραία.
2: Μετά από αυτό έχουμε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών για να βγουν τα αποτελέσματα. Και μετά από αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης που αναφέρει κάθε πρόγραμμα. Συνήθως είναι στα 2 χρόνια. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε ότι η επιχείρηση πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό τουλάχιστον μια τριετίας για να είναι μπροστά στις ανάγκες που θα αντιμετωπίσει στη λήξη, το τελικό deadline του προγράμματος, για να μπορέσει να κάνει ένα προϋπολογισμό επένδυσης. Φυσικά υπάρχουν και οι άμεσες ανάγκες που μπορεί να επενδύσει, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, που τη βάσανο και το κόστος και τις ας το πούμε έτσι, μελέτες που χρειάζονται για να γίνουν σαν business plan, θα είναι χρήσιμο να στοχεύει και μακροπρόθεσμα. Mm-hmm. Και εδώ τώρα συζητάμε για την προκαταβολή. Η προκαταβολή δεν είναι μεγάλη, συνήθως είναι στο 40% της επιδότησης. Mm-hmm. Οπότε εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης. Mm-hmm. Και αν για παράδειγμα ένα πρόγραμμα επιδοτεί το 50%, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση τη στιγμή που πάει να αιτηθεί, αν θέλει να πάρει προκαταβολή, τότε θα πάρει ένα 20% συνολικά του προϋπολογισμού. Τόσο βγαίνει το 20% του 50% βγαίνει στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Mm-hmm. Οπότε για να πούμε ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση που θα mm-hmm. τον προϋπολογισμό, αν ειδικά είναι μεγάλος, mm-hmm. πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έχει ικανή ρευστότητα ή μέσα στο χρονικό διάστημα που θα υλοποιείται το πρόγραμμα να γεννήσει η επιχείρησή του την ικανή ρευστότητα για να μπορέσει να καλύψει την επένδυση.
1: Πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί πολλοί προσπαθούν να πάρουν αυτές τις επιδοτήσεις για να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση, να αποκτήσουν ρευστότητα, να καλύψουν ανάγκες και όχι τόσο να αναπτυχθούν. Το έχουμε δει και αυτό.
2: Σωστά. Τα περισσότερα προγράμματα επιδοτούν όχι τέτοιες ανάγκες, αλλά επενδύσεις. Πλην των δανείων κεφαλαίου κίνησης που τα τυπικά που αναφέραμε, τα οποία θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πιο ευρύτερα.
1: Θέμη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
2: Χάρηκα.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989 με αυτή την επιχειρηματική ώρα. Εμείς είμαστε επίσης στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8. Στον ήχο ήταν ο Ρέσι Παπάς, στην μουσική η Αφροδίτη Σιμίτη. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Τιβαχτάρης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 7 το απόγευμα με ένα διαφορετικό business και επιχειρηματικό θέμα. Μέχρι τότε να περάσετε μια υπέροχη καλοκαιρινή εβδομάδα, να είστε καλά και βέβαια επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σας βράδυ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τιβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμη μια εβδομάδα, όπως είπε και ο Άρης, κοντά σας, για να δούμε τα πολύ σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Και ένα σημαντικό γεγονός ήταν αυτό που συνέβη σήμερα με την νίκη της Ferrari. Μια νίκη που τόσο πολύ ήθελε την πρώτη και την τρίτη θέση. Αλλά θα πούμε παρακάτω σε αυτό, αφού πρώτα σας πω ότι στον υπέροχο ήχο που ακούτε, για τον υπέροχο ήχο που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Πόπη Ματζίκα, η οποία χειρίζεται όλα αυτά τα κουμπάκια που εγώ αδυνατώ να καταλάβω. Πες μου, ναι.
1: Όχι, εμείς με την Πόπη εδώ στο στούντιο βλέπουμε παράλληλα και μία οθόνη και βλέπουμε τις πυρκαγιές σε ωραίο και νόη, που προφανώς και δεν είναι ωραίο θέαμα. Έτσι, μάλλον ξεκίνησε και αυτό το κομμάτι.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο στραβά με αυτό. Ακούγα προηγουμένως στις ειδήσεις ότι η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από ένα κύριο ο οποίος βγήκε, λέει, από το δρόμο σε ένα χωματόδρομο και προσπαθούσε να κάνει μπρος πίσω για να το ξεκολλήσει το αυτοκίνητο και έτσι παρεκκλήθη θύρας. Να σου πω κάτι. Η πιθανότητα με αυτά τα μπρος πίσω να ανέβασε υψηλές θερμοκρασίες στο καταλήτη του και από εκεί να προήλθε η φωτιά, ισχύει?
1: Θα σου πω πολύ γρήγορα κάτι που είχα συναντήσει σε ένα όχημα εταιρικό της εταιρείας της δικής μας που είχε χαλασμένο καταλήτη, με αποτέλεσμα να ανεβάζει μεγάλες θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να σου απαντήσω υπεύθυνα για κάτι διαφορετικό. Όμως, ένας καταλήτης ο οποίος είναι βουλωμένος, σίγουρα μπορεί να ανεβάσει μεγάλες θερμοκρασίες. Και έτσι, σε επαφή με ξερόχορτα για λίγη ώρα, μπορεί να δημιουργήσει ανάφλεξη. Όταν λέμε μεγάλες θερμοκρασίες, μπορεί να πυρώσει ένας καταλήτης. Δεν εννοούμε απλά να φτάσει 100-150 βαθμούς. Πυρωμένο μέταλλο. Βάζει αμέσως φωτιά κάπου. Δυστυχώς. Και είδα το βίντεο σε ειδήσεις και ήταν όντως κάπως γυρισμένο με την όψεν σε ένα ανάχωμα. Είναι πολύ λογικό αυτό που περιέγραψες με βάση την εικόνα που έχω δει και εγώ.
2: Γιατί σπινθήρας, τι σπινθήρας να προκληθεί, ας πούμε, τα μπρος πίσω?
1: Όχι, απλά αν έχει ξερόχορτα και ακουμπήσουν, μπορεί κάλλιστα κατευθείαν να γίνει ανάφλεξη. Δεν είναι δύσκολο. Και με τις συνθήκες που έχουμε.
2: Σημασία έχει ότι έγινε μια τεράστια καταστροφή. Βλέπω ακόμα τους καπνούς που είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη και εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όσο για την Ινώη, τι να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα κομμάτι πράσινο είχε μείνει, θα καεί και αυτό.
1: Ελπίζουμε να μην καεί όλο.
2: Έτσι. Ελπίζουμε να μην καεί.
1: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από ό,τι έχω καταλάβει από τους αριθμούς και τα λοιπά, ενώ πυροσβεστών και μέσων που επιχειρούν, ένα αέριο και πήγαιον, τι να πούμε, άλλο δεν πάμε κάτι. Δυστυχώς ζούμε πλέον και είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά.
2: Ξεκινάμε μια εκπομπή αυτοκινήτου που θεωρείται μια εκπομπή ψυχαγωγία, μπορώ να την πω έτσι. Κάτι περιμένει ευχάριστο να ακούσει ο κόσμος και εμείς θα ξεκινάμε με μαυρίλα.
1: Εντάξει, μαυρίλα. Είναι κάτι που συμβαίνει δίπλα μας, είτε κάποιος στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα και είναι νόη. Είναι αυτό που είπες, είχε μείνει κάποιο πράσινο. Τέλος πάντων, ελπίζουμε για το καλύτερο. Να πούμε επίσης, βλέπω και το χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής γενικότερα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο η Αττική Οδός από τα Σπάτα προς την Εθνική Οδό. Και κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι πράσινα και με κάποια λίγα κίτρινα μέσα στο χάρτη της Αθήνας. Θες να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, το οποίο είναι αυτό που θα απασχολήσει πολύ, θεωρώ, το επόμενο διάστημα την Ευρώπη. Έτσι, που είναι ανακοινώσεις Volkswagen. Θες να ξεκινήσουμε με αυτό?
2: Το μάθα και εγώ, το διάβασα και εγώ αυτό. Και στην κυριολεξία έχω έτσι συγκλονιστεί. Αν αυτό γίνει.
1: Κάτσε να δώσουμε ένα τίτλο όμως, γιατί αυτή τη στιγμή το συζητάμε μεταξύ μας. Να δώσουμε ένα τίτλο. Τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει? Η Volkswagen απολύει ως 100.000 εργαζομένους. Τι σημαίνει αυτό για...
2: Προτίθεται.
1: Ναι, θα φτάσω εκεί, μισό λεπτάκι. Όταν προτίθεται να απολύσει έως 100.000 κόσμο, δηλαδή να φτάσει σε περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας, το οποίο θα έρθει ουσιαστικά από κλείσιμο έως και 4 εργοστασίων στη Γερμανία. Η Volkswagen το χαρακτηρίζει αυτό ως τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του ομίλου. Η πίεση προέρχεται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, το υψηλό κόστος παραγωγής στην Ευρώπη και την ακριβή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
2: Να σε ρωτήσω, είναι αυτό η κρίση της Volkswagen ή είναι κρίση της Ευρώπης?
1: Καλή ερώτηση και μεγάλη ερώτηση. Αλλά...
2: Λος.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Γιατί η Volkswagen, okay, είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή αυτοκινητομηχανία.
2: Κοίταξε, το αυτοκίνητο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ευρώπης, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τα εργοστάσια που παράγουν αυτοκίνητα. Γύρω από αυτά υπάρχουν εκατομμύρια άλλες εταιρείες.
1: Εντάξει, δεν είναι εκατομμύρια, είναι πολλές εταιρείες. Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά ότι υπάρχουν εργοστάσια όπως οι εταιρείες logistics, οι προμηθευτές σε διάφορα πράγματα, ξενοδοχεία που καλύπτουν τις ανάγκες των μεγάλων αυτοεργοστασίων, εστιατόρια, άλλες μικρές μεταφορικές, δηλαδή όχι τα μεγάλα logistics, και πολλές άλλες, φαντάζομαι, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι ένα σύνολο, μια λυσίδα γύρω από μια πόλη, όπως είναι, ας πούμε. Η Volkswagen δεν έχει μιλήσει ποτέ για το Wolfsburg, αλλά να πούμε ότι το Wolfsburg είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο της Volkswagen στη Γερμανία. Είναι μια πόλη, έχει δικό του ταχυδρομικό κώδικα, η οποία έχει χτιστεί γύρω από το εργοστάσιο της Volkswagen. Ναι. Μιας και, για να δώσουμε λίγο και την κλίμακα του τι είναι όλο αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι για δεκαετίες η Γερμανία ήταν το εργοστάσιο της Ευρώπης.
2: Ακριβώς.
1: Ή τουλάχιστον έτσι την είχε συνδέσει ο κόσμος στο μυαλό του. Νομίζω ότι σήμερα πια όμως αυτό γενικότερα αρχίζει και αλλάζει, και το ανησυχητικό, αυτή η ανησυχητική, αν μπορούμε να την πούμε, είδηση.
2: Οι λόγοι.
1: Οι λόγοι που αλλάζει. Ότι κυρίως, εντάξει, έχουμε σίγουρα ακριβότερη ενέργεια, υψηλότερους μισθούς. Η παραγωγή στην Κίνα φαίνεται να είναι ταχύτερη. Έτσι, χωρίς να υπολογίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί δεν επηρεάζουν την Ευρώπη. Φαίνεται όμως δεν είναι ταχύτερη. Και
2: κάτι... Από ό,τι περίμεναν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές γενικότερα, έτσι, όχι μόνο οι Γερμανοί.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν περίμεναν κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι για να ξεκινήσεις και να πεις ότι θα πρέπει να φτάσουμε και να κλείσουμε ως 4 εργοστάσια, και ότι αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έως και 100.000 θέσεις εργασίας, να πούμε ότι, αν θυμάμαι σωστά τα νούμερα, μέχρι τώρα γύρω από το αυτοκίνητο και από την αυτοκινητομηχανία, κυρίως σε Γερμανία, κυρίως και για την Ευρώπη, έχουν ήδη χαθεί περίπου 50.000 θέσεις εργασίας.
2: Ναι, σίγουρα. Βάλει στην Ισπανία τα εργοστάσια που έχουν κλείσει και τώρα προτίθεται να τα αγοράσουν οι Κινέζοι. Εντάξει, αυτό είναι το παρακάτω.
1: Ναι, δεν ξέρω για την Ισπανία.
2: Όμως, για να επανέλθω στη Volkswagen, παλιά ανταγωνιστή τη Volkswagen ήταν ο εσωτερικό ανταγωνισμό, Mercedes και BMW, έτσι. Τώρα όμως έχει να ανταγωνιστεί.
1: Εννοείς του Volkswagen Group, πώς το
2: εννοείς. Του Volkswagen Group, ναι. Τώρα έχει να ανταγωνιστεί την BYD, έχει να ανταγωνιστεί την Chery, έχει να ανταγωνιστεί τη Xiaomi στην Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, το παιχνίδι άλλαξε τελείως. Άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού.
1: Ξέρεις κάτι όμως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ή να κατηγοριοποιήσουμε αν είναι άμεσος ή άμεσος ανταγωνισμός. Τι εννοώ, έχει ξανασυντηθεί και από εμάς και από άλλους. Μπαίνουν πολλές εταιρείες στο κάδρο. Πολύ περισσότερες από όσες ήξερε ο καταναλωτής. Αν είχες κάποια στιγμή να διαχειριστείς 15 εταιρείες, ας πούμε, που θα είχαν την κατηγορία ενός αυτοκινήτου που θα ήθελες να αγοράσεις, και ίσως λέω και πολλές, ξαφνικά έχεις 40. 30. 40.
2: Είναι αυτό που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι για να πάρεις απόφαση αυτή τη στιγμή τι αυτοκίνητο θα πάρεις, πρέπει να ψάχνεις ένα μήνα τουλάχιστον από εταιρεία σε εταιρεία, και αν πεις ότι κάνω και test drive. Εντάξει, δεν σου φτάνει μισός χρόνος για να καταλήξεις το αυτοκίνητο που θέλεις.
1: Αν πεις ότι κάνω και test drive, μια μικρή παρένθεση, συζητώντας πάντα με ακροατές και με φίλους και σε συζητήσεις επαγγελματικές, εγώ βλέπω ένα ξεκάθαρο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά του αυτοκίνητου στην Ελλάδα, που είναι το εξής. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει και θέλει να κλείσει το ραντεβού του ηλεκτρονικά, στην πλειοψηφία των εταιριών η κλήση του ή δεν θα απαντηθεί ή δεν θα απαντηθεί έγκαιρα. Ή μάλλον, συγγνώμη, η κλήση του, η αίτησή του, γιατί μίλησα για ηλεκτρονικά. Τώρα, αν υπάρξει και κλήση συνέχεια, δεν ξέρω τι θα γίνει και αν μπορεί να βρεθεί άκρη. Όμως και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι θέλω να πω, ότι ζήτηση υπάρχει. Η φαινομενικά από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι και αν κάποιος θέλει να εξετάσει όλες αυτές τις εταιρείες, προφανώς δεν θα καταφέρει να το κάνει στον χρόνο που θέλει εκείνος. Για να το κλείσω με μια πρόταση.
2: Να επιστρέψουμε λιγάκι στη Γερμανία και στη Volkswagen.
1: Δεν θες να μου απαντήσεις αυτό που είπα.
2: Να δούμε λιγάκι. Εντάξει, το ζούμε καθημερινά αυτό το θέμα. Αλλά πούμε λιγάκι για το κόστος αυτών, δηλαδή αν πραγματοποιηθεί αυτή τη λέξη απειλή, αν πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση, αν ληφθεί αυτή η απόφαση για τη Volkswagen, το κόστος είναι τεράστιο, γιατί θα είναι 100.000 οικογένειες, χιλιάδες παιδιά, στεγαστικά δάνεια που έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι εκεί, τοπικές οικονομίες, Γιατί το αυτοκίνητο ήταν για δεκαετίες η μεσαία τάξη της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Σήμερα αυτή η μεσαία τάξη πιέζεται και όπως είπες και εσύ προηγουμένως, μεγάλο μερίδιο της πίεσης αυτής έρχεται από την Κίνα.
1: Δεν είναι, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ σωστή αξιολόγηση και είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανασυζητήσει και θα το κάνουμε τώρα στον αέρα με τους ακροατές μας. Τι θέλω να πω, δηλαδή μήπως φταίμε και εμείς στο τέλος ημέρας και όταν λέω εμείς, όλοι εμείς που είτε εμπορευόμαστε αυτοκίνητα, είτε συζητάμε για αυτοκίνητα, είτε δουλεύουμε με κάποιο τρόπο εντός αυτής της αγοράς ή δουλεύουμε για αυτήν την αγορά έχοντας εταιρείες που υποστηρίζουν αυτήν την αγορά. Και τι θέλω να πω με όλο αυτό. Ότι ο καταναλωτής τι φαίνεται να ζητάει? Φαίνεται να ζητάει φθηνότερα αυτοκίνητα, περισσότερη τεχνολογία, ενδεχομένως μεγαλύτερες οθόνες, περισσότερη αυτονομία. Ναι, δεν το κρίνω. Εννοείται ότι καλά κάνουν. Όμως, επειδή έβαλε την Κίνα στην εξίσωση, εντάξει, αρχίσαμε κάποια στιγμή πριν από 9 μήνες να ακούμε ξαφνικά διθυραμβικά σχόλια και μία εταιρεία έρχεται και άλλη έρχεται. Είναι όντως πολύ καλά αυτοκίνητα. Μήπως είναι όμως υπερβολή όλο αυτό? Τι θέλω να πω, ότι αν θα μου πεις. Η πληροφορία στη σημερινή εποχή περνάει τόσο γρήγορα που τι θες τώρα να εξετάσεις. Απ' την άλλη, τι θέλω να σου πω, ότι μήπως χρειάζεται ψυχραιμία σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε αυτή την είδηση την οποία διαβάζουμε. Δηλαδή, πρέπει να την εντονίσουμε ψυχραιμία. Δηλαδή, είναι ένα καμπανάκι που λένε εκείνοι ότι, OK, αν χρειαστεί, θα κάνουμε αυτό. Σίγουρα όμως είναι μια μεγάλη εταιρεία που θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει χωρίς να συμβούν όλα αυτά. Θα μου πεις, θα το κάνει? Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι και εκείνοι σκέφτονται ότι το κόστος για αυτούς θα είναι μεγάλο αν συμβεί όλο αυτό που περιγράφουμε.
2: Θέλω να σου πω κάτι για να το συνδέσουμε λιγάκι όλο αυτό που λέμε με το παρελθόν. Τη δεκαετία του 80, η κεντρική Ευρώπη, δηλαδή η Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία κλπ. Είχαν πρόβλημα με τα φθηνά ρούχα τα οποία προέρχονται από χώρες χαμηλότερου κόστους. Χαμηλότερο κόστος τότε είχε η Ελλάδα.
1: Αργότερα ο πλανήτης δεν το αντιμετώπισε αυτό κάποια στιγμή.
2: Περίμενε. Και αργότερα η Κίνα. Χαμηλότερο κόστος. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρεις τι βιοτεχνίες ενδυμάτων υπάρχουν στη Γερμανία? Υπάρχουν βιοτεχνίες. Αλλά παράγουν τα ενδύματα υψηλής ραπτικής. Μοντέλα δηλαδή που τα πουλάνε σε εξειδικευμένες μπουτίκ και λοιπά και είναι πανάκριβα. Εκεί. Λες να συμβεί το ίδιο με το αυτοκίνητο, δηλαδή να φύγει όλη η παραγωγή να πάει ανατολικότερα και να μείνει εκεί πέρα μια Πόρσε και μια Φεράρι και μια Μαζεράτη, ξέρω εγώ, και αυτά μόνο? Κάπως έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Περιμένω πάντως με χαρά, γιατί φαντάζομαι ότι αξίζει να κάνεις ένα podcast μια ώρα για τα ενδύματα, να μας εξηγήσεις όλο αυτό, να το ακούσουμε με προσοχή και να δούμε μετά ίσως μπορέσουμε να απαντήσουμε και το αυτοκίνητο. Εσύ θέλεις να...
2: Λοιπόν, για να το κλείσω τώρα, για να το κλείσω, να σου πω ότι τη δεκαετία του 80 τα ενδύματα, τα παπούτσια και η άργυρο χρυσοχοΐα ήταν ο πρώτος εξαγωγικός κλάδος της χώρας μας. Έτσι, δηλαδή αυτά τα οποία εξήγαγαν οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο ήταν πολύ περισσότερα από τα μπαμπάκια, από τους καπνούς και από τα καλαμπόκια. Δεν ξέρω τι άλλο εξάγουμε τώρα σαν χώρα.
1: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να το σκεφτώ για να σου απαντήσω.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε Αντώνης και ο Αρτσταχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Αντώνη, να πάμε σε δύο μηνύματα ακροατών που μας έχουν έρθει.
2: Πάμε.
1: Ο κύριος Κώστας Σωτηριάδης, οδηγός ταξί, μας έγραψε πριν από λίγο ότι από τα διόδια του ισθμού στην Κινέτα χρειάστηκε 1 ώρα και 40 λεπτά. Τώρα πλέον μετά την Κινέτα λέει ότι κινείται καλά γενικότερα, περπατάμε καλά, γράφει. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Επίσης, το κλασικό πρόβλημα.
1: Ναι,
2: το κλασικό πρόβλημα.
1: Ο κύριος Άγγελος Βουρίτσας έγραψε ένα σχόλιο το οποίο λέει: ήταν όταν ξεκινήσαμε ότι χωρίς πινθήρα τα χόρτα δεν παίρνουν φωτιά. Συμφωνούμε μαζί του, θα του πω: έχετε δίκιο. Πάντα υπάρχουν ειδικές συνθήκες, τις οποίες εμείς από εδώ σίγουρα δεν μπορούμε να εξετάσουμε. Θες να συνεχίσουμε εκεί που το αφήσαμε. Να σου πω και κάτι ακόμα, βλέποντας τώρα και εδώ στις οθόνες μέσα στο στούντιο, έχει αποκατασταθεί από ό,τι φαίνεται και εκείνη στην παλιά Εθνική Οδό, λόγω της πυρκαγιάς στην Ινώη. Προφανώς είχε κλείσει κάποιο κομμάτι της. Αυτά.
2: Ναι. Να σου πω κάτι ακούγοντας προηγουμένως στις διαφημίσεις για την πρωτοβουλία αυτή που έχει η Αβήν να χαρίζει πόντους επί 10 στο Make-A-Wish. Θυμήθηκα πέρσι το ένα παιδάκι το οποίο του είχε γίνει το χατήρι αυτό το που είχε ζητήσει, το πόσο τι χαρά έλαβε ολόκληρο αυτό το παιδί. Και πολύ ευχαρίστω λοιπόν και εγώ, επειδή έχω κάρτα της Αβήν, θα δώσω τους πόντους μου, θα τους δεκαπλασιάσει η Αβήν και θα γίνει αυτό που θέλει ένα παιδί, το οποίο θα είμαι
1: πάρα πολύ ωραίος. Συμφωνώ, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Σε ευχαριστώ που το ανέφερες. Πάμε να κλείσουμε το θέμα μας για να πάμε στα επόμενα. Έχουμε και Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας μετά και διάφορα άλλα. Έτσι συζητούσαμε πολύ για τις Volkswagen, για τις περικοπές και όλα αυτά. Εγώ δεν ξέρω, γιατί φαίνεται πολλές φορές όταν το ξεσαντώ να φέρεις να κάνεις κύκλους. Άλλοι θα σου πούνε ότι ίσως τελικά το θέμα να μην είναι αν το επόμενο αυτοκίνητο θα είναι ηλεκτρικό ή βενζινοκίνητο. Αν ίσως το πραγματικό ερώτημα να είναι αν σε 10 χρόνια η Ευρώπη θα εξακολουθεί να κατασκευάζει αυτοκίνητα, αν θα τα εισάγει. Κάπου εκεί πηγαίνεις και εσύ. Και είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τη Volkswagen, αλλά αφορά τη βιομηχανία, την εργασία και τελικά την ίδια την Ευρώπη, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Μένουμε στην Ευρώπη, έτσι. Μας απασχολεί, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους.
2: Σου λέω, θα είμαι. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να παράγουμε στην Ευρώπη μόνο υψηλής ραπτικής αυτοκίνητα, για να το συνδέσω με αυτό που λέγα προηγουμένως. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τα κόστη. Το κυρίως θέμα, το κυρίως αυτό που απασχολεί και τους αυτούς που παράγουν και εμάς που αγοράζουμε, δεν είναι άλλο από το κόστος. Κόστος. Από την άλλη, όλοι θέλουμε να έχουμε καλές αμοιβές. Όλοι θέλουμε να έχουμε.
1: Εντάξει, μη συγχαίρουμε αυτή τη στιγμή τι αμοιβέ με το κόστο. Είναι σίγουρα ένα κομμάτι.
2: Είναι αυτό ένα παράγοντα του κόστου.
1: Με καμία αντίρρηση. Απλώ τι θέλω να πω. Εδώ εξετάζουμε κάτι εντελώ διαφορετικό. Εξετάζουμε την κατασκευή αυτοκινήτων σε μια άλλη ήπειρο, όπω και συνέβαινε. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουμε μια μαζική εισαγωγή πολλών μαρκών, η οποία ενδεχομένω να δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Σημασία, ξέρει τι έχει, Άρη. Σημασία έχει ότι οι Κινέζοι κατάφεραν να φτιάξουν αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν απευθείας στον ανταγωνισμό. Ίσως δεν το περιμέναν τόσο γρήγορα οι Ευρωπαίοι. Το περιμέναν πολύ πιο αργά. Αλλά να όμως που αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα που έρχονται μπαίνουν σε σύγκριση, σε απευθείας σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά, ιαπωνέζικα, κορεάτικα κλπ. Αυτοκίνητα.
1: Ναι, καμιά φορά ξέρεις, στην Ευρώπη έχουμε και την τάση να μην είμαστε. Να μην είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Στα αγγλικά, συγγνώμη, επέτρεψα μου, λέξη λέγεται proactive, δηλαδή να είσαι μπροστά πάντα. Είμαστε κυρίως reactive, δηλαδή περιμένουμε να γίνει κάτι και μετά να αντιδράσουμε.
2: Μα εσύ δεν μου έλεγες τις προάλλες ότι ένας Κινέζος μάνατζερ οδηγώντας ένα αυτοκίνητο στην Ευρώπη, είδε, διαπίστωσε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Δεν είναι Κινέζος, ήταν Γερμανός μάνατζερ σε κινέζικη προέλευση αυτοκίνητο. Έστειλε email στην Κίνα και διορθώθηκε με over the air. Ουσιαστικά. Ναι, αυτομάτως όχι, αλλά ουσιαστικά έκανε μια αναβάθμιση over the air και μέσα σε 2 ώρες είχε λυθεί το θέμα. Να θυμίσουμε επίσης. Για...
2: Να φαντάζεσαι αυτό να έχει συμβεί σε ένα ευρωπαϊκό εργοστάσιο. Θα έπρεπε το email να έχει καταχωρηθεί, να το έχει πάρει γραμματέα, να το έχει δώσει στον προϊστάμενό τη. Ο προϊστάμενο να το έχει προωθήσει στο τμήμα έρευνα. Και εντάξει, μετά από κάνα 2 μήνες θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Θα είχε λυθεί. Τι να πω, ρε παιδί μου, όλες ώρες.
1: Μην το πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Okay, γιατί
2: δεν το πάω, αλλά δυστυχώς.
1: Από τη μία ώρα στο ένα τέρμινο. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό.
2: Στην Ευρώπη όμως δυστυχώς λειτουργούμε λιγάκι πιο. Γραφειοκρατικά.
1: Ναι, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι στο Viber μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 6947-989-989 και με email στο onair@alpharadio989.gr. onair@alpharadio989.gr. Θες να πάμε να συζητήσουμε λίγο Φόρμουλα 1 και τι έγινε στο Βρετανικό Grand Prix που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Silverstone.
2: Ξέρεις ότι εμένα η Φόρμουλα 1 δεν είναι η αγαπημένη μου, απλά εντάξει, ενημερώνομαι.
1: Να μην πούμε τίποτα, πάμε παρακάτω.
2: Πέστασαι, σου δίνω το λόγο. Κοίταξε κάτι, αυτά που λέω ο Μπουρναράκης, εγώ τα βρίσκω πολύ καλλιτεχνικά, να το πω έτσι.
1: Γιατί, πολύ ωραία τα είπε σήμερα, τον παρακολούθησα, τον χάρηκα θα πω, μια χαρά, ωραία. Πάμε, Silverstone. Εγώ θεωρώ ότι δεν απογοητεύει ποτέ. Και το φετινό Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας μας χάρισε έναν αγώνα που πιστεύω ότι είχε τα πάντα. Είχε στρατηγική, είχε κάποιες μάχες τροχό με τροχό, είχε δράματα, είχε εγκαταλείψεις και είχε και μια Ferrari που επιτέλους μετέτρεψε την ταχύτητά της σε νίκη. Δεν θες να πεις.
2: Ένα-τρία έτσι. Και ήταν ένα-δύο από ό,τι έβλεπα. Ήταν ένα-δύο η Ferrari και κάτι έγινε εκεί με το αυτοκίνητο ασφαλείας.
1: Να πούμε ότι ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari τερμάτισε στην πρώτη θέση, ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes στη δεύτερη και ο Λούις Χάμιλτον στην τρίτη θέση επίσης με Ferrari. Θα συνεχίσω και θα πούμε τώρα για τη Ferrari κάποια πράγματα, ότι πολλοί θα πούνε ότι ήταν επιτέλους μια νίκη που άξε. Η Ferrari έδειξε από τις ελεύθερες δοκιμές ότι είχε το πακέτο για να πρωταγωνιστήσει. Ο Σαρλ Λεκλέρ οδήγησε με ωριμότητα χωρίς το παραμικρό λάθος. Διαχειρίστηκε πολύ καλά τα ελαστικά του και όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία δεν την άφησε να πάει χαμένη. Να πούμε ότι από το ξεκίνημα, ενώ η pole position ήταν διαφορετική, ήταν στις Mercedes και ήταν ο Αντωνέλη, ξεκίνησαν και έφυγαν μπροστά Λεκλέρ και Χάμιλτον και κάπως έτσι συνέχισε. Είχε και μια ατυχία ο Αντωνέλη περίπου στη μέση του αγώνα μετά το pit stop του, η οποία μετά δεν του επέτρεψε να κινηθεί γρήγορα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε δει. Στην πίσω ανάρτηση βγάλανε κάτι, σταμάτησε στα πιτ και φάνηκε να βγάζουν κάτι από την
2: μπροστά. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να εξαντλήσει την άκρη της κρεμαγέρας.
1: Όσο το παρακολουθούσε και το άκουσα στην πίσω, τώρα δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Σε ακούω και σένα. Πάντως
2: αφαίρεσα. Είναι Κίμι Αντωνέλη, ενώ είναι Ιταλός.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ο μπαμπάς του ήταν φαν του μεγάλου Κίμι Ραϊκόνεν, όπως είμαι και εγώ. Για πολλούς, ο Κίμι Ραϊκόνεν είναι η πιο ιδιαίτερη μορφή, ίσως μετά τον James Hunt που έχει περάσει από τη Φόρμουλα 1. Ταχύς, πλακατζής, Φινλανδός, ωραίος, γρήγορος. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για τον Κίμι Ραϊκόνεν και φαντάζομαι ότι αυτές οι ιστορίες ενέπνευσαν και τον μπαμπά του Κίμι Αντωνέλη να τον ονομάσει Κίμι. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Φαντάζομαι ότι ισχύει. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο.
2: Αν κάποιος ακροατής μας ξέρει, γιατί μπορεί να μας στείλει ένα mail.
1: Λοιπόν.
2: Να σου πω, ήταν όμως πολύ καλός μέχρι την Κυριακή, γιατί νίκησε στο sprint, πήρε την pole position και ήταν και πρώτος στα 3/4 σχεδόν του αγώνα, έτσι. Όλα έδειχναν ότι θα.
1: Δεν ήταν πρώτος. Ξεκίνησε ο αγώνας. Κατευθείαν από την εκκίνηση βρέθηκαν μπροστά ο Λεκλέρ με τον Χάμιλτον. Κατευθείαν από την εκκίνηση, έτσι. Ήταν όμως κοντά, δηλαδή υπήρξαν εναλλαγές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Είχε την ατυχία, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την νίκη. Πολλοί θεωρούν ότι θα τη διεκδικούσε. Και εγώ πιστεύω ότι θα βλέπαμε μια ενδιαφέρουσα μάχη. Δεν την είδαμε. Πάμε παρακάτω. Mercedes ήταν η πιο γρήγορη ομάδα χωρίς την νίκη. Ίσως οι Mercedes, πολλοί διαβάζοντας σχόλια κτλ., θεωρούν ότι είχε το ταχύτερο μονοθέσιο ολοτριμέρου. Κατά πολλούς το απέδειξε με την νίκη στο sprint, όπως είπες, και στην pole position, αλλά και στον πολύ δυνατό ρυθμό του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε. Έφυγε από το Silverstone με μια δεύτερη θέση χωρίς νίκη. Ο Verstappen είχε ένα δύσκολο απόγευμα, είδαμε την έξοδό του. τι πιστεύω ότι κρατάμε από το Silverstone. Να πούμε ότι είχε ρεκόρ το Silverstone θεατών στο τετραήμερο του αγώνα. Νομίζω είναι το ρεκόρ, το μεγαλύτερο νούμερο που έχει, που έχει καταγραφεί ποτέ. 564.000 άνθρωποι στο τετραήμερο του αγώνα παρακολούθησαν τον αγώνα από κοντά στο Silverstone στην Αγγλία. Ένα τεράστιο νούμερο. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Φόρμουλα 1. Εσύ λες ότι δεν ξέρω, δεν μπορείς να τη δεις. Βαριέσαι, τι ακριβώς.
2: Κοίταξε, ένας φίλος μου λέει ότι αν ασχοληθείς με τη Φόρμουλα 1, είναι απίστευτα ενδιαφέρον το όλο το να παρακολουθείς ένα Φόρμουλα 1. Το πώς μιλάει και ο Πάνος ο Σαϊτανίδης και ο Τάκης Πουρναράκης, πιστεύω ότι για αυτούς που ασχολούνται είναι άκρος ενδιαφέρον και καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Για μένα, ξέρεις τι είναι η Φόρμουλα 1, συγγνώμη θα το πω έτσι πολύ χοντρά. Ένα πείμα. Μαθαίνουμε δηλαδή όλοι πολύ καλά πολύ χοντρά. Ένα πείμα. Μαθαίνουμε δηλαδή όλοι πολύ καλά το πείμα τους και πάνε και το λένε.

0: Τώρα, για να κλείσουμε.
1: Με ρώτησε αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει.
0: Ναι, σε ρώτησα αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει. Όχι να ξαναπάς να μου πεις δεν είναι όσο καλό.
1: Και να μην δω Φόρμουλα 1, δεν θα σκάσω.
0: Επειδή πρέπει να φύγουμε για διακοπή πολύ γρήγορα, θα σου πω στο κλείσιμο για τη Φόρμουλα ότι θεωρώ ότι το πρωτάθλημα αποκτά ένα ενδιαφέρον. Η Φεράρι δείχνει ότι μπορεί να επιστρέψει δυναμικά στη μάχη. Η Mercedes προφανώς αποδεικνύει πάντα και σε κάθε αγώνα ότι δεν θέλει ταχύτητα. Η Red Bull καλείται μάλλον να αντιδράσει μετά από αυτό το δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και αν το Silverstone ήταν προάγγελος όσων θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μεσό του σεζόν, τότε ίσως να έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Φύγαμε για ένα break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Και Αντώνη, κλείνοντας από Φόρμουλα, θες να πάμε λίγο σε διεθνή αγορά ή έχεις κάτι άλλο? Μήπως σε διακόψαμε απότομα και θες να μας πεις ένα-δύο πραγματάκια πάνω σε αυτά που
1: θα σου πω? Ναι, θα πάμε στη διεθνή αγορά. Να σου πω μόνο κάτι το οποίο πρόσεξα τον τελευταίο καιρό και σίγουρα αυτό θα αποτελέσει θέμα σε μια ολόκληρη εκπομπή τις επόμενες εκπομπές που πρέπει να κλείσουμε τον Αύγουστο για τις διακοπές μας. Τι πρόσεξα λοιπόν? Πρόσεξα το αλαλούμ που υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις πινακιδές. Αλλαντάλλων.
0: Για άλλα πάμε λίγο. Τοποθέτησε το.
1: Να το τοποθετήσω. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένοι χρωματισμοί, συγκεκριμένες διαστάσεις, συγκεκριμένες εμφανίσεις, έτσι, που να καταλαβαίνει ο άλλος από μακριά γιατί πρόκειται. Πρόκειται για μια πινακίδα ένδειξης κατεύθυνσης, πρόκειται για μια απαγορευτική πινακίδα, πρόκειται για μια πινακίδα αρχαιολογικού χώρου, πρόκειται για μια πινακίδα τουριστικού ενδιαφέροντος. Τα πάντα έχουν τα στάνταρ τους. Έτσι. Τώρα λοιπόν που έκανα σχεδόν όλο τον γύρο της Ελλάδος με το roadshow της Maxus και οδήγησα πάνω από 6-7 χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα, έχω στην κυριολεξία μείνει έκθαμβος με τις πινακίδες που υπάρχουν όπως αρέσει και όπως θέλει ο κάθε δήμαρχος. Του αρέσει να έχει κόκκινες που να δείχνουν, ξέρω εγώ, κάτι, κόκκινες πινακίδες πάντοτε. Του αρέσει να έχει πράσινες πινακίδες που να οδηγούν στις παραλίες, πράσινες που να οδηγούν στις παραλίες. Δεν υπάρχει ένας, εκτός από τις πινακίδες του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που υποθέτω ότι υπάρχει κάποια μέρημνα από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Εμείς που είναι καφέ.
1: Με μαύρα γράμματα.
0: Δεν είναι κυβερνήσει, καφέ είναι.
1: Καφέ, σωστά. Καφέ με κίτρινα γράμματα.
0: Με λευκά τις θυμάμαι παντού, εγώ, εκεί τις έχω αφήσει.
1: Παντού στάνταρ, έτσι. Όλες οι άλλες πινακίδες, ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή που λένε.
0: Δώσε μας ένα παράδειγμα όμως, γιατί τα λες γενικά, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.
1: Να σου πω κάτι, στη Λαμία. Στη Λαμία.
0: Παρακαλώ.
1: Όλες οι διαβάσεις πεζών είναι βαμμένες κόκκινες. Κάτω στην άσφαλτο. Δηλαδή, για να τονίσει ο δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος πήρε αυτή την απόφαση, ότι η προσοχή εδώ πέρα είναι διάβαση πεζών, έχει βαφτεί όλο αυτό το πράγμα κόκκινο.
0: Χωρίς να έχει λευκές γραμμές, όπως πρέπει.
1: Μαύρες νομίζω. Έχει γραμμές, αλλά είναι μαύρες οι λευκές. Μπορεί να είναι λευκές, δεν θυμάμαι.
0: Θα έπρεπε να είναι λευκές.
1: Αλλά το κόκκινο φόντο, ας πούμε, που έχουν αυτές οι διαβάσεις πεζών.
0: Σε μπερδεύει.
1: Το βλέπεις και δεν ξέρεις τι είναι. Δεν συναντήσει κάπου αλλού. Να σου πω τώρα άλλο πράγμα. Στα Γιάννενα προχθές, έτσι. Έχουν κάτι καταπληκτικές κρεμαστές φωτεινές πινακίδες στις διαβάσεις πεζών. Πολύ ωραίο. Είναι κολόνα, έχει δεξιά και αριστερά. Το σήμα της διάβασης πεζών από ψηλά φωτίζεται κάτω η διάβαση πεζών. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν το έχουν και άλλες πόλεις αυτό? Το έχουν τα Γιάννενα όμως. Έτσι. Στην Κρήτη, καλά. Άστο εκεί πέρα. Όλες οι πινακίδες είναι κρυμμένες πίσω από χόρτα. Για να τις δεις, πρέπει να κατέβεις από το αυτοκίνητο, να παραμετρήσεις τα καλάνια, τα χόρτα, για να δεις που πάει ο δρόμος.
0: Αν δεν είναι γεμάτες τρύπες.
1: Αν δεν είναι γεμάτες τρύπες, ακριβώς. Έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα. Κάτι πινακίδες που οδηγούν από εδώ και από εκεί, οι οποίες είναι άλλα τα μεγέθη τους. Δεν είναι δηλαδή κάποια στάνταρ μεγέθη. Πας στον δρόμο, ας πούμε, θες να πας δεξιά για Κεραμωτή, παραδείγματος χάρη, που το είδα προχθές, και έχει μια πινακιδούλα μικρή, χωμένη, με μεγάλα γράμματα Ξάνθη ευθεία, εύκολα το προσπερνάς. Κάτω από την Ξάνθη, λοιπόν, θα πρέπει να έχει μπει Κεραμωτή δεξιά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Τι να πω, για να μην σου πω το άλλο κουφό.
0: Να πας στο κουφό, να σου πω ότι πιστεύω.
1: Ναι.
0: γίνεται μια κάποια σύσκεψη, τηλεφωνική ή διαζώση τέλος πάντων, στην οποία καταλήγουν τρία παιδιά, όποιος δεν ξέρει.

0: που θέλει να πάει, θα χρησιμοποιήσει το κινητό του. Τι σκάς. Και κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό που περιγράφεις. Για πες μας για την Γεραμαντή.
1: Όχι, δεν σου λέω για την Γεραμαντή. Θα σου πω ότι τη συνάντησα προχθές έτσι. Είχε όριο ταχύτητος 30. Στα 10 μέτρα, στα 10 μέτρα στην κυριολεξία, έλεγε 50. Και στα 25 μέτρα έλεγε άριστον 70. Αυτά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ό,τι ταμπέλα περίσσευε στον εργολάβο στην αποθήκη του, πήρε και την έβαλε στον δρόμο. Και άντε εσύ να καταλάβεις τώρα με πόσα πρέπει να πας και ποιο είναι η άρση του αυτού που δεν θα σε γράψει το επόμενο ραντάρ.
2: Έλατε.
1: Τέλος πάντων, ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτά όλα τα θέματα των πινακίδων, των δρόμων, των φαναριών, των όλων αυτών να μπουν σε μια ενιαία γραμμή και να ξέρει ο άλλος από μακριά τι είναι και τι οδηγεί.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ένας ακροατής μας τώρα, ο κύριος Γιώργος Γάμα, μας γράφει ότι στην Κατεχάκη πριν το 251 έχει ακόμα την πινακίδα για τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πάρκο Στρατού.
1: Ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Πού να δεις την επαρχία τόσα τρελά και κουφά τέτοια συμβαίνουν. Κουφά. Για να μην πω πινακίδες, πάλι θα πω το δρόμο Άμφισα, αυτό η ΤΕΑ Ναύπακτος, που όλες οι πινακίδες είναι του 60. Του 60, έτσι, όταν έφτιαξε η ΜΟΜ αυτό το δρόμο, μπήκαν οι πινακίδες 40, 50, 30 και αυτές είναι μέχρι σήμερα. Οι οποίες οι μισές φυσικά έχουν εξοδοριάσει και δεν διαβάζουν.
0: Πες μου κάτι, υπάρχει πρόταση από την πλευρά μας, γιατί το νομίζω το αναπτύξαμε. Έχουμε μια πρόταση αυτό συνολική, ή θα το σκεφτούμε και θα επανέλθουμε.
1: Και να την κάνουμε εμείς την πρόταση, πρόκειται κανείς να την ακούσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω πως έχει σκεφτεί κάτι το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε.
1: Ότι πρέπει να γίνει μια. Δεν ξέρω ποιο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών πρέπει να βάλει κάποια στάνταρτ. Εδώ οι εταιρείες, ρε παιδί μου, όλες οι εταιρείες έχουν κάποια στάνταρτ. Φέρνεις ένα επιστολόχαρτο και έχει τα στάνταρτ του απάνω. Παίρνεις τη διαφήμιση, έχει τα στάνταρτ της απάνω. Ξέρεις, με το που το κοιτάς, ξέρεις πού απευθύνεται. Δεν μπορείς στον δρόμο να είναι αυτό το μπάχαλό σου, να βλέπεις μια ταμπέλα και να πρέπει να πας κοντά για να καταλάβεις.
0: Πάντως, εγώ θα ήθελα να το πάω και σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι οδική ασφάλεια, γιατί γίνεται πολύ λόγο στο τελευταίο εξάμηνο, να πω χρόνο, ας πω εξάμηνο, από πολλούς σε διάφορα κανάλια και μέσα επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια. Και αν δεν είναι ξεκάθαρο στο δρόμο για έναν οδηγό το πού πρέπει να πάει, δηλαδή το πώς του δίνουμε κατεύθυνση για να φτάσει εκεί που θέλει. Νομίζω είναι το νούμερο ένα που πρέπει να κοιτάξουμε. Πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα σωστό δρόμο, έτσι, να είναι σωστά κατασκευασμένος, να έχει σωστή σήμανση και από εκεί και πέρα να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Θέλεις κάτι, τώρα που σου λέω που έκανα όλα αυτά τα χιλιόμετρα και συζητούσαμε τα παιδιά που ήταν μαζί μου, είχαμε ένα σλόγγαν, ότι αυτοί μας γράφουν, αυτούς ποιος θα τους γράψει. Ό,τι στραβό βλέπαμε στο δρόμο, σε διαγράμμιση, σε ασφαλτόστρωση, σε κρυμμένες πινακίδες. Σε λάθος
0: ναι, αλλά μου περιγράφεις κάτι που δεν συνέβη, όλα αυτά. Κάτι που θα μπορούσε να συμβεί. Σωστά.
1: Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί. Σου λέω ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να μας προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο, για το όριο ταχύτητα.
0: Το κατάλαβα όλο αυτό, αλλά είπες ότι συζητούσατε μεταξύ σας ότι αυτοί μας γράφουν. Δεν σας έγραψε κάποιος.
1: Ναι, δεν μας έγραψε κανείς, παιδί μου. Εμείς γελάγαμε και λέγαμε αυτοί μας γράφουν. Αυτούς ποιος θα τους γράψει. Αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Για να μας προστατεύσουν και να μας καθοδηγήσουν. Και δεν το κάνουν σωστά. Το κάνουν με λαθασμένο τρόπο ή δεν το κάνουν καθόλου. Αυτούς λοιπόν ποιος θα τους γράψει. Κανένας. Και άμα γίνει ένα ατύχημα, αυτά θα ψάξουν να βρούνε ότι υπερβολική ταχύτητα, μεθυσμένος, δεν ξέρω τι άλλο θα ψάξουν να βρούνε. Υπερβολική ταχύτητα που είναι το εύκολο και τελειώνει με τσακατσάκα. Πάμε παρακάτω, λέγε.
0: Σε ευχαριστώ. Συνεχίζω.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πω κάτι και για μια αγορά που σου αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνεσαι, είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο σου θέμα μετά τη Φόρμουλα 1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Παναγία.
0: Η αγορά κρατάει, αλλά αλλάζει σύνθεση. Άκου τι λένε τώρα. Ότι οι πωλήσεις στην Αμερική για το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκαν σχετικά σταθερά. Παρά τα υψηλά επιτόκια και την πίεση στις τιμές που δέχτηκαν οι εταιρείες στην Αμερική. Είναι ένα άρθρο του Reuters και σύμφωνα με αυτό οι συνολικές πωλήσεις εκτιμώνται περίπου στα 4,16 εκατομμύρια οχήματα, ενώ τα υβριδικά ανέβηκαν 17% στο Μάιο, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μέχρι το κλείσιμο του Μαΐου στην Αμερική είχαν 17% αύξηση τα υβριδικά. Για μια χώρα όπως είναι η Αμερική, που έχει πολύ μεγάλους κινητήρες, με τον Τραμπ που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, εταιρείες ξαναβάλανε 8 κύλινδρους κινητήρες σαν κινητήρια σύνολα στα μοντέλα τους μέσα σε αυτή τη χρονιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο αυτό το 17%. Πιστεύω εγώ.
1: Να σου πω, η Αμερική δέχεται την πίεση που δέχεται η Ευρώπη από την Κίνα. Με τους δασμούς και όλα αυτά που έχει βάλει ο Τραμπ, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω.
0: Θέλω να σου κάνω, την ερώτηση.
1: Πώς το ξέρεις.
0: Θα σου πω. Η απάντηση είναι όχι τόσο, αλλά δεν είναι μόνο οι δασμοί. Πρέπει να σκεφτείς ότι το μέσο αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στην Κίνα δεν έχει πελάτη στην Αμερική. Σκέψου το λίγο.
1: Γιατί?
0: Σκέψου τι αυτοκίνητα πωλούνται στην Αμερική. Έτσι, μιλάμε για μια αγορά που πούλησε στο πεντάμινο 4 εκατομμύρια οχήματα, αλλά τα λες και μόνος σου. Pickup trucks μας λες, μεγάλα SUV, μεγάλα αυτοκίνητα. Δεν έχει γίνει κάποια μετάβαση, όχι ότι δεν πωλούνται αυτοκίνητα ηλεκτρικά, απλώς δεν είναι τόσο μεγάλο το μείγμα, αν μπορώ να το πω έτσι ακόμα. Και δεν έχει επηρεαστεί η Αμερική. Σύντομα αυτό που σου είπα, τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν, θεωρώ ότι η Κίνα έχει ξεκινήσει την όποια δραστηριότητά της να καταλάβει, αν μπορώ να το πούμε έτσι, την παγκόσμια αυτοκινητομηχανία από την Ευρώπη. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Από Ευρώπη και από κάποιες άλλες χώρες.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι?
1: Να σου πω. Και η τιμή της βενζίνης στην Αμερική δεν έχει καμία σχέση με την τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Δεν δηλαδή, νομίζω ότι. Έχω καιρό να το παρακολουθήσω. Οπότε δεν μπορώ.
1: Ένα 8 κιλίνδρο μοτέρα, σούμε, το οποίο κάνει γουργουργουργουργ.
0: Όχι, νομίζω ότι το γαλόνι δεν είναι μακριά. Θα με αφήσω όμως να το δω και να επανέλθω σε πολύ λίγο, δηλαδή θα το ψάξω και τώρα.
1: Το γαλόνι, κοίταξε, το μιλώντας με τους φίλους μου στα Αμερική.
0: Είχε φτάσει μέσα στο όλο κομμάτι αυτό που είχαμε και εμείς αυξήσεις. Είχε φτάσει στην Καλιφόρνια μέχρι και 8-9 δολάρια. Ένα γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν ποτέ πολύ μακριά από εμάς. Δεν ξέρω που είναι τώρα, θα το δω, θα το κοιτάξω.
1: Okay, τι άλλο νέο έχουμε της εβδομάδας φρέσκο και.
0: Θες της εβδομάδας φρέσκο ή θες νέο? Τι από τα δύο?
1: Ό,τι να είναι.
0: Τι ό,τι να είναι? Μα μου λες της εβδομάδας φρέσκο και μετά μου λες ό,τι να είναι. Εγώ θα πάω σε αυτό που. Α, να πούμε ότι χθες φτάσαμε στη 10η θέση. Μας είπες κάποια στοιχεία για την ελληνική αγορά. Μας μίλησες για τις εταιρείες, για όλες τις εταιρείες που ήταν στη δεκάδα. Μας έδωσε και κάποια νούμερα. Δεν αναφέραμε όμως κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα ανέβηκαν στις 951 μονάδες το Μάιο από τις 695 που ήταν τον Απρίλιο. Και μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει και τον Ιούνιο που έχει κλείσει ο μήνας και περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία. Αλλά από τα 690 στα 950 είναι μια σημαντική αύξηση.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι συμβάλλει σε αυτό, στο ότι έχουν πάρα πολύ βελτιωθεί οι υποδομές. Δηλαδή ένας δεν το σκέφτεται πια, θα πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα το φορτίζω. Θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι εύκολο πια να το φορτίσω.
0: Να σου πω κάτι. Ερχόμενο στο στούντιο, άκουγα τον Θέμη 41 στην εκπομπή του και περιέγραφε μια εμπειρία του σε ένα πάρκινγκ της Αθήνας. Από ό,τι κατάλαβα, ο Θέμης κινείται με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν είχε καταφέρει να κλείσει θέση, γιατί πάντα κλείνει θέση για να μπορεί να έχει και διαθέσιμο φορτιστή για το αυτοκίνητό του. Και είχε ένα θέμα λίγο με αυτό. Και ουσιαστικά ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν αφορούσε τη φόρτιση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά μπήκε εμβόλυμα στο πώς εξυπηρετήθηκε. Ήταν θέμα εξυπηρέτησης στο κομμάτι της εκπομπής του. Και βλέπουμε λοιπόν ακριβώς αυτό που λες, ότι οι υποδομές σαφώς και έχουν βελτιωθεί. Έτσι.
1: Ναι, γιατί στην αρχή της ηλεκτροκίνησης θυμάσαι το περίφημο ταξίδι μου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα 11 ώρες.
0: Πρέπει να το θυμούνται και οι ακροατές μας. Πρέπει να τους έχει μείνει αξέχαστο, γιατί δεν το έχεις αναφέρει μόνο μία φορά. Πάντως, αν θες να σου δώσουμε χρόνο, δεν θα σου δώσουμε τώρα. Γιατί τώρα θα πάμε σε μία διακοπή και όταν επιστρέψουμε, μας λες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης. Ήθελες πριν το διάλειμμα, Αντώνη, να μας θυμίσεις για αυτό το περιβόητο ταξίδι σου Θεσσαλονίκη-Αθήνα στην αρχή της ηλεκτροκίνησης. Θα ήθελα να το κάνεις απλά με δύο προτάσεις.
2: Όχι, δε, εντάξει, το έχω πει πολλές φορές ότι στην αρχή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα ένα ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ήταν περίπου 10-11 ώρες και μου στήξε
1: ότι δεν ήταν ποτέ 10-11 ώρες, είσαι λίγο υπερβολικός. Εντάξει, δεν υπήρχαν και πολλοί φορτιστές κατά τη διαδρομή. Κάποιοι δεν λειτουργούσαν, ήταν πολύ αρχή. Τέλος πάντων, δεν είμαστε πια εκεί. Το θέμα είναι τώρα ότι με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, θεωρώ ότι σε 5,5 ώρες το πάρα πολύ έχεις ολοκληρώσει το ταξίδι σου.
2: Υπάρχουν αυτοκίνητα που το βγάζουν. Εμένα φορτισμένα στην Αθήνα φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Υπάρχουν πλέον με τις αυτονομίες που βλέπουμε. Ναι, παρόλα αυτά και με μια μισά ώρη στάση πλέον σε ένα ταχυφορτιστή, γι' αυτό είπα 5,5 ώρες, okay. Είσαι πολύ okay. Και να σου πω και κάτι, χρειάζεται ξεκούραση. Επειδή τον τελευταίο καιρό, να πω το τελευταίο τρίμηνο, το έκανα 2-3 φορές σαν ταξίδι, χρειάζεται αυτή η στάση. Κατά την άποψή μου.
2: Θα σου πω κάτι τώρα, θα φύγω λίγα και από αυτό ότι χρειάζεται η στάση και θα σου πω ότι κάνοντας το γύρο της Ελλάδος διαπίστωσα ότι πια είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα από πλευράς αυτοκίνητων δρόμων με πολύ ωραία σημεία για να κάνεις τη στάση που περιέγραφες και με πολύ ωραία σημεία να φορτίσεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο, αλλά το κυριότερο ότι πια αυτό που έχω ζήσει εγώ στην ηλικία σου με δρόμους όπως ήταν η Κατάρα, όπως ήταν το Ρίο Γιάννενα, όπως ήταν το Αθήνα Καλαμάτα, όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Τώρα πια είμαστε μια σύγχρονη χώρα με πολύ ωραίους αυτοκινητόδρομους, με μια παρένθεση, ότι είναι πανακριβή. Πανακριβή. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ακριβή η δρόμη. Είναι ωραίοι, είναι ασφαλείς, είναι σύγχρονοι, είναι μοντέρνοι, είναι καινούργοι, ναι, σε όλα. Αλλά ρε παιδιά, όχι τόσο ακριβό. Είναι απίστευτο αυτό το κόστος. Και αν βάλεις δε ότι οι κλούβες, τα βανάκια.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Πού να πούμε και εμείς ότι λόγω της εταιρείας που ουσιαστικά είναι μια εταιρεία που υποστηρίζει διαφημιστικά το αυτοκίνητο σε below the line, δηλαδή σε promotion κτλ. Και έχουμε αρκετά βαν και δυστυχώς κάποια από τα βαν μας είναι πάνω από 2,30, έτσι νομίζω μέχρι 2,25 είναι το όριο. Τα διόδια τα οποία πληρώνεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι σαν να ήταν φορτηγό.
2: Σαν τα νταλίκα.
1: Το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Άκουσε μισό λεπτό. Το οποίο δεν ισχύει στην Εγνατία εδώ. Στην Εγνατία πληρώνεις κανονικά σαν ένα αγιοταχή.
1: Μάντεψε γιατί. Θες να σου πω γιατί. Γιατί και το Strada del Sole που σε οδηγεί να πάρεις την Εγνατία αν βγεις από το καράβι, δηλαδή όλο το κομμάτι της Ιταλίας που ξεκινάει από το Μιλάνο και καταλήγει Ανκόνα και πιο κάτω σε άλλα λιμάνια Μπάρι και Μπρίντεζι. Έτσι δεν σε χρεώνει με το ύψος. Ούτε με το.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Αν λοιπόν ξαφνικά βγουν όλοι αυτοί από το καράβι και θέλουν να πάνε Τουρκία ή όπου αλλού θέλουν να πάνε και μπουν στην Εγνατία και αρχίζει να του χρεώνει ανάποδα, τι νομίζω ότι θα γινόταν στα πρώτα και στα δεύτερα και στα τρίτα διόδια. Η κασία δικιά μου είναι, αλλά για σκέψου το λίγο.
2: Και να σου πω ακόμα ότι.
1: Δεν χρεώνουμε το ύψος, με το βάρος χρεώνουν, με του άξονες χρεώνουν στο εξωτερικό.
2: Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή έχεις ένα κλουβάκι, ξέρω εγώ, 4,5 μέτρα το οποίο είναι υπερυψωμένο και πληρώνει νταλίκα που κουβαλάει.
1: Πιθανολογώ. Σίδερα. Πιθανολογώ πάντως ότι όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν τα IPAS και ουσιαστικά με τον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις στον κάθε σταθμό διοδίων, επειδή θα πάμε και πάρα πολλά χρόνια πίσω τώρα, μπορεί το ύψος να ήταν τότε, τη δεδομένη στιγμή, ο πιο εύκολος τρόπος να το ελέγξεις. Και μετά είναι κάτι που έμεινε. Ξέρεις πώς μένουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μια εγκύκλιος για τα πάντα, η οποία αν δεν αναθεωρηθεί, συνεχίζει. Ίσως να βρισκόμαστε και σε κάτι τέτοιο εδώ. Και είναι κάτι όμως που θα πρέπει σίγουρα να το δουν, γιατί είναι και πολλοί επαγγελματίες. Δηλαδή, αν δούμε και την Αττική Οδό, και στην Αττική Οδό ισχύει το ίδιο. Έτσι, είναι πολλοί που επηρεάζονται από αυτό. Και κατ' επέκταση και η κίνηση στην πόλη μας, έτσι.
2: Και να δώσω και μια πληροφορία στους φίλους μας που θα κινηθούν στην Εγνατία Οδό τις επόμενες μέρες, εν ώψη διακοπών καλοκαιριού, δεν ξέρω. Από την Οικουμενίτσα μέχρι τα Γρεβενά, Ο δρόμος είναι σχεδόν μονοδρομημένος. Δηλαδή, η κάθε λωρίδα κυκλοφορίας είναι κομμένη στη μέση με κορίνες. Οπότε έχει μόνο μία.
1: Και τι συμβαίνει αυτό, γνωρίζουμε.
2: Άκουσα δύο εκδοχές. Το ότι το πρώτον ότι πουλήθηκε σε εταιρεία ο Ιγματιαδός και είναι υποχρεωμένη να ανακατασκευάσει το οδόστρωμα. Και το δεύτερο είναι ότι όλα τα τούνελ τα οποία έχουν, και όπως ξέρουμε είναι πάρα πολλά στην Κατάρα κτλ, αυτά τα τούνελ δεν έχουν πυρασφάλεια. Και εγκαθιστούν συστήματα πυρασφάλειας μέσα σε αυτά τα τούνελ, και για να μην έχουν από τούνελ σε τούνελ, από τούνελ σε τούνελ, άνοιξε κλείσει, έχουν μονοδρομήσει σχεδόν, έχουν μάλλον κόψει μία λωρίδα κυκλοφορίας από την Οικουμενίτσα μέχρι τα Κρεβενά, που το όριο είναι 60, έτσι.
1: Πολύ ωραία. Διάβασα επίσης κοντά γεωγραφικά εκεί ότι στον Ε65 το κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι να ενωθεί με την Εγνατία θα παραδοθεί στο επόμενο διάστημα. Διάβαζα ένα άρθρο σήμερα.
2: Ναι, το διάβασα και εγώ. Το άκουσα και λέω ότι είναι έτοιμος ο δρόμος. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα αυτό το κομμάτι, όταν φύγεις από τη Λαμία ας πούμε, και φτάσεις στην Καλαμπάκα, αν συνεχίσεις στον Ε65 να πας στα Γκρεβενά, είναι καμιά 40-45 χιλιόμετρα. Εάν πας από τον παλιό το δρόμο και βγεις στο Μέτσοβο, είναι 30 χιλιόμετρα με στροφές. Αλλά είναι 45 να πας μέχρι τα Γκρεβενά και 45 να γυρίσεις μέχρι το Μέτσοβο, είναι 90 χιλιόμετρα. Που θα είναι περισσότερη η διαδρομή σου το να πας από τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, ξέρω εγώ, στα Γιάννενα.
1: Ναι, επίσης θα ήθελα να αναφέρουμε ότι ο Ε65 πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό έργο για την κεντρική Ελλάδα, έτσι.
2: Πολύ ωραίος δρόμος, εξαιρετικός δρόμος.
1: Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ, θεωρώ, τις τοπικές μετακινήσεις. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι από τη Λαμία μέχρι την Καρδίτσα χρειάζεσαι πια 40 λεπτά, 45, πόσο είναι. Είναι κάτι παιδί μου, που δεν θα το σκεφτώσουν ποτέ πριν από 10 χρόνια.
2: Σου λέω, επειδή όμως κανείς δεν λέει ότι. Ξέρεις, το βασικό σκεπτικό ήταν το να φύγεις από τη Λαμία και να πας εύκολα στην Οικουμενίτσα. Έτσι, μια πρώτη σκέψη, έτσι. Από την Καλαμπάκα το να βγεις στην Εγνατία. Είναι το στροφιλίκι εκεί πέρα και μια ανηφόρα μεγάλη, η οποία είναι 35 χιλιόμετρα. Αν αποφασίσεις να παραμείνεις στον Ε65 και να φτάσεις στα Γκρεβενά, είναι 45. Και 45 να γυρίσεις πάλι πίσω, 90 χιλιόμετρα επιπλέον. Να μου πεις, αλλά αυτά τα χιλιόμετρα τα κάνεις με ασφάλεια, τα κάνεις σε ένα αυτοκινητόδρομο, πληρώνεις και διόδια. Εν πάση περιπτώσει, είναι απόβαση του καθενός το τι θα κάνει.
1: Ένας ακροατής που μας έστειλε και πριν για τον ευχαριστούμε έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Μας γράφει, θα ήταν εφικτό, και δεν αναφέρω το όνομά του γιατί μου ζήτησε χωρίς το επώνυμό μου, θα ήταν εφικτό να ανοίξετε ένα αρχείο στο οποίο θα συγκεντρώνονται, θα καταγράφονται, θα ταξινομούνται και θα αντιστοιχίζονται με προτάσεις βέλτιστων των λύσεων τα κακώς κείμενα και τα προβλήματα που παρατηρούνται από εσάς και από τους ακροατές σας. Να, μια πολύ ωραία ιδέα. Να το σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να γίνει και στην εκπομπή του Σαββάτου να δούμε, και ελπίζοντας ότι θα έχουμε βρει μια λύση για αυτό, να το αναφέρουμε και στον αέρα και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
2: Θα μπορούσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουμε μια ομάδα φίλων της εκπομπής και να γράφει ο καθένας εκεί πράγματα τα οποία. Γιατί από τις παρατηρήσεις που ακούω συνέχεια απόψε στην εκπομπή μας, οι άνθρωποι που μας ακούν σκέφτονται το ίδιο με εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τους δρόμους, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν την οδική ασφάλεια, αγωνίζονται να είμαστε μια σύγχρονη οδηγικά χώρα. Νορμάλ άνθρωποι, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν μας ακούνε.
1: Δεν είναι. Όλοι μας νορμάλ άνθρωποι είμαστε. Δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά όταν έχεις τέτοιες παρατηρήσεις, είναι πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ ωραίο, και ευχαριστούμε πολύ. Να σου πω ότι έχουμε 1,5 λεπτό και γι' αυτό με βλέπεις λίγο και προσπαθώ να σε. Ναι. Όχι να σε διακόψω.
2: Θα κάνουμε μια ομάδα λοιπόν τη εκπομπή.
1: Θα δούμε, θα το σκεφτούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε και το αναφέρουμε στην εκπομπή του Σαββάτου και μετά το αναφέρουμε στις τέτοιες εκπομπές μας, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλει λίγο σκέψη.
2: Αντί να μας γράφουν, γράψτε τους. Θα το ονομάσουμε.
1: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Κοίταξε, είχα ένα θέμα το οποίο ήταν το αυτοκίνητο το καλοκαίρι και λίγο ξέρεις πάντα τι πρέπει να προσέχεις. Θα πεις κοινότυπο. Ναι, αλλά καλό είναι να αναφέρεται. Όμως έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Οπότε θα ήθελα λίγο στο λεπτό που έχουμε, γιατί θα κλείσουμε σήμερα με ένα τραγούδι. Δηλαδή θα φύγουμε ουσιαστικά από τον αέρα εμείς και θα ακολουθήσει η επόμενη εκπομπή του κύριου Τριάντη και από εμάς με ένα τραγούδι. Οπότε στο λεπτό αυτό, τι θέλεις να.
2: Να πω ότι να βάλετε καλό καθαριστικό στον Μπαμπρίζ για τα μικάκια που θα κολλάνε συνέχεια στο αυτοκίνητό σας. Με νερό σχεδόν δεν καθαρίζουν. Οπότε ένα καλό καθαριστικό θα σας απαλλάξει από τον κόπο στο βεστινάδικο να τρίβετε τον Μπαμπρίζ σας. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση.
1: Εντάξει, πολύ σωστή. Έτσι. Εγώ θέλω να πω κάτι και να το κρατήσουμε σαν σκέψη, ότι τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πιο έξυπνα. Αλλά τελικά οι οδηγοί δεν είμαστε πάντα πιο έξυπνοι και δεν νομίζω ότι είμαστε κάθε φορά το ίδιο. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα που μας απασχολούν καμιά φορά στην καθημερινότητά μας τα παίρνουμε μαζί και στο αυτοκίνητο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Έτσι, διότι σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θέλει να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να προκαλέσει ατύχημα. Έτσι, είναι λίγο θέμα να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας.
2: Και να κλείσουμε και με αυτή την εκπομπή. Mm-hmm. Προχθές λοιπόν που οδηγούσα ένα βαν της Maxus, το οποίο έχει σύστημα αυτόματης πέδησης, αν σταματήσει δηλαδή τον μπροστινό σου αυτοκίνητο και το πιάσει το ραντάρ του ότι είναι επικίνδυνο, κοκαλώνει στην κυριολεξία και τα άκουσα από τον πίσω από μένα.
1: Να πούμε ότι από σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν κάποια καινούργια στοιχεία για τα αυτοκίνητα που είναι απαραίτητα. Θα τα αναφέρουμε το επόμενο Σάββατο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας που ήσασταν μαζί μας. Στον ήχο ήταν η κυρία Πόπη Ματζίκα και την ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Προσοχή στο δρόμο.
2: Και καλή εβδομάδα, καλή καλοκαιρινή εβδομάδα. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης με μια εξαιρετική πάλι εκπομπή. Καλό σας βράδυ.
0: Αλφα Radio 989.

Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Μαζί μας η Πόπη Ματζίκα που ρυθμίζει τους ήχους. Πολύ καλησπέρα και ετοιμαστείτε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επηρεασμένο από το κολύμπι μας στις θάλασσες του φωτός και της ζέστης, δηλαδή του Ιουλίου, με τραγούδια για ερωτικά αγκυροβόλια και ναυάγια, για τους καημούς των ναυτικών στα λιμάνια της Ιφιλίου, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις χώρες που βρίσκονται, που παίζουν στο Μουντιάλ, ή χώρες της Αμερικής, γιατί εκεί γίνεται Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, Καναδά και Μεξικό. Πώς να αρχίσουμε αλλιώς? Γι' αυτό και αλλάξαμε το πρώτο τραγούδι, βάζοντας δύσκολα στην Πόπη τελευταία στιγμή, γιατί η λίστα μας είναι από την προηγούμενη μέρα σταλμένη. Τέλος πάντων, δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε παρά με Κάπο Βέρντε, τη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ. Ας αποκλείστηκε από την Αργεντινή με 3-2. Με την ψυχή στο στόμα κέρδισε η ομάδα του Μέση αυτό το απίθανο συγκρότημα. Θα πούμε και παρακάτω, θα παίξουμε άλλο ένα τραγούδι προς τη μήνη του Κάπο Βέρντε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ποια άλλη, με τη Σεζάρια Εβόρα.

0: Χρόνος και σιωπή είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την πόλητη κυρία του Κάπο Βέρντε, που δυστυχώς έχει φύγει από κοντά μας. Λοιπόν, να πάμε πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε ένα τραγούδι που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρέλειψα να σας πω ότι στο σημερινό πρόγραμμα θα υπάρχουν ωραία ελληνικά τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά και αναζητούν τη δικαίωσή τους μέσα στο χρόνο. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι γραμμένο, η μουσική του, από τον Μιχάλη Καλογεράκη. Αυτός με τον αδερφό του είναι τα γνωστά Καλογεράκια, με φρέσκα τραγούδια και πολύ καλή προσέγγιση στα μουσικά μας πράγματα. Εδώ έχουμε το εξής. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την παράσταση Γκόλφο, η οποία δόθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από τον Πολιστικό Σύλλογο Αναγέννηση της Ακράτας. Μάλιστα. Τι περιέχει αυτό το τραγούδι που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον? Η ποίηση είναι του Σπυρίδωνα Περαισιάδη και την απαγγελία, όχι την ερμηνεία, την ερμηνεία την κάνει ο ίδιος ο Μιχάλης Καλογεράκης, την απαγγελία, την ενδιάμεση, την κάνει η κυρία Στεφανούλα Καλογεράκη, που είναι γιαγιά του και η οποία μετέσχε στην παράσταση της Γκόλφος το 1952. Θα ακούστε το, είναι ένα εξαιρετικό δημιούργημα αυτό το τραγούδι.
1: Επήρε μέρα και αυγή, βασίλε ξενιπούλια. Πήρε και ο ήλιος στις σκορφές, σύγχρον αλλού τα ειδόνια. Οι πέρνεις και δροβόλησαν, στις βρύσες και λουζώνται. Μα μια λεβέντο πέρνικα, με το πολύ καμάρι, η γκόλφο, η πεντάμορφη,

πέρδικα με το πόντι καμάρι. Την κόσμο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνετε. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώς την εκυπέρδικα που έκανα μόνο.

Αυτή ήταν η μουσική για την Γκόλφο. Το 1952 ανέβηκε η πρώτη παράσταση στις Αρχάνες του Ηρακλείου, παρακαλώ. Και μιας και μιλάμε για θέατρο, θα πάμε σε έναν συνθέτη ο οποίος έχει γράψει αρκετές μουσικές για αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη. Έχει κάνει και άλμπουμ δικά του. Εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Αυτό μου φτάνει». Η στίχη είναι της Λίδας Ρουμάνη και το ερμηνεύει εξαιρετικά ο Πάνος Λάμπουρας. Εκείνο που θα το διαπιστώσετε ξεχωρίζει σε αυτό το τραγούδι, πέρα από την ερμηνεία και την ωραία σύνθεση, είναι η καταπληκτική ενορχίστρωση με πάρα πολλά όργανα η ορχήστρα. Βιολιά, πιάνο, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, λαούτο, κλαρινέτο, φαγκότο. Μια πανδεσία μουσική.

Τώρα λέω να καταδυθούμε στους αιώνες για να συναντήσουμε τη Σαπφό. Ένα ποίημά της έχει τίτλο «Ατθίδα». Η Ατθίδα ήταν φίλη της, έγραψε για αυτήν αυτό το ποίημα όταν η Ατθίδα την εγκατέλειψε. Ήταν και σύντροφος στη ζωή της. Ταυτόχρονα Ατθίδα, που δεν έχει σχέση με το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν μια Αθηναία πριγκίπισσα, κόρη του δεύτερου μυθικού βασιλιά της Αττικής και του Κραναού και της Παιδιάδας. Αλλά είπαμε, δεν έχει σχέση. Το τραγούδι έχει σχέση με την φίλη και σύντροφο της Σαπφούς. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1987 από το Σπύρο Βλασόπουλο. Ήταν το δίδυμο Βλασόπουλος και Λίδα. Και το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση η Αλέκα Κανελίδου. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια προσεγμένη διασκευή από την κιθαροδό Σοφία Νάτσιου και την ερμηνεία, πολύ καλή επίσης, από τον Πάνο Ζώη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και οι επόμενες συνθέσεις από αυτή που αρχίσαμε, της Λωρίνα Μακένιτ με τίτλο Σαδιάγο, είναι με τον τρόπο της η κάθε μία αφιερωμένες στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα πάμε στην Αμερική, στην Λατινική και στην άλλη, και με μια σφίνα το Κάπο Βέρντε βέβαια, γιατί όλος ο κόσμος αυτός που ασχολείται με το ποδόσφαιρο μιλάει για το ποδοσφαιρικό θαύμα αυτής της πολύ μικρής χώρας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Σαντιάγο της Λωρίνα Μακένιτ. Να ακούσουμε λίγο από αυτή την περίφημη σύνθεση της Καναδής, η οποία έχει περάσει και από τη χώρα μας, και γενικώς νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η μουσική της.

Και αν μιλάμε για εκπλήξεις όπως ήταν αυτή η εμφάνιση του Κάπο Βέρντε κάποια χρόνια πριν, το 2004, η μεγάλη έκπληξη ήταν η Εθνική Ελλάδος, η οποία σαν σήμερα κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο. Πρέπει να σας πω, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει έτσι για ιστορικούς λόγους, ότι ήμασταν εκεί και μάλιστα με αυτοκίνητο οδηγώντας από εδώ στην αγαπημένη Ιδυρική, αλλά πήγαμε ακριβώς για να παρακολουθήσουμε το Euro και είδαμε τρεις αγώνες με τον Αρίστο και τον Κωστή, ιδίως στο Πόρτο, όπου στον έναν κερδίσαμε την Πορτογαλία στο πρώτο, μετά φέραμε ισοπαλία με την Ισπανία, και το τρίτο μάτς που είδαμε δεν το είχαμε προγραμματίσει, γιατί λέγαμε θα αποκλειστεί η Εθνική, έπαιζε στον ίδιο όμιλο με Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία. Και βρήκαμε εισιτήρια και παρακολουθήσαμε και τον τρίτο αγώνα με τη Ρωσία. Έτσι έγινε η πρόκληση και μετά επιστρέψαμε άρον-άρον, γιατί σε μια εβδομάδα θα είχαμε τα νοκάουτ. Και να σας πω ότι στην αρχή, στο πρώτο μάτς, ήμασταν λίγοι, ελάχιστοι Έλληνες. Εμείς οι τρεις με το αυτοκίνητο και καμιά δεκαριά άλλοι. Αλλά στο δεύτερο, μετά τη νίκη επί της Πορτογαλίας, ήρθαν πάρα πολλοί, δηλαδή αεροπλάνα και πολλό μάλλον στον τρίτο αγώνα. Τέλος πάντων, λέμε για το Μουντιάλ, και η μεγάλη έκπληξη, βέβαια, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, είναι το Κάπο Βέρντε. Είναι μια χώρα 500.000 ανθρώπων. 10 ηφαιστειογενή νησιά είναι, με πρωτεύουσα την Πραΐα, και υπόψη ότι αυτή η πορτογαλική απικία, αυτό ήταν το Κάπο Βέρντε, με έξοχους μουσικούς που δεν είναι μόνο η Σεζάρια Ιβόρε, υπάρχουν κι άλλοι, βρήκε, απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1975. Λοιπόν, να μην ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από εκεί, θα μας το πει η Άννα Φιρμίνο μαζί με τον Τίτο Πάρης.

Όταν ο άνθρωπος έχει το μυαλό του στον αγώνα του Μαρόκου με τον Καναδά, κάνει λάθη. Εγώ δηλαδή. Ακούσαμε τη Σολεδάδ Μπράβο. Την είχα προγραμματίσει, αλλά στη θέση της θα έβαζα την Άννα Φιρμίνο με τον Τίτο Πάρης για να μιλήσουμε για το Κάπο Βέρντε. Αυτό είναι το τραγουδάκι, αλλά τα έχω κάνει σαλάτα, συγχωρήστε με.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης με τη σαλάτα του είναι εδώ. Τι θέλω να πω. Είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που αφορούσε την Αμερική. Ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου με ερμηνευτή το Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δεν χώρεσε. Ίσως φλιαρίσαμε πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια άλλη φορά αυτό το εξαιρετικό τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου που λέγεται «Στην Αμερική». Αυτό αναφέρεται στους Έλληνες που μετανάστευσαν εκεί. Αρχή δευτέρου μέρους, λοιπόν, και θα πεταχτούμε στο Άμστερνταμ με ένα τραγούδι του θρυλικού Ζακ Μπρέλ. Αυτός θα μας πάει εκεί και εμείς μετά θα βρούμε τον ναυτικό μας δρόμο. Οι στίχοι, λίγοι στίχοι από το τραγούδι του Μπρέλ. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ υπάρχουν ναυτικοί που τραγουδούν. Τα όνειρα που τους στοιχιώνουν. Εκεί κοιμούνται ναύτες. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ υπάρχουν ναυτικοί που πεθαίνουν.

ακούσατε τη φωνή του Ζακ Μπρέλ, έχετε δίκιο. Γιατί στο τραγούδι αυτό έχουμε τους Κορσικανούς, αυτή την μπάντα, τους Ι Μουβρίνι. Αυτοί πήραν το τραγούδι, το διασκεύασαν και το απέδωσαν. Αλλά είναι δεδομένος ο καημός του ναυτικού μακριά από τη θάλασσα. Θα το διαπιστώσετε ακούγοντας το επόμενο τραγούδι. Είναι του Γιάννη Σπανού, η ποίηση του Νίκου Καβαδία βέβαια. Και η δουλειά του ναυτικού είναι ζώρικη, μακριά από την οικογένεια και την πατρίδα. Ένας λυρισμός που διακρίνεται στην ποίηση του Καβαδία, υπαρκτός, γιατί έτσι ο ίδιος ένιωθε. Πάντως για την ποίησή του έχει δεχτεί

έχθη κριτική, εννοείται όχι πολεμική, από κάποιους ναυτικούς και ποιητές που υπήρξαν ποιητές, γιατί είπαν, συνοψίζω την κριτική, ότι ο Καβαδίας παρουσιάζει με τρόπο ιδηλιακό τις καλές στιγμές των ναυτικών, αλλά παραλείπει να αναφερθεί στα αρνητικά του ναυτικού, δηλαδή στις πολύ μεγάλες δυσκολίες της δουλειάς. Όπως και να έχει, κανένας δεν μπορεί να διαγράψει την ποίηση και το έργο του Νίκου Καβαδία. Εδώ, στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία, με τίτλο «Ιδανικός και ανάξιος εραστής, ιδανικός ερμηνευτής, ο Κώστας Καράλης».

Αυτός ήταν ο ιδανικός και ανάξιος εραστής. Και να πάμε σε μια άλλη περίπτωση ναυτικού, στον πιλότο Νάγκελ. Αυτός ήταν πολλά χρόνια στα εμπορικά καράβια και κάποια στιγμή κατέληξε να είναι πιλότος στα καράβια που μπαίνουν και βγαίνουν. Δεν ήταν στις θάλασσες πια, πολύ μακριά από την πατρίδα του, αλλά είχε τον καημό να ξαναδεί την πατρίδα του και δεν ευτύχησε, γιατί ένα βράδυ, αφού έκανε τη δουλειά στο λιμάνι το μακρινό κάπου στην Ασία, ξεπροβόδισε το τελευταίο καράβι και μετά πήγε για ύπνο. Το καράβι εκείνο έφευγε για τα νησιά Λοφούτεν, λέει το τραγούδι. Λοφότεν είναι κανονικά. Είναι ένα αρχιπέλαγος με νησάκια στη βορειοδυτική Νορβηγία και ψαροχώρια και τα λοιπά. Και εκείνο το βράδυ, αφού αποχαιρέτησε το καράβι για την πατρίδα του, χάθηκε ο πιλότος Νάγκελ. Μουσική του Θάνο Μικρούτσικου, θα μας το πούν οι αδελφοί Κατσιμίχα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με μια ερωτική τετραλογία. Το πρώτο από τα τέσσερα τραγούδια έχει τίτλο «Ως αρχαίος άνεμος». Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος και μόνο και το άκουσα, το αγνοούσα ομολόγω. Είναι μια σύνθεση του Πάρη Παρασχόπουλου σε ποίηση του Διονύση Καρατζά. Ήξερα ορισμένα ποίηματα του Καρατζά. Βρήκα ενδιαφέρον το τραγούδι και τη σύνθεση και την ερμηνεία από την Άννη Ονουφρίου.

Τα επόμενα δύο τραγούδια ερωτικά κι αυτά. Το πρώτο έχει τίτλο «Του έρωτα» ή πιο γνωστό είναι ως «Της αγάπης μαχαιριά». Και αυτό και το άλλο που θα ακούσουμε μετά τα συνδέει η ποίηση της Λένας Παπά, μια έξοχη ποιήτρια, δυστυχώς χάθηκε πέρσι τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα είχε γεννηθεί πάλι Ιούλιο του 1932, η οποία έχει στο ενεργητικό της πάρα πολλές ποιητικές συλλογές. Αξίζει να την ανακαλύψετε, καθώς και μυθιστορήματα και διηγήματα. Της αγάπης μαχαιριά λοιπόν θα το ακούσουμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα. Και το επόμενο μετά από αυτό, υπάρχει άλλη μια σύνδεση οικογενειακή. Θα μας το πει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τους αδελφούς Κατσιμίχα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι η μικρή οδή, έτσι λέγεται. Το αποδίδει η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία είναι πολύ στα πάνω της. Μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε ποίηση, επαναλαμβάνω, της Λένας Παπά. Η μουσική είναι του Γιώργου Αλτή, ένας παλιός γνώριμος, με λαϊκά τραγούδια. Εδώ, σε έναν πολύ λυρικό τόνο, ένα νομίζω ωραίο τραγούδι.

Αυτή είναι η μικρή οδή που μας είπε η Μαριάννα Κατσιμίχα σε μουσική του Γιώργου Αλτίκη. Θα κλείσουμε με Σταύρο Σιόλα και Μαρίζα Ρίζου. Μας αρέσουν και οι δύο, και ο δημιουργός και η ερμηνεύτρια. Ο τίτλος «Μην ακούς τι σου λέω». Με αυτό θα κλείσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ, ακολουθεί η μουσική εκπομπή του Βασίλη Ρουσόπουλου. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

Φίλε και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Αυτό το βράδυ καλοκαιριού κρατάμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα. Pop Magica είναι στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Κότσιρα και έναν έρωτα φτηνό, σε μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσκα και λόγια του Άρη Δαβαράκη, και συνεχίζουμε με έναν από τους ακορυφαίους δίσκους της μεταπολιτευτικής περίοδου, άλμπουμ Σταμάτη Καρονάκη από τις αρχές της δεκαετίας του 80, Σκουριασμένα χείλη, και σε δικούς του στίχους και μουσική ακούμε την μοναδική Βίκη Μοσχολιού στο «Πώς έφυγες», ένα τραγούδι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και λυρικό από ένα άλμπουμ στο οποίο πολλά τραγούδια είναι σε στίχους Σταμάτη Καρονάκη αλλά και άλλων στιχουργών, όπως για παράδειγμα του Κώστα Τρυπολίτη στη Συχνότητα, και σε αυτό που μόλις τώρα θα ακούσουμε, λόγια Κώστα Τρυπολίτη, μουσική Σταμάτη Καρονάκη και «Πώς έφυγες» από τη Βίκη Μοσχολιού.

Ήταν η Βίκυ Μοσχολιού στο Πώς Έφυγες και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχονται οι Led Zeppelin στο Stairway to Heaven και αμέσως μετά σε πιο μεσογειακούς μουσικούς ρυθμούς είναι η σειρά του Volare.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, το όνειρο ήτανε, σε ειδικούς στίχους και μουσική, μία από τις πιο ωραίες λυρικές μπαλάδες των τελευταίων δεκαετιών, και είναι σειρά του Γιώργου Νταλάρα τώρα, σε ανάλογο κλίμα και ύφος, σε μουσική Στάμους Έμψη και λόγω του Μιχάλη Μπουρμπούλη, τα βεγγαλικά σου μάτια, και αμέσως μετά πάμε στο 1972, σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο Hello It's Me.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Νάνση Σινάτρα στο Bang Bang από την ταινία Kill Bill και ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου, υπομάτζε κανένα στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με τον Γιάννη Πάριο και το πιο καλή μοναξιά σε μουσική του γιού του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος έγραψε αυτό το τραγούδι σε ηλικία μόλις 10 ετών και το ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα του σε λόγια του δεύτερου και αμέσως μετά ο Δημήτρης Ρεβουδάκης από την καρδιά της δεκαετίας του 2000 μας τραγουδάει τα ανίποτα.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

Ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στα Ανίποτα και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα με Survivor και Eye of the Tiger και αμέσως μετά αλλάζουμε λίγο κλίμα και ύφος με ένα καλέστητο pop τραγούδι από τη Ριάννα, το Diamonds.

Ήταν η Ελευθερία Βαντάκη στο τραγούδι του Πόθου Ταγρήμη, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Και έτσι κοιτάει λοιπόν τώρα η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε λόγια Αλίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Νίκου Αντίπα, ενώ αμέσως μετά είναι η σειρά του Deep Purple με το Smoke on the Water.

Ήταν το Μάλλος σε δυναμικούς Latin μουσικούς ρυθμούς γεννηθήκαμε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 99 και στις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη και δύο μέρες μόνο από μόνιμη τηλεοπτική δουλειά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αυτό το υπέροχο τραγούδι, και αμέσως μετά ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας από τον κύκλο των τραγουδιών του Σασμού με το Φως.

Ήταν ο Νίκος Τερισσής και ο Γιάννης Κότσιρας στο Φως και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι πάμε στο Διεθνές Ρεπερτόριο, πρώτα με το Amor Amor και μετά Jacques Brel και Ne me quitte pas.

Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου στο υπέροχο Βήμα-Βήμα, σε μια εποχή πλήρους τραγουδιστικής αωριμότητας. Ένα τραγούδι κόσμημα για το, δεν είναι νεότερη λαϊκή μουσική, αλλά και για το ρεπερτόριο της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Και συνεχίζουμε με Γεράσιμο Ανδρεάτο, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, ξεστήκους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η ACDC με τον Back in Black και συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Η Pop Magic καρυθμίζει στον ήχο. Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με το Creep από τους Radiohead.

Ήταν το Creep από τους Radiohead και επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας, πάμε στον Μανώλη Λιδάκη με το «Κι αν τα μάτια σου», σε μουσική Μανολόγη Χριστίκου Σάκου Δασκαλόπουλου, και αμέσως μετά ο Βασίλης από Κωνσταντίνου σε ένα από τα ωραιότερα, αν και όχι τόσο γνωστά, τραγούδια του Μίλου του Πασχαλίδη, σε «Των ματιών σου τις βαφές».

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν

Ήταν ο Elton John και το Sorry Seems to Be the Hardest Word, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινου μας μουσικού ταξιδιού στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με David Bowie και The Man Who Sold the World, και αμέσως μετά ένα σπουδαίο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Μάνου Ελευθερίου σε ερμηνεία του συνθέτη, χρόνια σε Αντρέα Ντάφυλλα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Pop Magic ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά και να δούμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

αυτούς θα λέγαν μια ροδομή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο μας ισοπαίνεις και θρυνείς απ' τον κατάδικο, πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.